εκεί και εμείς. Δεύτερον, η πλεονεξία των υλικών αγαθών φθείρει το νου του ανθρώπου. Και να, ο Κύριος βεβαιώνει ρητός. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Ο οφθαλμός είναι για το σώμα ό,τι το λιχνάρει για όλο τον άνθρωπο. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή, όλον το σώμα σου φωτεινών έστε. Εάν δε ο οφθαλμός σου πονηρός ή, όλον το σώμα σου σκοτεινών έστε. Όπως δηλαδή, το μάτι του ανθρώπου είναι το λιχνάρι με το οποίο βλέπει αυτός το σώμα του και ό,τι βρίσκεται γύρω από το σώμα του, τον ορατό κόσμο γενικώς. Κατά παρόμοιο τρόπο, και ο νους είναι το λιχνάρι της ψυχής. Όταν είναι απλός, υγιής, ο οφθαλμός μας και φωτίζεται από τον ήλιο, βλέπουμε όλο το σώμα μας. Ενώ όταν ο οφθαλμός μας είναι πονηρός, δηλαδή βλαμμένος, γύρω μας υπάρχει σκοτάδι. Κατά παρόμοιο τρόπο και το λιχνάρι της ψυχής μας, ο νους, όταν μεν είναι υγιής και φωτίζεται από ουράνιο φως, μακριά από τις επίγειες προσκολήσεις, φωτίζει το εσωτερικό της ψυχής μας, ενώ όταν δεν φωτίζεται από ουράνιο φως, έχει πάθει βλάβη. Ιδίως με το πάθος της φλιαρίας και δεν βλέπει. Εν τη αυτή περιπτώση λέγει ο Κύριος, «Ή το φως το ενσύ σκότος εστί. Εάν ο φωτισμένος νους σκοτιστεί, το σκότος πόσον, τα σκοτεινά πάθη τα οποία υπάρχουν στην ψυχή μας, οθούμενα από την πλεονεξία, επαναστατούν και γίνονται σκοτεινότερα. Σκοτίζει το νου του ανθρώπου. Φαίνεται από το ότι ο φιλάργυρος δεν βλέπει τι έχει, αλλά τι του λείπει. Και επειδή όσα πολλά κι αν έχει, κάτι θα του λείπει. Δεν αισθάνεται εκείνα τα οποία έχει, αλλά λαχταρά το ελάχιστο το οποίο του λείπει. Γι' αυτό βλέπετε ανθρώπους πλούσιους και αδερφούς, οι οποίοι φιλονικούν, έχουν θανάσιμο μίσος για έναν τόπο ενός πύχη. Βλέπετε συγκατοίκους, εύπορους, οι οποίοι τρέχουν στα δικαστήρια για τη διαφορά ενός νεροχύτη. Βλέπετε γείτονες, ευκατάστατους, οι οποίοι έχουν χρόνια ολόκληρα να ανταλλάξουν την καλημέρα του Θεού για οικονομικές διαφορές ελάχιστες. Λίγο είναι αυτό το σκοτάδι στο νου του φιλάργυρου. Πόσα πάθη δεν επαναστατούν μέσα του. Πόσες εχθρότητες, μίση, ζηλοτυπίες, χερεκακίες, εγωισμοί εξαιτίας της φιλαργυρίας τους. Η πλεονεξία των υλικών αγαθών φθείρει τον άνθρωπο, αφού πρώτον φθείρονται αυτά, τα υλικά δηλαδή αγαθά. Αλλά εχθρός των υλικών αγαθών δεν είναι μόνο τα ζωήφια, ο χρόνος, οι κακοί άνθρωποι, ο ίδιος ο φιλάργυρος, αλλά και ο μεγαλύτερος φιλάργυρος, ο Ιούδας, ήταν εχθρός των χρημάτων, διότι αυτός πέταξε τα αργύρια για τα οποία πρόδωσε τον Χριστό. Ο Χριστός γεννήθηκε και πέθανε πάμπτωχος για να δείξει την περιφρόνησή του στα υλικά αγαθά. Επομένως, εχθροί της πρόσκαιρης αυτής ύλης είναι ζωήφια, χρόνος, κακοί άνθρωποι, ο ίδιος ο άνθρωπος, ο φιλάργυρος Ιούδας, ο Χριστός, επομένως ολόκληρος ο κόσμος. Να τα χαρακτηριστικά, οι εχθροί των επίγειων θησαυρών.
Να δούμε τώρα τα ουράνια αγαθά. Εάν τα επίγεια αγαθά φθείρουν και φθείρονται, τα ουράνια αγαθά είναι άφθαρτα εκεί, ευγενικά από εδώ. Μάλιστα. Πρώτον, είναι άφθαρτα, χωρίς κουλίκια και ζωήφια της γης. Εκεί υπάρχει δόξα άφθαστη και όπως λέγει ο Κύριος ρητός, ούτε σεις ούτε βρόσεις αφανίζει και όπου κλέπτε ούδι ορίσουσιν ουδέ κλέπτουσιν. Αντί του πανδαμάτορος χρόνου εδώ, η αιωνιότητα εκεί, η οποία δεν γεννά την μονοτονία, διότι αιώνιο απέναντι του Θεού είναι το πάντοτε καινούριο. Αντί αυτών που είναι εδώ, πολλές φορές άδικων νόμων, εκεί υπάρχει πόλης ενή δικαιοσύνη κατοικεί. Εδώ ο πλούτος φορολογείται, εκεί αμείβεται. Όπως λέγει ο Κύριος ρητός, «Επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισέλθε εις τη χαράν του Κυρίου σου». Εδώ υπάρχουν άστεγοι ή ενοικιοστάσιο χάρη των αστέγων. Εκεί ούτε ενοικιοστάσιο, ούτε άστεγοι, διότι κατά την διαβεβαίωση του Κυρίου, εν τη οικία του πατρός μου πολέμονε εσύ. Αντί της μερικής και σχετικής εδώ γνώσεως, εκεί υπάρχει η πλήρης γνώση. Βλέπεις τον Θεό όπως είναι. Τα επουράνια αγαθά δεν είναι μόνο αιώνια εκεί, αλλά και δεύτερον ευγενικά από εδώ. Πράγματι, ο Κύριος μας το διαβεβαιώνει λέγοντας «Όπου γάρ εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών». Εδώ καρδιά σημαίνει ολόκληρο τον άνθρωπο, επομένως το νου του, το συναίσθημα και τη θέλησή του. Κατά συνέπεια, ο νους, η καρδιά και η θέληση του ανθρώπου, ο οποίος έχει θησαυρού στον ουρανό, είναι ουράνιοι. Και συγκεκριμένα, ο νους του πιστού, ο οποίος έχει θησαυρού στον ουρανό, είναι φωτεινός ως εξής. Ο φιλάργυρος συγκεντρώνει χρήματα και ο πλεονέκτης κτήματα για τον εαυτό τους και όμως θα τα αφήσουν σε άλλους, ίσως και στους εχθρούς τους. Αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό σκορπίζει στους άλλους και θα τα βρει πολλαπλάσια στον ουρανό για τον εαυτό του. Δεν είναι λοιπόν σοφός αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό, διότι τελικώς αυτά τα οποία σκορπιούνται θα έλθουν στην εξουσία του, ενώ αυτός που θησαυρίζει στη γη συγκεντρώνει για τον εαυτό του και όμως τα αφήνει χωρίς να θέλει στους άλλους. Αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό δεν είναι μόνο σοφός για το λόγο αυτόν, αλλά και για την ασφάλεια των υλικών του αγαθών. Ο ουρανός δηλαδή είναι η καλύτερη τράπεζα, η οποία σε καμία περίπτωση ποτέ δεν χρεοκοπεί. Σε αντίθεση προς τις επίγειες τράπεζες, οι οποίες οσοδήποτε μεγάλες και αν ήταν, ήρθε εποχή που χρεοκόπησαν. Αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό δεν είναι μόνο σοφός, αλλά αναπτύσσει και τόσο ευγενή αισθήματα, ώστε είναι αγαπητός και εδώ, όχι μόνο από φίλους, αλλά και από τους εχθρούς του, διότι γνωρίζει να βοηθάει όχι μόνο φίλους, αλλά και εχθρούς. Αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό είναι αγαπητός σε αυτή τη ζωή από όλους τους ανθρώπους. Εάν η σοφία του είναι για τον εαυτό του, η ευγένειά του είναι για τους άλλους.
αγαπιέται για αυτήν όχι μόνο από φίλους και εχθρούς, αλλά και από τους αγγέλους. Μεγάλη η σοφία του, μεγάλη η ευγένειά του. Η εξύψωση όμως αυτού που θησαυρίζει στον ουρανό δεν είναι μόνο στο νου και στην καρδιά του, αλλά και στη θέλησή του, διότι είναι ο ηρωικότερος από τους ανθρώπους. Πόσο ηρωικός είναι αυτός φαίνεται από το ότι δεν έλκεται από τα παρόντα και τα θέλγητρά τους, στα οποία βρίσκονται τα υλικά αγαθά, ούτε εμποδίζεται εξαιτίας της απουσίας της μέλουσας αμοιβής. Έχει τη δύναμη αυτός που θησαυρίζει στον ουρανό να ξεπερνάει το ένα και στο χέρι και να φτάνει στα δέκα και καρτέρι, δηλαδή στα μέλλοντα αγαθά του ουρανού. Το ξεπέρασμα αυτό, το πείδημα αυτό, οσοδήποτε κι αν έλκεται από την αιωνιότητα των μελλοντικών αγαθών, οσοδήποτε κι αν οθείται από την προσκαιρότητα των επίγειων αγαθών, είναι ηρωισμός, διότι αδιαφορεί για το ένα και στο χέρι, το οποίο είναι παρόν των επιγείων αγαθών και βλέπει τα δέκα και καρτέρι των ουρανίων θησαυρών, τα οποία είναι απόντα. Δεν τα βλέπει, δεν είναι εδώ. Τέλος ο Κύριος θέτει τη σφραγίδα λέγοντας «Ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύειν, ή γάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξετε και του ετέρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά». Αντέχομαι σημαίνει προσκολώμαι στερεά. Ή θα μισήσει λοιπόν κάποιος τον πλούτο και θα αγαπήσει τον Θεό, ή θα κρατήσει στέρεα τον πλούτο και θα καταφρονήσει τον Θεό. Μαμονάς είναι η λέξη συριακή και σημαίνει το μέρος όπου κρύβει κάποιος τους θησαυρούς του. Εδώ δε εννοείται ο Θεός του πλούτου, των Σύρων. Με δύο λόγια, ο Χρυσός και ο Χριστός είναι δύο κύριοι ζηλότυποι. Ο καθένας από αυτούς θέλει ολόκληρο τον εαυτό μας. Ο Χριστός μας δίνει περισσότερα από ό,τι μας υπόσχεται. Ο Χρυσός αφαιρεί και εκείνα τα οποία υπόσχεται, διότι φθήρεται και φθήρει. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρομοιάζει τον χρυσολάτρη με σκύλο δεμένο με χρυσή αλυσίδα που γαυγίζει. Όπως ο σκύλος δηλαδή είναι δεμένος με την αλυσίδα, έτσι και ο πλούσιος είναι δεμένος με τα χρήματά του. Όπως ο σκύλος γαυγίζει για ξένους θησαυρούς, έτσι και ο φιλάργυρος γαυγίζει για υλικά αγαθά τα οποία θα αφήσει σε άλλους. Τρομερότατο κατάντημα φιλαργυρίας είναι το εξής. Κατά τον Νοέμβριο του 1848 πέθανε κοντά στο Παρίσι κάποιος γέρον 75 ετών που ονομαζόταν Πικάρδος. Οι γείτονες, επειδή δεν τον είδαν για μέρες να βγαίνει από το σπίτι του, ειδοποίησαν την αστυνομία. Ήρθαν οι αστυφύλακες, άνοιξαν με βίαιο τρόπο την πόρτα του και μπήκαν στο δωμάτιο του δυστυχισμένου γέροντα, ο οποίος ήταν νεκρός επάνω στο στρώμα που ήταν από άχυρο, έχοντας ως προσκέφαλο μία πέτρα. Όλα τα επιπλά του ήταν ένα ξύλινο κυβότιο, το οποίο ήταν γεμάτο με χρήματα, το οποίο είχε κοντά του. Μετά από την νεκροψία, αποδείχτηκε ότι πέθανε από την πείνα. Οι αρχές μάταια ζητούσαν να βρουν κληρονόμους.
ήταν άγνωστος, διότι μετήκησε σε άλλη πόλη. Ας αγαπήσουμε λοιπόν τους ουράνιους θησαυρούς και όχι τους πρόσκαιρους υλικούς. Αγαπητοί μου ακροατές, σας χαιρετώ και για σήμερα. Βλέπετε, δεν μπορώ να σχολιάσω περισσότερο. Είναι τόσο όμορφα τα λόγια του πατρός Ιωήλ Γιαννακόπουλου. Η Παναγιά μαζί μας.

0: προσφέρομεν σοι δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων, ους εδόξα σας τη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξουσιών της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίας και νυν τας δωρεάς του Παναγίου σου Πνεύματος, επιχορήγησον αυτή δέσποτα. Μνήστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάσιτη Οικουμένη Ορθοδόξος ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε ο Θεός ημών, του Οσίου Πατρός ημών, του Αγιωτάτου ημών Αρχιεπισκόπου, γύρας αυτό τίμιον χάρισε, μακροχρόνιον αυτόν διαφύλαξον, ποιμένοντα των λαών σου εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μνήστητη Κύριε του ενθάδε τιμίου πρεσβυτερίου και του απανταχού της εν Χριστώ διακονίας λυπής πάσης υπηρεσίας παντός εκκλησιαστικού τάγματος και της εν Χριστώ αδελφότητος ημών και παντός του φιλοχρίστου λαού. Μνήστητη Κύριε των συμπαρισταμένων ημίν ιερέων λειτουργών εν ταύτη τη Αγία ώρα ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, επί προσενέξη της Αγίας και ανεμάκτου σου θυσίας, και δώσ' αυτής και ημίν λόγων εν ανοίξει του στόματος ημών εις δόξαν και έπαινον του Παναγίου ονόματός σου, μνήστητη Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και των ικτυρμών σου, και εμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου και επίσκεψέ με εν ελέη και εκτιρμής. Και ρίσε και αθώωσον εκ των καταδιωκόντων με, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, και επειδή επλεώνασεν εν εμή η αμαρτία, υπερεπερισσεύσεις η χάρις, μνήστητη Κύριε και των το Άγιον σου θυσιαστήριον κυκλούντων διακόνων, χάρισε αυτής βίων άμεμπτον, άσπυλον αυτών την διακονίαν διαφύλαξον και βαθμούς αγαθούς αυτής περιποίησε. Μνήστητη Κύριε της Αγίας σου του Θεού ημών πόλεως και της βασιλευούσης και πάσης πόλεως και χώρας και των ενορθοδόξο πίστη και ευλαβία κατοικούντων εν αυτές, ειρήνης και ασφαλείας αυτών. Μνήστητη Κύριε των ευσεβεστάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών και της ουρανόθεν βοηθείας και νίκης αυτών, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειαν αυτών, υπόταξον αυτής πάντα τα πολέμια και βάρβαρα έθνη, ρύθμισον αυτών τα βουλεύματα, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, μνήστητη Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, ξενιτευωμένων χριστιανών, των εν δεσμείς και φυλακές, των εν εχμαλωσίες και εξορίες, εν μετάλλης και βασάνης και πικρές δουλείες όντων, πατέρων τε και αδελφών ημών, ειρηνικής επανόδου εκάστου αυτών εις τα οικία, μνήστητη Κύριε, των εν γύρα και αδυναμία όντων, νοσούντων, καμνόντων και των υποπνευμάτων ακαθάριστων, ενοχλουμένων και της παρασού του Θεού ταχείας, ιάσεως και σωτηρίας αυτών, μνήστητη Κύριε, πάσης ψυχής, χριστιανικής, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας σου του Θεού επιδεωμένης και επιστροφής των πεπλανημένων, μνήστητη Κύριε, τον εν παρθενία και ευλαβία και ασκήση διαμενόντων και τον εν όρεση και σπηλαίης και τες σοπές της γης αγωνιζομένων οσίων πατέρων τε και αδελφών ημών δια το όνομά σου το Άγιον, μνήστητη Κύριε πάντων εις αγαθών, πάντας ελέησον δέσποτα, πάσιν ημίν διαλάγηθη, ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, κατάργησον τους πολέμους, πάυσον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσεων επαναστάσεις εν τάχει κατάστηλον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συν ειρήνην και την συν αγάπην χάρισε ημίν, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, μνήστητη Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάνου του ενιαυτού της Χριστότητός σου, η γαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία, ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας, μνήστητη Κύριε, των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες του Θεού εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και των εντυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτι μνηστήνε καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς ταύτας προς ενεγκάντων εν τη σήμερον ημέρα επί το Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερών έκαστος προσύνεγγεν η καταδιάνιαν έχει και τον αρτίωσι αναγινοσκομένων μνήστητη Κύριε και των ημετέρων γονέων συγγενών και φίλων τούτων πάντων μνήστητη Κύριε, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, ορθοδόξων, αντίδος αυτής, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου την εξουσίαν έχεις, έτι μνηστήνε καταξίωσον δέσποτα και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, μνήστητη Κύριε της αρχαγγελικής φωνής της λεγούσης, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Προσφέρομαι εν σε δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων ούσε δόξασαι στη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και εν δόξου Σιών, της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της καταπάσεν την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίως και νύντας δωρεάς, του Παναγίου σου Πνεύματος επιχορήγησον αυτή. Νίστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάση τη Οικουμένη Ορθοδόξους Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας. Προηγουμένως της Ιεράς ημών Συνόδου, παντός του Κλήρου και του Ιερατείου της Ιεράς Μητροπόλεως ημών. Μνήστητη Κύριε.

και αιμού και ταπεινού και μαρτυρού και αναξίου δούλου σου. Και επίσκεψε με νελή και εκτιμή και ρίσε, και αθώο όμε που καταδιωκόντων με κύριε κύριε των δυνάμεων, και επειδή επλέον σε νεμή η αμαρτία υπερπερισσά σου τάξου, μίστη κύριε και τον Άγιο θυσιαστήριο και κρούτο, δια πόνο και χάρισε αυτή, δύο άνευτο, άσπυλων αυτών και διαφωνία διαφύλαξων, και βαθμού αγαθού αυτή περιποίησου. Νίστη κύριε, τη Αγία σου του Θεού ημών πόλη.

του ευσεβού και φιλοκρίστου αυτού τη ευσεβού και φυλακές, των ενεχμαλωσίες και εξορίες, των εν μετάλλης και βασάνης,

αγωνισμένων οσίων πατέρων και κεντρικών πολιμών και των κατατόπων ορθοδόξων συνοδιών και της ενθάδερ πίστων συνοδείας ημών. Νίστητη Κύριε των κοπιών των κεριακών των ημών, πατέρων και κεντρικών πολιμών δια το όνομά σου που Άγιο. Νίστητη Κύριε πάντων εις αγαθών, πάντα σε ελέησον δέσποτα. Πάση ημίν διαλάγεται. Ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου. Διασκέδασον τα σκάνδαλα, καθάργησον τους πολέμους, πάψον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσεις εντάχει κατάλυσον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συνειρήνη και τη συναγάπη χάρισε ημίν ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της. Νίστητη Κύριε, ευκασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και τους στεφάνους που είναι αυτού της Χριστότητός. Η γαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύνδετο στην τροφή αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγεις την χείρα σου και επιπλάς πάν ζώων ευλογίας. Νίστητη Κύριε των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου του Θεού Εκκλησίες και με μνημένων των περίτων και των εντυλαμμένων ημί του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτοιμη μνηστήρια καταξίωσον Κύριε και των τας προσφερά προσφοράς προς ενεγκάντων επί σήμερον ημέρα επί του Αγίων εκ του Άγιον σου ξιαστήριον και υπερονέκα σου προσήλυγε ή κατά διάρκεια

Συγκυρίων μετέρων γονέων και φίλων και συγγενών και αδελφών, τούτων πάντων πίστη κυρίων εμπίστημεν γιών και πίστημεν, ορθοδόξων, αντί τους αυτής, αντί των επικείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου,

0: Θεσιών γρήγορον εγκαταστασίμη και η κατεβία ανιέχει μες από τους καρόν ελεγχάτων και πασών
1: και πάντων και πασών.
2: Έτοιμην εις την εκαταξίωσον Κύριε και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη του Χριστού σου τετελειωμένου. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και εστων ψυχών ημών.

Αχιλλείου φωνή. Δίνει χαρά, δίχως να γελά και να αστειεύεται. Κηρύττει δίχως λόγια, αλλά με το βιωμένο της παράδειγμα διδάσκει με την ίδια την ωραία ζωή της. Δίνει αυτό που έχει, αγάπη, υπομονή, υπακοή και καλοσύνη. Νομίζει ο προσκυνητής ότι κάτι του λέει προσωπικό η εικόνα. Αισθάνεται μέσα του να σκυρτάει η λησμονημένη αθωότητα, η παιδική λιτότητα, η καρτερικότητα στους πόνους. Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: προσευχή.
1: Η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Αδελφοί μου από μικρά παιδιά μας λένε και σκεφτόμαστε κι εμείς όταν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση, δύσκολη κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο. Μας λένε και σκεφτόμαστε να κάνουμε προσευχή, να απευθύνουμε αίτημα προσευχής. Προς ποιον όμως? Προς τα πού θα κατευθυνθούμε, αδελφοί μου, για να ζητήσουμε το α ή το β το οποίο μας απασχολεί? Πρώτα-πρώτα να προσευχόμαστε στον Χριστό, τον Κύριο, αδελφοί μου. Σε αυτό να εναποθέτουμε τα αιτήματά μας. Γιατί? Διότι αυτός είναι ο Κύριος των πάντων, είναι ο Παντοκράτορ, αδελφοί μου. Από Αυτόν ξεκινούν τα πάντα και εις Αυτόν καταλήγουν τα πάντα. Και η μητέρα του και οι Άγιοι θα δούμε ότι Αυτόν παρακαλούν προς χάρη μας. Τι λέμε? Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μετά δευτερευόντως προσευχόμαστε στη μητέρα του, την υπεραγία Θεοτόκο. Είναι η μεγαλύτερη, θα έλεγα, δύναμη μετά τον Χριστό. Οφείλουμε επίσης να προσευχόμαστε στον φύλακα άγγελό μας, αδελφοί μου. Τον θυμόμαστε, αλήθεια? Σε εκείνον τον άγγελο ο οποίος έχει αναλάβει την κυδαιμονία μας σε όλη μας την ζωή. Αλήθεια, ξαναλέγω, τον θυμόμαστε τον άγγελό μας, τον φύλακα άγγελό μας, που διαρκώς βρίσκεται δίπλα μας, αδελφοί μου, και διαρκώς εναγωνίως και προσπαθεί να μας κατευθύνει, να μας ψιθυρίσει, να μας οδηγήσει προς θετικές κατευθύνσεις. Οφείλουμε επίσης, αδελφοί μου, να προσευχόμαστε και στον Άγιο της Ενορίας μας, φύλακα και κηδεμόνα της. Για να δούμε τώρα, αφού λέμε αυτά τα πράγματα, να δούμε κάποια περιστατικά. Πριν μερικά χρόνια, αδελφοί μου, το 1982 κάπου εκεί, μια ταπεινή γερόντισσα από το νεοχώρι της Άρτας μου διηγήθηκε με απλότητα καρδιάς το εξής. Καθώς ένα βράδυ προσευχόταν στο εικονοστάσι του σπιτιού της παρουσιάστηκε ο Άγιος Δημήτριος, ο προστάτης του χωριού της. Είχαν ενορία του Αγίου Δημητρίου, ναό του Αγίου Δημητρίου στο χωριό. Και της είπε σαν με παράπονο: «Προσευχήσου και σε μένα», λέει, «και θα σε βοηθήσω». Εκείνη προσευχόταν στην Παναγία, στον Κύριο, αλλά βλέπετε ξεχνούσε κατά κάποιο τρόπο, προσπερνούσε την παρουσία του Αγίου Δημητρίου που ήταν στο χωριό. Πάλι ένα πνευματικό παιδί του φημισμένου του Αγίου πλέον Ιακώβου του Τσαλίκη, ηγουμένου της μονής του Οσίου Δαβίδ της Ευβίας, έλεγε το εξής: «Θα έκανε σε νοσοκομείο αυτός ο Κύριος στο Χιούστον της Αμερικής, θα έκανε ένα χειρουργείο στην καρδιά. Πήγε λοιπόν και το ανέφερε στον γέροντά του, τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Αυτός τότε προσευχήθηκε», λέγει, «στον τοπικό Όσιο Δαβίδ στο μοναστήρι, όπου φυλάσσεται η Αγία του Κάρα, και τον παρακάλεσε να συνοδεύσει το πνευματικό του παιδί στην Αμερική, γιατί θα πήγαινε, όπως είπαμε, να κάνει επέμβαση». Και παίρνει την απάντηση: «Είναι μακριά η Αμερική. Δεν μπορώ να φύγω από το μοναστήρι». Αυτό απάντησε ο Όσιος. Τότε στη συνέχεια ο Άγιος Ιάκωβος παρεκάλεσε τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο. Είχανε ιδιαίτερη φιλία, να το πω, σχέση με τον Άγιο Ιωάννη, που γνωρίζουμε ότι το λείψανό του φυλάσσεται άφθαρτο στο νέο προκόπη της Ευβίας. Και τότε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος απάντησε στον Άγιο Ιάκωβο: «Θα τον βοηθήσω. Θα πάω στην Αμερική. Γιατί? Διότι αυτός κάθε φορά που έρχεται από την Αθήνα στο μοναστήρι για να σε δει, έρχεται, περνάει και από μένα και μου ανάβει ένα κεράκι». Βλέπετε? Βλέπετε, αδελφοί μου, όταν κοπιάζουμε, ταξιδεύουμε μόνο και μόνο για να ανάψουμε ένα κεράκι σε έναν Άγιο και να προσκυνήσουμε το λείψανό του ή την εικόνα του, ο Άγιος νιώθει, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, απέναντί μας υποχρεωμένος? Πόσο σημαντικό είναι έτσι, απλά και μόνο, να περάσουμε, να προσκυνήσουμε τον τάφο του, το σπιτικό του, τον χώρο του, αδελφοί μου. Όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως μόνο ο Θεός είναι παντοδύναμος. Ότι μόνο ο Θεός είναι πανταχού παρών. Τι είπε ο Όσιος Δαβίδ? «Είναι μακριά η Αμερική. Δεν μπορώ να φύγω», λέγει, «από το μοναστήρι». Αυτό δεν απάντησε ο Άγιος Δαβίδ, ο Ενεβίας, τον Άγιο Ιάκωβο τον Ελεβία? Με άλλα λόγια, οι Άγιοι, αδελφοί μου, δεν έχουν την δυνατότητα να ακούνε και να εκπληρώνουν ταυτόχρονα πολλές δεήσεις. Αυτό ανήκει μόνο στον Θεό. «Δεν ήμουν εδώ», λέγει, δηλαδή στον τάφο,
αλλά είχα πάει στην Κωνσταντινούπολη, στην κηδεία του Οσίου Ιωσήφ του Υμνογράφου, απολογήθηκε ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος του Τύρωνος σε κάποιον χριστιανό που προσευχόταν στον τάφο του και δεν λάβαινε άμεσα απάντηση. Αυτό θα το βρούμε στο βιογραφικό, στο συναξάρι του Αγίου Θεοδόρου του Τύρωνος. Τέλος πάλι ο Μητροπολίτης Νικοπόλεος Μελέτιος πριν 10 περίπου χρόνια έλεγε ότι οι Άγιοι που δεν τιμώνται έτσι ένδοξα θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο από την Εκκλησία, που είναι κατά κάποιο τρόπο περιφρονημένοι, έχουν περισσότερη άνεση να πρεσβεύουν για μας τον Κύριο. Δεν είναι απασχολημένοι θα λέγαμε με πολλές δεήσεις, γι' αυτό ας τους επικαλούμε, αδελφοί μου. Κάτι ανάλογο μάλιστα έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Να παρακαλάτε, λέει, να παρακαλάτε τους Αγίους που είναι περιφρονημένοι, ξεχασμένοι. Ξεχασμένοι δηλαδή από εμάς τους ανθρώπους που βλέπετε έχουμε κάποιες ιδιαίτερες συμπάθειες και απευθυνόμαστε ιδιαίτερα σε κάποιους Αγίους. Τότε λέγει αυτοί οι Άγιοι που εμείς δεν τους θυμόμαστε θα το εκτιμήσουν γιατί βλέπουν ότι κάποιος τους θυμάται. Και αυτοί τότε από ευγνωμοσύνη θα παρακαλούν θερμός τον Κύριό μας, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Και έτσι αδελφοί μου είναι. Μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος που αναφέραμε έλεγε ότι χρειάζεται να κάνουμε πολλή προσευχή. Παλιά έλεγε για να κάνει κάτι κανείς αν ήταν κοσμικός άνθρωπος θα σκεφτόταν. Αν ήταν πνευματικός άνθρωπος θα σκεφτόταν πώς να κινηθεί αλλά και θα προσευχόταν. Στην εποχή μας ακόμη και πνευματικοί άνθρωποι όχι μόνο δεν προσεύχονται έλεγε ο Άγιος Παΐσιος αλλά ούτε καν και σκέφτονται. Γιατί νομίζουν ότι όλα τα πάντα θα πάνε ρολόι. Και μάλιστα συχνά πρόκειται για σοβαρά θέματα. Και αυτοί κάνουν πρόβες με τον κόσμο, αδελφοί μου. Σε όλες τις περιπτώσεις έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πριν ενεργήσουμε, να λέμε «Σκέφτηκα γι' αυτό, προσευχήθηκα γι' αυτό το πρόβλημα, το γεγονός, γι' αυτό το οποίο έχω να κάνω». Όταν κανείς ενεργεί χωρίς να σκεφτεί και χωρίς να προσευχηθεί, ενεργεί έλεγε σατανικά, εγωιστικά. Και βλέπεις συχνά πολλοί χριστιανοί με τον τρόπο που ενεργούν, δεν αφήνουν τον Θεό να επέμβει. Νομίζουν ότι αυτοί θα τα καταφέρουν όλα μόνοι τους, έλεγε. Ενώ ακόμη και ο άπιστος λέγει, έχει ο Θεός. Αυτοί δυστυχώς δεν το λένε. Τα βάζει λόγω χάρη κάποιος με τον καρνάβαλο, ενώ μπορεί να κάνει προσευχή και να ρίξει ο Θεός τέτοιο χαλάζι που να σκορπίσουν όλοι και να ματαιωθεί κάθε εκδήλωση. Ή ας υποθέσουμε πάλι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μερικοί κατηγορούν έναν δεσπότη και άλλοι καταφεύγουν στο Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά ούτε εκεί σταματάν. Διαδηλώσεις, φασαρίες, άρθρα στις εφημερίδες, συνέχεια ανθρώπινες προσπάθειες. Και δεν αφήνουν, έλεγε ο Άγιος, τον Θεό να ενεργήσει. Δεν καταφεύγουν στην προσευχή, ώστε να απαντήσει ο Θεός δια της προσευχής. Με την ταπείνωση, αδελφή μου, έλεγε, και την προσευχή διορθώνονται όλα τα αδιόρθωτα. Σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα προχωρούν σιγά-σιγά, τακ-τακ, τακ-τακ, συνεχώς και προχωρούν. Τι μας περιμένει δεν γνωρίζουμε. Όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί το δείχνει εξάλλου. Γι' αυτό για έναν λόγο παραπάνω τώρα πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Η μόνη λύση αυτή είναι. Να παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί τα πλάσματά Του, αν και δεν είμαστε για να μας λυπηθεί. Δεν θα βρεθεί άκρη. Καθένας ό,τι του λέει ο λογισμός θα κάνει. Θα γίνει αυτό που λέει μάλιστα και ο Άγιος Κοσμάς, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Θα περπατάς ώρα για να βρεις άνθρωπο και όσοι ζήσουν θα τρώνε με χρυσά κουτάλια. Μερικοί βέβαια έχουν τον λογισμό αφού οι προφητείες θα εκπληρωθούν οπωσδήποτε, τι θα ωφελήσει η προσευχή. Ο Θεός βλέπει, έλεγε, ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά εμείς κάνουμε προσευχή για να είναι πιο ανώδυνο ένα κακό και να μην πάρει έκταση. Γι' αυτό λέει και στο Ευαγγέλιο ότι για τους εκλεκτούς θα κολοβωθούν οι ημέρες εκείνες. Σε έναν πόλεμο λόγω χάρη, με την δύναμη της προσευχής γίνεται ένα θαύμα. Σώζονται περισσότεροι, υπάρχουν λιγότερα θύματα. Οπότε βοηθούνται πνευματικά οι άνθρωποι, πιστεύουν και αλλοιώνονται με την έννοια την καλή.
«Τα πράγματα είναι σοβαρά», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «και μέχρι τώρα που δεν τεινάχθηκε ο κόσμος στον αέρα, είναι ένα θαύμα, αδελφή μου», έλεγε. «Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από 3-4 άτομα, δυστυχώς. Κρέμεται η τύχη του κόσμου στα χέρια μερικών παλαβών», λέει μια παροιμία. «Τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν». Έτσι είναι. Τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται, τα μικρά, τα καημένα αδικούνται. Κλωτσιούνται τα μεγάλα και καταστρέφονται τα μικρά. Χρειάζεται πολύ προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Πολύ προσευχή χρειάζεται για να φωτίσει ο Θεός τους μεγάλους, γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση. Αν ο Θεός φωτίσει, βγάζει ένας μια διαταγή και όλα αλλάζουν», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Κάποτε έλεγε ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Αλέξανδρος Τσιριντάνης, ότι στην προσευχή μας ζητάμε από τον Κύριο να μας δώσει υγεία, να μας δώσει επιτυχία στη ζωή μας, να μας δώσει αυτό, να μας δώσει εκείνο, να μας δώσει το άλλο. Συνεχώς κάτι του ζητάμε όλοι μας. Όμως, έλεγε, ποιος από μας τον ρώτησε, «Εσύ Κύριε, τι θέλεις από μας»? «Και τι θέλει από μας ο Κύριος», έλεγε ο καθηγητής. Το απαντά ο ίδιος, «Εάν με αγαπάτε, να τηρείτε τα σεντολάς μου». Βλέπετε, αδελφοί μου, εμείς ζητάμε 1000 πράγματα. Δεν αναρωτηθήκαμε όμως τι θέλει ο Κύριος από μας. Θα το έλεγα και σαν πληρωμή ακόμα. Πολλές φορές δεν ζητάμε κάτι, να πάρουμε, να ψωνίσουμε, να αγοράσουμε, να αποκτήσουμε κάτι και λέμε πόσο κοστίζει, τι θέλετε γι' αυτό για να μου το δώσετε. Στον Θεό όμως δεν το ρωτάμε, δεν το ψάχνουμε να δούμε τι θέλει εκείνος από μας. Γιατί δεν θέλουμε να συγκαταβούμε, να δώσουμε κάτι από πλευράς μας. Όχι, μόνο εκείνος θέλουμε να θυσιάζεται για μας και εμείς να είμαστε στην κοσμάρα μας, να ακολουθούμε το δικό μας δρόμο, το θέλω μας, και όπως εμείς τα θέλουμε, έτσι να τα δίνει και εκείνος. Ο Θεός μας έπλασε, αδελφοί μου, αυτεξουσίους. Μας έδωσε το ελεύθερο να ρυθμίζουμε τη ζωή μας όπως εμείς νομίζουμε καλύτερα. Αν κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μας, τότε φταίει ο Θεός. Και φταίει ο Θεός και κανένας άλλος. Αλλά εντούτοις όμως δεν φταίει ο Θεός, αδελφοί μου. Αλλά φταίνε οι δικές μας επιλογές. Ο Θεός δηλαδή δεν επεμβαίνει στα προσωπικά μας, γιατί αυτό θα σήμαινε κατάλυση του αυτεξουσίου που μας χάρισε. «Θέλεις να γίνεις καλά», ρώτησε, για θυμηθείτε, ρώτησε ο Κύριος τον παραλυτικό, «τι θέλεις να σου κάνω», είχε πει πάλι στον τυφλό που καθόταν στον δρόμο προς την Ιεριχώ. Ρώτησε, δεν επενεύει, δεν γνώριζε ο Κύριος από τι είχαν ανάγκη. Δεν επενεύει, θέλησε να δει το θέλουν πραγματικά, θέλησε να ακούσει το θέλω τους, το τι ακριβώς πραγματικά είχαν ανάγκη. Και με την προσευχή του δίνουμε, αδελφοί μου, την άδεια να καταλύσει το αυτεξούσιό μας, να επέμβει στην προσωπική μας ζωή και να την ρυθμίσει όπως εκείνος νομίζει και γνωρίζει ότι είναι καλύτερο. Γι' αυτό εξάλλου και ο Δαβίδ έλεγε «Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν». Και αυτός ποιήση, λέγει στον 36ο ψαλμό, αδελφοί μου. «Ανάθεσε», λέγει, «ανάθεσε στον Κύριο τη ζωή σου, δώσε του το δικαίωμα να επέμβει. Και όταν του το δώσεις, θα το κάνει. Και αυτός ποιήσει», λέγει, «και θα κάνει μάλιστα το καλύτερο που συμφέρει για σένα». Για θυμηθείτε τον τυφλό που καθότανε στον δρόμο προς την Ιεριχώ, τι έλεγε, «Ιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσουμε, ελέησόμε». Και ο Κύριος, ο Χριστός, διέταξε τους συγγενείς του να τον φέρουν κοντά του. Για δέστε, δεν πήγε ο Χριστός κοντά στον τυφλό. Φυσικά δεν είχε αναπηρία, απλώς ήταν τυφλός και έπρεπε κάποιος να τον βοηθήσει για να πάει κοντά του. Και ο Χριστός, αν δεν πήγε κοντά του, δεν ήταν γιατί υπήρχαν εμπόδια, γιατί υπήρχε δυσκολία. Όχι, αλλά τι, ήθελε να δει την διάθεσή τους, την θέλησή τους, διότι οι συγγενείς του μπορούσαν από μόνοι τους να τον πάνε στον Χριστό και τον πήγαν. Για τον ίδιο λόγο είπε και στον πατέρα που είχε γιο δαιμονισμένο, «Φέρτο μου», λέγει, «το παιδί εδώ». Όπως επίσης, για τον ίδιο λόγο είπε και στους συγγενείς του νεκρού Λαζάρου, «Βγάλτε», λέγει, «την πέτρα από τον τάφο». Και τι έγινε, στη συνέχεια ανέστησε τον Λάζαρο. Δηλαδή αυτός που είπε
Λάζαρε δεύρο έξω, και έδωσε ζωή και πνοή στον Λάζαρο, και βγήκε και περπάτησε ο Λάζαρος, παρότι είχε 4 μέρες πεθαμένος. Δεν μπορούσε με ένα κάτι να παραμερίσει την πέτρα του τάφου. Με άλλα λόγια, αδελφοί μου, όταν κάτι μπορούμε να το κάνουμε από μόνοι μας, θα πρέπει να το κάνουμε, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Πρέπει λόγω χάρη να δώσεις κάπου δύσκολες εξετάσεις. Οφείλεις να ξενυχτήσεις στο διάβασμα και όχι στην προσευχή, για να σε βοηθήσει ο Θεός, γιατί είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις. Να κάνουμε δηλαδή, αδελφοί μου, αυτό το οποίο μπορούμε, που είναι ανθρωπίνως δυνατό, και τα άλλα να τα αφήνουμε στον Θεό. Γέροντα, ρώτησε κάποιος στον Άγιο Παΐσιο αν είναι ευλογημένο να μας λέγατε μερικά θέματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε. Και λέγει ο Άγιος Πατήρ, να παρακαλώμε καταρχάς την προσευχή μας να έχει σαν αποτέλεσμα να έρθουν σε θεοσέβεια όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν. Εγώ στην προσευχή μου λέω, παράτηνον το ελαιό σου της γινώσκου είσαι, και προσθέτω και της μη γινώσκου είσαι. Ακόμα λέω, Κύριε σώσον τους ασεβείς. Βέβαια η Εκκλησία καλά κανόνισε και λέγει Κύριε σώσον τους ευσεβείς, γιατί μπορεί να βρίζουν οι ασεβείς επειδή προσεύχονται για αυτούς. Όταν πάλι ο ιερεύς λέγει υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, προσθέτω και υπέρ των μη εντυλαμένων, γιατί πρέπει να προσευχόμαστε και για αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε, αλλά και για όλους εκείνους που δεν μας ζήτησαν, και για τους γνωστούς και για τους αγνώστους, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Τόσες χιλιάδες άνθρωποι υπάρχουν που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα από αυτούς που μας ζήτησαν να προσευχηθούμε. Να κάνουμε προσευχή και για όσους έχουν αδικηθεί. Να φανεί το δίκαιο, έλεγε ο Άγιος Πατήρ, να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους, να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και έτσι να φτάσουν να βοηθηθούν. Όταν έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, βάζω ξύλα στην φωτιά, τότε λέγω δόξα το Θεό και δοξολογώ τον Κύριο. Ζέστανε Θεέ μου όσους δεν έχουν ζεστασιά, λέγω. Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν, τα διαβάζω και μετά τα καίω, γιατί έχουν και θέματα απόρριτα βέβαια και εξομολογήσεις, και λέω να τους κάψει ο Θεός όλα τα κούτσουρα τα οποία έχουν συσσωρευτεί πάνω τους και τους ταλαιπωρούν. Να τους βοηθάει να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει. Ακόμη έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους, και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστάτη Άγιο και δεν ξέρουν πότε γιορτάζουν. Γέροντα, τι είναι καλύτερα, λέγει πάλι κάποιος τον Άγιο Γέροντα, να ζητώ το έλεος του Θεού γενικά ή να αναφέρω και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το αιτείτε και δοθήσετε ημίν? Να προσεύχεσαι γενικά, έλεγε ο Άγιος, και να λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τους πάσχοντας, σωματικά και ψυχικά. Σε αυτήν την ευχή περιλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι. Αν σου έρχεται στο νου ένα συγγενικό σου πρόσωπο, πες και μια ευχή γι' αυτό. Ελέησον τον δούλο σου τάδε. Αν δεις κάποιον στον δρόμο, πες μια ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε, φώτισε, οδήγησε τον δούλο σου αυτόν. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις ποιος είναι. Το παιδί, το νέο, την κοπέλα, τον τεχνίτη, ό,τι κι αν είναι που βλέπει το μάτι μου. Έτσι, όπως πορεύομαι για να κάνω τις εργασίες μου, να πάω για μια δουλειά. Και αμέσως ξανά, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να ξαναγυρνάς πάλι στην γενική ευχή για όλον τον κόσμο. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον κόσμο σου. Μπορείς να φέρνεις στο μυαλό σου ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει ανάγκη, να προσεύχεσαι λίγο για αυτόν και μετά πάλι να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς» και να πονάς για όλους, για να μην φεύγει, θα λέγαμε, η αμαξοστοιχία με έναν επιβάτη. Να μην σκαλώνουμε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ένα πρόσωπο και μετά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με την προσευχή ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους. Όταν προσεύχεσαι λόγω χάρη για έναν καρκινοπαθή, να προσεύχεσαι για όλους τους καρκινοπαθείς και να λες και μια ευχή και για τους κεκοιμημένους. Ή ακόμα βλέπεις ένα δυστυχισμένο, να πηγαίνει αμέσως ο νου σου σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεσαι για αυτούς. Να, λέγει ο Άγιος Παΐσιος, θυμάμαι, μικρός είχα δει ένα ζητιάνο που πέθανε έξω από ένα τουρκικό σπίτι, 10 μέτρα μακριά από το δικό μας. Πέτρο τον λέγαν. Τον βρήκε το πρωί η Τουρκάλα πεσμένον έξω από το σπίτι της και τον σκουντούσε να σηκωθεί. Τότε κατάλαβε ότι είχε πεθάνει. Ακόμα τον μνημονεύω αυτόν τον Πέτρο. Πόσοι τέτοιοι Πέτροι υπάρχουν στον κόσμο, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Όταν πηγαίνει κανείς σε ειδικά θέματα και σκέφτεται ότι υποφέρουν οι συνάνθρωποί μας,
βοηθιέται, γιατί κεντιέται με την καλοσύνη η καρδιά του. Έτσι με πονεμένη καρδιά από τα ειδικά θέματα πηγαίνει και στα γενικά και βοηθάει περισσότερο με την καρδιακή προσευχή. «Καλά είναι ο μοναχός να μοιράζει την προσευχή του σε τρία μέρη», έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «για τον εαυτό του, για όλο τον κόσμο και για τους κεκοιμημένους. Αν και με αυτόν τον τρόπο, παρόλο που φαίνεται δίκαια η μοιρασιά, πάλι για τον εαυτό του φροντίζει περισσότερο, γιατί ο εαυτός του είναι ένας, ενώ οι ζώντες και οι κοιμημένοι είναι δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν, αν πει η Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σ' όλμα ένα τέταρτο παραδείγματι για τον εαυτό του, και πει ένα πάλι Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σ' τον κόσμο σ' άλλο ένα τέταρτο, είναι πολύ λιγότερο για τον κόσμο και άπειρα πολύ για τον εαυτό του. Τι όμορφα, αδελφοί μου, τοποθετούταν ο γέροντας στο σκεπτικό του λογισμός του. Γέροντα τον ρωτάει μια μοναχή, στο διακόνημα που κάνω, εύχομαι συνήθως μόνο για τον εαυτό μου. Δεν είναι σωστό αυτό? Όταν στο κελί εύχεσαι για τον εαυτό σου και έξω από το κελί πάλι για τον εαυτό σου, τότε πώς θα κεντηθεί η καρδιά σου? Πώς θα μαλακώσει η καρδιά σου? Πώς θα γεμίσει η καλοσύνη και η αγάπη? Όταν μπει η αγάπη, ο πόνος, η θυσία, μπαίνει ένα ανώτερο ενδιαφέρον και η καρδιά γλυκαίνεται. Έτσι δεν ξεχνάει κανείς την ευχή την ώρα της εργασίας. Βοηθιέται τότε και ο κόσμος θετικά, βοηθιέται και ο ίδιος που προσεύχεται και νιώθει πνευματική χαρά. Να κάνεις το διακόνημά σου και να λες, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς», για να βοηθούνται όλοι οι άνθρωποι. Στο ελέησον ημάς συμπεριλαμβάνονται όλοι, ακόμα και οι 5-6 μεγάλοι, πώς είναι αυτοί, από τους οποίους κρέμεται η τύχη όλου του κόσμου, περιλαμβάνονται και οι άνθρωποι που είναι στον χώρο εργασίας σου, αλλά και εσύ ο ίδιος που βρίσκεσαι μέσα στον κόσμο. Να δουλεύεις και να εύχεσαι για αυτούς που δουλεύουν. Αυτή η ευχή πιάνει και αυτούς που εργάζονται σωματικά και αυτούς που εργάζονται πνευματικά, γιατί είναι πολλοί αυτοί που δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν πολλοί, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Άλλοι εργάζονται για το καλό της Εκκλησίας και της πολιτείας. Άλλοι πάλι εργάζονται για το κακό. Ξενυχτούν μελετώντας πώς να καταστρέψουν τον κόσμο. Άλλοι κάνουν συνέδρια και προσπαθούν να βρουν τρόπο να εμποδίσουν τους προηγούμενους να κάνουν κακό. Άλλοι πάλι δουλεύουν μερόνυχτα, ξενυχτούν για να βρουν λύσεις στα γενικά προβλήματα. Να εύχεσαι ο Θεός να φωτίσει και τους κακούς για να κάνουν λιγότερο κακό ή να αποτρέψει τελείως το κακό. Να φωτίσει και τους καλούς για να βοηθούν τον κόσμο. Να εύχεσαι και για εκείνους που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν να δουλέψουν γιατί είναι άρρωστοι. Και για τους υγιείς που δεν βρίσκουν δουλειά, που είναι άνεργοι, που έχουν ανάγκη. Να σκέφτεσαι διάφορες περιπτώσεις, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, και να προσεύχεσαι για αυτές. Όταν ο νους πάει σε όλους αυτούς, κεντιέται η καρδιά μας από τον πόνο και η ευχή γίνεται τότε καρδιακή. Τόσοι άνθρωποι έχουν ανάγκη στη διάρκεια όλης της ημέρας. Να μην γίνεται σπατάλη στον χρόνο. Από εκείνον που δεν έχει μεγάλη ανάγκη για προσευχή, άσχετα αν αυτός νομίζει ότι έχει, προχωρεί κανείς και σκέφτεται όλους εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Τότε βοηθιέται και αυτός που νόμιζε ότι έχει ανάγκη, γιατί έγινε αφορμή να προσευχηθεί ο άλλος για πολλούς, αδερφοί μου. Και μάλιστα, αδερφοί μου, στον λογισμό που θα έρθει να μας πει ότι να προσευχηθώ και να πω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμαι να προσευχηθώ για τα προβλήματά μου, για τον εαυτό μου», εκεί θα έλεγα ότι αυτό που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, όταν προσευχόμαστε για τους άλλους, για όλον τον κόσμο, μέσα σε αυτούς είμαστε και εμείς. Και το σπουδαιότερο, όταν, αδερφοί μου, ευχόμαστε για τους άλλους, γινόμαστε αγωγός της Θείας Χάριτος και γλυκαίνεται η καρδιά μας, γλυκαίνεται το είναι μας και νιώθουμε απέραντα την ομορφιά της παρουσίας του Θεού μέσα μας και της Χάριτος εκείνου που μέσα από το δικό μας αίτημα έρχεται να βοηθήσει και τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Γέροντα, ρωτάει κάποιος άλλος πάλι τον Άγιο Παΐσιο. Ο Απόστολος Ιάκωβος λέει ότι πολύ ισχύει η ιδέα στις δικαίου ενεργουμένη. Πώς εννοείται το ενεργουμένη? Να θέλει και αυτός που ζητά την προσευχή να βοηθηθεί, να σωθεί και να αγωνίζεται. Για να βοηθηθεί δηλαδή κανείς από την προσευχή του δικαίου ανθρώπου, χρειάζεται να έχει καλή διάθεση. Η ευχή που γίνεται με την καρδιά εισακούεται, πρέπει όμως και ο άλλος να είναι δεκτικός. Αλλιώς, εκείνος που προσεύχεται πρέπει να έχει την αγιότητα του Μεγάλου Παϊσίου για να μπορέσει να τον βγάλει από την κόλαση. Στον βίο του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, αδερφοί μου, αναφέρεται το εξής γεγονός.
Ένας αμελής υποτακτικός έπεσε από παρακοή σε κάποια αμαρτία και πέθανε, χωρίς να μπορέσει να μετανοήσει. Και ο Θεός τότε αποκάλυψε στον γεροντά του, μετά από τις επίμονες προσευχές, ότι η ψυχή του υποτακτικού του θα βασανίζεται στον Άδη μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Οπότε θα λάβει τότε την πρέπουσα ανταπόδοση. Και ο γέροντας τρέχει στον Όσιο Παΐσιο τον Μεγάλο και τον παρακάλεσε να δεηθεί και εκείνος να προσευχηθεί στον Θεό για τη σωτηρία του υποτακτικού του. Μετά από την θερμή προσευχή του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου, ο Χριστός ελευθέρωσε την ψυχή του αμετανόητου υποτακτικού από τον Άδη, αδελφοί μου. Βλέπετε τι δύναμη έχει η προσευχή και τι δύναμη έχει η προσευχή όταν βγαίνει από ένα αγιασμένο σώμα. Πόσο, θα έλεγα, υποχρεωμένοι είμαστε και θα πρέπει να αγωνιζόμαστε στον χώρο του αγιασμού για να μπορούμε να βοηθούμε όλους τους ανθρώπους και εμάς τους ίδιους. Εγώ όταν παρακαλώ τον Θεό, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, για διάφορες περιπτώσεις, λέω: «Θεέ μου, να είναι αισθητή η βοήθειά σου για να βοηθηθούν οι άνθρωποι και πνευματικά. Αν δεν είναι αισθητή, μη μας βοηθάς». Πολλοί ούτε καν καταλαβαίνουν από τι μπόρες μας γλιτώνει ο Θεός και ούτε καν το σκέφτονται για να δοξολογήσουν τον Θεό. Γι' αυτό να ζητάμε να βοηθάνε ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι τον κόσμο, αλλά να είναι και αισθητή η βοήθειά τους για να ωφελούνται οι άνθρωποι. Ας υποθέσουμε, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ότι κινδυνεύει κάποιος να πέσει από την σκαλωσιά και να οικονομάει ο Θεός να σκαλώσει κάπου που δεν ήταν να σκαλώσει και να γλιτώσει. Ή πέφτει κάπου και δεν σακατεύεται. Ή τρακάρει και γλιτώνει. Να ευχηθούμε να καταλάβει ότι ο Θεός τον βοήθησε και σώθηκε για να βοηθηθεί πνευματικά. Δεν είναι θέμα απλώς να γλιτώσει από τον θανατικό ή από την αρρώστια ή από τον κίνδυνο, αλλά να νιώσει, να καταλάβει ότι ο Θεός τον γλίτωσε. Κάποιος έπεσε από ένα γεφύρι κάτω και σώθηκε. «Κατέβηκες να μετρήσεις το βάθος», του λέω. «Στα χέρια μας κρατούν οι Άγιοι». Ένα παιδί που του είχα δώσει ένα σταυρουδάκι καθώς έτρεχε με το μοτοσακό, πέρασε πάνω από ένα ταξί, έκανε μια τούμπα και συνέχισε να τρέχει στον δρόμο χωρίς να πάθει τίποτα. Πολλοί γλιτώνουν, αλλά λίγοι, δυστυχώς, παιδιά μου, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, καταλαβαίνουν για να διορθωθούν, και λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι διορθώνονται. Αν γέροντα, λέγει κάποιος, κάνω προσευχή για κάποιον, αλλά εκείνος δεν ζητά βοήθεια, θα βοηθηθεί? Θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα, παιδάκι μου. Καταρχάς, αν εκείνος είχε καλή διάθεση, αλλά δεν βοηθήθηκε, δικαιούται την Θεία Βοήθεια. Και να μην προσευχηθούν οι άλλοι, θα οικονομήσει ο Θεός αργότερα να βοηθηθεί. Αλλά αν ο ίδιος ζητήσει εξ αρχής βοήθεια, θα επέμβει ο Θεός νωρίτερα και θα βοηθήσει νωρίτερα. Αλλιώς θα βοηθηθεί, αλλά αργότερα. Με την προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, δίνουμε δικαίωμα στον Θεό να επέμβει. Κανονικά, ένας άνθρωπος, αν ζητάει βοήθεια με την καρδιά του και λέει ταπεινά «Εύχου, Πάτερ, και για μένα», σου ραγίζει την καρδιά και δεν μπορείς να τον ξεχάσεις. Ενώ αν λέει τελείως επιπόλαια «Εύχου, εύχου, τράβα και κανένα κόμπο, γέροντα, πες και καμία ευχή και για μένα», μοιάζει σαν να λέει γέροντα, για χαρά». Πώς τότε να τον θυμηθείς όταν το βλέπεις ότι μπορεί και να έχει και μια ειρωνία μέσα τα λόγια του. Να μιλάει αστειευόμενος, δεν έχει σοβαρότητα, δεν ζητάει πραγματικά την ευχή. Πρέπει λοιπόν, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, και τους καλούς και τους κακούς. Ο Θεός ξέρει τι χρειάζεται προς τον καθέναν. Οι μεν καλοί να γίνονται καλύτεροι και να προσφέρουν, να προσφέρονται προς τον κόσμο, διακονώντας το θέλημα του Θεού, και οι κακοί, αν είναι δυνατόν, να μαλακώσει η καρδιά τους ή να εμποδιστεί το παράνομο σχέδιό τους, το οποίο θέλουν να κάνουν για τον κόσμο. Βλέπετε, είναι μεγάλο όπλο, ισχυρό όπλο η προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος.

του Αγίου Ιωάννου, του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών και Πατριαρχών και Δικαίων, Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, μνήστητι Κύριε ο Θεός, των Αγίων Πατέρων ημών και Αρχιεπισκόπων και Πάσης Σαρκός, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, εκεί αυτούς ανάπαυσον εν χώρα ζώντων, εν τη βασιλεία σου, εν τρυφή του παραδείσου, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, των Αγίων Πατέρων ημών, όθεν απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου και καταλάμπει διαπαντός. Ημών δε τα τέλη της ζωής χριστιανά, και ευάρεστα και αναμάρτητα εν ειρήνη κατεύθυνον, Κύριε, επί συναγαγών ημάς υπό τους πόδας των εκλεκτών σου, ό,τι θέλεις και ως θέλεις, μόνον χωρίς εσχήνης και παραπτωμάτων, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αυτός γαρεστήν ο μόνος αναμάρτητος φανής επί της γης.

ο κόσμος τόσον θα πτωχεύσει που θα ζώνεται με κλιματσίδες», είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

γέφυρα ανάμεσα στο ανθρώπινο και το θείο. Σε κοιτάζει σιωπηλή με εκείνη την υπομονή των αιώνων. Στα σπλάχνα της πάλλονται ακόμα οι προσευχές χιλιάδων ψυχών.

Η Παναγιά της Πάρου στέκεται εκεί. Στέκει αγέροχη, εδώ και 17 αιώνες, με τις 99 της πύλες και μία ακόμα. Κρυφή, ιερή, αιώνια.

0: στην καρδιά του Αιγαίου, εκεί που ο ουρανός ενώνεται με το γαλάζιο της θάλασσας. Η Παναγιά Εκατονταπηλιανή προσφέρει παρηγοριά και δίνει ελπίδα σε χιλιάδες ψυχές που την αναζητούν.
1: Είναι ένα πανορθόδοξο, θα λέγανε οικουμενικό προσκύνημα, γιατί ο ναός της είναι παλαιοχριστιανικός, ένας ναός με πολύ μεγάλη και σπουδαία ιστορία, ένας ναός εξαιρετικά σωζόμενος και διατηρημένος διαμέσου των αιώνων, και ως εκ τούτου αποτελεί, θα λέγαμε, και ένα σημείο αναφοράς ο ναός Παναγίας της Εκατονταπηλιανής, όχι για μένα προσωπικά μόνο, αφού είναι, θα λέγαμε, ο φάρος και το κέντρο, το πνευματικό κέντρο όλης Μητροπόλεως Παρονοξίας, που ιδιαίτερα μέσα στο κέντρο του Αιγαίου ευρισκόμενο, μπορεί να διαμέσου των αιώνων να στέλνει το μήνυμα της Ορθοδοξίας μας, όχι μόνο στους κατοίκους αυτού του νησιού του ευλογημένου, που γέννησε και ανέθρεψε Αγίους, το νησί της Πάρου, αλλά σε όλη την Ορθόδοξη Οικουμένη.

0: Εδώ, στο ναό της Εκατονταπηλιανής, μπροστά στην εικόνα της Μεγαλόχαρης, έχουν γονατίσει άνθρωποι από κάθε γωνιά της γης.
1: The reason we're here today in this church is to come and pray. We heard how beautiful it was from our sister and brother-in-law. And we wanted to spend some time here with God.

0: κάποιοι με δάκρυα στα μάτια, άλλοι με ευγνωμοσύνη στην καρδιά.
1: Έχουμε έρθει για μια συγγενής που είχε ένα θέμα υγείας και θα με να ανάψουμε ένα κερί για τη βοήθεια που θα συγγενείς της θεραπείας.
0: Κι άλλοι απλώς με σιωπή.

η ψυχή του κάθε ανθρώπου δεν μπορεί να καταγραφεί, είναι κάτι, ένα βίωμα προσωπικό που ζει ο καθένας. Κάθε φορά που μπαίνει κάποιος, εμείς και κάθεται αρκετή ώρα στην Παναγία, κάποιος και από πίσω μπορεί να δυσανασχετεί, την καθυστερεί, τι λέει αυτός ο άνθρωπος στην Παναγία μας. Μπορούμε να ξέρουμε την ψυχή του κάθε ανθρώπου, την προσευχή του, την παράκλησή του, το κλάμα του για κάποιο πρόβλημα υγείας που υπάρχει, την ευχαριστία του.

0: μεγάλη τύχη, μεγάλη ευλογία και προστασία. Όταν τα παιδιά μου κάποιες φορές αρρωστήσανε ή γεννήσανε, πάντα εδώ. Και πάντα όντως βοηθάει.
1: Κάθε κερί που ανάβει, κάθε δάκρυ που κυλά, γράφει μια νέα σελίδα σε μια ιστορία που κρατά πάνω από 17 αιώνες.

0: Η Παναγιά η Εκατονταπηλιανή ενώνει την ιστορία, την τέχνη και την πίστη. Εδώ λατρεύεται η Παναγία 1700 χρόνια. Είναι από τους αρχαιότερους καλοδιατηρημένους χριστιανικούς ναούς της Ελλάδας.
1: Ο ναός της Παναγίας.

ελπίδες του στην Παναγία μας. Ένα μέρος αυτής της πορείας λοιπόν είμαστε κι εμείς ως ιερείς του προσκυνήματος, γι' αυτό είναι και πολύ μεγάλη η ευθύνη.

Η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ταξιδεύει προς τους Άγιους Τόπους με έναν ιερό σκοπό. Να εντοπίσει τον Τίμιο Σταυρό. Στο δρόμο της σταματά στην Πάρο και εκεί, στο ήσυχο λιμάνι της Παρικιάς, βρίσκει καταφύγιο και γαλήνη. Θα προσευχηθεί στην Παναγιά. Βαθιά συγκινημένη, θα κάνει ένα τάμα. Αν βρει τον Τίμιο Σταυρό, θα χτίσει έναν ναό στη χάρη της Θεοτόκου, εκεί όπου στάθηκε με δάκρυα στα μάτια.

0: Η Παναγία μας, ο ναός της Παναγίας μας Αγιατοπηλιανής, ανάγεται στον 4ο μετά Χριστό αιώνα, 326 μετά Χριστόν, όταν η Αγία Ελένη, ταξιδεύοντας για τα Ιεροσόλυμα για να ανέβρει τον Τίμιο Σταυρό, έκανε το τάμα της σε αυτό το νησί να ανεγερθεί μεγαλοπρεπής ναός αφιερωμένος στην Παναγία μας.
1: Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, πιστός στο όραμα της μητέρας του και ευλαβικός προσκυνητής της Παναγίας, δίνει εντολή να ανεγερθεί στο νησί ένας λαμπρός ναός, αντάξιος του τάματος που υποσχέθηκε η μητέρα του.

Έτσι γεννιέται η Εκατονταπηλιανή, ένας από τους αρχαιότερους σωζόμενους χριστιανικούς ναούς της Ελλάδας. Από εκείνη τη στιγμή, τίποτα στην πάρα

Είναι πάνω απ' όλα το σπίτι μας. Το σπίτι μας που ερχόμαστε εδώ, που έχεις προβλήματα, έχεις στεναχώριες, έχεις οτιδήποτε, μπαίνεις μέσα στο ναό και λες και η Παναγία σε κάνει να τα ξεχνάς όλα. Και σου δίνει από μόνη της μέσα από την πίστη σου την ενέργεια και τη δύναμη που πρέπει να έχεις για να συνεχίσεις.

θα σας πω ένα συμβάν, ένα θαύμα, το οποίο έτσι με είχε αγγίξει πάρα πολύ. Λίγο πριν την περίοδο του κορονοϊού, αν θυμάμαι καλά το καλοκαίρι του 19, είχε έρθει από την Θεσσαλονίκη ένας κύριος. Έρχονταν καθημερινά στις ακολουθίες και το πρωί και το απόγευμα στις παρακλήσεις στον Εσπερινό. Κάποιο από τα γεύματα λοιπόν με πλησίασε και μου είπε: «Πάτερ, έχουμε ένα σοβαρό θέμα υγείας με το ανιψάκι μου, ήταν 7 ετών, ονόματι Χρήστος».

έχει ογκίδια στους λεμφαδένες. Αλλά φαινόταν ο άνθρωπος ότι ήρθε εδώ με πίστη για να αποκομίσει από την Παναγία αυτό που επιθυμούσε, την υγεία του ανιψιού του. Την 1η λοιπόν του Αυγούστου που κάνουμε η μεσημερινή παράκληση της Παναγίας μας στις 12 η ώρα και κατεβάζουμε την εικόνα της από το τέμπλο και την τοποθετούμε στο κέντρο του ναού για την εορτή του 15 Αυγούστου, μίλησε με τον ξάδερφό του στην Θεσσαλονίκη και του είπε μετά από μια εξέταση που έκανε ο μικρός εκείνη την ημέρα 1η Αυγούστου, είχαν εξαφανιστεί τελείως τα ογκίδια τα οποία υπήρχαν στον μικρό. Ήρθε και μου το είπε, έτσι κι εγώ συγκλονίστηκα, γιατί τον έβλεπα καθημερινά, ο οποίος αγωνιζόταν, ήρθε και προσευχόταν κάθε μέρα στην Παναγία να τον βοηθήσει και τελικά πήρε αυτό που ήθελε από την Παναγία.

0: πράγματι οι άνθρωποι γνωρίζουν την Παναγία και το Πηλιανή, είτε Έλληνες είτε ξένοι, και έρχονται άλλοι για να προσκυνήσουν, άλλοι για να θαυμάσουν, άλλοι και για τα δύο. Ή κάποιοι άλλοι επίσης, όχι για το μνημείο που είναι αυτό το από τα ελάχιστα στον κόσμο, όπως είπαμε, αλλά για να παρακαλέσουν την Παναγία μας, την εικόνα της, να την ευχαριστήσουν για κάποια ευεργεσία στη ζωή τους, για κάποια θεραπεία, για κάποιο άλλο αίτημα το οποίο η προσευχή τους, η πολύ στην Παναγία μας, από την προσευχή τους ικανοποιήθηκε, να την ευχαριστήσουν και να δοξολογήσουν.
1: Πιστεύω σε θαύματα, η αλήθεια είναι, δηλαδή μπορώ να σας πω ένα απλό πράγμα. Μια μέρα μια συναδέλφισά μου δεν είχε κινητό πάνω της, είχε χαλάσει. Και εγώ προσευχήθηκα, ξέρω εγώ, στο Θεό και της λέω δώσ' της, ξέρω εγώ, μια επικοινωνία να έχει, γιατί υπήρχε ένα σοβαρό θέμα. Και εκείνη τώρα έφτιαξε το κινητό της. Δεν ξέρω πώς. Προσεύχομαι όχι μόνο για μένα, δεν είναι καλό να προσεύχεσαι μόνο για μεσένα, προσεύχεσαι και για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, το τι έχουν, τι δεν έχουν.
2: Πάρα πολλά παιδιά νέα, ιδιαίτερα φέτος, με την ταινία που παίχτηκε στην τηλεόραση, το βίο του Αγίου Παϊσίου, επηρέασε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Το βλέπουμε στην εξομολόγηση. Το πρώτο πράγμα που θα μας πούνε και θα μας πούνε, δεν έχω ξανά εξομολογηθεί, αλλά είδα τον Άγιο Παΐσιο και έχω επηρεαστεί.

Το όνομα Εκατονταπηλιανή προκαλεί φαντασία και δέος. Γιατί όμως? Σύμφωνα με την παράδοση, η εκατοστή πύλη θα φανερωθεί όταν έρθει η ώρα.

Ο ναός, στην αρχική του μορφή, όταν χτίστηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ήταν μια τρίκλητη, ξυλόστεγη, σταυρική βασιλική, που όμως λόγω πυρκαγιάς περίπου τον 6ο αιώνα, η στέγη του καταστράφηκε και έτσι ήρθε τότε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Ιουστινιανός, ο οποίος πρόσθεσε τους 4 στόλους και τον Τρούλο, φέρνοντας τον ναό στα αρχιτεκτονικά πρότυπα της εποχής του και κάνοντας το ρυθμό του μια τρίκλητη, σταυρική βασιλική με τα Τρούλου.

Το 1733 και έπειτα από έναν μεγάλο σεισμό καταστράφηκαν η βόρεια και η δυτική πλευρά του ναού. Τότε, ο παριανός ηγεμόνας της Μολδοβλαχίας Νικόλαος Μαυρογέννης έστειλε χρήματα και οι ζημιές αποκαταστάθηκαν. Ο ναός εσωτερικά και εξωτερικά του καλύφθηκε με ασβέστη, έτσι ώστε να συμφωνεί με τις υπόλοιπες εκκλησίες του νησιού.

Το 1959 φτάνει στο νησί ο αρχαιολόγος Αναστάσιος Ορλάνδος και με κρατικά κονδύλια αναπαλαιώνει τον ναό.

αφαιρεί όλα τα πρόσθετα μέλη που είχαν τοποθετηθεί μετά από τις καταστροφές και τον επαναφέρει στην τελική μορφή που του είχε δώσει ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Είναι αυτό ακριβώς το κτίσμα που βλέπουμε και σήμερα.

ένας χώρος που είναι ο ίδιος ένα μουσείο και μια απόδειξη της παλαιότητας του ναού, είναι το κτίσμα, το πρόσκτισμα στο ναό, στον πρόναο του ναού, το βαπτιστήριο. Και είναι το καλύτερα σωζόμενο παγκοσμίως βαπτιστήριο σταυροειδές ενηλίκων που υπάρχει γενικά στο χριστιανικό κόσμο. Αυτό λοιπόν το βαπτιστήριο που αποτελεί ένα τόπο μεγάλου θαυμασμού των επισκεπτών, είναι συγχρόνως και μία τρανή απόδειξη της παλαιότητος του πανσέπτονο της Παναγίας μας.

Στο ιερό βήμα βρίσκονται δύο από τα κυριότερα μέλη του ναού. Το πρώτο ονομάζεται Κιβώριο και είναι το μαρμάρινο επιστέγασμα της Αγίας Τραπέζης. Μιμείται την Κιβωτό και μοιάζει στους θολωτούς τάφους των πρώτων χριστιανών. Χρονολογείται τον 6ο αιώνα και αποτελείται από έναν θόλο από παριανό μάρμαρο και τέσσερις κίονες από μάρμαρο της Πρικονήσου που έχουν έρθει από την Κωνσταντινούπολη.

Ένα ακόμα σημαντικό μέλος του ναού, το οποίο βρίσκεται μέσα στο Ιερό Βήμα, ονομάζεται σύνθρονο και βρίσκεται στο πίσω μέρος, στην κόγχη, όπως λέμε, του Ιερού Βήματος. Το σύνθρονο αποτελείται από 8 ημικυκλικές και ομόκεντρες κερκίδες, οι οποίες στην κορυφή τους καταλήγουν σε 3 θρόνους. Στη μέση έχουμε τον επισκοπικό θρόνο και δεξιά και αριστερά του 2 μικρότερους θρόνους για τους βοηθούς του επισκόπου. Το σύνθρονο ήταν το σημείο στο οποίο στέκονταν οι ιερείς κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι περίπου και το τέλος της οικονομαχίας, όταν πλέον οι εικόνες ήρθαν σε περίοπτη θέση μέσα στο ναό, στο τέμπλο, και πλέον οι πιστοί δεν είχαν οπτική επαφή με τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα.

0: Οι Παριανοί την Εκατονταπηλιανή την κουβαλούν μέσα στην ψυχή τους. Είναι η ιστορική μητέρα που τους ευλογεί, τους παρηγορεί και συμπορεύεται μαζί τους.
1: Αισθάνονται υπερήφανοι για την Παναγία, ότι διαφέρουν από τους άλλους, γιατί ξέρουν ανά πάσα στιγμή ότι την έχουν δίπλα τους. Ανά πάσα στιγμή.
2: Εγώ από μικρή έρχομαι, από πάρο είμαι και πάντοτε ένιωθα πολύ οικεία. Εδώ είναι το σπίτι μου, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντοτε εδώ ηρεμούσα.
0: Πώς είναι να ζεις δίπλα στην Εκατονταπηλιανή? Για τους Παριανούς είναι σαν να έχεις ένα φως δίπλα σου, μόνιμο.
3: Μεγάλη ευλογία νιώθω που είμαι Παριανή, που είμαι τυχερή που ζω σε αυτό το νησί και σε αυτόν τον υπέροχο ναό και με την Παναγία μας.
0: Είναι το καταφύγιο, η χαρά, ο πόνος, η μνήμη. Όσοι φεύγουν εδώ γυρνούν, όσοι γεννιούνται εδώ βαπτίζονται.
1: Το χειμώνα, κάθε πρωί που κάνουμε την ακολουθία στις 7.30 ώρα, από την ώρα που θα ξεκινήσουμε μέχρι τις 8 και 4, διότι η Παναγία βρίσκεται κοντά στα σχολεία, μπαίνουν πάρα πολλοί γονείς με τα παιδιά τους και προσκυνάνε στην Παναγία. Και όχι μόνο προσκυνάνε, τα βλέπεις δηλαδή τους γονείς και τα παιδιά κάθονται πίσω από τις κολόνες 2-3 λεπτάκια. Κάνουν δηλαδή την προσευχή τους. Τώρα, το καλοκαίρι που το νησί κατακλείζεται από τουρίστες, κάθε ηλικίας τουρίστες περνάνε. Και βέβαια έχουμε και τους μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι εκκλησιάζονται εδώ στην Παναγία και είναι κάθε ηλικίας.
4: Ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, που είναι και πιο ήσυχα, βλέπουμε μεγάλες παρέες νέων παιδιών να προσέρχονται στο ναό και μπαίνοντας μέσα στο προάβλιο και ειδικά μέσα στο ναό, αντικρίζοντας αυτό το ναό, πραγματικά εκεί θαυμάζεις την ηρεμία τους και την ησυχία τους και την πίστη τους και ό,τι κάθε παιδί θέλει να πει στην Παναγία μας.

0: Οι επισκέπτες μένουν σιωπηλοί μπροστά στο μεγαλείο της. Οι ψυχές αναζητούν παρηγοριά και ένα θαύμα.
1: Θαύματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Και το που ζούμε ένα θαύμα είναι. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, μιας και το αναφέρατε, το 1997, μέσα στο λιμάνι της Παρικιάς, είχε βουλιάξει το πλοίο Εξπρές Ποσειδών. Είχε αναλάβει λοιπόν μία εταιρεία την ανέλκυση του πλοίου, η οποία όσες προσπάθειες κι αν έκανε δεν τα κατάφερε να το φέρει στην επιφάνεια το πλοίο. Απογοητευμένοι λοιπόν οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, την τελευταία μέρα πριν φύγουν, ήρθαν εδώ στο Ναό της Παναγίας, βρήκαν τον ιερέα, του είπαν τι συμβαίνει και εκείνος τους προέτρεψε να καθίσουν στο Ναό της Παναγίας και να προσευχηθούν και με σιγουριά τους είπε «Θα σας βοηθήσει η Παναγία». Την άλλη μέρα το πρωί ετοιμαζόταν αυτοί να φύγουν, γιατί όσες προσπάθειες και αν είχαν κάνει δεν είχαν καταφέρει την ανέλκυση του πλοίου. Εκείνο λοιπόν το πρωί οι δίτες που βουτήξανε για να βγάλουν τη βοήθεια που χρειαζόταν το πλοίο για να έρθει στην επιφάνεια, είπαν ότι ένα αόρατο χέρι σήκωσε το πλοίο στην επιφάνεια. Βέβαια οι άνθρωποι κατασυγκινημένοι, γιατί τα καταφέρανε, διότι θα ήταν πολύ μεγάλη οικονομική καταστροφή για την εταιρεία τους, ήρθαν και έκαναν ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στο Ναό της Παναγίας.

Σε κάθε γωνιά της Εκατονταπηλιανής κάποιοι έχουν ψιθυρίσει και μια προσευχή. Σε κάθε εικόνα της κάποιοι έχουν γονατίσει ζητώντας ελπίδα. Στο σταυρό της ένας λαός που πιστεύει με όλη τη δύναμη της ψυχής του.

Το 2016 η εικόνα της Εκαταπλιανής ταξίδεψε για τον Πειραιά. Είχε βγει πρώτη φορά το 1992, όπου πήγε με πολεμικό πλοίο στη Θεσσαλονίκη. Με ενέργειες τότε του μακαριστού Μητροπολίτου Παναξίου κ. Αμβροσίου και όπου έτυχε πανμακεδονικής τότε φιλοξενίας και υποδοχής. Μετά από περίπου τόσα χρόνια, το 2016, με ενέργειες του μη Μητροπολίτου μας, του κ. Καλλινίκου, και ύστερα από αίτημα του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου στα Ταμπούρια του Πειραιά, πάλι με πολεμικό πλοίο ταξίδεψε για τον Πειραιά, όπου εκεί πραγματικά αυτό που ζήσαμε ήταν κάτι που θα μείνει χαραγμένο στο μυαλό όλων μας, όσοι μας καταφέραμε να πάμε εκείνες τις μέρες, γιατί ήταν για 4-5 μέρες στην αρχή να μείνει η εικόνα εκεί, αλλά τελικά έμεινε πάνω από 10 ημέρες και τα πλήθη των πιστών που προσέρχονταν να προσκυνήσουν την Παναγία μας ήταν κάτι το ασύλληπτο. Ειδικά μικρά παιδιά προερχόντουσαν με τα ασθενοφόρα από το νοσοκομείο, σταμάταγε το ασθενοφόρο, σταμάταγε και η ουρά που περίμενε νυχθημερών να προσκυνήσουν αυτά τα παιδιά και μετά επέστρεφαν πάλι στο νοσοκομείο τους. Είναι μεγάλη η πίστη του κόσμου και καταφυγή μας η Παναγία.

0: πέρυσι ήρθε μία γυναίκα από την Κύπρο, η οποία την περίοδο του κορονοϊού είχε νοσήσει. Ήταν διασωληνωμένη στην εντατική για 43 ημέρες. Μας το αναγράφει η ίδια, γιατί το άφησε το θαύμα χειρόγραφο εδώ στο Ναό της Παναγίας, ότι λίγες ημέρες πριν επανέλθει, την πήραν 4 νοσοκόμες, την έβαλαν σε αεροπλάνο, μας το είπε όχι ως όραμα, αλλά το βίωνε. Την έφεραν εδώ δίχως να ξέρει σε ποιο χώρο είναι. Την φέρανε λοιπόν, την αφήσανε έξω από την κεντρική πόρτα των κελιών και περπάτησε μόνη της μέσα και ήρθε και της είπε μία φωνή ότι εγώ θα σε βοηθήσω. Από εκεί και πέρα δεν θυμόταν τίποτα. Μετά πια που επανήλθε, όταν επανήλθε πήρε τηλέφωνο την οικογένειά της και είπε αυτό και αυτό συνέβη και έχω βγει και από την εντατική. Και μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγα χρόνια, ήρθε η γυναίκα και μας είπε, ναι, όπως το είχα δει, δεν ήξερε για την Παναγία την εκατόντα πηγαίνει, όπως το είδα ακριβώς έτσι είναι.
1: Στην Παναγία της Πάρου κάθε 15 Αύγουστο και όχι μόνο, γράφεται ιστορία με τα δάκρυα των πιστών. Οι καμπάνες χτυπούν δυνατά και οι προσευχές των πιστών υψώνονται στον ουρανό. Η Πάρος γεμίζει με ακόμα περισσότερο φως, με λιτανίες, με δάκρυα, με προσευχές.
0: Πάρα πολλοί κόσμος, είναι μεγάλη συμμετοχή των πιστών. 15 Αυγούστου το απόγευμα τελείται πάλι εσπερινός με θέορτος και εν συνεχεία βγαίνει η λιτανευτική πομπή της εικόνας της Παναγίας της Εκατοντοπηγανής μέσα σε όλο τον οικισμό της πόλεως της Παρικιάς.

Την αγαπάμε πάρα πολύ. Εμείς ερχόμαστε εδώ από το 90. Και τι να σας πω, οι μέρες, δηλαδή ειδικά το 15 Αύγουστο με τις παρακλήσεις, θα έλεγα ότι είναι ξεχωριστές εδώ. Την παραμονή το βράδυ που ερχόμαστε στην Αγρυπνία, μέχρι και τα ξημερώματα μου κάνει εντύπωση ο κόσμος. Νεαρά παιδιά, πολλές φορές ακόμα με το μαγιό που θα έρθουν και αυτά. Και βλέπετε με τον τρόπο που θα προσεγγίσουν την Παναγία, αυτομάτως πώς αλλάζουν και η εικόνα τους. Και το... γενικά είναι πολύ συγκλονιστικό. Είναι μοναδικές στιγμές που ζούμε εδώ. Δεν ξέρω, εγώ την έχω και προστάτη μου την Εγκαταπλιανή. Συγκίνηση. Πολλά τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να τα περιγράψω μόνο με μία λέξη. Είναι πάρα πολλά.

οι πιστοί αφουγκράζονται τη γαλήνη που τους προσφέρει η Παναγιά, κοιτώντας ευλαβικά το βλέμμα της. Το κερί λιώνει σιωπηλά και η ψυχή αγαλιάζει.

0: η προσφορά αυτή της Παναγίας μας είναι διαχρονική στον πνευματικό τομέα και πραγματικά όλοι προσευχόμαστε πάντοτε να στηρίζει η Παναγία μας όλους τους ανθρώπους, είτε έρχονται εδώ στη χάρη της, είτε από μακριά ζουν αυτή την πραγματικότητα της πίστεως και όταν έρθει και ο καιρός και οι δυνάμεις τους το επιτρέπουν να έρχονται εδώ να την ευχαριστήσουν, θα λέγαμε, πρόσωπο προς πρόσωπο την Παναγία μας. Η Παναγία μας παντού όπου και να είναι το ίδιο είναι, μία είναι η Παναγία μας. Εμείς της δίνουμε ονομασίες, έτσι, εκατοντάδες ονομασίες. Η Παναγία μας είναι μία. Και τα νησιά μας είναι παναγιοσκέπαστα όπως το ονομάζουμε, όλα έχουν Παναγία μας ως προστάτηδα.
1: Στο Αιγαίο ξημερώνει και χαράζει υπό το άγρυπνο βλέμμα της Παναγιάς.
0: Να είναι πάντοτε σκέπη, βοηθός και προστασία στη ζωή μας, να είναι το λιμάνι, ο εύδιος λιμήν που θα καταφεύγουμε οι άνθρωποι μέσα από τις τρικυμίες της ζωής και σίγουρα, αν με πίστη προστρέχουμε στην Παναγία μας, θα εφαρμόζεται το ουδής προστρέχουν επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε, και πάντα θα φεύγουμε γαλινεμένοι από αυτό το εύδιο λιμάνι της Παναγίας μας.

Όσοι έχουν σταθεί μπροστά στην εικόνα της ξέρουν. Δεν χρειάζονται λόγια, μόνο σιωπή. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν φως, ελπίδα, νόημα, η Παναγία της Πάρου θα στέκεται εκεί. Με τις 99 της πύλες και μία ακόμα. Κρυφή, ιερή, αιώνια.

η ανώτερη χαρά βγαίνει από τη θυσία. Μόνο όταν θυσιάζεται κανείς συγγενεύει με τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι θυσία. Είπε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντας δώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέ τη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγων απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλοτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, μεταπαρησίας, ακατακρίτος, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο δεύτερο, η επιμέλεια της συνειδήσεως. Να μελετούμε την συνείδησή μας. Ο καλός Θεός έδωσε στους πρωτοπλάστους τη συνείδηση, τον πρώτο θείο νόμο. Την χάραξε βαθιά στις καρδιές τους και από τότε ο κάθε άνθρωπος την παίρνει κληρονομιά από τους γονείς του και όταν δεν ενεργεί σωστά, αυτή δουλεύει μέσα του, τον ελέγχει και τον οδηγεί στη μετάνοια. Πρέπει όμως ο άνθρωπος να κάνει σωστή πνευματική εργασία και να μελετάει τη συνείδησή του για να μπορεί να ακούει πάντοτε τη φωνή της. Εάν δεν την μελετάει, δεν θα ωφεληθεί ούτε από πνευματικές μελέτες, ούτε από συμβουλές Αγίων Γερόντων, αλλά ούτε και τις εντολές του Θεού δεν θα μπορέσει να τηρήσει. Μπορεί γέροντα ο άνθρωπος να μην πιάνει καθόλου τον εαυτό του και να μην βλέπει ότι βαδίζει λανθασμένα. Όταν ο άνθρωπος δεν παρακολουθεί τον εαυτό του και δεν ξεσκονίζει τη συνείδησή του, η συνείδησή του πιάνει σιγά σιγά πουρή και γίνεται αναίσθητος. Αμαρτάνει και είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την επιμέλεια της συνειδήσεως. Ο άνθρωπος, για να είναι σίγουρος ότι αυτό που κάνει είναι αυτό που του λέει η συνείδησή του, πρέπει να παρακολουθεί τον εαυτό του και να τον εκθέτει στο πνευματικό του, γιατί μπορεί να έχει καταπατήσει τη συνείδησή του και να νομίσει ότι πάει καλά ή να έχει φτιάξει λανθασμένη συνείδηση και ενώ έχει κάνει έγκλημα να νομίζει ότι έκανε ευεργεσία ή ακόμη να έχει κάνει τη συνείδησή του υπερευαίσθητη και να πάθει ζημιά. Γέροντα, κατακρίνω εσωτερικά χωρίς να υπάρχει ο ανάλογος έλεγχος. Μήπως έχω αναισθητοποιηθεί και γι' αυτό δεν ελέγχομαι? Θέλει πολύ προσοχή. Βλέπεις, όταν κάνει κανείς μια αμαρτία για πρώτη φορά, νιώθει κάποιον έλεγχο, στενοχωριέται. Αν την επαναλάβει για δεύτερη φορά, νιώθει λιγότερο έλεγχο και αν δεν προσέξει και συνεχίσει να αμαρτάνει, πορώνεται η συνείδησή του. Μερικοί, όταν λόγου χάρη τους κάνεις παρατήρηση για κάποιο σφάλμα τους, αλλάζουν θέμα για να μην τους πειράζει η συνείδηση και στενοχωριούνται, σαν τους Ινδούς που κάνουν Νιρβάνα. Ένας νεαρός εκεί στα Ιμαλάια σκότωσε 5 Ιταλούς ορειβάτες και αφού τους έθαψε άρχισε να κάνει αυτοσυγκέντρωση. Κάθισε κάτω και έλεγε 2 ώρες ξύλο ξύλο για να βγει στο κενό, να ξεχάσει και να μην τον πειράζει ο λογισμός. Ας πούμε ότι μαλώνω τώρα μια αδελφή γιατί έκανε μια αταξία. Αν αυτή η αδελφή δεν κάνει σωστή πνευματική εργασία και δεν κοιτάει πώς να διορθωθεί, μπορεί εκείνη την ώρα να μου πει «Σήμερα θα σημάνουμε για εσπερινό νωρίτερα, για να αλλάξει θέμα». Μετά ο διάβολος θα την περδέψει και θα της πει «Μην ανησυχείς, αυτό το έκανες για να μην στεναχωριέται ο γέροντας». Της το δικαιολογεί και ο διάβολος. Δεν λέει «Το έκανα για να καταπατήσω τη συνείδησή μου», αλλά λέει «Το έκανα για να μην στενοχωρηθεί ο γέροντας». Είδατε τι κάνει το ταγκαλάκι? Λεπτή εργασία. Γυρίζει το κουμπί σε άλλη συχνότητα για να μην δούμε το σφάλμα μας. Μπορεί γέροντα κανείς να πιάνει λεπτομέρειες και τα χονδρά σφάλματα να μην τα πιάνει? Πώς δεν μπορεί? Μια φορά ένας γνωστός μου πνευματικός μου διηγήθηκε το εξής περιστατικό. Μια γυναίκα όταν πήγε να εξομολογηθεί έκλαιγε συνέχεια και έλεγε «Δεν ήθελα να τη σκοτώσω». «Κοίταξε», της είπε ο πνευματικός, «αν υπάρχει μετάνοια, ο Θεός συγχωρεί. Συγχώρησε τον Δαβίδ». «Ναι, αλλά δεν το ήθελα», έλεγε εκείνη. «Καλά, και πώς έγινε και τη σκότωσες?», την ρώτησε ο πνευματικός. «Να, καθώς ξεσκόνιζα, την χτύπησα με την πετσέτα και την σκότωσα τη μύγα. Δεν το ήθελα». Εν τω μεταξύ, αυτή κορόιδευε τον άντρα της, είχε εγκαταλείψει τα παιδιά της, είχε διαλύσει το σπίτι της και γύριζε στους δρόμους και αυτά τα ανέφερε σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Γι' αυτά χρειάζεται κανόνας, της λέει ο πνευματικός. Και γιατί χρειάζεται γι' αυτά κανόνας, λέει στον πνευματικό. Πώς να βοηθηθεί αυτή. Καπακουμένη συνείδηση, γέροντα, όταν μου λένε αυτή η επιθυμία είναι στο υποσυνείδητο, αλλά δεν το καταλαβαίνεις, πώς θα το καταλάβω? Αν προσέξεις, θα δεις πως ενώ λες ότι δεν έχεις τίποτε, δεν νιώθεις και καλά. Γι' αυτό χρειάζονται εξετάσεις. Όταν ένας δεν νιώθει καλά, έχει μία σωματική κατάπτωση και τα λοιπά, του κάνουν εξετάσεις, μικροβιολογικές, αξονική τομογραφία, για να βρουν από πού προέρχεται αυτό που αισθάνεται. Αν βλέπεις ότι δεν έχεις γαλήνη, αλλά στεναχώρια, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου κάτι ατακτοποιητό και πρέπει να το βρεις για να το διορθώσεις. Κάνεις, ας υποθέσουμε, ένα σφάλμα. Στεναχωριέσαι, αλλά δεν το εξομολογείσαι. Σου συμβαίνει μετά ένα ευχάριστο γεγονός και νιώθεις χαρά. Αυτή η χαρά σκεπάζει την στενοχώρια για το σφάλμα σου και σιγά σιγά το ξεχνάς. Δεν το βλέπεις επειδή καπακώθηκε από τη χαρά. Οι χαρές σκεπάζουν το σφάλμα, το πάνε πιο κάτω, πιο βαθιά, αλλά εκείνο εσωτερικά δουλεύει. Έτσι ο άνθρωπος αρχίζει να σκληραίνει, γιατί καταπατά τη συνείδησή του και η καρδιά του πιάνει σιγά σιγά γλίτσα. Ύστερα το ταγκαλάκι όλα του τα δικαιολογεί. Αυτό δεν είναι τίποτε. Εκείνο είναι φυσιολογικό. Ανάπαυση όμως δεν έχει, γιατί η στενοχώρια δουλεύει από κάτω. Νιώθει μια ανησυχία. Δεν έχει εσωτερική γαλήνη. Ζει με ένα συνεχές άγχος. Είναι βασανισμένος. Δεν βρίσκει τη φταίη, γιατί τα σφάλματά του είναι καπακωμένα. Δεν καταλαβαίνει ότι υποφέρει επειδή αμάρτησε. Γέροντα, μπορεί να βοηθηθεί ένας τέτοιος άνθρωπος αν του πεις ποια είναι η αιτία της ταλαιπωρίας του? Κοίταξε, θέλει προσοχή, γιατί όταν του βάλεις τα πράγματα στη θέση τους, ξυπνάει η συνείδηση και αρχίζει ο έλεγχος. Και αν δεν ταπεινωθεί, μπορεί να φτάσει στην απελπισία, επειδή δεν αντέχει την αλήθεια. Αν όμως ταπεινωθεί, θα βοηθηθεί. Γέροντα, υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται με πορωμένη συνείδηση? Όχι, δεν υπάρχουν άνθρωποι που γεννήθηκαν με πορωμένη συνείδηση. Δεν έκανε ο Θεός τέτοια συνείδηση. Όταν όμως καπακώνει κανείς τα σφάλματά του, η συνείδησή του σιγά σιγά πιάνει πουρή και δεν τον ελέγχει. Γίνεται γέροντα αυτόνομος, κάνει δικούς του νόμους. Ναι, είναι φοβερό. Είναι πλάνη? Πλάνη είναι. Η λανθασμένη συνείδηση. Γέροντα, συχνά λέτε ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην φτιάξει λανθασμένη συνείδηση. Πώς δημιουργείται η λανθασμένη συνείδηση? Όταν ο άνθρωπος αναπαύει το λογισμό του, καταπατά τη συνείδησή του, και όταν αναπαύει το λογισμό του για πολύ καιρό, κάνει μια άλλη δική του συνείδηση, μια συνείδηση στα μέτρα του, δηλαδή μια λανθασμένη συνείδηση. Τότε όμως δεν έχει ανάπαυση μέσα του, γιατί η ανάπαυση εσωτερική δεν μπορεί να φέρει η λανθασμένη συνείδηση. Βλέπεις, ακόμη και όταν κάποιος κάνει ένα σφάλμα και ο άλλος του λέει «Δεν έφταιγες, τι στενοχωριέσαι» ή κάνει ότι δεν κατάλαβε το σφάλμα του, πάλι ανάπαυση δεν βρίσκει. Είναι μερικοί που πάνε με τους γκουρούδες και τα λοιπά, και όταν καταλάβουν ότι δεν πάνε καλά, έρχονται να με ρωτήσουν. Και ενώ τους λέω κάτι για να τους βοηθήσω, πάλι επιμένουν «Όχι, αυτό που πιστεύουμε είναι σωστό». Καλά, αφού είναι σωστό και είσαι αναπαυμένος από αυτό το σωστό, γιατί έρχεσαι να με ρωτήσεις? Ενώ δεν αναπαύονται στο στραβό, επιμένουν. Προσπαθούν από εδώ, από εκεί, να ψευτοαναπαυθούν. ανάπαυση όμως αληθινή δεν βρίσκουν. Μπορεί, γέροντα, κανείς να ζήσει με λανθασμένη συνείδηση σε όλη του τη ζωή? Άμα πιστεύει στο λογισμό του, μπορεί. Πώς θα την διορθώσει αν σκέφτεται ταπεινά, αν δεν έχει εμπιστοσύνη στο λογισμό του και τον συζητάει με τον πνευματικό? Μπορεί, γέροντα, ο άνθρωπος, όταν έχει μία ευαισθησία, να δημιουργήσει λανθασμένη συνείδηση? Για να δημιουργήσει λανθασμένη συνείδηση, δεν θα είναι καλή η ευαισθησία του. Το ένα λανθασμένο θα δημιουργήσει και άλλο λανθασμένο. Μερικοί, ενώ λένε «εγώ είμαι ευαίσθητος», στους άλλους φέρονται βάρβαρα και τους κατσαδιάζουν χωρίς λόγο. Η συνείδηση αυτών που δικαιολογούνται έχει πιάσει πουρή? Αυτός που δικαιολογείται έχει και λίγο έλεγχο μέσα του? Δεν είναι ανέστητος? Και όταν κανείς δεν είναι ανέστητος, πονάει για το σφάλμα του και μετά έρχεται η θεία παρηγοριά. Αλλά όποιος φτιάξει λανθασμένη συνείδηση φτάνει σε αναισθησία. Αυτός καυχαίται για το έγκλημα. Έχω δει ανθρώπους που ενώ έχουν κάνει εγκλήματα, τα λένε με τέτοιον τρόπο που σου το παρουσιάζουν σαν κατορθώματα. Γιατί αν αναπτύξει κανείς λανθασμένη συνείδηση, αυτό δεν είναι απλώς πόρωση, αλλά κάτι παραπάνω από πόρωση. Όταν ήμουν στη Μονή Στομίου στην Κόνιτσα, ήρθε ένας και μου λέει «θέλω να εξομολογηθώ». «Δεν είμαι ιερεύς», του λέω. «Όχι, θέλω να τα πω σε σένα», μου λέει. Ήταν εκεί και μερικές γυναίκες που είχαν ανέβει να προσκυνήσουν. «Καλύτερα να φύγετε τώρα», της λέω. «Όχι», της λέει αυτός. «Δεν πειράζει, καθίστε». Και άρχισε να διηγείται τι έκανε στα νιάτα του. Όταν ήμουν νέος, είχα πάει να μάθω τσαγκάρις, αλλά όλο νίσταζα, γιατί τη νύχτα πήγαινα με μια σπήρα και έκλεβα. Στην περιοχή μας ήταν ένας τσαούσης και μας έλεγε «πάτε να κλέψετε, εγώ θέλω 2 κρυάρια. Από εκεί και πέρα, εσείς κλέψτε ό,τι θέλετε». Πηγαίναμε λοιπόν στα σπίτια των χριστιανών, άφηνα την κάπα κάτω, έδινα μια στα σκυλιά στη μασέλα με μια βέργα από κρανιά που είχα μαζί μου και μπαίναμε μέσα. Κλέβαμε 2 κρυάρια και όσα αρνιά μπορούσαμε. Δίναμε τα κρυάρια στον τσαούσι και κρύβαμε τα αρνιά στον στάβλο μας. Ο τσαούσις μας έκλεινε αμέσως στη φυλακή. Τα αφεντικά που μας είχαν δει να κλέβουμε πήγαιναν το πρωί στην αστυνομία και έλεγαν «ο τάδε και ο τάδε μας έκλεψαν». «Ο τάδε και ο τάδε, μα αυτοί είναι στη φυλακή. Γιατί τους συκοφαντείτε? Δώσ' του ξύλο». Μια φορά πήγαμε σε ένα κοπάδι που το φύλαγε ένα βλαχάκι ψηλό μέχρι εκεί πάνω με τον πατέρα του. «Τώρα πώς να μπούμε στο κοπάδι? Θα μας πετάξουν σαν τα σπιρτόξυλα», μου λένε οι άλλοι. Παίρνω τότε τον κρά, σημαδεύω το βλαχάκι και μπαμ, σωριάζεται κάτω. Δένω και τον πατέρα του σε μια κορτσιά. Πήραμε και τα έλεγε όλα αυτά σαν κατορθώματα και γελούσε που οδηγεί λανθασμένη συνείδηση. Και γνώρισα έναν αστυνομικό που υπηρετούσε στο τμήμα μεταγωγών και έκλαιγε συνέχεια ο καημένος, γιατί είχε συνοδεύσει μια φορά από τη μια φυλακή στην άλλη κάποιον που τον πέρασαν μετά στρατοδικείο και τον σκότωσαν επειδή είχε κάνει πολλά εγκλήματα. Έψαξε, βρήκε τους συγγενείς του και του ζήτησε συγγνώμη. Αλλά ένας αδελφός του που ήταν στην Αμερική του απάντησε «έπρεπε να τον είχαν σκοτώσει πιο νωρίς, γιατί θα γλίτωναν κάμπος οι άνθρωποι». Βλέπετε τι διαφορά έχει η μία κατάσταση με την άλλη? Αυτός θεωρούσε ένοχο τον εαυτό του, γιατί απλώς συνόδευσε κατόπιν εντολής της υπηρεσίας του έναν εγκληματία, ενώ ο άλλος διηγεί το τα εγκλήματα που έκανε σαν κατορθώματα και καφιόταν γι' αυτά. Το ψεύτικο δεν αναπαύει. Γέροντα, αν κάποιος έχει κάνει ένα δικό του κόσμο γιατί πιστεύει στο λογισμό του, μπορεί να βοηθηθεί από την προσευχή των άλλων? Τι ανάγκη έχει να βοηθηθεί αφού έκανε έναν δικό του κόσμο? Μικρό πράγμα είναι να κάνει κανείς έναν ολόκληρο κόσμο δικό του.

της οικογένειάς του για να ξεσκάσει. Έρχεται μετά, ας υποθέσουμε, ο αδελφός του και σε ρωτάει: «Πέρασε από εδώ ο τάδε?» Αν του πεις «πέρασε», θα δημιουργηθεί ολόκληρο θέμα, γιατί ο άλλος εκτίθεται. Οπότε λες: «Δεν ξέρω». Γιατί, αν πεις «ήλθε», μπορεί να πάει ακόμη και να τον δείρει. Αυτό είναι άλλο. Αλλά πρέπει να προσέξει κανείς, γιατί αν συμβούν 3-4 τέτοια περιστατικά, σιγά σιγά μπορεί να προχωρήσει και πιο πέρα. Να συνηθίσει να χρησιμοποιεί το ψέμα στα καλά καθούμενα και να αποκτήσει λανθασμένη συνείδηση. Να φτάσει να λέει ολόκληρα παραμύθια, χωρίς να τον πειράζει καθόλου η συνείδηση. Αυτό γίνεται ύστερα επιστήμη. Πώς θα ταιριάζουν μερικοί τα ψέματα αν εξασκηθούν? Ολόκληρο παραμύθι μπορεί να πλάθουν και να σε πείθουν. Είχε έρθει στο καλύβι μια φορά κάποιος γνωστός μου. Ήταν εκεί και μια συντροφιά πατριώτης ενός μου που το είχα βοηθήσει. Αυτό το καημένο, ενώ ήταν έξυπνο, καλό παιδί, ήταν τεμπέλικο. Δεν ήθελε να δουλεύει. Είχε μάθει να γυρίζει. 4 χρόνια προσπαθούσα να το φέρω σε λογαριασμό. Είπα λοιπόν εκείνη τη φορά στους πατριώτες μου: «Φροντίστε αυτό το παιδί για καμιά δουλειά. Έχω προσπαθήσει και άλλες φορές να το βοηθήσω. Το είχα στείλει και στην Καστοριά, σε κάτι γνωστούς, να μάθει γουναράς. Αλλά έφυγε. Νέος είναι. Κρίμα να χαραμιστεί. Μια μάνα έχει. Πέθανε ο πατέρας του». Αρχίζει τότε εκείνος ο γνωστός μου να λέει στους άλλους: «Ναι, είχαμε φροντίσει με τον πατέρα Παΐσιο να πάει το παιδί να μάθει εκεί πέρα γουναράς. Και έπειτα, όταν έφυγε από εκεί, πόσα χρήματα έδωσε στα τηλεγραφήματα που έστελνε στα αφεντικά του για να μην ανησυχούν. Αλλά δεν πειράζει, αυτά δεν συζητιούνται». Είχα πει τότε στον πάτερ ότι δεν στρώνει. Τι λέει, σκέφτηκα. Δεν ήθελα να πω και τίποτε για να μην τον προσβάλλω. Ενώ πρώτη φορά άκουγε το θέμα, έπλασε ολόκληρο παραμύθι ότι είχαμε φροντίσει μαζί για εκείνο το παιδί, ότι βρήκαμε λύση να πάει να μάθει γουναράς και τα λοιπά. Όπως τα έλεγε, και εμένα με προβλημάτισε. Μπροστά σας τα έλεγε? Μπροστά μου τα έλεγε. Ήταν και οι άλλοι. Τι καταλάβαινε. Εκείνη τη στιγμή αισθανόταν μια ικανοποίηση εγωιστική, αλλά μετά βασανιζόταν. Είχε μήπως ειρήνη μέσα του? Όταν ένας άνθρωπος λέει κάποιο γεγονός λίγο μεγαλοποιημένο, ναι, με λίγη σάλτσα, από καινοδοξία το κάνει. Από τι να το κάνει? Από καινοδοξία, από εγωισμό τα λέει. Τι θα βοηθήσει έναν τέτοιον άνθρωπο να το διορθώσει αυτό? Να πάψει να λέει ψέματα. Πρέπει να ξέρει ότι το ψέμα, ακόμη και όταν έχει ελαφρυντικά, δεν πάβει να είναι μισή αμαρτία. Μπορεί γέροντα να μας δώσουν κάτι για να μας οικονομήσουν και εμείς να νομίζουμε ότι μας το έδωσαν γιατί το αξίζουμε. Κοίταξε, αν σου πω «εσύ αδερφή, μπορείς να φτάσεις στα μέτρα της Αγίας σου», μπορεί να χαζογελάσεις λίγο, αλλά μέσα σου ανάπαυση δεν θα έχεις. Το ψεύτικο δεν αναπαύει, γιατί δεν έχει χάρη Θεού, και ο άδικος που αδικεί και λέει «αυτό είναι δικό μου», δεν αναπαύεται. Να, οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη, αν και πέρασαν τόσα χρόνια από την άλωση, όταν βλέπουν τους Έλληνες που πηγαίνουν εκεί, νιώθουν ότι έχουν ένα αρπαγμένο πράγμα και κοιτάνε σαν να ήρθε ο ιδιοκτήτης. Και είναι Τούρκοι και πέρασαν τόσα χρόνια. Η σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα στον άνθρωπο από την αναπαυμένη συνείδηση. Είναι μεγάλο πράγμα να μην σε πειράζει η συνείδησή σου ότι μπορούσες να κάνεις και κάτι άλλο και δεν το έκανες. Τότε ο άνθρωπος έχει μια συνεχή εσωτερική χαρά και όλη η ζωή του είναι πανηγύρι. Αυτή η εσωτερική χαρά δίνει την πνευματική δύναμη. Γέροντα, πώς θα καταλάβει κανείς ότι είναι ευάρεστο στο Θεό αυτό που κάνει? Έχει ο άνθρωπος εσωτερική πληροφορία. Φτάνει η δική του πληροφορία ή χρειάζεται και η μαρτυρία των άλλων? Μιλάω για έναν που έχει σωστή συνείδηση. Δεν μιλάω για

έναν που έχει λανθασμένη συνείδηση. Η σωστή συνείδηση πληροφορεί τον άνθρωπο σωστά. Τότε ο άνθρωπος νιώθει σιγουριά, ελπίδα και λέει με ταπείνωση: «Δεν είμαι για τον παράδεισο, είμαι για την κόλαση, αλλά πιστεύω ότι η αγάπη και το έλεος του Θεού δεν θα με αφήσουν». Το νιώθει αυτό γιατί αγωνίζεται. Δεν κάθεται χωρίς να κάνει τίποτε και αναπαύει τον λογισμό του λέγοντας: «Ο Θεός θα με σώσει». Η συνείδηση, φοβερό, δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά, μεγαλύτερη κόλαση από το κάψιμο της συνειδήσεως. Δεν υπάρχει φοβερότερο και βασανιστικότερο σαράκι από το σαράκι της συνειδήσεως. Οι κολλασμένοι θα υποφέρουν αιωνίως, γιατί θα τους βασανίζει η σκέψη πως έχασαν τα αγαθά του παραδείσου για λίγα χρόνια επιγείου ζωής, αν και αυτά ήταν γεμάτα τύψεις και άγχος. Τα πάθη τότε δεν θα ικανοποιούνται και αυτό θα είναι άλλο βάσανο. Γέροντα, πώς μπορεί ο μοναχός να ζει πρακτικά το μαρτύριο της συνειδήσεως? Το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι για όλους τους ανθρώπους, δεν είναι μόνο για τον μοναχό. Οι μοναχοί έχουν επιπλέον και το γλυκό μαρτύριο της ασκήσεως. Στην ουσία όμως δεν υπάρχει μαρτύριο της συνειδήσεως για έναν που αγωνίζεται σωστά. Γιατί όσο πονάει κανείς πνευματικά, όσο πονάει δηλαδή είτε για τα χάλια του, είτε γιατί συμμετέχει στο πάθος του Κυρίου, τόσο ανταμείβεται με θεία παρηγοριά. Ακόμη και αν έχει θλίψεις, στενοχώριες κτλ, όταν έχει αναπαυμένη τη συνείδησή του, αισθάνεται μέσα του θεία παρηγοριά. Λόγοι Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Μία παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού Άγια Μετέωρα.

0: Σύ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την χάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν, δέσποτα και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ή να άξιοι γενόμεθα κοινωνοί και μέτοχοι, γενέστε των αιωνίων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σύ γάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε η χάρις και τα ελέη της Αγίας και ομοουσίου, ακτίστου και αδιαιρέτου και προσκυνητής τριάδος με τα πάντων ημών.
1: Συ εκλίναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την θάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν δέσποτα, και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, ή να άξι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχη γενέστε, των Αγίων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον.
2: Σιγάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος που βγάζει από τη ζωή του το Θεό, εύκολα καταντάει να ψάχνει για παρηγοριά και ικανοποίηση σε κάποια υποκατάστατα της αληθινής πίστης. Πελαγωμένοι σήμερα οι άνθρωποι στα αδιέξοδα και στα προβλήματά τους, εύκολα παγιδεύονται στις σκοτεινές παγίδες του πονηρού, του εχθρού της σωτηρίας μας. Και αντί να βρουν λύτρωση, πέφτουν σε χειρότερο μπλέξιμο και σε μεγαλύτερη τιμωρία. Γέροντας Γαβριήλη Διονυσιάτης.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Ακούσατε, αδελφοί μου, τα λόγια του Κοντακίου. Να σας τα υπενθυμίσω. Σήμερα η Εκκλησία μας, απόψη η Εκκλησία μας, τα ανέγνωσε κατ' επανάληψη. Την ώρα ψυχή του τέλους εννοήσασα και την εκοπήν της οικής δηλιάσασα, το δοθέν σι τάλαντον φιλοπόνος έργασε. Ταλέπορε, γρηγορούσα και κράζουσα, μη μείνομεν έξω του νυμφώνος Χριστού. Η ερμηνεία. Ψυχή μου, να έχεις στο νου σου των καιρών του τέλους της επιγείου ζωής και να αισθάνεσαι φόβον δια την σωτηρίαν σου αναλογιζομένη το πάθημα της ξηρενθήσεις σικής. Έχουσα δε ταύτα υπόψη, ταλέπορε ψυχή μου, να εργάζεσαι με επιμέλεια, δια να αυξήσεις τα χαρίσματα που σου έδωσε ο Θεός, μένουσα άγρυπνος και κραυγάζουσα. Ας προσέξομεν μήπως μείνομεν έξω από την αίθουσαν των γάμων του Χριστού, δηλαδή από τον Παράδεισο. Τα λόγια αυτά αφορούν ψυχή που αγαπά τον εαυτόν της. Αδελφοί μου, υπάρχει μία λανθασμένη τοποθέτηση γύρω από την αγάπη του εαυτού μας. Νομίζομαι ότι όταν αγαπούμε τον εαυτόν μας, ότι αυτό πάντοτε είναι φιλαυτία. Δεν είναι έτσι. Οφείλουμε να αγαπούμε την ψυχή μας. Οφείλουμε να αγαπούμε τον εαυτόν μας. Γι' αυτό δείγμα της αγάπης του εαυτού μας είναι ο διάλογος που ανοίγουμε με την ψυχή μας. Ψυχή, γιατί ραθυμείς? Εδώ δείχνει ένα είδος αγάπης. Υπάρχουν τουλάχιστον 7 είδη αγάπης. Το ένα είδος αγάπης είναι η αγάπη μας προς τον εαυτό μας. Δεν είναι αμαρτία όταν αποβλέπει η αγάπη μας προς τον εαυτό μας, όταν αποβλέπει εις την σωτηρία. Γι' αυτό και αμέσως μετά από το Κοντάκιον εις τον οίκο. Οίκος είναι ένα είδος τροπαρίου που το διαβάζουμε όταν διαβάζουμε το συναξάριον, το μηνολόγιον της ημέρας. Λέγει επίσης, «Τι ραθυμείς αθλία ψυχή μου, τι φαντάζει ακέρος με ρήμνας αθελής, τι ασχολεί προσταραίοντα?» Δηλαδή, γιατί αθλία μου ψυχή αδιαφορείς δια την σωτηρία σου, γιατί ενώ δεν πρέπει απασχολείς το νου σου με ανοήτους και ματέας φροντίδες, γιατί καταγίνεσαι με πράγματα ρευστά και παροδικά? Εδώ είναι το πρώτο είδος αγάπης, η αγάπη μας, η οποία αφορά τον ίδιο τον εαυτό μας. Ένα άλλο είδος αγάπης είναι η αγάπη μας. Είναι το πρώτο αυτό που θα σας πω, έστω και αν το αναφέρω ως δεύτερο. Είναι η αγάπη μας προς τον Θεό. Μία είναι η αγάπη, ένα είδος αγάπης είναι η αγάπη μας προς τον Θεό. Ένα άλλο είδος αγάπης είναι η αγάπη μας προς τον εαυτό μας, προς την ψυχή μας, προς τον εαυτό μας. Προσέξτε με, δεν συγχαίεται η μία, δεν ανακατώνεται δηλαδή η μία αγάπη προς την άλλη αγάπη. Η κάθε αγάπη έχει το δικό της αντικείμενο και τα δικά της όρια. Ένα τρίτο είδος αγάπης, εδώ εις την αγάπη προς τον Θεό, εδώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Εκείνος που αγαπά τον Θεό, προσέξτε με, είναι ο άνθρωπος που αγαπά και όλους τους ανθρώπους. Εδώ δηλαδή στην αγάπη, στο είδος αγάπης προς τον Θεό, υπάγεται και η αγάπη μας προς τον άνθρωπο. Εκείνος που δεν αγαπά τον Θεό δεν αγαπά τον άνθρωπο. Όταν λέμε ότι αγαπούμε τον άνθρωπο, πρέπει οπωσδήποτε να υπονοούμε και την αγάπη μας προς τον Θεό. Αληθινή αγάπη προς τον άνθρωπο είναι αγάπη που ξεκινά από την αγάπη μας προς τον Θεό. Η εποχή μας που λέει ότι αγαπά τον άνθρωπο ενώ αρνείται τον Θεό, δεν είναι εποχή που αληθινά αγαπά. Γι' αυτό και φαίνεται ότι αυτού του είδους η αγάπη είναι αγάπη ανθρωπιστική και είναι αγάπη η οποία είναι εφήμερος. Σήμερα μας λέει ο άλλος ότι μας αγαπά, αλλά αφού δεν έχει την αγάπη του Θεού, αύριο δεν μας αγαπά, αν δει κάτι που δεν του αρέσει. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον Θεό, αγαπά όλο τον κόσμο. Ενώ εκείνος που δεν αγαπά τον Θεό, αγαπά ξέρετε ποιους, μόνον τους ενάρετους. Εκείνος που δεν αγαπά τον Θεό και λέει ότι αγαπά, αγαπά μόνον εκείνους που βλέπει, στους οποίους βλέπει κάποια χαρίσματα ή έχει κάποια συμφέροντα. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, αγαπά όλους αδιακρίτως. Ένα άλλο είδος αγάπης είναι η αγάπη που απορρέει από το φυσικό φίλτρο. Είναι η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά. Αυτή η αγάπη έχει και αντίστροφη μέτρηση. Είναι και η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς. Αυτού του είδους η αγάπη επίσης δεν πρέπει να συγχαίεται με τα άλλα είδη αγάπης. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να πει ότι εγώ, επειδή αγαπώ το παιδί μου τόσο, μήπως δεν έχω αληθινή αγάπη γιατί τους άλλους δεν τους αγαπώ τόσο. Πρέπει να διακρίνουμε την αγάπη προς τα παιδιά από την αγάπη προς όλο τον κόσμο. Ολονών μας ενδιαφέρει το συμφέρον, δηλαδή να σωθούν οι άνθρωποι, να τους βοηθήσουμε. Δηλαδή σε όλους μπορούμε να δείξουμε την αγάπη, αλλά οπωσδήποτε η αγάπη μας προς τα παιδιά είναι ιδιάζουσα. Ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς, όσο και αν πονάει η καρδιά σου για ένα παιδί που βλέπεις που δεν πάει καλά. Πόσο λυπάμαι που βλέπω κάποια παιδιά τα οποία φαίνεται ότι δεν πρέπει να ακούνε τους γονείς. Έτσι, από τον τρόπο που κινούνται μέσα στο χωριό, όπως δίνονται, ξημεροβραδιάζουν σε κάποιους τόπους. Λοιπόν, πονάει η ψυχή, αλλά δεν μπορείς να επεμβείς παραπάνω από ό,τι μπορείς. Κάτι μπορείς να πεις μια κουβέντα. Και αυτό είναι πάντοτε υπό προϋποθέσεις. Είναι το παιδί σου. Θα πας να το αρπάξεις από εκεί. Αν βεβαίως είναι σε μια ηλικία που ακόμη μπορείς να έχεις την δυνατότητα να επεμβαίνεις και αν το παιδί σε υπολογίζει και αν έγινες εσύ αιτία να σε υπολογίζει, γιατί λένε πολλοί ότι δεν με ακούει το παιδί. Δεν έχουν πει όμως πολλοί, άραγε μήπως φταίω εγώ, μήπως έχασε την εμπιστοσύνη του το παιδί προς εμένα και έπαψα πια να έχω, να είμαι γι' αυτό αυθεντία. Λοιπόν, μην κατηγορείς το παιδί σου, γιατί και εσύ δεν στάθηκε σωστά. Δεν στάθηκε σωστά. Θα σας πω κάτι που είχα ακούσει προημερών. Σε κάποιο σπίτι υπήρχε μεγάλη και μικρή τηλεόραση. Σπίτι με πατέρα και μητέρα και με δύο ή τρία παιδιά. Λοιπόν, ο σύζυγος έμεινε σε χώρο που ήταν η μεγάλη τηλεόραση και παρακολουθούσε κάποιες ταινίες που ήθελε εκείνος. Το παιδί το έστειλε να πάει να κοιμηθεί. Το παιδί όμως κάτι είχε υποπτευθεί ότι ο πατέρας δεν βλέπει καλές ταινίες και καλές σκηνές. Και όπως άκουγε, δίπλα ήταν το υπνοδωμάτιο, από εκεί που άκουγε ο πατέρας. Έβλεπε και άκουγε, εκεί που ήταν το παιδί ήταν η μικρή τηλεόραση. Όπως άκουγε τον θόρυβο, με το τηλεχειριστήριο ρύθμισε και αυτό την ταινία και είδε ποια ταινία έβλεπε ο πατέρας. Πηγαίνει γρήγορα στη μητέρα, αυτό που σας λέγω είναι γεγονός. Πηγαίνει στη μητέρα που ήταν αλλού η μητέρα και κάτι έκανε, κάποια δουλειά είχε και λέγει, μητέρα, ξέρεις τι βλέπει ο πατέρας μέσα? Έβλεπε βρώμικες ταινίες. Η μητέρα κόπηκε, τα πόδια της κόπηκαν. Όταν μου το έλεγε με μία οδύνη. Πώς θα μπορέσουμε στα παιδιά μας εμείς να πούμε κάτι, όταν αυτά είναι εις θέση τώρα να μας πούν, πατέρα, κοίταξε τον εαυτό σου. Έχω υπόψη μου τι παρακολουθείς και τι βλέπεις. Λοιπόν, όταν χάσουμε την ευθενία, δεν φταίνε τα παιδιά. Άλλο αν είναι πολύ μυαλωμένα και καταλάβουν μερικά πράγματα. Αλλά δίδουμε δικαίωμα στα παιδιά να μην μας ακούνε. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν στα παιδιά να επεμβούμε κάπως περισσότερο στα δικά μας παιδιά. Στα δικά σας παιδιά, στα άλλα παιδιά δεν μπορείτε. Κάποτε σας έρχεται μέχρι το στόμα να πείτε μια κουβέντα για κάτι που λέτε και με ρωτάτε και λέω μην το λέτε αυτό. Θα σας παρεξηγήσει ο άνθρωπος. Τι κακό πράγμα είναι, αδελφοί μου, να έρθει ένας άνθρωπος. Βέβαια, έχουμε δώσει και εμείς δικαίωμα, γιατί κάποτε μπορούμε να κατηγορούμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Αλλά είναι κακό πράγμα να μην έρθει ένας άνθρωπος και να μας πει: άκουσε με, ξέρεις που είδα το παιδί σου. Εδώ βέβαια θέλει ταπείνωση. Θέλει και πνεύμα, πώς να σας το πω, αληθινής αγάπης. Γιατί ο άλλος μπορεί να το πάρει σαν κατάκριση και σαν κατηγορία και σαν συκοφαντία. Και έτσι αντί να δεχθεί μια συμβουλή, όχι μόνο δεν τη δέχεται, αλλά γίνεται και εχθρός. Και ο άρρωστος σκέφτεται μετά αν πρέπει να πει κάτι. Και εγώ ο ίδιος έχω πει: μην το λες, γιατί μπορεί να παραξηγηθείς. Μπορεί να σου πούνε ότι θέλεις το κακό ή ότι διασύρεις το όνομά τους. Λοιπόν, η αγάπη μας προς το παιδί οπωσδήποτε διαφέρει από την αγάπη προς άλλα παιδιά, προς άλλους ανθρώπους. Ειδικότερα στο είδος αυτό της αγάπης. Δεν μπορεί κανείς να έχει τα ίδια όρια, τις ίδιες δυνατότητες που έχει προς το παιδί του, όπως στα άλλα παιδιά, όπως έχει στο παιδί του. Ένα άλλο είδος αγάπης είναι η αγάπη η οποία ξεκινά από την καινοδοξία. Αυτή η αγάπη, ακούτε αυτή η αγάπη, πρόκειται για την περίπτωση που αγαπάμε εκείνους που μας δοξάζουν, εκείνους που μας επαινούν, εκείνους που μας κολακεύουν. Αυτού του είδους η αγάπη δεν είναι αρεστή στον Θεό. Γιατί αν δεν μας επενέσουν, φαίνεται καλά ότι δεν αγαπούμε και ως εκ τούτου δεν ήταν αληθινή αγάπη. Αγάπη λοιπόν που απορρέει από την καινοδοξία, αυτή δεν είναι αγάπη. Υπάρχει και ένα άλλο είδος αγάπης. Υπάρχει η αγάπη η οποία απορρέει, δηλαδή ξεκινά από την φιλαργυρία. Ο φιλάργυρος αγαπά εκείνον που του δίδει χρήματα. Του δίδεις χρήματα, είσαι καλός. Δεν του δίδεις χρήματα, τότε δεν σε αγαπά. Αυτού του είδους η αγάπη, νομίζω ότι γίνεται κατανοητό, ότι δεν είναι αγάπη που την θέλει ο Θεός και που θα αντέξει στην κρίση. Υπάρχει και ένα άλλο είδος αγάπης. Αυτό το είδος της αγάπης πια είναι το είδος που έχει πέρασει σήμερα. Είναι η αγάπη η οποία ξεκινά από την φιλιδονία. Ο φιλίδωνος αγαπά τον ικανοποιούντα το πάθος της ακολασίας και το πάθος της γαστριμαργίας. Είναι το είδος της αγάπης που λένε σήμερα έρωτας. Εγώ, λέγει, έχω ερωτευτεί. Και ποια είναι η αιτία που έχεις ερωτευτεί? Γιατί ο άλλος δίδει εύκολα το σώμα του. Να μαρτάνεις. Αν σου πει ο άλλος ότι αυτό δεν είναι σωστό που κάνεις, τότε όχι μόνο δεν θα αγαπήσεις, αλλά θα τον μισήσεις. Και τον σου στρώνω και η άλλη περίπτωση, όχι μόνο της ακολασίας, όχι αγάπη η οποία απορρέει από την ακολασία, αλλά και αγάπη που απορρέει από την γαστριμαργία. Έρχονται κάθε καλοκαίρι, το ξέρω, στα σπίτια σας, άνθρωποι, και δείχνουν πολύ αγάπη, μάλιστα κάνουν και κάποια δωράκια όταν έρχονται. Και τούτο γιατί? Γιατί ξέρουν ότι θα στρωθεί πλούσιο τραπέζι. Θα περάσουν καλά δηλαδή, αυτό που λέμε, θα περάσουμε καλά. Για μια φορά μη στρώστε καλό τραπέζι. Μια φορά που να έχει την νηστεία. Κάποτε δεν στρώνετε γιατί δεν έχετε τη δυνατότητα. Κάποτε όμως δεν στρώνετε γιατί είναι και η ημέρα νηστείας. Αν το επαναλάβετε, θα δείτε αν αυτοί οι άνθρωποι που έλεγαν χρυσά λόγια για σας, αν πράγματι θα παραμείνουν εις την αγάπη την οποία είχαν δείξει από την αρχή. Πρόκειται για την αγάπη η οποία απορρέει από τη φιλιδονία. Άρα λοιπόν, υπάρχει το είδος της αγάπης που αφορά την σωτηρία μας. Αγαπούμε τον εαυτό μας γιατί θέλουμε να σωθούμε. Υπάρχει το είδος της αγάπης η οποία έχει σχέση με τον Θεό. Είναι η αγάπη που σας είπα, η οποία αφορά και τον πλησίον. Υπάρχει το είδος της αγάπης που απορρέει από το φυσικό φίλτρο. Γονείς προς παιδιά, παιδιά προς γονείς. Υπάρχει και η απορρέουσα αγάπη από την καινοδοξία. Αγαπούμε εκείνους που μας τιμούν και μας δοξάζουν. Άντε να μας πούν μια κουβέντα που δεν μας αρέσει, τότε θα δούμε αν πραγματικά αγαπούμε ειλικρινά. Υπάρχει και το είδος της αγάπης που απορρέει από την φιλαργυρία, υπάρχει και το είδος της αγάπης που απορρέει από την φιλιδονία. Αδελφοί μου, από όλα αυτά τα είδη της αγάπης, ποια είναι ανεκτά ενώπιον Κυρίου? Είναι η αγάπη που είναι προς τον Θεό, η αγάπη η οποία έχει σχέση με τη σωτηρία μας, με το ενδιαφέρον της ψυχής μας για να σωθούμε, και η αγάπη η οποία έχει σχέση με την μητρότητα ή πατρικότητα, δηλαδή οι γονείς προς τα παιδιά και τα παιδιά προς τους γονείς. Και μια άλλη ακόμη αγάπη μου διέφυγε να σας πω, η αγάπη η συζυγική. Η αγάπη μεταξύ των συζύγων διαφέρει από όλα τα άλλα είδη αγάπης. Αυτό σημαίνει ότι αν είσαι πεθερά, δεν πρέπει να ζηλεύεις γιατί τώρα ο γιος σου αγαπάει την γυναίκα του. Πιστεύω να με καταλαβαίνετε το τι δράματα υπάρχουν σε οικογένειες και μάλιστα οικογένειες που είχαν ένα γιο και τώρα μπήκε νύφη μέσα στο σπίτι. Και τώρα ζηλεύει η πεθερά την νύφη. Μα εσένα σε αγαπάει ως μητέρα. Η δική σου αγάπη, η αγάπη προς εσένα είναι άλλο είδος. Και άλλο είδος η αγάπη μεταξύ συζύγων. Αδελφοί μου, να επανέλθω και να πω τούτο κλείνοντας. Η αγάπη μας προς τον εαυτό μας δεν είναι αμαρτωλή όταν αποβλέπει εις τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και λέγει ένα ωραίο τροπάριο, το ψάλλουμε την ημέρα του Μεγάλου Κανόνος. Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύεις, ξύπνα, γιατί κοιμάσαι. Το τέλος σου εγγίζει, φτάνει το τέλος σου, δηλαδή ποιο τέλος? Ο θάνατος, γιατί τέλος για όλους μας, δηλαδή τελευταίο τέλος για όλους μας και προτού να έρθει η κρίση είναι ο θάνατός μας. Την ημέρα που θα μας βρει ο θάνατος θα είναι και η ημέρα με την οποία, η οποία θα μας αντιπροσωπεύσει ενώπιον του Κριτού. Το τέλος εγγίζει. Σήκω. Ο Κύριος έρχεται. Τι θα πεις? Αυτού του είδους η αγάπη, αδελφοί μου, είναι αγάπη όπως σας είπα, η οποία όχι μόνο δεν είναι φιλευτία και εγωισμός, αλλά δηλώνει αληθινή αγάπη, αληθινό ενδιαφέρον για την σωτηρία και εντεύθεν υπολογίζει κανείς το θέλημα του Θεού, γι' αυτό και αγαπά την σωτηρία. Γιατί ο Θεός είπε να μεριμνούμε για τις ψυχές μας, για τα σώματά μας, για όλη μας την ύπαρξη. Πώς και πότε φαίνεται η αγάπη μας, αδελφοί μου? Είναι μια ερώτηση που ενδιαφέρει όλους μας. Χθες μιλήσαμε για τα είδη της αγάπης. Σήμερα θα πούμε πώς φαίνεται η αγάπη και πότε φαίνεται η αγάπη. Ένας τρόπος που κανείς τον μετέρχεται είναι το συναίσθημα. Η Ιωσία Κασιανή, επειδή αγάπησε πολύ τον Κύριο, ένας τρόπος που βρέθηκε για αυτή, αυτό μπορούσε, αυτό έκανε, ήταν η ποίηση. Εκάθισε και έγραψε ποίημα. Το γνωστό ποίημα, το περίφημο αυτό ποίημα της Οσίας Κασιανής. Άλλος μπορεί να συγγράψει, άλλος να ψάλει, να τραγουδήσει. Οπωσδήποτε ένα είδος, ένας τρόπος εκδηλώσεως της αγάπης είναι το συναίσθημα. Ψυχρός άνθρωπος και αγάπη δεν πάνε. Ένας λοιπόν τρόπος είναι αυτός. Κάποτε θα εκδηλώσει κανείς το συναίσθημά του. Μόνο που πρέπει να έχει το νου του για να προλαβαίνει τυχόν παρέκτροπα. Να υπάρχει όριον και εις το συναίσθημα. Ένας άλλος τρόπος που δείχνει κανείς και με αυτόν την αγάπη του είναι όταν θέλει να μην λυπηθεί ο αδελφός του. Κάποτε επιτρέπεται κανείς να κάνει και στραβά μάτια, όταν δεν είναι κάτι επικίνδυνο, έτσι για να μην λυπηθεί ο αδελφός του. Είναι κάτι που κι αυτό δηλώνει, εκδηλώνει αγάπη. Αναφέρεται στο γερωτικό το εξής. Κάποια φόρα, ο Αββάς Ιωάννης οδηπορούσε με μερικούς αδελφούς στην έρημο. Νύχτωσε και ο οδηγός τους, αυτός που τους οδηγούσε, έχασε τον δρόμο. Το κατάλαβαν οι αδελφοί και λένε στον Αββά Ιωάννη: «Τι να κάνουμε, γέροντα? Ο οδηγός μας έχασε τον δρόμο και κινδυνεύουμε να πεθάνουμε περιπλανόμενοι στην έρημο». Εκείνος τους απάντησε: «Ας μην του πούμε τίποτε, γιατί θα στεναχωρηθεί. Να τι θα κάνουμε. Εγώ θα πω ότι δεν μπορώ από ασθένεια να προχωρήσω, αλλά θα μείνω εδώ μέχρι να φέξει. Οπότε θα ξαναβρούμε τον δρόμο». Έτσι και έγινε. Σταμάτησαν στο μέρος εκείνο μέχρι το πρωί και δεν ελείπησαν των αδελφών τους, λέγοντάς τον: «Μας οδήγησε σε στραβό μονοπάτι. Μας κούρασες, μας ταλαιπώρησες». Και έτσι εδώ, για να μην λυπηθεί ο αδελφός, υπέμειναν οι άλλοι έως ότου φέξει, δουν με το φως της ημέρας τον δρόμο τον σωστό και προχωρήσουν. Ένας λοιπόν τρόπος που δείχνει και αυτός ο τρόπος στην αγάπη είναι να μην λυπηθεί ο αδελφός. Ένας άλλος τρόπος είναι να δίνουμε ευκαιρία στον άλλον να μας δείξει την αγάπη του. Υπάρχουν τύποι ανθρώπων που δεν καταδέχονται τίποτε να πάρουν. Κάποτε θα το κάνει κανείς αυτό για να μην μάθει να ζει από τους άλλους. Αλλά θα πρέπει όμως να δίνει ευκαιρία και στον άλλον να δείχνει την αγάπη του. Κάποιος μπορεί να πει: «Δεν με αφήνεις και εμένα να σου δείξω ότι σε αγαπώ». Αναφέρεται ένα περιστατικό επίσης στο γεροντικό. Σε μια σκήτη έτρωγαν μαζί μερικοί μοναχοί. Ανάμεσά τους ήταν και ένας νεαρός τότε, μοναχός, ο γνωστός Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός. Σε μια στιγμή σηκώθηκε ένας ευάσμιος ιερεύς, πήρε την κανάτα με το νερό και την πρόσφερε στους αδελφούς. Οι μοναχοί από Ευλάβεια, νεότεροι ήσαν, δεν πήραν νερό από αυτόν. Πήρε όμως ο Αββάς Ιωάννης, αν και ήταν νέος. Οι άλλοι απόρρισαν και του είπαν: «Πώς εσύ ο μικρότερος από όλους δέχθηκες να σε εξυπηρετήσει ο γέροντας?» Και εκείνος αποκρίθηκε: «Όταν εγώ σηκώνομαι να προσφέρω νερό, χαίρομαι όταν παίρνουν όλοι, γιατί έχω μισθό, τους δείχνω αγάπη. Γι' αυτό λοιπόν δέχθηκα νερό από τον ιερέα, για να του εξασφαλίσω μισθό αγάπης, αλλά και για να μην λυπηθεί, εάν δεν δεχόταν κανείς την προσφορά του». Όλοι τότε θαύμασαν και ωφελήθηκαν από την διάκριση του νεαρού μοναχού Ιωάννου του Κολοβού. Άλλος τρόπος με τον οποίο δείχνουμε την αγάπη μας είναι η θυσία. Όταν κανείς στερείται για τον άλλον και φαίνεται η στέρηση. Δηλαδή δεν το λέει κανείς, αλλά το φαίνεται. Ο άλλος έχει μάτια, καταλαβαίνει. Υπάρχει ένας θρύλος παλιός που λέγεται εξής: στο δρόμο για τη Βηθλέμ οι τρεις μάγοι φιλονίκησαν ως προς το ποιος κρατούσε το πιο πολύτιμο δώρο για το βρέφος Ιησού. Σηκώντας μετά από αυτήν την συζήτηση που έκαναν, τη ματιά τους στον ουρανό, αντιλήφθηκαν ότι το άστρο που τους οδηγούσε χάθηκε. Συνέχισαν τον δρόμο ώσπου έφτασαν σε ένα χωριό όπου οι κάτοικοι είχαν μαζευτεί γύρω από ένα πηγάδι που είχε στερέψει. Το άστρο έπαψε πια να υπάρχει στον ουρανό, λέγει ο θρύλος. Βλέποντας την δίψα των δύστιχων εκείνων χωρικών, το νερό που είχε ο κάθε μάγος το έχισε μέσα στο πηγάδι για να πιούν οι άνθρωποι που διψούσαν. Και όπως έριχναν το νερό και γυάλισε το νερό, είδαν ότι το άστρο φάνηκε. Και τότε κατάλαβαν: το καλύτερο δώρο που έχει κάποιος να προσφέρει στο θείο βρέφος είναι η θυσία υπέρ των αδελφών. Είδος άλλος τρόπος, άλλο φανέρωμα αγάπης. Άλλος τρόπος που κανείς αισθάνεται αγάπη είναι η πληγή στην καρδιά. Και ειδικότερα όταν κανείς πληγωθεί από αγάπη του Θεού. Λέγει εις το βιβλίο «Άσμα ασμάτων». Λέγει «Εκαρδίωσας ημάς, εκαρδίωσας. Κύριε, μας επλήγωσες την καρδιά, μας επλήγωσες». Πιστός ή πιστή που αισθάνεται μια πληγή στην καρδιά, γνωρίζοντας τον Χριστό, γνωρίζοντας πως έπρεπε να ζήσει και ξέροντας πως έζησε και έχοντας υπόψη ότι ελείπησε τον Κύριο, μέσα στην καρδιά υπάρχει ανοιχτή πληγή. Και αυτός ο πόνος, έστω και αν εξομολογείται κανείς, ξέρει ότι ο Θεός συγχώρησε, αλλά γιατί να λυπήσει τόσα χρόνια τον Κύριο, αυτή η πληγή μέσα στην καρδιά είναι ένας τρόπος που εκδηλώνει κανείς την αγάπη του εις τον Θεό. Άλλος τρόπος είναι η λάμψη της χαράς στο πρόσωπο. Καρδίας εφρενωμένης πρόσωπον θάλλει. Πρόσωπο που αληθινά αγαπά, η καρδιά του είναι χαρούμενη και το δείχνει και το πρόσωπο. Ενώ πρόσωπο που δεν αγαπά, όταν βλέπει πρόσωπο που αντιπαθεί, όχι μόνο δεν χαίρεται, αλλά είναι και συνεφιασμένο, κατσουφιασμένο πρόσωπο. Η αγάπη, η οποία επηρεάζει την καρδιά, επηρεάζει οπωσδήποτε και το πρόσωπο που χαίρεται από την παρουσία του αδελφού. Άλλος τρόπος είναι η παρουσία του αγαπητού προσώπου. Το πρόσωπο που αγαπούμε γνήσια, όταν το δούμε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο Σιναήτης, μας μεταβάλλει εξ ολοκλήρου με την παρουσία και μας κάνει φεδρούς και χαροπούς και χωρίς λύπη. Όταν κανείς βλέπει ένα πρόσωπο που το αγαπά, χαίρεται. Ένας τρόπος που δείχνουμε την αγάπη μας είναι η χαρά μας στην παρουσία ενός προσώπου. Αν πράγματι θέλουμε να δείξουμε αγάπη σε έναν αδελφό, με την παρουσία του πρέπει να δείχνουμε ότι χαιρόμαστε. Δείγμα αγάπης. Αντιλαμβάνεστε, λέει ο Άγιος, άραγε τι δεν θα προξενεί το πρόσωπο του δεσπότου όταν επισκέπτεται μυστικά την καθαρή ψυχή. Πόσο δεν πρέπει να χαίρεται. Πόσο πρέπει να χαίρεται ένας πιστός όταν αντιλαμβάνεται την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του. Ένας άλλος τρόπος που δείχνει κανείς την αγάπη του είναι η διάλυση του μίσους και της οργής με διάφορα ψευτοπραγματάκια, θα έλεγα. Ένα τραπέζι, ένα δώρο. Η τράπεζα και το γεύμα της αγάπης διαλύουν το μίσος και τα ειλικρινά δώρα μαλακώνουν την οργισμένη ψυχή. Είναι δείγμα αγάπης όταν κανείς σε κάποιο πρόσωπο που το πρόσωπο αυτό έγινε τι να λυπηθεί. Αυτός που θέλει να δείξει την αγάπη, στο πρόσωπο αυτό παραθέτει κανείς τραπέζι ή του κάνει ένα δώρο. Έτσι διαλύεται το μίσος και η οργή και φαίνεται η αγάπη που υπάρχει στην καρδιά εκείνου που ξέρει να αγαπά. Ένα άλλο είδος αγάπης είναι η μνήμη του αγαπημένου προσώπου. Όταν κανείς θυμάται ένα πρόσωπο συνεχώς, σημαίνει το αγαπά το πρόσωπο αυτό. Θέλεις να αγαπάς ένα πρόσωπο, φέρε το στη μνήμη σου, ενώ χριστιανικά να αγαπάς το πρόσωπο. Φέρε το στη μνήμη σου συνεχώς. Λέγει επίσης ο Άγιος Ιωάννης, ο πραγματικός εραστής φέρνει πάντοτε στο νου του το πρόσωπο του αγαπημένου του και το εναγκαλίζεται μυστικά με ειδονή, δηλαδή νοέρα. Αυτός ποτέ ούτε και στον ύπνο του δεν μπορεί να ησυχάσει, αλλά και εκεί βλέπει τοποθετό πρόσωπο και συνομιλεί μαζί του. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική αγάπη. Εκείνος που αγαπά αληθινά έχει στη μνήμη του το αγαπημένο πρόσωπο, έστω και αν αυτό κάποτε ελείπησε, τον ελείπησε, και το έχει στη μνήμη του με τις πιο όμορφες διαθέσεις. Ένας άλλος τρόπος αγάπης είναι το να μάθει κανείς να αγαπά. Να έχει διάθεση για αγάπη. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, αν μας έχει απασχολήσει το θέμα της αγάπης. Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να μας απασχολήσει. Έχω αγάπη. Επιδιώκω την αγάπη. Διάβασα κάποτε σε μια στροφή ποιητική. Πόση αγάπη θα ήθελα να είναι δεντροί στον κόσμο, να κόβω από το κλαράκι του, με αυτό να χαιρετάω. Άνθρωπος που ξέρει να αγαπά, κάθε φορά βρίσκει ευκαιρία να εκδηλώνει την αγάπη του. Αδελφοί μου, σε μια μικρή πόλη ζούσε ένας γιατρός. Ο γιατρός αυτός δεχόταν όλους τους φτωχούς, αρρώστους, χωρίς αμοιβή. Ο γιατρός είχε το ιατρείο του στο επάνω πάτωμα μιας πολυκατοικίας. Στην θύρα λοιπόν της πολυκατοικίας έβαλε μια ταμπέλα με το όνομά του και με τις λέξεις «στο επάνω πάτωμα», για να καταλαβαίνει ο ασθενής ότι επάνω είναι ο γιατρός. Όταν λοιπόν πέθανε, σκέφτηκαν τι επιγραφή να του βάλουν στον τάφο, στο μνημείο, αυτού του καλού ανθρώπου, του χρυσού ανθρώπου, που έκανε τόσα καλά στους αρρώστους. Τότε ένας συμπολίτης του πρότεινε να τοποθετήσουν την ταμπέλα που είχε στην πύλη της πολυκατοικίας, να την βάλουν πάνω ή στο μνημείο του και να λέγουν και να λέγει η ταμπέλα τις λέξεις αυτές, στο επάνω πάτωμα, δηλαδή ότι αυτός ο γιατρός σώθηκε με την αγάπη του και βρίσκεται κοντά εις τον Θεό, στο επάνω πάτωμα. Αδελφοί, η χριστιανική αγάπη συνδέεται με την αιωνιότητα. Εκείνος που πιστεύει και περιμένει την αιωνία ζωή, θέλει ή δεν θέλει, θα αγαπά. Η Μεγάλη Τετάρτη, αδελφοί μου, είναι η τελευταία ημέρα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία έχει το τυπικό της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και λέγεται η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου κλπ. Με την ευκαιρία που τελειώνει η περίοδος αυτή, τουλάχιστον ως προς το τυπικό μέρος,

δικά μου λάθη, όχι λάθη, τα δικά μου αμαρτήματα. Και μη κατακρίνει των αδελφών μου. Δόρισέ μου να βλέπω τα αμαρτήματά μου και να μην κατακρίνω των αδελφών μου. Αυτογνωσία και κατάκριση. Χάρισέ μου την αυτογνωσία μου και φύλαξέ με από την κατάκριση. Όταν ετοίμαζα, αδελφοί μου, το θέμα, σκέφτηκα το εξής. Αν θα έπρεπε η χριστιανική πίστη να κρυβόταν, να γινόταν διωγμός, να μην υπήρχαν εκκλησίες, να έσφαζαν όλους τους ιερείς, να εδίωκαν όλους τους πιστούς, να έκαιγαν όλα τα ιερά βιβλία και να υπήρχε αθεία. Και κάποτε κάποιος άθεος να άκουγε τα λόγια αυτά, κάπου να τα έβρισκε γραμμένα. «Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών». Πώς πρέπει να αισθανότανε, πώς θα πρέπει να αισθάνεται. Αδελφοί μου, εμείς έχουμε πλούτο και δεν ξέρουμε να τον αξιοποιήσουμε. Πρέπει να έρθει καιρός που να μην υπάρχει δυνατότητα να γευόμαστε αυτού του καρπού, του πνευματικού καρπού της πίστεως, και τότε θα καταλάβουμε την αξία, τι είχαμε και τι χάσαμε. Το λέγω αυτό γιατί διάβαζα σε ένα βιβλίο κάποιας Ρωσίδος, η οποία ήταν δεδηλωμένη άθεος, η Τατιάνα Γκορίτσεβα. Έλεγε λοιπόν, εκεί σε κάποιο σημείο ενός βιβλίου της, υπήρχαν άθεα βιβλία τα οποία μας προπαγάνδιζαν κατά του Θεού και έβαζαν χωρία από το Ευαγγέλιο για να τα κτυπήσουν τα χωρία αυτά, να τα πολεμήσουν. Και εμείς, γεννημένοι άθεοι, βλέποντας τα χωρία αυτά του Ευαγγελίου, αντί να τα δούμε εχθρικά όπως ήθελαν αυτοί οι άθεοι, σε αυτό απέβλεπαν άλλωστε, έβαζαν λέξεις από το Ιερό Ευαγγέλιο μέσα στα δικά τους συγγράμματα για να τα κτυπήσουν, για να πούνε «Για δες τι ανοησίες», έλεγε το Ιερό Ευαγγέλιο. Και εμείς οι άθεοι διαβάζαμε αυτά τα σημεία, τα χωρία από την Αγία Γραφή και λέγαμε «Τι θησαυρός κρυβόταν μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί μας τον στέρισαν τον θησαυρό αυτόν». Δηλαδή, οι άθεοι συγγραφείς ήθελαν να πολεμήσουν την πίστη και εκεί που περίμεναν να πολεμηθεί η πίστη, τα χωρία που χρησιμοποιούσαν για να πολεμήσουν, τα χωρία αυτά γινόταν αιτία, τα άθεα παιδιά, γιατί έτσι μεγάλωσαν, να ωφεληθούν από τα χωρία αυτά. Ακούτε πώς το λέγει. Το πρώτο χωρίο του Ευαγγελίου που βρίσκομαι σε ένα βιβλίο αντιθρησκευτικής προπαγάνδας είναι ικανό να μας αναστατώσει την ζωή μας, να δημιουργήσει μεταστροφή. Δηλαδή πρέπει να έρθει καιρός, ο Θεός να με συγχωρήσει για αυτό που λέγω, να μην το επιτρέψει ποτέ, να έρθει καιρός διώγμου, να στερηθούμε από το Λόγο του Θεού και κάποτε να βρούμε κάποιες λέξεις σκορπισμένες του Ευαγγελίου εδώ και εκεί ή κάποια διδασκαλία, κάποιες φράσεις διδασκαλίας πατέρων, σκορπισμένες φράσεις εδώ και εκεί για να δούμε τι πλούτο είχαμε και τον χάσαμε. Λοιπόν, περί αυτογνωσίας και περί κατά της κατακρίσεως και περί ακατακρίτου αν θέλετε. Γιατί ο Άγιος Εφραίμ παρακαλεί να του δώσει ο Θεός του οράν, του βλέπει, να βλέπει τα αμαρτήματά του και να μην κατακρίνει? Γιατί το να δει κανείς τα αμαρτήματά του δεν είναι φυσικό πράγμα. Είναι δώρο από τον Θεό. Γι' αυτό και ο ιερός πατήρ, ο Άγιος Εφραίμ, το κάνει ευχή και η Εκκλησία το αποδέχεται αυτό. Και κάνει την ευχή του Αγίου Εφραίμ η Εκκλησία ευχή ολοκλήρου συμπάσης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, σύμποντος του Ορθοδόξου Πληρώματος. Και αν ένας Άγιος Εφραίμ παρακαλεί και λέγει «Κύριε, δώσ' μου το δώρο να βλέπω τα αμαρτήματά μου, τα πτέσματά μου», αντιλαμβάνεστε τι πρέπει να πούμε εμείς, που πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε ποια είναι τα ελαττώματά μας. Δεν ξέρουμε, αδελφοί μου, ποια είναι τα ελαττώματά μας. Πρέπει να προσευχηθούμε και αν ο Θεός δει ειλικρίνεια εις την προσευχή, θα μάθουμε να βλέπουμε τα αμαρτήματά μας, τα πτέσματά μας. Γιατί υπάρχει τάση

0: να αποστρεφόμαστε τα αμαρτήματά μας. Δεν μας αρέσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε καμωμένοι για να ζούμε με αμαρτία. Γι' αυτό και δεν μας αρέσει να βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Αδελφοί μου, δεν γίναμε από τον Θεό. Δεν δημιουργηθήκαμε για να ζούμε μέσα στην αμαρτία. Κάνουμε την αμαρτία, αλλά δεν έχουμε την τόλμη να βλέπουμε την αμαρτία. Δεν μας αρέσει η αμαρτία επάνω μας, γιατί δεν είναι στη φύση μας, γιατί ντρεπόμαστε για τις αμαρτίες μας. Αλίμονος σε εκείνον που θα δηλώσει τις αμαρτίες μας, θα φανερώσει τις αμαρτίες μας εις τον κόσμο. Τον αισθανόμαστε ως τον μεγάλον εχθρόν. Γιατί? Μα αφού τις έκανες. Γιατί δεν είμαστε καμωμένοι για τις αμαρτίες. Ζούμε μέσα στην αμαρτία, αλλά δεν μας ανήκει η αμαρτία. Γι' αυτό και αποστρεφόμαστε την αμαρτία, γι' αυτό και δεν θέλουμε να βλέπουμε τις αμαρτίες μας. Και ζητούμε από τον Θεό, Κύριε, δώσ' μας την δύναμη να δούμε τέτ α τέτ τις αμαρτίες μας. Βλέπετε, πολλά πράγματα εξετάζουμε. Και τι δεν ξέρουμε. Κάποιοι δεν ξέρουν και τι υπάρχει κάτω από την πλάκα. Αν σηκώσεις κάποια πέτρα, ό,τι βρεις το ξέρει ο γείτονάς σου. Είναι κάποιοι τέτοιοι τύποι που τα ερευνούν όλα. Τον εαυτό μας δεν τον ερευνούμε. Όλα τα ερευνούμε, τον εαυτό μας δεν τον ερευνούμε. Λέμε πως αγαπούμε όλους. Και είμαστε ψεύτικοι. Λέμε ότι αγαπούμε όλους αφού δεν αγαπούμε τον εαυτό μας. Αγάπησε όλους. Αλλά για να είσαι συνεπής, αγάπησε και τον εαυτό σου. Αλλά πώς να αγαπήσει κανείς τον εαυτό του όταν για να τον βοηθήσει πρέπει να δει με γυμνά μάτια την αμαρτία. Αν δεν δεις την αμαρτία σου, δεν πρόκειται ποτέ να τον βοηθήσεις τον εαυτό σου. Πώς θα πάρεις απόφαση να διορθωθείς αν δεν δεις τον εαυτό σου. Αν λοιπόν δεν βοηθάς τον εαυτό σου, δεν τον αγαπάς τον εαυτό σου και ως εκ τούτου δεν αγαπάς ενώ λες ότι αγαπάς, δεν αγαπάς την πραγματικότητα. Αγάπη προς τον εαυτό μας δεν είναι να αναζητούμε εκείνα τα οποία μας συμφέρουν. Βλέπετε, παρακαλώ προσέξτε με λίγο αυτό που θα σας πω. Αναφέρεται στην ψυχολογία. Αν ακούμε κάτι, αμέσως βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα. Έχει σχέση αυτό με μένα. Αν βλέπουμε κάτι, το κάνουμε σε συσχετισμό με τον εαυτό μας. Αν δώσουν κάτι, θα πάρουμε εμείς. Για όλα ενδιαφερόμαστε. Σε όλα θέλουμε να είμαστε μέσα. Παρά τα αυτά, την αληθινή αγάπη δεν θέλουμε να την δείξουμε στον εαυτό μας. Διότι όλα αυτά δεν βοηθούν τον εαυτό μας στην πραγματικότητα. Ενώ μπορεί κανείς να αγνοεί όλα επάνω στην γη το τι συμβαίνει και να ξέρει μόνο ένα πράγμα. Τα βάθη της ψυχής του. Λες ότι είσαι έξυπνος. Είσαι τετραπέρατος. Ο πατέρας και η μητέρα διδάσκει στο παιδί πώς να έχει ανοιχτά τα μάτια του, να μην το κοροϊδέψουν. Και πραγματικά ανταποκρίνεται στη συμβουλή αυτή το παιδί παρά τα αυτά. Δεν ξέρει να στρέφεται στον εαυτό του για το αληθινό συμφέρον του εαυτού του. Εμείς νομίζουμε ότι συμφέρον του εαυτού μας είναι μοναδικό και αποκλειστικό είναι αν πάρουμε κι εμείς κάποιο μέρος από κάποια επιδότηση που έγινε. Αν και εμείς μετέχουμε σε κάποιο μοίρασμα, σε αυτά νομίζουμε ότι πραγματικά ξέρουμε και επιδιώκουμε το συμφέρον μας. Το συμφέρον μας, αδελφοί μου, είναι να ξέρουμε ποιοι είμαστε. Γιατί αν ξέρουμε ποιοι είμαστε, επαναλαμβάνω, θα μάθουμε να διορθωνόμαστε, θα πάρουμε αρχή, θα πάρουμε απόφαση να διορθωνόμαστε και κάτι ακόμη. Εκείνος που ξέρει τον εαυτόν του, δεν θα παίζει με τη φωτιά. Αφού ξέρεις ότι έχεις το ελάττωμα αυτό, γιατί πηγαίνεις στους τόπους αυτούς. Αφού βλέπεις ότι δεν έχεις ισχυρή βούληση, αλλά όμως για να το δει κανείς αυτό, πρέπει να ξέρει τον εαυτό του. Αφού ξέρεις ότι δεν έχεις ισχυρή βούληση, γιατί πηγαίνεις σε αυτά τα καταγόγια, γιατί πηγαίνεις σε αυτά τα κέντρα. Θα πεις, εγώ είμαι ισχυρός, μα βλέπεις ότι δεν ξέρεις τον εαυτό σου. Πόσοι αδελφοί μου δεν έχουν πέσει, γιατί δεν εγνώριζαν τον εαυτό τους. Πώς μπορεί κανείς να γνωρίσει τον εαυτό του? Πρώτον, με τα μάτια της συνειδήσεώς του. Πήγε να κάνει κάτι. Η συνείδηση τον ελέγχει μέσα του. Σταμάτησε. Σταμάτησε και σκέψου, μήπως δεν κάνεις καλό αυτό που θέλεις να κάνεις. Όσο υπάρχει υγιή συνείδηση μέσα μας, υπάρχει ο ίδιος ο Θεός δια της συνειδήσεως που μας ελέγχει. Μη καταπατήσεις τη συνείδησή σου. Έλεγε ο πρεσβύτης, ο πρεσβύτερος Σιμεών, στον Άγιο Σιμεών που ήταν πνευματικός ο πρεσβύτερος Σιμεών του Αγίου Σιμεών του Νέου Θεολόγου. Τι του είπε? Και ήταν η μοναδική συμβουλή. Ό,τι επιτρέπει η συνείδησή σου, κάμε το. Ό,τι δεν επιτρέπει, μην το κάνεις ποτέ. Πώς μπορούμε λοιπόν να βλέπουμε τον εαυτό μας? Με τα μάτια της συνειδήσεως. Αλλιώς, με τα μάτια του πνευματικού. Δεν είσαι σίγουρος. Δεν είσαι σίγουρη. Ρώτησε τον πνευματικό. Και χρησιμοποιείς τα μάτια του πνευματικού για να δεις τον εαυτό σου. Ακόμη, με τα μάτια των αδελφών. Βλέπεις ότι ο ένας, ο άλλος, οι άλλοι αναφέρονται στο σημείο αυτό και συμφωνούν μεταξύ τους. Δεν είναι συνεννοημένοι. Ο καθένας ανεξάρτητα κινείται από τον άλλον και συμπίπτουν όλοι στο αυτό σημείο ότι έχεις το ελάττωμα αυτό. Μάθε λοιπόν από τα μάτια των αδελφών σου ότι έχεις το ελάττωμα αυτό. Γιατί επιμένεις ακόμη? Γι' αυτό και μερικές φορές λέω σε κάποιον, λέω τι λένε οι άλλοι για σένα, αφού εσύ δεν βλέπεις τίποτε στον εαυτό σου. Αδελφοί μου, αν εμείς εθελοτυφλούμε, τα μάτια των αδελφών μας θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Μην καθόμαστε και ξεγελιόμαστε και νομίζουμε ότι καλά πάμε. Τη στιγμή που ακούμε και γίνεται και, τι να σας πω, τύμπανο μια υπόθεση δική μας στο χωριό. Όλοι λένε για το θέμα αυτό το οποίο κάνω. Και μόνο εγώ δεν το βλέπω ότι είναι στραβό και ανάποδο. Λοιπόν, βάλε στην άκρη το δικό σου εγώ και κοίταξε τι λένε οι άνθρωποι. Καλά, κάποιοι σε εχθρεύονται. Μα και οι άλλοι σε εχθρεύονται. Πρόσεξε. Δεν κάνεις καλά που πηγαίνεις στο σπίτι εκείνο. Δεν κάνεις καλά με το πρόσωπο αυτό που συναναστρέφεσαι. Πρόσεξε. Δεν ξεκίνησες καλά την πορεία σου. Όλοι μιλούν για σένα. Έχει βουήξει το χωριό. Πρόσεξε. Δεν κινείσαι καλά. Εσύ δεν διαθέτεις μάτια. Χρησιμοποίησε τα μάτια των αδελφών σου. Κάτι ακόμα. Χρησιμοποίησε τα μάτια των πτώσεών σου. Έχεις υπόψη σου ότι έπεσες μια φορά στο ίδιο αμάρτημα. Δυο φορές το ίδιο αμάρτημα. Τρεις φορές το ίδιο αμάρτημα. Γιατί δεν γνώρισες ότι στο σημείο αυτό έχεις αδυναμία? Αδελφοί μου, να οι περιπτώσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας δαρίσουν τα μάτια για να βλέπουμε ποιοι είμαστε. Και όχι μόνο οι δικές μας πτώσεις. Όχι τα μάτια των δικών μας πτώσεων, αλλά και τα μάτια των πτώσεων των άλλων. Είδες ότι αυτή η γυναίκα ξανύχθηκε πολύ. Πίστευε ότι δεν έχει φόβο. Και έπεσε. Το ίδιο και οι άλλοι. Εσύ τι νομίζεις, ότι είσαι γενναία? Μη το κάνεις. Μη το κάνεις. Και αν μάλιστα βλέπεις ότι έχεις τα ίδια κίνητρα, τότε να μια ευκαιρία. Η πτώση των άλλων θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι αφού έχεις και εσύ τα ίδια κίνητρα, τα ίδια κριτήρια, σίγουρα θα πέσεις. Και κάτι τελευταίο. Τα μάτια της ιστορίας. Αδελφοί μου, θέλουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Να χρησιμοποιήσουμε το παρελθόν. Την πείρα των πατέρων. Την πείρα της ιστορίας. Την πείρα του παρελθόντος. Κάποια πραγματάκια που βλέπουμε επάνω μας. Κάποιες ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε. Να τις χαρακτηρίσουμε με τον τρόπο που τις χαρακτήρισε η ιστορία. Δεν πάω καλά. Όσοι κινήθηκαν με τον τρόπο αυτόν δεν είχαν καλό τέλος. Και βοηθάει η ιστορία, βοηθάει ο πρακτικός βίος, βοηθάει το παρελθόν για να έχει προκοπή. Κάποιος γιατί βλέπει τον εαυτό του. Σήμερα άκουσα το εξής. Ένας πνευματικός άκουσε ότι κάποια ψυχή έπεσε σε πορνείο. Πήγε να εξομολογηθεί τα Χριστούγεννα να κοινωνήσει. Επέτρεψε να κοινωνήσει. Οπότε αυτή η ψυχή μετά από τα Χριστούγεννα πήγε πάλι και αμάρτησε. Πάει να εξομολογηθεί, της επιτρέπει το Πάσχα να κοινωνήσει. Πώς το κάνεις αυτό, Πάτερ? Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι απλώς ξένων πραγμάτων θείων ιερών πραγμάτων χειριστής, γιατί του βάζεις έναν κανόνα? Πώς θα καταλάβει αυτή η ψυχή ότι αυτό που κάνει είναι αμαρτία? Η ιστορία σου διδάσκει ότι αυτό πράγμα που κάνεις είναι σωστό? Το έκανε αυτό οι πατέρες? Τι θέλαμε να δείξουμε, έναν νέον τύπο χριστιανισμού? Δεν χρησιμοποιούμε την ιστορία, δεν χρησιμοποιούμε τους πατέρες. Και έτσι νομίζουμε ότι εμείς είμαστε πανέξυπνοι, ότι μπορούμε εμείς με το δικό μας τρόπο να κινηθούμε και να χαράξουμε οδούς καινούριους. Θα πέσουμε σε αίρεση. Έτσι, αδελφοί μου και αιρετικοί, δεν θέλησαν να πατήσουν πάνω στα αχνάρια που χάραξαν οι πατέρες και η Εκκλησία? Όταν βλέπεις ότι πας και κάνεις καινοτομίες, καινοτερισμούς, να καταλάβεις. Έτσι κινήθηκαν και οι αιρετικοί και κατέληξαν στην αίρεση. Να, μάτια. Τα μάτια της ιστορίας. Να δεις ότι αυτό δεν πάει καλά. Να προσέξει κανείς λοιπόν τα λόγια του, τις πράξεις του, τις σκέψεις του και τα αισθήματά του. Με τα μάτια αυτά που σας είπα, να βλέπει τα λόγια του, αν αντέχουν, αν είναι σωστά, τις πράξεις του, τις ενέργειές του, τους λογισμούς του, τις σκέψεις του και τα αισθήματά του. Γιατί έχεις αυτό το ωραίο που λες αίσθημα προς το πρόσωπο αυτό, αφού είσαι παντρεμένη γυναίκα, παντρεμένος άντρας? Τι δουλειά έχεις και αφήνεις το συναίσθημά σου τόσο πλούσια να πέσει, που ανήκει μόνον ο πλούτος αυτός στον άντρα σου και στη γυναίκα σου? Γιατί αφήνεις τόσο πολύ να αισθάνεται το άλλο πρόσωπο το συναίσθημά σου? Δεν ξέρεις ότι αυτό είναι ότι πατάς γυμνός πάνω στα καρφιά? Κι άλλοι το έκαναν αυτό και έπαθαν ζημιές. Δείξε την αγάπη σου, δείξε το ενδιαφέρον σου. Όχι όμως το συναίσθημα που ανήκει στον σύζυγο και στην σύζυγο, να το χρησιμοποιείς για τον ξένον άντρα ή για την ξένη γυναίκα. Δεν το καταλαβαίνεις? Κοίταξε λοιπόν ότι άλλοι που αφέθηκαν έτσι στα συναισθήματά τους έπαθαν νύλες. Ορίστε, αδελφοί μου, και τα αισθήματα και οι σκέψεις και οι πράξεις και τα λόγια. Πότε μπορεί κανείς να βλέπει τον εαυτό του? Πότε μπορεί να κάνει αυτογνωσία? Ο μυαλωμένος άνθρωπος και ο έξυπνος βρίσκει πολλές ευκαιρίες. Τελείωσε η μέρα. Καθορίζει έναν χρόνο, λίγα λεπτά, να κάνει μια αυτοκριτική. Τελείωσε η εβδομάδα. Διαθέτει λίγα λεπτά, το τέλος της εβδομάδας, Σαββατόβραδο, να κάνει μια αυτοκριτική. Τέλος του μηνός. Τέλος του χρόνου. Τέλος μιας περίοδου, οποιασδήποτε περίοδου. Και έτσι όταν κανείς κάνει μια συγκεκριμένη, ορίζει μια συγκεκριμένη ώρα, τότε λέγει, αυτή η ώρα είναι κλειστή για μένα. Δεν δέχομαι πουθενά άλλου να την διαθέσω. Ανήκει σε μένα. Γιατί αν δεν κοιτάξω εγώ την ψυχή μου, μπορεί να βοηθήσω άλλους. Αλλά αν εγώ καταστραφώ, αυτούς που βοήθησα θα καταστραφούν μετά, σκανδαλιζόμενοι. Και έτσι σκεπτόμενος κανείς, τότε αρχίζει και βάζει μπροστά μια αληθινή πνευματική ζωή. Και αν δεν υπακούει ο εαυτός μας σε μια τέτοια καθήλωση, σε έναν ορισμένο χρόνο για να δούμε τον εαυτό μας, τότε η ευλογημένη βία. Η ευλογημένη βία. Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουν αυτοί. Αδελφοί μου, γιατί να μην βιάσουμε τον εαυτό μας? Τα θέλουμε αυτά να έρθουν σαν το νεράκι? Μα δεν είμαστε άγιοι. Πρέπει να βιάσουμε τον εαυτό μας. Αν ο Θεός θέλει, θα γίνουν όλα αυτά φύση μας και θα έρχονται όλα αυτά φυσικά. Όσο ακόμη είμαστε μέσα στις αμαρτίες μας, θα εκβιάζουμε τον εαυτό μας να κάνει το καλό. Και ενώ λοιπόν εμείς είμαστε σε λίθαργο και κοιμόμαστε ως προς την γνώση του εαυτού μας, ως προς τον πλησίον είμαστε ξυπνητοί. Ενώ αγνοούμε τον εαυτό μας, ξέρουμε τι κάνει ο πλησίον μας, τι ώρα κοιμάται, τι ώρα ξυπνάει, ποιος μπήκε στο σπίτι. Καλά, γιατί ενδιαφέρεις τόσο για τον άλλον και ενδιαφέρεις για τον εαυτό σου? Να, γιατί σας λέω ότι δεν αγαπούμε τον εαυτό μας πραγματικά. Και ενδιαφερόμαστε για τους άλλους, γιατί έχουμε την τάση να κατακρίνουμε. Αδελφοί μου, έπεσε ο άλλος. Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι είναι σύνδουλός μας. Είμαστε δούλοι και οι δύο. Λοιπόν, άρρωστος εκείνος, άρρωστος κι εγώ. Έχουμε κατηγορήσει ποτέ έναν άρρωστο? Ένας που πάσχει από καρκίνο, κατηγορείται ποτέ? Μάλλον αυτός ο άνθρωπος είναι αξιολείπητος. Ένας ο οποίος κάνει αμαρτίες είναι ένας άρρωστος. Αυτός πρέπει τη συμπόνια μας, την οηρή μας προσευχή να υποκλέπτει και όχι την κατάκρισή μας. Μπορείς να κάνεις κρίση και διάκριση. Να πεις, αυτό που έκανε εκείνος δεν είναι σωστό. Το σωστό είναι εκείνο. Ναι εις την κρίση και εις την διάκριση. Ναι εις το μίσος του κακού. Ναι εις την αποφυγή του κακού. Ναι εις το να καταπολεμήσω το κακό. Ναι εις το να αντισταθώ σε εκείνους που πηγούν το κακό. Δεν θα τους μισήσουμε, αλλά επειδή δεν θέλουν να μετακινηθούν από το κακό, θα τους πολεμήσουμε, αφού είναι φορείς του κακού. Όχι σαν πρόσωπα εκδικώντας τα, όχι. Αλλά για να φυλαχτούμε εμείς από αυτά τα πρόσωπα και για να φυλάξουμε και άλλους από τα πρόσωπα αυτά. Αν δούμε ότι κάποιος ανεβαίνει σε μια θέση που δεν πρέπει να ανεβεί, δεν έχουμε τίποτε εναντίον του. Αλλά αφού αυτός εμφορείται από αυτές τις ιδέες, θα κάνει κακό εις τον τόπο μας. Πρέπει να βγει από τη μέση. Όχι γιατί τον μισούμε, αλλά γιατί θα γίνει φορεύς περισσότερων κακών. Ενώ σε όλα αυτά, ναι, όχι στην εμπάθεια. Τι θα πει κατάκριση? Έμαθα για κάποιον ότι έκανε μια αμαρτία και η καρδιά μου αρχίζει και δεν τον συμπαθεί. Αυτό είναι κατάκριση. Ποιος είσαι εσύ ο οποίος διαθέτει στον εαυτό σου με τον τρόπο αυτόν που δεν είσαι σίγουρος αν αυτό που άκουσες είναι αληθινό? Λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτό είναι η κατάκριση. Η εμπάθεια για κάτι που ακούσαμε για κάποιο πρόσωπο, η δημοσίευση και η συζήτηση για κάτι που έγινε, αυτό θα πει κατάκριση. Κατάκριση δεν είναι να κάνω μια διάκριση και να πω αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κακό. Δεν είναι καλό, είναι κακό. Αυτό καθ' αυτό δεν είναι κατάκριση. Κατάκριση είναι αν το πάρω αυτό και βγω έξω και το κάνω θέμα για κουτσουμπολιό, για συζήτηση. Αυτό γίνεται κατάκριση. Το έκανε αυτό. Γιατί πας και το συζητάς, γιατί το δημοσιεύεις, γιατί το μεταφέρεις από εδώ και από εκεί? Πρώτον, δεν ξέρεις ακριβώς πώς είναι. Και δεύτερον, δεν σου πέφτει λόγος να το κάνεις αυτό. Αυτό είναι κατάκριση. Και κάτι ακόμη είναι κατάκριση. Μέσα σου να τον καταδικάσεις και να πεις ότι αυτός περισσώσαμε. Αδελφοί μου, υπάρχει μια ωραία προσευχή που αναφέρεται στο θέμα της κατακρίσεως. Ακούτε. Μου φτάνουν, Κύριε, αναρρύθμιτη η δική μου αμαρτία, ανεξιχνίαστε πληγέ της ψυχής μου, που χρονίζουν αθεράπευτη και γίνονται καθημέραν βαθύτεροι. Διατί να σηκώνω επάνω μου και τα αμαρτία των άλλων, για τα οποία καμία ευθύνη δεν έχω εγώ? Έχουν ιατρών και κριτήν την ειδική σου δικαιοσύνη και αγάπη. Πορεύονται σωστά οι άλλοι, σύ το κρίνεις αυτό. Αμαρτάνουν, σύ πάλι το κρίνεις. Ο Κύριος αυτόν. Σύ δε, Κύριε, έχεις και την δύναμη να αποκαταστήσεις αυτούς. Πόσοι αμαρτωλοί με την μετάνοια δεν έγιναν άγιοι? Αλλά και εκείνοι που εγώ κατακρίνω έχουν ίσως βδελιχθεί την αμαρτία και ζώντες εν μετανοία ίσως έχουν ενώπιόν σου δικαιωθεί και εγώ τους κατακρίνω ακόμη. Θα συνεχίσω λοιπόν να τους τυλιτεύω με την κακολογία μου και να τους συκοφαντώ με τον λογισμό μου ως σαν διάβολος? Ας με περιφρουρήσει από αυτό η χάρη σου και ας μου δώσει αντί να κατακρίνω των αδελφών μου να βλέπω την δική μου δυσόδη κατάσταση. Να την βλέπω όχι με το ψυχρό βλέμμα του ξένου, αλλά όπως αντικρίζει κανείς την ειδική του πτωχία, τα ειδικά του πληγάς, των ειδικών του θάνατων. Να βλέπω εντός μου και να θρηνώ διόσα βλέπω. Να βλέπω και να θεραπεύω την σύψη των πληγών της ψυχής μου. Να βλέπω και να μεταχειρίζομαι κάθε μέσον, για να μην πέσω εις νέας αμαρτίας, εις νέων βάραθρων. Αδελφοί, αύριο το βράδυ, πρώτα ο Θεός, θα ακούσουμε ένα τροπάριο. Εσταυρώθης διεμέ, ή να εμή πηγάσεις την άφεση, Κύριε, για μένα σταυρώθηκες, ώστε σε μένα να αναβλήσει η συγχώρηση. Και το βάζει τον ύμνον αυτόν η Εκκλησία στο στόμα του κάθε πιστού. Σταυρώθηκες για μένα. Ποιος τολμάει χριστιανός και χριστιανή να πει ότι για μένα δεν σταυρώθηκε ο Χριστός? Εγώ δεν είχα ανάγκη από τον Χριστό. Μόνο ο άθεος και ο άπιστος. Αν λοιπόν σταυρώθηκε για σένα ο Χριστός, σημαίνει ότι εσύ έπρεπε να καταδικαστείς εις θάνατον και πήγε εκείνος ο Θεός στη θέση δική σου. Αν λοιπόν είμαστε υπόδικοι εις θάνατον, ποιος τολμάει, αδελφοί μου, να κατηγορεί στον αδελφόν του, αφού όλοι είμαστε κατηγορούμενοι, αφού όλοι είμαστε υπόδικοι, αφού σε όλους μας ανήκει ο θάνατος, αφού για όλους ο Χριστός σταυρώθηκε, πώς λοιπόν ανοίγουμε το στόμα μας και κατηγορούμε? Γιατί κάνουμε τις συγκρίσεις και τις διακρίσεις και κάνουμε τον εαυτό μας να είναι υπεράνω των άλλων, αφού όλοι είμαστε υπόδικοι του θανάτου? Το επιτρέπουν αυτό οι ημέρες αυτές? Αυτό διδάσκουν αυτές οι Άγιες ημέρες, να κατακρίνουμε τους αδελφούς μας? Εκείνος που έχει σύνεση πρέπει να το καταλάβει, ότι αφού κι εγώ είμαι υπόδικος θανάτου, δεν έχω το δικαίωμα να κατηγορήσω τον αδελφόν μου για το α ή β αμάρτημα. Μου ανήκουν, μου φτάνουν οι προσωπικές μου αμαρτίες.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: Άγιε, ο εναγής αναπαυόμενος, Κύριε, αγίασον ημάς το λόγο της εις χάριτος και επιφυτίσει του Παναγίου σου Πνεύματος, σιγαρύπας δέσποτα, Άγιοι γίνεστε, ότι Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν της Αγίης σου, ανεμάκτης της Ίες συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος τα Άγια της Αγίης.
1: Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίωσον ημάς το λόγο της εις χάριτος και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρύπας δέσποτα, Άγιε εσύστε ότι εγώ Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν τες Αγίες σου και ανεμάκτης θυσίες, συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ, και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος.

Κάνεις λάθος, φίλε μου, όταν λες «δεν υπάρχει Θεός». Ορθότερο θα ήταν αν έλεγες «εγώ δεν έχω Θεό». Μη μιλάς σαν τον άρρωστο που λέει ότι δεν υπάρχει πουθενά υγεία. Μη μιλάς σαν τον ζητιάνο που λέει ότι δεν υπάρχει χρυσάφι στη γη. Μα χρυσάφι υπάρχει. Εκείνος δεν έχει χρυσάφι. Οι άθεοι μοιάζουν με τον παλιάνθρωπο που λέει «δεν υπάρχει καλοσύνη στον κόσμο», ενώ έπρεπε να λέει «εγώ δεν έχω ίχνος καλοσύνης μέσα μου». Γιατί όταν κάτι δεν το έχεις εσύ και δεν το γνωρίζεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πουθενά και ότι δεν το έχει κανείς. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να μιλάς εκ μέρους όλου του κόσμου? Ποιος σου έδωσε την άδεια να διακηρύττεις ότι την δική σου αρρώστια την έχουν όλοι? Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Επισκόπου Αχρίδος. Ευλόγησε τους εχθρούς μου, ο Κύριε. Ακόμη κι εγώ τους ευλογώ και δεν τους καταργέμαι. Αυτοί μάλλον παρά εγώ έχουν ομολογήσει τις αμαρτίες μου ενώπιον του κόσμου. Αυτοί με έχουν μαστιγώσει κάθε φορά που εγώ είχα διστάσει να μαστιγωθώ. Με έχουν βασανίσει κάθε φορά που εγώ είχα προσπαθήσει να αποφύγω τα βάσανα. Αυτοί με έχουν επιπλήξει κάθε φορά που εγώ είχα κολακεύσει τον εαυτό μου. Αυτοί με έχουν κτυπήσει κάθε φορά που εγώ είχα παραφουσκώσει με αλαζονία.

Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα τη βασιλεία και τα βαρβάρα δρούμενο. Και το σαν φυλάκτο για του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι εγώ ισοφίσαν το σταυρό εκουσίω στη επωνύμω σου καινή πολιτεία. Του υπηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό, έβρανον εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχει εν την συνόπλων ειρήνη έχει των τρόπεων. Και νύχια έχει στου αιώνα την αιώνα μην. Προστασία φοβερά και κατέσχυνε, μη παρήγει αγαπή τα ζυκησία σημών πανίμη τα Θεοδόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζει ω η κέλεση βασιλεύει και χορήγει αυτή σου ρονόθεν την νίκη. Διότι έδικε

και πηγής ανθρώπους ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και πηγής ανθρώπους ευδοκία. Δόξα υψίστης Θεό και πηγής ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου και το στόμα να αναγγελεί την αίρεσή σου. Κύριε, τι επιθύνεις αντιμοντές μου, πολύ επανίσταται με μένα, πολύ νεύρου στην ψυχή μου, που καίσεις σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύριε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ψώνει και παλί μου. Πολύ μου προσκύριον εκέκραξα, επικουσέμαι εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξεγέθην ότι Κύριος αντιλήψε τέτοι. Που φοβηθήσω από μοιραίων όλων των κύκλων συνεπιδεμένων. Παράστα, Κύριε, σώσον μου ο Θεός μου. Εσύ επάντα και ασπάντα σε κρονάτημα Θεό, οδόντας ανατολών συνέκρυψας. Του Κύριου σωτηρία και πτωλόγου σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, ξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψε τέτοι. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξε με. Μη δε τι ο γης παιδέσαι με. Ότι τα βέλη σαν επαγή σάλι και πεσφύρισας επέμε τη χείρα σου και στην ίαση της αρχή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστένη μου από προσώπου των αματιών μου και άνω μία μη περίδα και επαγή μου. Συμφορτίο βαρύ ευαρύνσαν επέμε ως όρεσαν και σάψαν μόνο παίρνω από προσώπους να προσβήσουν τα ρεπόρσα και κατεκάθινε ως τέλους όλη την ημέρα σκυροπάζανε πορεμό μου και έψωε με πίστα ενδεγμάτων και ευγεστηνία σε τη σακή. Κακόδη και ταπεινώδη με ως όδρα, οριόμινε από στα ραγκού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως ταραγκός μου από σου κάποιο κρύβει. Καρδία με ταράχνη, εγκατελειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμό μου, κι άτο μου και στήμετε μου. Φίλοι μου και πλησιών μου εξαναντίαν μου ήγησαν, και έστησαν, και αγγιστάμαι από μακρό δεν έστησαν. Εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου, και ζητούνται στα κακά με ονάρτησαν ματαιότητας και δωρεότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο συκοφός σου κύκλων και ο σιάλος σου κανίγω το στόμα αυτού και γενόμινε ο σιάνθρωπος σου κακού και ουκέφωνε το στόμα τι αυτού ελεγούς. Ότε μισή Κύριε ήρθισα, σύσα ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπω, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και το σαρεθήνε πόδου με με μεγαλωριμόνισα. Τε εγώ εισβάστηκας έτοιμος και αλληλόμενο ενωπιών με στήλια παθώς. Την ανομία με βάνα και λόγια με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι έκτροι μου ζώσε κρατέοντα υπέρ εμέ και επιτήτης αρμισούνται με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών επί κατελείωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσω απ' εμού, ως και στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, σε οθρίζω, έδειξε σε ψυχή μου ως απροσάρκο, εν γερήμο κι αμάρτο κι ανήλμο, τόσο το αγιώθηκε του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα. Τη κρίση με το αιρεό σου πλασβάσου, τα χείλη με πενεσουσίσε, ούτω ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα τη αρώτα χείρα μου, σε εξθέατο και ποιότητο εμπιστή ψυχή μου. Και χίλια αγκαλιά σα ενέσει το στόμα μου. Κι επιμονευόν σε τη στροφή μου, εν τη όδη σε μελέ τον Ισέ, τα γεννήτη βοηθό μου, και εν τη σκέπη των περίγων σου αγκαλιά σου. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, έχω δε ανελάδε το δεξιά σου. Τι δε εισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, σε ρέφεται στα κατώτατα τη γη, παραδοτήσω τε ισχύρα τον οφέα, μέρη τη αλοπέκονέσαι. Ο δε βασιλέ, ευραντήσεται επί το Θεό. Περαιτήσετε πάσο μείον εν αυτό, τρεφράγει στόμα να μου τον άδικα. Εν τη σώδησε με δεν τον Ισέ, τε γεννή βοηθό μου, και τη σκέπη των περίγων σου αγαλιά σου. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου, έμου δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και Ιη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και Ιη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρία μου, ημέρα σε κέκλαξα και νύχτη εναντίον σου. Σε ερθέτω ενωπιόν σου προσοχή μου, κρίνοντος σου τη δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου, τη ζωή μου το άδειγησε, πως ελογίστη
Κατά του καταλαβαίνω εις βάκον, εγεννήθηνος ο άνθρωπος, ο βοήθητος ελέγχης ελεύθερο. Συντραυματίε καθέβοντας εν τάφο, όλου γεμνήσεις έτη, κι αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έλεν το όρμενο άκου κατ' οτάτω, εν σκοτεινής της η άθανά του. Και με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα σου μετελούσε πήγα και σε πεμέ. Εμάκρας του νοστού να πεμού, έλεν το με ευδέλιο εαυτής, παρεδόθη και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλήμοι στένησαν οπτωχίας, και έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτασα προς τα σχήρα του, μη την εκκρίσεις πει στα αυμάσια, ιατρία να στήσουν και εξομολογήσοντες, μη λύγεσαι σε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου σε διαπολία, μη γνωσίσαι το σκότι, τα δαβασιά σου και η δικαιοσύνη σε νη επιλεγμένη, καλό προς σε Κύριε και έκραξα. Και το πρωί προσευχή μου προφάσαι, είναι αντί Κύριε αποθεί την ψυχή μου, πως στρέψει το προσωπό μου σε πριν μου. Το χώσιμο εγώ και κόψε κρούτη πρώτη. Σωθείτε ταπεινώδη και ξεπολύτη.

και εκδηρμής των εμιμνώντων, εναγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αητού νεώτης. Ιώνε δε ημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα στόμους αυτού το Μωυσή, η σύζητρα ή τα θελήματα αυτού. Τύρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέδεος, που και στέρας ο Γεσίς ετεροδέης τον αιώνα μηνύ, που κατά τα σανόμενα σημών, επίησε εμή, ο δέκατος αμαρτίας ημών ανταπέδω και εμή. Κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού, επισπομμένους αυτών. Κάδος αναπέκους ανατολέ αποδεισμών, ευάκρα φημών τα σανομία σημών. Κάδος δικτήρι πατήτους, τήρησε Κύριος πομμένους αυτών, και αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι πουσεσμένου. Άνθρωπος ο συγχόρτος, εημέρεα του, σε άντος του αγκρού τος εξαντήσει, τι πνεύμα δείχνει είναι αυτό και ποιο υπάρξει, ποιο και επιγνώσετε τι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος, επισπομμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησεων της φυλάς της διαθήκην αυτού και με μημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγο αυτού, του άκουσε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία του, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν παντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ερώτησε τε εσύ με την αληθεία σου, σαν ψώμη τη δικαιοσύνη σου, και μη είσαι εμείς κρίση με τον δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς τον οποίο σου πάζω, ότι κατεδίωξε ο νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε η γη τη ζωή μου, κάθισε με σκοτεινήσουν νεκρούς χρόνους, η κυρία σε με το πνεύμα μου, εν μια τεράστια καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων, εμερέτησα η πάση έννοι σου, πείμα στον χειρό μου σε μελέτη. Διεπέτασα που σε τα σχήρα μου, ψυχή μου αγιανή δρόση, τα χείρι σαν ξόρ μου, κύριε, ξέρει με το πνεύμα μου. Μία προστρέψει το πρόσωπό μου στο παιδί μου, και ομοιωτήσω με τι καταβαίνουν στη λάθη μου. Που στόλμησε όμοι το πρωί το λαιό σου, ότι ψήφισα. Γνώρισε όμοι, κύριε, τον ύπορεύσα με, τι προσέρα την ψυχή μου, ξέρουμε εκ των εχθρών μου. Κύριε προσεκατεύω, διδαξόν με του πει το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγήσει με την ευθεία, έν και το όνοματό σου, Κύριε ζήσει. Έν τη δικαιοσύνη σου, εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέησε εξολοτρέψει σε κρούς μου και απολύς πάντα στο στρίποντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Σάξω μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κλείσει με τα δούλου σου. Σάξω μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κλείσει με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό, οδηγήσει με την ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

το πλήθος τα θυμώσω, εξάλλησον μου αμεμπλία, αφήνω με ψωμίες μου, και άβασα αμαρτίες μου, καθαρίσω με όλα την ομοιογνώσκο και αμαρτία μου, ενώπιό με στη διαπαντός ήμουν νοήματον και το πορεύον οποίον σου επίησα, όπως αν δικαιρίζε τις λόγες σου και νεκείς το φινεστές μου. Ιδού γάρε νομίες συνήθεν με ρωτίες εκείσαι με η μύτη μου, ιδού έχνη γάψα στα άδετα κλείς ο θείος του σάσμι, ραντίς με ισόβου καθέσου με πλείς με και παιχνιόν ευκανθήσω με, ακουτείς μια αγαλίες από την αγαλιά όσο πνευμένα, από όσο σου προσωπό σου από ποιό μου και πας νομίες μου εξάλλησα, καρδία καθαρά εν πίσω Θεός και πνεύμα για τις εγγένειες του εγκάτης μου. Μία από ύψη τους όπως ο πνεύμα στο Άγιο μοιάζεσαι μου, απόδοση με την αγαλία σου Ιησού και πνεύμα διαμονικώς στήριξό με. Διδάξω αν όσο δούσε στη βίση πισέ επιστρέψουσι, ρίστε με εξ εμάν ο Θεός θερίας μου αγαλιάς τρίγωνος των δικαιοσύνης σου. Κύριε το χείνι μου ανοίξεις το στόμα μου την ανασύνη σου. Ό,τι θέλεις σας εσύ αν το κάνω τα οπτώματα και ευδοκίσεις. Εσύ για το Θεό πνεύμα στη μέρα καλή στημένη, για τα πειναμένα Θεός σου του ξενώσει, εγάθμον Κύριε, εν τη ευδοκία σου της Ιών και κατομήτω ιστορή μου. Τότε ευδοκίσεις, εσύ αν και να συνείσαι να πράγει και ροχώμα των συνεπεί του Θεού σου μόσχους. Βοηθός και παθησή και νητό με σωτηρία, νότος μου Θεός και δοξάσου αυτόν. Θεός του Πατρός μου και ύψος σου αυτόν, εν δόξους γαρε δόξεστε. Δόξε Θεός ημών, δόξε εσύ. Λιτρωτά μου Ιησού, ως λιτρός σου πρώτων πεντεσμάτων, πόρεν τίποτε με τα γνούσαν καλώς χαμέ, δισοπόσε, τον αδέντρο μου κακόν ως ερεή μου λίτωσε. Δόξε Θεός ημών, δόξε εσύ. Η απρέον Ιησού αίματε όχι διανύειας βίου του παιδινών, του το πέλαγος φεύ. Χωρίς να βαγείς, περιέπεσα έξω να απολυτώς εσώσομαι. Άγιε Μάτες του Χριστού, πρεσβεύστε περί μόν. Τους γενναίους φοιτητάς, το τρίο τους καθαιρέτες, τους κατερικώς συναθήσαντας και στέφους των βόντας εκτεύων εκαιτικών, περί χαρός τιμήσομεν. Άγιε Μάτες του Χριστού, πρεσβεύστε περί μόν. Ρητορεύονται σοφώς εν παρησία Θεού των λόγων, ρήτορας δεινούς, ενεχίσατε και πάσαν ιδέαν εν εγγόντες αργινών, μεγάλους ενδοξάσετε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο σώθης φίλη της ζωής, και δανά του πήρας το τεκετό σου πλήρες αγνή. Όφης η γη εκλεχτή δεις ανυψώ, διαπλογής στους ουρανούς, θα τον ανθρώπων θύραμαν. Αντιστά του Χριστού πρέσβε περιμών, άγγελος θείος την σύν γέννησιν άγγελε Θεού, προαμηνή το Πατρί μεθού ημών μνημόνεται, εν ημέρα της δίκης του ευρύνη μας έλεος, Άγιε πρόδωνε. Αντιστά του Χριστού πρέσβε περιμών, βλαστός υπάρχουν τεπνός ερήμου πρόδομε Χριστού, εν εμήν την συναπαύστος βλαστάνουσον αμέλιαν, εκριζώνουν ασπάσας βετανίας προσφέρει με καρακούς ευόδωσον. Αντιστά του Χριστού πρέσβε περιμών, γαστής ηρεύουσα σε καρποδονήκαν ευκλαιός, γονίμους καρδίας στα σπλήνα κάπους δείξαντα, αλλά πίστευω όσοι ότι στάρισε ο κάπους μου λογισμούς έκτυλων. Περαιγεία Θεοτό και σώσουν ημάς, δόλο απάψος ο εχθρός θηρεύει με πονηρός, εις αυτού με ενέδρας φωνάω με εξάπασον, και επί ίντου δεσκότου Θεοτό και ευόδωσον μόνο το θέλημα. Άγιοι του Θεού προσβεύσετε περί μόν, με θέξτε προς το Θείον σώσει εφώς ευθυμάται σας, και προς αυτού χωρίς σας ημεών, εφεδόν του ακάρτων των αγαθών ελπίνωσε, πάρε το πείγμα κατήρυφας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόν, εφέσι τη προς Θεών φιλούμενος, πάντα κατέρυφες, συνοδηπόλων πάτερ ευρικός Ιωάννη τον ένδοξον, με αυτού την τρίγων ίνη σας, τη σωτηρία αγαλώμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι. Πλουτίσατε με δαμός και νόμενα, εκποθήσαντες πλούτων και δόξαν πρόσχερον σοφή, και αδελφήν διαρρέουσαν και κοσμικών αξίαμα και νεοθρόνος απεδούσαστε. Και νύχαιο ή και σώνος των νεών να μην. Ωραίων και εκλεχτήν και πάσεμνων κατανοήσασε ο του Θεού Παναού με Υιός, σώσει όσε θυμάτεσαι νεοθετήσας χάριτη, τους θεοτόπων σε γεραίλοντας. Στερέωσον Κύριε την πέντε των δωρών σου, σε αδελφήσαν την καρδία μου και μόνος Άγιος υπάρχης και δίκαιος. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ, ιερέως σώματι νίκαν μέλλον ενώπιόν σου, παραστήνετε και κρίνεστε, πρόσβλεψό μη μόνε διάλατε Κύριε. Δόξα Θεός ημών, δόξα εσύ, στενάζοντα διέξε με, ως τελώνει ψυχής εκ βάθους και μετανία μη δόρισε, αμαρτίας φάσης με σωτήρα παράδοσαν. Άγιε Μάτες του Χριστού πρεσβεύστε περί μόν. Της ρεύμας συνάγει των Παναγίων ημών αιμάτων, εν αγώ σου δίθνου φερόμενων, απεβάψατε δαίμονς ή ποτέ επιβόμιον.
Άγιε Μάτρες του Χριστού, πρεσβεύσε το περιμόν. Επνεύματι Άγιοι, ενισωμένοι του Παναγίου, κατεστρέψετε σε βάσματα απορίας, πάντας προς την πίστην στηρίζοντες. Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς. Συνέλαβες άχνοντα τον συνοχέ επανός του κόσμου, δια τούτο οικετεύωσε, λύτρωσε με πάση συνεχούς κολάσεως. Αντιστά το Χριστού πρέσβευε περιμόν, επιστροφή να δούμε πλανημένης, δίδομη νύν και εκτινόμη χείρα, μακάρι ευρώδρομε, εν πελάγι των δεινών, διεινεκώς ελατεύονται. Αντιστά το Χριστού πρέσβευε περιμόν, ζώα με λόγους και το μη εγγίζει, τεθές λιτές εν άνευση μη δίδουν, αίδη με πρόδρομε, μείωσο έκαρπος εις πυρ, αγωβερθήσω με άσβεστον. Αντιστά το Χριστού πρέσβευε περιμόν, η φοβερά ημέρα επιθύρες, εχαλεπά περίκη με φορτία, εξώ με ελάφινον, το Κυρίο Βαθιστά τες καθαρές σου δεείς εσύ. Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς. Θρόνος Θεού εδείχθης Θεοτόκια ενός αρχή καθίσας του αρχαίου, εξήγη ρεπτώματος στους ανθρώπους εν φωνές, χαριστερή συνούδεσέ. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Προθήμος πως μαϊθά ένα παιδί σου Σημεών σκάματα, τρέπον εθού φάναγκας, Θεία Συμμαχία του Θέματος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Ανάλογος ειδονών να δειχθείς πυρκαγιάς έφλεξας, ήλιν παθών άφταξη θείαν που σε φώναξη άγαστη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίε Πνεύματι, δεσμάστηξη των ευχών και εγκρατείας στις πληγές όσιε, εν τα παθών Αίγυπτον Πάτερ Ιωάννιο μάσηξες, και νύν και αίγες όνος των αιών να μην. Ριώμενον τους βρωτούς παρακοής του χαριακού πτώματος, ο του παντός έτειον άχνονται πανάω μετέτοκας.

0: πάση και διόρθωση βίου της πίστη και πόθων αείσαι δοξάζουσι.
1: Αγί κανε προφήτη ανήψη σου και είχε φοβήθει ότι μέσα από τον αντίχριστε και ο ανθρώπη δίκρασε και έρεγε. Αγί κανε την ακονή σου και φοβήθη, δόξα τη δυνάμω σου, κύριε. Δόξα Θεό Σίμων, δόξα Σύ. Προνό μη τα κρύων δίντο ξηραίνοντα τον παθό μου τη αναβρύση. Για τι αμαρτίε πάντα βόρπαρο να αποφύνοντα η θύμων, κύριε. Και πάβοντα πυρό για ένιση ορισμού τη και φλόγα μου την άσβεστον. Δόξα Θεό Σίμων, δόξα Σύ. Πού πάω με επιξέον το τράμα τη ηχή μου φιλετονίε. Μένω δε ανέστητο ει αίσθηση, εμα αυτού έρθει μη προερούμενο. Τι γένομαι και τι πίσω, πιστέ ή τίμων ή θύρων και σώσομαι. Άγιο μα δέσο Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Η δάδα τη απορία και κλείνω τη κακία στην κυβερνήση, η ενθέω μάτια σα είδη με πίστη υποχρέονται στο άστατον το άκριστον, τη βασιλεία ουρανίου όργων κατελάβεται. Άγιε μάτρε του Χριστού, πρεσβεύστε περιμόν. Φωστήρε ευσεβία, λαμπτήρε αληθεία και γεννημένη. Φέγγει τον αγώνα, μειώσατε σκότω αθεία σχολιόδινο. Θαυμάτων δέτε σκεφτορίε, παθών αμύχη, μάτρε σκεφάζεται. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά, ετά από τόν στην ειχνία, το πλήρη τη αγνωσία, φέρουσαν κόρη. Ο παφίδη πάλι προεώρα και φαίνον τη ενσκότη κινδυνεύουση. Πανάμε τη αγνωσία, διόγκο όση φωτισόμε δέαμε. Αδισά του Χριστού πρέσβευε η περιμόν. Οι άδεσον κόδο με την πληγωθήσα μισθών εφόδη, η κεντέβασε καρδία μου δραστηρία, θεία σου φαρμάκο δεήσεω. Αδισά του Χριστού πρέσβευε περιμόν. Κατάβαλε πρόδα με την έτη ζώσαν την ψυχή μου, αμαρτία και να ανέψει νύν μη δίδω, προς τα σιδωνά σου αλυσένοντι. Αδεστά του Χριστού πρέσβευε περιμόν, λιμίνη μην φάλιθη και μαζωμένη σαν το πελάγι, θα το βίο το κλειδόνιο με τα βάλλον, όλων εις γαλήνη πανόλβιε. Περαγία Θεοδόκια σώσον ημάς, μη κρίνεις με Κύριε κατά τα έργα μου δισοπόσε, αλλά είδε ως μη φάνηθη δισοπήσε, σύντομα πεστή είδε ακούσασε. Άγιε του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν. Συνοθούμενοι προς τρίβους δικαιοσύνης του Θεοφόρων οίκονος, Θείας προς επαύλης, όσοι καθίθετε εσωτήριον έλαμψην του δνοθεσίας του τίσαντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε περιμόν, ομοτρόπους και τα αίσθια συγχρονούντας, ο Θεοφόρος όσοι αμάστε ευρύσας, Θείας εις ηγήσεσαι το ενθείο ενδύματι, το των μοναστών κατεκόσμησε. Δόξα Πατρεί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, την καρδία σου πηξία και καθαρμένων ή του Αγίου Πνεύματος χάρη σε βραμμένη, πάντα κατεγράψα το τελεί αναπάθεια, πίστη και αγάπη ανώθευτον. Και νύν και αή και σώνα στον αναμήν. Ο καθήμενο εν θρόνο το επιμένο χερβικό νοστρώνωσε, έσχερε αναγκάρε. Σου αναπαυσάμενο Μαρία πανίμητε, ο εδοξασμένο Θεό ημών. Εχνητός οφείζοντα φιλάνθρωπε, εφόδησον δίαμε και οδήγησον καμέ, εν της προστάγμασή σου, και διδαξόμε σου ότι ποιήν το θέλημά σου. Δόξα Θεός ημών δόξα Συ, ιδού ο δωράντων σου κρύψας Χριστέ, ο πνηρός δούλος σου, και ασχολάσας πονηρές των παθών εργασίες, εγώ υπάρχω, διονύ με εις πύρ εκπέμψης. Δόξα Θεός ημών δόξα Συ, σώσει ως γενόμενος εν χάρη και έσπαιχνε Κύριε, εδρώθην το εχθρό και σου βαβήθησε σα ασώτο, διότι επιστρέψα με σώσον. Άγιο μα δε στο Χριστού πρεσβεύσε περιμόν. Οι μάρτυρε ήσταν το αποβήματο των αγαπήστερων περιφέροντε, διότι τι μέρε τη πράνη τρώσε από σωδινό που κύσχει σε ευελία. Άγιο μα δε στο Χριστού πρεσβεύσε περιμόν. Νεκρούμενοι σώμα είναι οι μάρτυρε πάση ενέκρωσα μεθοδία του εχθρού. Και προς ζωήνα γύρω μετέβησαν εν χαρά, στέφος να πω της νύχης. Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς. Φίλε διόδευτε διάνυξον πίντας μηδέωμε, μετανοίας αληθούς και εκπυλών του άδου, εξάπασον με αγνή η πάντων οδηγία. Αδιστά του Χριστού πρέσβε περιμόν. Ναός εγέν, μάκα της διάδος για ναός σου Αγίο, ειδού συνηθισμένη εκπίστη θερμή δισοδούμε σε πρόγραμμε, ρίσε ημάς, πειρασμόντε και θρύψε μακάριε. Αδεστά το Χριστού πρέσβε περιμόν, ξενώσε σπάς αρετή στο νου μου, σε τον ξένη τεμόντα οδόν ευδίο μάκαρ, μην εδισοπώ. Το τον όρον Θεό με οικείωσον, βερτιώ με αρίστες επιδόσεσιν. Αδυσάδοχος του πρέσβευε υπέρ ημών, ο καταδύσαστε του Ιορδάνου που χωέστο ιδέους, νάβησον που φύτα τα ζωήσεις πολλάς των παθών πεσβείες, ο ξύρανον, ο γετούς μηταπλίων παρεχόμενος. Περαγία Θεοδόκια σώσον ημάς, ευεκυρμένη Θείες Αγλαΐες των ωραίων εγκάλι, εκεί είσαι Σπαρθένε, αυτόν ουν Αΐε Χρυσόπη, δοστοθήνε ημάς, εκφοράς, που σε εμπίστηκε πρώτος σε δοξάζοντες. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσετε περ ημών, υπέρχοντον Αυγήν Ιωάννη διεξάμενος ο Σύριος καθοράθης, ο δαιμόνιτος σκότος μειώσεις αξιάγαστε. Άγιοι του Θεού, πρεσβεύσετε περ ημών, το έρωτη Χριστού, τεραθέντης Υιώση, τους έρωτας των σωμάτων, ως αυτούς θερατείως εν χρόνος απεκούσατον. Δόξα, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την άμυθε η κοίτα συχάζει να μην την έρημο κατοικείτε, ερημούντες τε πάθη πατέες ουρανόφωνες, και νύν και αεί και σώνος των αιώνων αμήν. Ρούσε στη της φοράς, η Παρθένος αυθόδος γάρ. Εκεί είσαι Θεόν λόγων υπεφύσιν και λόγων, Παρθένος διαδύνασον.

0: αμαρτία, ευσεβώς, εχθές, ανδρές, πίστη, ενοχία, καθαράδες, τριάδος, διθέντες, Σημεών, Ιωάννητε, Θεοφόροι, πανέφημοι, νύνετης εστέ των μοιρασμών και ειρήνη, δεσποιχές ημών, καταδευθύν επουσίως, πατέρες, πανόρφοι.
1: Πατέρες, πανόρφοι.
0: Της Θείας Αμπέλου βαστήματα υπάρχοντες, παιδιώθενε δέξα στη σοφία την επουράνιον, είχες να κυστέντες από γης εχωίσετε και προσύψους εδράμετε. Εξαίδονται άνθρωποι αν πλέξανε στέφανον και ημών επιθέντες, τες εγγυασμένες χάρες πανέφημοι όφετε και κοσμημένοι. Όθεν εξαιρεώσαστε τον Θείον, δοθήν εμείς σοφίαν λόγου, επαξίως όπως ανημίσω υμνό των βίων ένδοξη, όν υπερδόξη σε Χριστός ο Θεός ημών. Πατέρες πανόρθιοι, η 21η αυτού μηνός, μνήμη των Οσίων Πατέρων ημών, Ιωάννου και Σημεών του Διαχριστών Σαλούμ. Έμφρον σύμμορος, ως βίον παίζον Πάτερ, όφιν φρόν ημών, λανθάνει στέλους άχρη. Έρημα ήλου ο Ιωάννη Μάκαρ, δις έρημα ηλγάς ο σακός πάθη. Ψεδα έφρον περίφρον Σημεών, θάνουν οι κάθοι πρώτοι. Δι' αυτή με αμή το Αγίου Μάτυρος Ακακίου εν το επτασκάλο, και άθρηση των Αγίων Μαρτύρων Θεοφίλου, Τροφίμου και του συναρθείς Δεκατριών, και των Αγίων Μαρτύρων Ιούστου και Μαθαίου, και η σύναξη με τα Αγία Στρατόπου εν της Αρματίου. Ακάκιος χάρης των Αγίσας Άθρων, κακών μυρίων ημάς απολυτρούται. Ο Θεόφιλος και Τρόφιμος εν πόλο, τροφήν εφεύρων και Θεούτην φιλίαν. Ξύφτα χείλους άνδρες εκδότες δύο, κοινού τέλους έλαβαν κοινά και στέφη. Εν αρματίους ο ναό Θεοδόκε, ένος είπος άγαμεν ευχαριστίας. Τι αυτή ημέρα έχει τρεις μάθειες η εμεριτινή, κατά πετρών σειρώμενοι τεριούνται. Δώσε φωνή εκ μέσου πετρονόμα, ότι εις γραφείς τρεις νίσχονται σε συρμένοι. Τι αυτή με αμήν Αγίων Μαρτύρων, Γεωργίου, Θεοδόρου και Ευγενίου. Ο Θεόδωρος και Γιώργιος Μέγαν, τρόπε ανήραν κατά πλάνη εις εξάθρων. Για νεόητος έβγε της Ευγενίου, ως ευγενός στάς πήρεται καταφιένος. Ως εφωτήν ημών Παρθένιος, επίσκοπος Ραδοδυσίου Άρτης, εν είναι τελειούτε νέτη χιλιοστό και επτοκοσιωστό και εβδομικοστό και εβδόμο. Δύο ευαγή Παρθένιοι εμπρέψας, χάριτος πλήθης εκ Θεού εξιώθης. Και σε αυτόν Αγίες πεσβείς ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: και την Αρτερατάν, βασιλίσεις γης και πάντες δαϊάχοντες και φυτές γης. Νεανίσθη και παρθένη πρεσβυτέρια με τον Εωτέρων, ενέσσατος τον όνομα Κύριο την ιστότητα με αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού πηγής ουρανού και ύψος οικίας λαού αυτού. Ήμνος πάσος εις αυτούς εις δαΐ του ράι και ζωή αυτών. Άστε κυριός μου και ανέσαι αυτού εν Χριστία ουσίαν. Εφραήμ εις δαΐ επί του πίστον δι' αυτών και εις η εργαλειά σου εν επί του βασιλεί αυτών. Εν εσάντος τον όνομα αυτού εν χορό εν την πάνη και ψαρτηρία ψαράτος εν αυτού. Ο διαδικτύος του λόγου αυτού και ψώση πρωί σε σωτηρία. Κάποιος ιδεώσει εν λόγου σε εργαλειά σου επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσει το Θεό του Ράρη και αυτών και ρομφέ δίστο εμείς της χερσίν αυτών. Το ποιήσε εκδίκησε τις εισέθνες συνδιαγμούς εν της λαΐς. Δουδίσε το χρήσε αυτών επέδεσε στους ενδόσους αυτών χειροπέδες σιδηρές. Το ποιήσε να χρήσε χρήμα έργο των δόξο αυτοί έστε πάση της οσίης αυτού. Ενή το Θεό της Αγίης αυτήν την αυτούν στελεόμας δυνάμεις αυτού. Ενή το αυτό ζωναστήριος αυτήν την αυτούν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενή το αυτόν ήχος αυτήν την αυτούν ψατηρία και κιθάρα. Ενήτε αυτήν την πάγια φωνή του αυτού είναι χορδέ και οργάνω. Ενήτε αυτήν την πάγια σε ρίχη, ενήτε αυτήν την πάγια σε ανταγού, πάσα πνοή είναι σάλ τον κύριο.
1: Συ δόξα πρέπει, κύριο Θεό μου, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το πατρί και το ιό και το αγιο πνεύμα, την ίν και αίκη ει του αιώνα στην αιώνα να μην. Δόξα σε το δείξαντι το φω, δόξα εν υψή τη Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέθε Κουράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε η αιμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών. Ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος ή ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσου σου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγενήτης ημίων γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ιές την ψυχή μου τι ημαρτώνση. Κύριε προσε κατέφυγον δίδαξον με του πίν το θέλημά σου τη ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώ με το φως. Παράτινον το έλεος σου της γηνός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτία του φυλακτινή μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου φημάς καθά περιλπίσαμε νεπισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Την ίν και αεί και εις του

0: Ύψιστε, του αναγγέλει το πρωί το έλεο σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Αγίος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Αγίος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Αγίος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κυρία, Αγία Πνεύμα, και εσόν ως τον Θεόν, αμήν. Μαραγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, δώσ' με πίεση ημών. Δέσποτα συμφώνω σε μία σημεινάγη, επίσης οικία στην μία σημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής Αγίας την ομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, ηγεθέν ημών σου ως τον ουρανό και επί της γης. Γνώμων γούσον δώσου μην σήμεν και άφεση μην το αφήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν σοφρίδες ημών και εμείς ανήκεις ημάς εσπυρασμών. Αλλά ρίξε ημάς το πρότυπο νερού.

Πάλιν και πουλάκιση προσπίτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέπεις επί την δέηση ημών καθαρίσει ημών τες ψυχάς και τες σώματα, από παντός βολισμού σαρκός και πνεύματος, και δώσει μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου στη Σιέστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημών προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, τόσα της πάντοτε με τα φόβου και αγάπης δεδρεύνηση, ανενόχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της εκουρανίου σου βασιλείας εξιώθει.

Λόγος διε την άνθρωπον και αμέτρητος ο φιλανθρωπίν, ανθρέπους

Σιγά προσέχομαι, κλείσω το λίμα αυτού αφιένα. Δε ομέσου μη αποστρέψει το πρόσωπό σου και μου. Μη δε αποδοκιμάσει με εκπαίδου. Αλλά κυρίω όπω ανεχθεί εσύ, δε μου το άμαρτο και αν αξιοπούδω στο δωρά τάφη. Σιγάρι όπω φέρω, στρώμενο, του προτεχόμενο και διαλυόμενο πιστέω θεό μου. Και εσύ τη δόξα να πέπουμε σε το ανάγκο σου πατρί. Και το Παναγίο και αγαθό τη ο οποίο πνεύμα και η ιδέα του αιώνα του αιώνα. Αμήν. Μη δε χειροβεί μυστικό συγχωρήτη και του ζωοποιότητα. Τον τρισάρι, τον κόσμο σάρι, τη πάση και την αποθόμενη θα ως τον βασιλέα των όρων υποδεξόμενη της κυρικής αοράδου, φορμένου τα άξινα και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια ως τον βασιλέα των όρων υποδεξόμενη της κυρικής αοράδου, φορμένου τα άξινα και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ζωοποιότρια άρεσε τη στάγη του όπως άλλων της πάση και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια και του ίδια

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον επ' του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός αιών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους τη έτνη μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένων και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα ζεραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλους και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

Πάτερ, του Θεού Υιόν ως Άρτος, τσι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο, τσι εκ του μειώντος το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντες ανέστης ασφάλιν, και ούκα πέστης πάντα ποιόν, έως ημάς σου στον ουρανόν ανήκαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιο, υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας, και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα αμετάρσια πτερωτά.

Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Άγιο. Αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουσα. Τη νύψη ψυχή, τη άφηση αμαρτιών, τη κοινωνία του Αγίου σου πνεύματος, τη βασιλεία σου ουρανών πλήρωμα, τη παρησία την προσέμη, ει κρίμα ει κατάκριση. Έτ προσφερομέστρο, η κοιντάθη λατρεία. Υπέρ των αλπίστιαν αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τετελειωμένη.

ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των εμπιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών,

πάντα τα πάντα δημιουργήσεις και το πίδι του ελέους εξουκόμενος του είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθενα έπειδε επί τους επικεκλικότητας είτε σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλαν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύον δέσποτα τα προκείμενα πάση ημίνης αγαθών εξομάλυσον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέωσης ύπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντες ιέσαι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Κυρίου και των δόθου βασιλείου και ελθέη του Αγιάσι μα. Ο άνω του πατρί συγκαθήμενο και ο δίμη είναι ωράκο σύνο. Και καταξίωσαν την κρατιά σου, κύριε, με το δίμη του αχράνου σώματο και του τιμίου αίματο και δίμων παντή των λαών.

δεν λόγω τα λέγω τα ημών και αγνή και εξίσουμε κατά κριτή με τα σκήνη του μαχάζου μας. Εις άπησε να μαρτιώ και ζωή του Θεόντα, το βαδίζω προς την κοινωνία τα σπίτια του Θεόντα. Κύριε υπάρχει σε όσους φλέγουν κάθε με πάση με κύριε. Ο δίπλος του μυστικού συγκοινωνίας του κοινωνών με παράδοτο μίγα της εκκλησίας των μυστηρίων υπό. Οφείλ μας ειδώσω καθά περίοδες αληστής ομολογών.

Άλλος οριστής ο

ευχαριστούμε εν σιδερή στο φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε εμά των επουρανίων σου και των αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, σύριξον ημά το φόβο σου του πάντα, κρούσον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχέ και είχε εν δόξου Θεοτό, και η Παρθένου Μαριέ και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμό ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομαι, το πατέρα.

Ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαζον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύαψον με δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντορη ματέλειον άνω θενεστή, καταβαίνον εξού του πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουν.

Αγιάς, διαφυλάξει πάντα εσύ μας, καλημέρα σας, βοήθειά μας.

Κύριε εις άξον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκους όλου μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνίσκην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησό μου το προηγητό ελαιό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μη, Κύριο Δόνιν, πορεύσονα την προσέρα του ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέθητον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου. Και απολυσπάντας τους λείποντας τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των υπηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κλίνες θέσαι. Υδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εχίσισέ με η μήτρ μου. Υδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ενδόξου πρόφη του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν εν της ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

και τον Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίχε αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόνου Αγίας απ' του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοδόξων,

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας. Και το πιο πολύ απ' όλα, να φυλαγόμαστε, να μη γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 21 του μηνός έχει η Εκκλησία και γιορτάζει τους μεγάλους Αγίους Ιωάννη και Σιμεών των Διαχριστών Σαλών. Πολύ σπουδαίοι και αυτοί. Ανοίχτηκαν στο Θείον μόλι τους την καρδιά. Γέμισε η ψυχή τους με αγάπη και με έρωτα. Και μάλιστα τον Άγιο Σιμεών τον έπιασε μία τρέλα. Έγινε σαλός, δηλαδή σαλεμένος, τρελός για τον Χριστό. Και έκαμε διάφορες τρέλες να μην τον δοξάζουν οι άνθρωποι και να μην τον περνάνε για καλό. Γιατί ο Άγιος ήξερε ότι το χειρότερο κακό μπορεί να μας βρει είναι η υπερηφάνεια. Ποια έριξε τους δαίμονες από τον ουρανό, έβγαλε τις πρωτόπλες από τον παράδεισο και ταλαιπωρεί όλους μας κάθε μέρα. Γι' αυτό η ταπείνωση είναι η στολή της θεότητος. Η ταπείνωση είναι τα χεράκια του Χριστού μέσα στα οποία κρυβόμαστε και δεν μας πειράζει κανένας δαίμονας, κανένας εγωισμός και κανένα κακό. Αλλά ξέχασα να αναφέρω και την εισβολή των απίστων στην ίσο της Κύπρου πριν 33 χρόνια ανήμερα του προφήτου Ηλιού, και ακόμη το κομμάτι αυτό της Μεγαλονήσου είναι σκλαβωμένο στους άπιστους. Αλλά οι Κύπροι, συνερχόμεν και με την άξια ηγεσία τους και την πολιτική και τη θρησκευτική, την εκκλησιαστική, θα μπορέσουν πολύ σύντομα να αποτινάξουν το ζυγό και να φτάσουν στο ποθητό αποτέλεσμα. Το λέει και ο Πάτερ Παΐσιος, θα δυσκολευτούν, αλλά θα έρθει γλυκύτατη ημέρα της ελευθερίας και της χαράς. Πολλοί είναι πονεμένοι, έχουν αγνοουμένους, ποιος ξέρει που είναι, όπου και αν είναι στα χεράκια του Χριστού, ας έχουν παρηγορία. Άλλωστε και εμείς όλοι εκεί θα πάμε, εμείς όπως ευχόμεθα να τους αφήσουν κάποια μέρα όσοι ζουν και να γυρίσουν πάλι στους δικούς τους, να γυρίσουν και εκείνοι που είναι εξόριστοι στις αιστείες τους, στις πατρογονικές αιστείες τους, στις εκκλησίες τους, στα ιερά τους, στα σπίτια τους, στα χωράφια τους και στη Μεγαλόνησο να βασιλεύσει η ειρήνη του Χριστού και η χάρις του και η ομορφιά της Εκκλησίας και της Πατρίδος, να βασιλεύσει η Ρωμιοσύνη, γιατί όλα τα έθνη προσβλέπουν στη Ρωμιοσύνη πια. Απελπίστηκαν από όλους και από όλα στην ουσία. Τρελάθηκαν και τα βλέπουμε να γυρίζουν πάνω και κάτω πλάι ο κοσμάς ο ετωλός. Θα έρθει η εποχή που άλλοι θα πηγαίνουν πάνω και άλλοι θα έρχονται κάτω. Θα υπάρχει τέτοια σύγχυση και τέτοια δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος, ο μοναδικός Κύριος, ο Κύριος των πάντων, ας φροντίσει και τη Μεγαλόνησο και την πατρίδα μας και την Οικουμένη και κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο. Και ο Άγιος λοιπόν Σιμεών, μετά από όλα αυτά τα μεγαλεία που έκαμε και τόνα και τάλο, εκοιμήθη εν Κυρίω, καθώς και ο Άγιος Ιωάννης, και ανέβηκαν στον ουρανό. Στη θανή του κατέβηκαν άγγελοι, τους είδαν οι άνθρωποι και εξέστησαν και κατάλαβαν πόσο μέγας Άγιος και πόσο άνθρωπος του Θεού ήταν ο Διαχριστών Σαλός Σιμεών.

Για να θαυμάζω την αγάπη του Θεού. Ψαλμός 8. Κύριε, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου σε ολόκληρη τη γη και πόσο μεγάλη είναι η δόξα σου. Βρίσκεται πιο ψηλά και από τους ουρανούς. Ακόμη και αυτά τα βρέφη και τα νήπια θα ανοίξουν το στόμα τους και θα σε δοξολογήσουν σε πείσμα των εχθρών σου και προς εξευτελισμό και εξουθένωση όλων εκείνων οι οποίοι τολμούν να στρέφονται εναντίον σου. Εγώ πάντως, όσες φορές κοιτάζω τον ουρανό, την σελήνη και τα αστέρια, αυτά τα θαυμαστά δημιουργήματα των χειρών σου, αναρωτιέμαι και λέω, ενώπιον όλων αυτών των έργων σου, πόση αξία τελικά έχω εγώ, ο τυποτένιος άνθρωπος, που με φροντίζεις με τόση επιμέλεια? Τι είμαι εγώ για να με επισκέπτεσαι κάθε φορά που σε χρειάζομαι, αφού ακόμη και όταν αμαρτάνω δεν με καταστρέφεις? Απλώς με υποβιβάζεις σε μια θέση λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους και περιμένεις την μετάνοιά μου για να με αποκαταστήσεις, να με στεφανώσεις και να με περιβάλλεις με μεγάλη δόξα και τιμή. Μου προκαλεί ακόμη θαυμασμό το γεγονός ότι με κατέστησες αφεντικό σε όλα τα έργα σου και έχεις θέσει τα πάντα στην εξουσία μου και μάλιστα έχεις υποτάξει στα πόδια μου τα πρόβατα και τα βόδια, τα άγρια ζώα, τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια των θαλασσών, των ποταμών και των λιμνών. Όλα αυτά, Κύριε, προκαλούν τον θαυμασμό μου, γι' αυτό και φωνάζω με όλη την δύναμη της ψυχής μου. Κύριε, τελικά, πόσο θαυμαστό και εντυπωσιακό είναι το όνομά σου σε ολόκληρη την γη. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 8ος. Δοξολογικός ύμνος. Η δόξα του Θεού και η μεγαλοσύνη του ανθρώπου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά Σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Εν εκα των εχθρών Σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων Σου, σελήνην και αστέρας, άσι εθεμελίωσας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτωσας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν. Και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών Σου, πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς μπορεί να ειρηνεύσει ο κόσμος? Ποιο παράγγελμα δίνει ο Μέγας Βασίλειος στους ιερείς?
1: Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς διεκρίθη για ένα πράγμα. Για το ότι λειτουργούσε κάθε μέρα. Ήταν ο πιο λειτουργικός Άγιος του 20ου αιώνα. Κάθε μέρα θεία λειτουργία, εκτός φυσικά από τις μέρες που δεν επιτρεπόταν, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή κτλ. Τον αδικούσαν άνθρωποι. Πολλές φορές του κακομιλούσαν. Οπότε κάποιοι που τον γνώριζαν, κάποια στιγμή του είπαν: «Παπα-Νικόλα, γιατί δεν απαντάς? Δεν έχεις στόμα εσύ?» Απάντηση: «Μπορώ να απαντήσω, αλλά σκέφτομαι τι θα γίνει μετά. Γιατί ο ένας λόγος θα φέρει τον άλλον την αντιδικία, έτσι βαθαίνει το μίσος. Μπορεί ένας να ξεκινάει, αν όμως απαντήσουμε, συνεχίζουμε και βαθαίνουμε. Το μικρό το κάνουμε μεγάλο. Καλλιεργούμε την εμπάθεια, καλλιεργούμε το μίσος και μετά ιδίως εμείς οι κληρικοί, πώς θα πάμε να λειτουργήσουμε? Και εσείς οι λαϊκοί, πώς θα έρθετε να προσευχηθείτε?» Λένε καμιά φορά στη σύγχρονη έτσι εποχή: «Α, δεν έπιασε το μυστήριο. Έκανα λειτουργία και δεν έγινε τίποτα». Για ψάξε να βρεις. Με ποιον έχεις τσακωθεί? Με ποιον δεν μιλιέσαι? Ποιον αντιπαθείς? Και εκεί θα καταλάβεις γιατί δεν πιάνει αυτό που προσπαθείς να κάνεις. «Μα θέλω να κάνω παράκληση. Μα θέλω να κάνω το ένα, θέλω να κάνω το άλλο». Τα έχεις διαγράψει όλα μέσα από την καρδιά σου? Ή ακόμα θυμάσαι το κακό που σου έκανε, εντός εισαγωγικών κακό, ο τάδε από το 1821. Το πνευματικό είναι να κάνουμε ένα καλό και να το ξεχνάμε αμέσως. Και να μας κάνουν ένα κακό, να το συγχωρούμε αμέσως και να μην το ξεχνάμε, να το θυμόμαστε για να ανταποδίδουμε με ευεργεσία στο κακό ώστε να κερδίζει η ψυχή μας. Διότι αν βοηθήσω ειδικά αυτόν που με πολεμά, καταλαβαίνετε ότι η χάρη είναι διπλή. Εμείς μαθαίνουμε σήμερα στην κοινωνία το ανάποδο. Αν κάνουμε ένα παραμικρό καλό, ασήμαντο, να το διαφημίζουμε μέχρι να πεθάνουμε και να το θεωρούμε σπουδαία ευεργεσία στην ανθρωπότητα, κι ας είναι κάτι το μικρό. Και το κακό που μας έκανε ο άλλος, να μην το συγχωρούμε ποτέ, αλλά να το θυμόμαστε για να το ανταποδώσουμε στο εκατονταπλάσιο. Πώς είναι δυνατόν μετά να ειρηνεύσει ο κόσμος? Βλέπετε, έχουμε σε εξέλιξη έναν πόλεμο στην Ουκρανία, έναν πόλεμο στη Γάζα. Δεν ξέρω αν είχαμε ποτέ ειρήνη σε αυτές τις περιοχές. Πάντα. Και όταν λες τι γίνεται βρε παιδιά, το 1940 αυτοί πήγανε με τον Χίτλερ. Ναι, αλλά μετά ο Χίτλερ και αυτούς τους έσφαξε. Και μετά ήρθε ο Στάλιν και μας έκανε αυτό. Βρε παιδιά, άμα είναι να το πιάσουμε από καταβολής κόσμου, άμα είναι να το πιάσουμε να δικαιολογούμαστε, τότε δεν ξέρω αν θα βγάλουμε ποτέ να έχει κανείς δίκιο σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι άδικο έχουμε. Ρίξτε νερό και αλάτι που λέει ο λαός μας. Ρίξτε τα στη θάλασσα. Να δούμε τι θα γίνει. Μα θα μου πείτε ανθρώπινα. Ναι, αλλά λέει ο Μέγας Βασίλειος, μη δε ποτέ στείς η σύναξην έχθραν έχουν κατάτινος ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητον. Είναι απόλυτο. Ο Μέγας Βασίλειος, γι' αυτό ονομάστηκε Μέγας, διότι ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποιμένες της Εκκλησίας μας. Γνώριζε όσο λίγοι την ψυχοσύνθεση, την ψυχολογία των ανθρώπων, τις αντιδράσεις. Γι' αυτό και στα σημεία που ήταν απόλυτος είχε λόγο. Έχει άλλα σημεία στα οποία είναι ποιηκής, στα οποία κατανοεί, στα οποία είναι φοβερά, θα λέγαμε, να το πω απλά, μπόσικος. Κάνει πίσω. Εδώ δείτε στο παράγγελμα: «Μη δε ποτε στήσεις σύναξην έχθραν έχουν κατάτινος ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητον». Αυτός ο οποίος ήξερε να ελύσεται, αυτός ο οποίος ήξερε να δείχνει επιοίκεια, εδώ σε αυτό το σημείο είναι κάθετος. Ποτέ δεν θα σταθείς σε λειτουργική σύναξη, στη Θεία Λειτουργία, έχοντας έχθρα εναντίον του οποιοδήποτε, αλλιώς φεύγει ο παράκλητος. Είναι σαν να μην έκανες τίποτα. Είναι σαν να μην λειτουργήσες. Είναι σαν να μην λειτουργήθηκες. Είναι σαν να μην ακούμπησες τον Θεό. Είναι σαν να γύρισες την πλάτη στον Θεό. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης. Και διεκδικεί από μας να δείξουμε μια ελάχιστη αγάπη για να μας κατακλείσει με την περισσότερη αγάπη του. Όταν εμείς αυτήν την ελάχιστη αγάπη δεν επιδεικνύουμε, γιατί ο Θεός να δείξει σε μας αγάπη και έλεος? Είναι πολλές οι παραβολές. Από αυτήν του δούλου που του χαρίστηκε ένα μικρό ποσό και μετά βγαίνοντας βρήκε τον σύνδουλό του που του χρωστούσε, χρωστούσε ένα τεράστιο ποσό και του χαρίστηκε, και βγαίνοντας βρήκε τον σύνδουλό του που του χρωστούσε ένα μικρό ποσό και άρχισε να τον κυνηγάει και να τον απειλεί με φυλακή, και βλέποντας οι άλλοι τι συνέβη έτρεξαν στον άρχοντα που χάρισε το χρέος και τον βούτυξε και τον έκλεισε στην εσωτάτη φυλακή, τον καταδίκασε δηλαδή ολοκληρωτικά. Πόσες φορές διαβάζουμε αυτή την παραβολή, πόσες φορές ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου και πόσες φορές μες στη Μεγάλη Εβδομάδα ακούμε το ίδιο πράγμα. Εν τούτο γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ, από αυτό θα σας γνωρίζουν ότι είστε δικοί μου, εάν αγάπητε έχετε να λύλεις, εάν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Κι όμως εκεί να βγάλουμε ο ένας το μάτι του άλλου, να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλον, και μάλιστα με κριτήρια πίστεως, να απομειώσουμε τον άλλον. Δεν είναι ορθόδοξος, είναι προδότης της πίστεως, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ακούμε σε ορισμένους υποτίθεται χριστιανικούς κύκλους, που δεν είναι χριστιανικοί ακριβώς επειδή καταργούν τον νόμο της αγάπης και πορεύονται παράγοντας μίσος. Δεν μπορεί αυτό να είναι εκκλησία. Η εκκλησία θέλει πολλή αντοχή και πολλή πνευματικότητα.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Αλωτρίωση, η περιπέτεια του πνεύματος. Θαρσίτε, εγώ είμαι. Η δυσαρμονία ανάμεσα στο πνεύμα του ανθρώπου και στον υλικό κόσμο στον οποίο έχει ανάγκη να υπάρξει είναι η αιτία για τα προβλήματα στη ζωή. Στην τέχνη ιδίως, αλλά και σε κάθε πνευματική δημιουργία, η δυσαρμονία αυτή είναι ακόμα πιο αισθητή. Κάθε καλλιτέχνης έχει σκοπό να περιγράψει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου όσο πιο πιστά μπορεί. Πάντα με απασχολούν τα ίδια προβλήματα. Σε όλες μου τις ταινίες το αίτιο είναι πάντα το ίδιο, γράφει ο Ταρκόφσκι. Να αφηγηθούν τον εσωτερικό διχασμό του ανθρώπου, την αντίφαση ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη, ανάμεσα στα πνευματικά ιδεώδη και την ανάγκη να υπάρξει στον υλικό κόσμο. Αυτός ο διχασμός είναι πολύ σημαντικός για μένα, γιατί αυτός δημιουργεί και όλα τα προβλήματα στη ζωή μας. Ποτέ ίσως άλλη γενιά δεν έζησε πιο έντονα το διχασμό για τον οποίο μιλάει ο Ταρκόφσκι όσο η δική μας τώρα. Δεν έχουμε αξίες. Όλες τις αξίες τις αντικατέστησε το χρήμα. Παρόλα αυτά βιώνουμε την παρουσία της χάρης του Θεού. Πιστεύουμε στο Θεό είτε έχοντας τα σημάδια της παρουσίας Του, είτε όταν νιώθουμε ότι λείπει από τη ζωή μας. Δεν υπάρχουν άθεοι, παρά μόνον αντίθεοι. Ο άνθρωπος που ανέβηκε στην πιο ψηλή κορυφή των Ιμαλαΐων, ο Χίλαρη, γράφει στο ημερολόγιο του πως όσο πορευόταν μόνος, ένιωθε μια παρουσία δίπλα του. Είχε την αίσθηση ότι κάποιος συμβαδίζει δίπλα του και τον ενισχύει. Ο αλατριωμένος άνθρωπος είναι ανυπεράσπιστος στον τρόμο. Η τρομοκρατία έρχεται να καλύψει το κενό της απουσίας του νοήματος της ζωής. Στίχοι όπως αυτοί, ανεπιστήτως γύρω μου έκτισαν τύχη, που να βρω την ψυχή μου, εκφράζουν τον αγώνα του πνεύματος σε έναν εχθρικό κόσμο. Ο αγώνας αυτός αποτελεί επίσης το θέμα ταινιών μεγάλων σκηνοθετών, οι οποίες αποτελούν αριστουργήματα του παγκοσμίου κινηματογράφου, όπως είναι οι ταινίες «Πολίτης Κέιν» του Όρσον Ουέλες, «Η Κραυγή του Αντωνιόνι», «Η Σιωπή του Ίγκμαρ Μπέργκμαν», «Η Θυσία του Αντρέι Ταρκόφσκι», «Ο Μεθυσμένος Άγγελος» του Ακίρα Κουρασάβα και άλλες. Αγώνας με το δαίμονα της αλωτρίωσης είναι να διατηρήσουμε την οντότητά μας, την αυθυπαρξία μας, να μην γίνουμε έρμεα των καταστάσεων ή της διάθεσης των άλλων. Να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε, ότι συμμετέχουμε στην κοινωνία που μας περιβάλλει και στον πολιτισμό της. Να μην αλωτριωθούμε. Η λέξη παράγεται από το επίθετο αλώτριος που δηλώνει τον ξένο, τον ξένο από τον εαυτό του και τη φύση του, αυτόν που ανήκει σε άλλον, τον έτερο καθοριζόμενο, τον μη έχοντα αυτονομία. Σε αυτήν την εξορία τη στερημένη από τις αναμνήσεις μιας χαμένης πατρίδας ή από την ελπίδα μιας γης της επαγγελίας δεν υπάρχει βοήθεια. Ο Καμί εκφράζει στο έργο του την απελπισία του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος αδυνατεί να υπερασπιστεί την ελευθερία του. Εμείς πιστεύουμε ότι ο αγώνας είναι με τον εαυτό μας, με το δαίμονο της υπερηφάνειας. Η θεραπεία της αλωτρίωσης βρίσκεται στην ταπεινοφροσύνη. Στο Γεροντικό, το βιβλίο που περιέχει ιστορίες από το βίο των πατέρων της ερήμου, διαβάζουμε τα εξής. Έλεγε

και είπαν «Τίποτα δεν μας νικάει παρά μόνο η ταπεινοφροσύνη». Από το Μέγα Ιεροντικών τέταρτος τόμος έκδοσης εισηγαστηρίου των γεννήσεων της Θεοτόκου Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Επίσης, η ταπείνωση και χωρίς καλά έργα πολλά αμαρτήματα μπορεί να συγχωρήσει, ενώ τα καλά έργα χωρίς αυτήν δεν ωφελούν σε τίποτα. Έργα και Χριστός. Όταν κάνεις κάποια καλή πράξη, να θυμηθείς εκείνον που είπε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μόνο το καλό έργο που γίνεται χάρη του Χριστού φέρνει σε μας τον καρπό του Αγίου Πνεύμα. Κάθε έργο που δεν γίνεται χάρη του Χριστού, έστω κι αν είναι καλό, δεν θα έχει ανταμοιβή στη ζωή του μέλλοντος αιώνος και στην παρούσα ζωή δεν φέρνει την ευλογία του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αγαθό έργο μπροστά στο Θεό εάν απορρίπτει τον αγαπητό Υιό του Θεού.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Μέριμνα. Ματθαίος 6,25-34. Ο Κύριος προηγουμένως μίλησε εναντίον της πλεονεξίας. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος συνίσταται και από το σώμα του, έχει ανάγκη και από τα υλικά αγαθά. Μπορεί επομένως να γεννηθεί η απορία σε αυτόν. Απαγορεύεται η μέριμνα υλικών αγαθών. Για να πολεμήσει ο Κύριος τη μέριμνα, δηλαδή την ανησυχία για τα υλικά μας αγαθά, απευθύνεται με λογικά επιχειρήματα στο νου και με μια ωραία εικόνα στην καρδιά μας. Ας τα δούμε αυτά και βάσει αυτών το μάταιο των ανησυχιών μας για τα υλικά αγαθά. Πρώτον, λογικά επιχειρήματα. Η πολλή μέριμνα για τα υλικά αγαθά προϋποθέτει ότι στο βάθος της ψυχής μας υπάρχει η κρυφή πεποίθηση ότι ο Θεός δεν μπορεί ή δεν θέλει να ενδιαφερθεί για μας ή δεν γνωρίζει τις υλικές μας ανάγκες. Πρώτον, ο Κύριος απαντά ως εξής. «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώματι ημών τι ενδύσιστε, ουχή η ψυχή πλοίον έστι της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Είναι γνωστό ότι ο Θεός μας έδωσε σώμα και ψυχή, τα οποία είναι πολυτιμότερα από την τροφή και τα ρούχα. Αφού έδωσε ο Θεός τα πολυτιμότερα από το σώμα και την ψυχή, δεν μπορεί να δώσει τα ευτελέστερα από αυτά, δηλαδή τροφή για τη ζωή και ρούχα για το σώμα. Ένας μηχανικός κατασκεύασε μία ωραία μηχανή. Δεν μπορεί ο μηχανικός αυτός να έχει μερικά κουρελόπανα και λάδια για τη μηχανή του. Κουρελόπανα πράγματι είναι και τα πολυτιμότερα ρούχα όταν τα συγκρίνουμε με την αξία του ανθρώπινου σώματος. Και λάδια τελευταίας ποιότητας είναι οι πολυτιμότερες τροφές όταν τις συγκρίνουμε με την αξία της ανθρώπινης ψυχής. Επομένως, αφού ένας μηχανικός θυσιάζει μερικά κουρελόπανα και λάδια για τη μηχανή του, πολύ περισσότερο ο Θεός μπορεί να δώσει τα μικρότερα ρούχα και τροφές, αφού έδωσε τα μεγαλύτερα σώμα και ψυχή. Το λογικό αυτό επιχείρημα προχωρεί από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και αποδεικνύει ότι μπορεί ο Θεός, είναι σε θέση ο Θεός να φροντίσει για τα υλικά μας αγαθά. Δεύτερον, εμβλέψετε εις τα πετεινά του ουρανού ότι ου σπύρουσιν, ουδέ θερίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά. Ούχι εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν. Είναι γνωστό, συνεχίζει ο Κύριος, ότι ο Θεός φροντίζει για τα πετεινά του ουρανού, τα οποία ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε συγκεντρώνουν σε αποθήκες. Και όμως ο Θεός φροντίζει για την τροφή τους, διότι αυτά από τα αρχαιότατα χρόνια υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ο Κύριος προσθέτει. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουσιν. Ούκ οποιώσιν, ουδέ νήθουσι. Λέγω δε ημίν, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ούτως αμφιένισιν. Ου πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Κρίνα του αγρού είναι τα αυτοφυή ποικίλα και ποικιλόχρωμα λουλούδια των χωραφιών, τα οποία ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν όπως οι άνθρωποι. Κι όμως έχουν τόση ωραιότητα, ώστε ο σοφός Σολομών δεν κατόρθωσε εν πάση τη δόξη αυτού, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας του, να φορέσει ρούχο ωραίο όπως ένα από αυτά τα κρίνα του αγρού. Αφού λοιπόν ο Θεός φροντίζει για την τροφή των πτηνών του ουρανού, δεν θα φροντίσει για την τροφή του ανθρώπου, ο οποίος κατά πολύ διαφέρει από τα πτηνά. Αφού ο Θεός ενδιαφέρεται όχι μόνο για την ύπαρξη, αλλά και για την ωραιότητα των λουλουδιών, τα οποία σήμερα υπάρχουν και αύριο ξεραίνονται και χρησιμοποιούνται για καύσιμη ύλη. Καίονται στον κλίβανο, στο φούρνο, δεν θα θελήσει να ενδιαφερθεί για τις στοιχειώδεις ανάγκες της περιβολής του ανθρώπινου σώματος για τα ρούχα του. Ο Κύριος εδώ, προχωρώντας με το λογικό επιχείρημα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, αποδεικνύει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τον ντύσιμο και για την τροφή μας. Επομένως, μπορεί και θέλει να ενδιαφερθεί για τα υλικά μας αγαθά. Ο Κύριος όχι μόνο μπορεί και θέλει, αλλά και, τρίτον, γνωρίζει τις υλικές μας ανάγκες. Το βεβαιώνει ρητός, λέγοντας. Είδε γάρ, ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Γνωρίζει δηλαδή ο Θεός ότι έχουμε ανάγκη και από υλικά αγαθά. Ο Κύριος, μετά από τις θετικές αυτές αποδείξεις για τη δύναμη, την αγάπη του Θεού και το ότι γνωρίζει αυτός τις υλικές μας ανάγκες, φέρνει άλλες διορνητικές αποδείξεις εναντίον της μέριμνας, δηλαδή της ανησυχίας για τα υλικά αγαθά. Και πρώτον λέγει, «Τις μεριμνών δίνεται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πύχην ένα?» Δηλαδή, όταν ο Θεός αποφασίσει να κόψει το νήμα της ζωής μας, ποιος μεριμνώντας και ανησυχώντας μπορεί να προσθέσει στην ηλικία του, στη ζωή του, δηλαδή στα τόσα χιλιόμετρα τα οποία ως ταξιδιώτης της πρόσκαιρης ζωής πέρασε, ένα ακόμη πύχη, ένα βήμα, κανένας. Επομένως, η ανησυχία για τα υλικά αγαθά είναι όχι μόνο ανόητη, αλλά και μάταιη. Δεύτερον, όχι μόνο δεν μπορεί να προσθέσει αυτός που μεριμνάει ούτε ένα βήμα στη ζωή του, αλλά και τα μέχρι τώρα διαστήματα που έχει διανύσει. Η μέριμνα και η ανησυχία τα κάνει βαρύτερα, διότι αυτός που μεριμνάει υποφέρει όχι μόνο από τα παρόντα, αλλά και από τα απόντα, όχι μόνο από τα πραγματικά βάσανα της ημέρας, αλλά και από τα φανταστικά πράγματα του μέλλοντος. Γι' αυτό ο Κύριος ρητός λέγει: «Αρκετών τη ημέρα η κακία αυτής». Με άλλα λόγια, αρκετά είναι τα πραγματικά βάσανα κάθε ημέρας. Μην προσθέτετε φανταστικά βάσανα του μέλλοντος. Όταν έλθουν και αν έλθουν τα φανταστικά βάσανα, ο Θεός θα στείλει και την ανάλογη βοήθεια και επιλέξει: «Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον, ηγάρ αύριον μεριμνήσετε εαυτής». Προσωποποιεί εδώ ο Κύριος την ημέρα για να κάνει την ομιλία του πιο ζωντανή. Μετά τα 3 θετικά λογικά επιχειρήματα και τα 2 άλλα αρνητικά εναντίον της μέριμνας και της ανησυχίας των επιγείων αγαθών, ο Κύριος, για να συγκινήσει τις καρδιές μας, παραθέτει μία ωραία εικόνα. Λέει: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Με άλλα λόγια ο Κύριος λέγει: ασχοληθείτε εσείς με μένα για να ασχοληθώ εγώ με σας. Ασχοληθείτε εσείς με την ψυχή σας για να ασχοληθώ εγώ με το σώμα σας. Κοιτάξτε εσείς προς τα πάνω, να χαμηλώσω εγώ προς τα κάτω. Εάν δούμε ένα πανύψηλο πατέρα να χαμηλώνει και να φυλάει ένα μικρό του παιδί, το οποίο τεντώνει προς αυτόν τα χέρια και το κεφάλι, ασφαλώς θα συγκινηθούμε. Αυτή η σκηνή γίνεται όταν ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για τον ουρανό και ο Θεός χαμηλώνει προς τη γη. Τιμητικό για τον άνθρωπο, με την εντολή αυτή, δεν είναι μόνο ότι αυτός υψώνεται προς τα πάνω, αλλά και διότι ο Θεός χαμηλώνει προς τα κάτω. Τι τιμή για τον άνθρωπο να διατάζεται να ασχολείται με τα πνευματικά, τα οποία είναι ανώτερα, και να παραχωρεί στον Θεό τη φροντίδα των υλικών, τα οποία είναι κατώτερα. Να λοιπόν θετικά, λογικά και αρνητικά επιχειρήματα για να φωτιστεί ο νους μας και ωραία εικόνα για να συγκινηθεί η καρδιά μας ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τα υλικά μας αγαθά. Μετά από όλα αυτά, δικαίως ο Κύριος μας λέγει: «Μίουν μεριμνήσετε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γάρ ταύτα τα έθνη οι άπιστοι επιζητούσιν». Και προχωράμε τώρα στο θέμα μας για τη μέριμνα των επιγείων αγαθών. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι μεριμνούν και ανησυχούν. Μεριμνά και ανησυχεί ο φτωχός για την καλύβα του. Μεριμνά και ανησυχεί ο πλούσιος για το ανάκτορό του. Ανησυχεί ο φτωχός για την τροφή και ο πλούσιος για την τρυφή. Μεριμνά και ανησυχεί ο φτωχός, διότι δεν έχει κάτι για να ντυθεί. Ανησυχεί και ο πλούσιος, διότι δεν γνωρίζει τι να πρωτοφορέσει. Πλούσιος και φτωχός ανησυχούν για την ασθένειά τους, για τον πυρετό τους, λέγοντας: «Ο πυρετός αυτός είναι τυφοειδής, πνευμονικός, πλευρητικός. Αν δεν πέσει, αν ανεβεί». Ανησυχεί η ανήπαντρη κόρη, διότι είναι μεγάλη στην ηλικία και ασθενής και φοβάται μήπως μείνει γεροντοκόρη. Φοβάται η παντρεμένη γυναίκα μήπως πεθάνει ο άντρας της που είναι ασθενής και τότε πού θα μείνουν τα παιδιά της. Ανησυχεί ο έμπορος για τις επιχειρήσεις του λόγω της απότομης αυξομοίωσης των τιμών. Ανησυχεί ο γέροντας για τη ζωή του και ο νέος για την εξέλιξή του. «Αν πεθάνω», λέει ο γέροντας, «πού θα πάω». «Αν δεν εξελιχθώ», λέει ο νέος, «πώς θα ζήσω». Ο Κύριος απαντά, «Δεν λέγω ότι δεν πρέπει να εργάζεσαι και να φροντίζεις για την εξέλιξή σου, σύ ο νέος, για τα ανώδυνα τέλη σου, σύ ο γέρον, για την αποκατάστασή σου, σύ η κόρη, για την υγεία του συζύγου σου, εσύ η σύζυγος, για την τροφή σου, εσύ ο φτωχός. Δεν πρέπει όμως να ανησυχείς για τους λόγους τους οποίους αναφέραμε πιο πάνω και συγκεκριμένα ο Κύριος, αφού ενδιαφέρεται για την τροφή των πτηνών, δεν θα ενδιαφερθεί για την υγεία σου, την υγεία του συζύγου σου. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για την ωραιότητα των λουλουδιών, τα οποία είναι εφήμερα. Δεν θα ενδιαφερθεί για τις στοιχειώδεις ανάγκες της ζωής σου, αφού είσαι αιώνιος. Εκτός από αυτό, καθώς ανησυχείς για τον πυρετό σου, την τροφή σου, διορθώνεις την κατάσταση? Νομίζω όχι, διότι μαζί με τον πυρετό της ημέρας και τα βάσανα της τροφής της ημέρας, τα οποία είναι πραγματικά, προσθέτεις την ανησυχία μελών των φανταστικών συμφορών, οι οποίες δεν υπάρχουν, ίσως δε και να μην συμβούν. Είναι λοιπόν λογικό να υποφέρεις μαζί με τα πραγματικά βάσανα και άλλα φανταστικά? Είναι δυνατόν ο πυρετός να μην αυξηθεί, αυτός που ασθενεί ο σύζυγός σου να μην πεθάνει? Είναι δυνατόν εσύ η κόρη να αποκατασταθείς? Γιατί βάζεις το κακό πάντοτε στο νου σου και υποφέρεις από τέτοιους εφιάλτες? Αλλά κι αν ο Θεός δεν δώσει την υγεία, τη ζωή, δώσει δε με τον θάνατο την αιωνιότητα, γιατί ανησυχείς? Ο Θεός είναι δυνατόν να μην δώσει υγεία στον ασθενή, αλλά υπομονή, γιατί ανησυχείς? Νομίζοντας ότι η υγεία και η ζωή είναι τα μόνα αγαθά, ενώ η εδώ υπομονή και η εκεί αιωνιότητα δεν είναι και αυτά του Θεού αγαθά. Όπως η αιωνιότητα είναι καλύτερη από τη ζωή, έτσι και η υπομονή είναι ανώτερη από την υγεία. Ο Θεός δίνει σε άλλους μεν υγεία, σε άλλους δε, στην ασθένεια υπομονή. Ο Θεός δίνει σε άλλους μεν ζωή, σε άλλους δε αιωνιότητα. Διότι τα μεν και τα δε είναι του Θεού αγαθά. Κατά αυτόν τον τρόπο μας αναγκάζει να μην βλέπουμε μόνο υλικά αγαθά, υγεία και ζωή, ενδύματα και τροφές, αλλά και αιώνια αγαθά. Υπομονή εδώ, αιωνιότητα εκεί. Η ανησυχία για να πλουτίσουμε στη γη είναι κακή και για άλλους λόγους. Τίποτε άλλο δεν απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό τόσο όσο η προσκόλλησή του στα επίγεια. Η μέρημνα των επίγειων αγαθών αποσπά το ενδιαφέρον μας από τα ουράνια, τα οποία είναι τα ουσιαστικά αγαθά και των οποίων η φροντίδα πρέπει να είναι πρώτη. Καθώς αποσπάται ο άνθρωπος από τα ουράνια και προσκολάται στα επίγεια, είναι δυστυχής και εδώ, διότι αυτός παραπέει. Λείπει από αυτόν η ευλογία του Θεού και η ειρήνη στην καρδιά του. Εκτός αυτού, ο πολύς πλούτος θα περιέλθει με τη μέρημνα σε λίγα μόνο χέρια πλουσίων και οι περισσότεροι από τους ανθρώπους θα υποφέρουν από φρικτή φτώχεια. Τότε θα υποφέρουν και αυτοί οι πλούσιοι, διότι αυτοί που δυναστεύονται και εκμεταλλεύονται οι φτωχοί από τους πλούσιους θα είναι ηφαίστειο πάνω στο οποίο κάθονται οι πλούσιοι. Το αντίθετο όμως συμβαίνει σε αυτόν που εργάζεται χωρίς να ανησυχεί και δίνει την πρωτεύουσα σημασία στα ουράνια αγαθά. Αυτός είναι ευτυχής, διότι έχει την ήρεμη πεποίθηση ότι ο Θεός δεν θα τον στερήσει από τα αναγκαία πάνω στη γη για τη συντήρησή του και θα του δώσει την αιώνια αμοιβή στην άλλη ζωή. Προς τους άλλους δε ανθρώπους θα είναι αγαπητός, απαλλαγμένος ο άνθρωπος από την προσκόλληση των επίγειων αγαθών. Μεταβάλλει σε ουράνια ζωή την διαβίωσή του πάνω στη γη. Εύκολα δε και σύντομα βρίσκει τι πρέπει να κάνει για το σώμα του και την ψυχή του. Ένας άνθρωπος είχε αρνηθεί την πίστη του για τα επίγεια αγαθά. Ο εφημέριός του προσπάθησε να του δώσει να καταλάβει την τρέλα του. Εκείνος όμως σε κάθε συλλογισμό απαντούσε με επιμονή «Δεν βλέπω τίποτα». Ο εφημέριος παίρνει ένα χαρτί και γράφει επάνω σε αυτό με μικρά γράμματα τη λέξη «Θεός» και ρωτά τον άνθρωπο αυτόν «Το βλέπεις?» «Ναι, το βλέπω», απάντησε εκείνος. Ο εφημέριος με τρόπο τοποθέτησε επάνω ένα νόμισμα ώστε να κρύβει τη λέξη «Θεός» και ρωτά πάλι «Το βλέπεις?» «Όχι, δεν βλέπω παρά το νόμισμα», απάντησε ο άνθρωπος που ήταν κατηλημένος από τη μέρημνα του πλούτου. «Έχεις δίκιο», απαντά. Ο ιερέας απομακρύνθηκε χωρίς να προσθέσει τίποτα άλλο. Ας φροντίζουμε χωρίς να μεριμνούμε για τα υλικά μας αγαθά, τροφές και ενδυμασία και ας αφήνουμε την τελική φροντίδα αυτών στον Θεό. Ας ασχολούμαστε και με τα ουράνια αγαθά για να ασχοληθεί ο Θεός με τα επίγειά μας αγαθά. Όπως ρητός το δήλωσε αυτό. Αμήν. Χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μεγάλης ηλικίας ή και κατεβαίνοντας ηλικίες ανθρώπων, άντρες ή γυναίκες, φαίνεται να έχουν, να είναι στο όριο, στο φάσμα ή εντός, με κάθε τύπο άνοιας. Είναι μόνο τρόπο ζωής ή κατά τη γνώμη σας μπορεί εδώ να είναι και ψυχοπαθολογικά δεδομένα που δημιουργεί η ίδια η ζωή πια.
1: Η άνοια με τη μορφή του Αλτσχάιμερ έχει νευρολογική βάση. Δεν θέλω να παίξω με αυτό. Και,
0: σαφές.
1: Έχει να κάνει με όλη τη γύρεση και όλα αυτά τα στοιχεία που ψάχνονται και που ευτυχώς και δόξα τω Θεώ που οι νευροεπιστήμες δουλεύουν σε αυτό το τομέα. Όμως υπάρχει αυτή η υπαρξιακή κατάθλιψη, το κλείσιμο στον εαυτό.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει μια ειδονή, μια άγρια ειδονή. Δεν με καταλαβαίνετε, δεν ασχολείστε μαζί μου, θα φτάσετε κι εσείς στην ηλικία μου και θα γίνετε έτσι. Άρα αυτό το κλείσιμο στον εαυτό που δημιουργεί μια άνοια κοινωνική με την έννοια ότι δεν μετέχει σε αυτά που συμβαίνουν γύρω. Ένα απόλυτο κλείσιμο, μια παραίτηση ειδονική που ενοχοποιεί όλους τους άλλους γύρω.

Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.

Κάποιος αδερφοί μου από την επαρχία που ήταν στο χωριό του εκεί με τις πολλές εργασίες, τις αγροτικές δουλειές, είχε κάποια προβλήματα υγείας. Κατέβηκε λοιπόν στην πόλη και πήγε στον γιατρό. Τότε ο γιατρός του είπε ότι ξέρεις, για να γίνεις μια χαρά, να μην έχεις αυτούς τους πόνους και την ταλαιπωρία, θα πρέπει να κάνεις θαλασσινά μπάνια. Μα γιατρέ, λέγει ο άνθρωπος, δεν μπορώ, πού να πάω εγώ στην θάλασσα να αφήσω τις δουλειές μου, χίλια δυο. Κοίταξε, 20 μπάνια. 20 μπάνια να κάνεις, του λέει ο γιατρός, και θα δεις αμέσως θα βελτιωθεί η κατάστασή σου. Πώς να το κάνει? Ναι μεν 20 μπάνια, αλλά ήτανε δύσκολο για τον άνθρωπο αυτόν. Και η θάλασσα ήτανε μακριά και δεν θα μπορούσε κάθε μέρα να πηγαίνω έρχεται, αλλά και οι εργασίες του ήτανε τέτοιες που δεν μπορούσε να τα αφήσει. Δεν μπορούσε να αφήσει τα ζωντανά, δεν μπορούσε να αφήσει τα σπαρτά του. Έπρεπε να υπάρχει άνθρωπος πίσω. Και έπρεπε τώρα για 20 μέρες να αφήσει το χωριό του και να κάνει τα μπάνια. Ήταν δυνατόν? Σκέφτηκε από εδώ, σκέφτηκε από εκεί. Τότε κατέβηκε στην θάλασσα και έκανε το πρώτο μπάνιο. Μπήκε, έκανε το μπάνιο του, ξαναβγήκε. Την ίδια στιγμή τον βλέπει κανείς ότι ξαναμπαίνει πάλι στην θάλασσα. Και έκανε και το δεύτερο. Ξαναμπήκε, βλέπετε το σκεπτικό που είχε. Μπήκε, βγήκε στην θάλασσα και σου λέει έκανα 20 μπάνια. Πήγε λοιπόν, γύρισε πάλι στο χωριό του και περίμενε να δει την βελτίωση, αφού ο γιατρός είπε ότι αν κάνεις 20 μπάνια θα βελτιωθεί η υγεία σου, θα σου φύγουν οι πόνοι. Και έφτασε τελικά, επειδή δεν έγινε καλά, να τα βάλει με τον γιατρό, να τον βρίζει, να τον υποτιμά, να τον κατηγορεί, γιατί ο γιατρός του είπε 20 μπάνια. Δεν του είπε πόση ώρα και ανά πόσα χρονικά διαστήματα να υπάρχει, τι χρονικό διάστημα να υπάρχει κενό μεταξύ των δύο λουτρών μέσα στην θάλασσα. Εκείνος μπήκε, βγήκε 20 φορές, άρα έπρεπε να γίνει καλά. Αδερφοί μου, βλέπετε ότι χαμογελάμε ακούγοντας αυτό το περιστατικό, αλλά τελικά το ίδιο κάνουμε και εμείς με την προσευχή μας. Θέλουμε εδώ και τώρα, με τον τρόπο που κινούμαστε, με τον τρόπο που επικοινωνούμε με τον Θεό και ό,τι ζητάμε, να έχουμε άμεσα απάντηση στο αίτημά μας. Βλέπετε, ίσως είναι, θα έλεγα, και η εποχή που μάθαμε να πατάμε κουμπιά και να γίνονται αυτά τα οποία εμείς θέλουμε. Μάθαμε μέσα από έναν υπολογιστή να χειριζόμαστε κάποια πράγματα και νομίζουμε ότι θα χειριστούμε και τον Θεό. Νομίζουμε ότι είμαστε εξουσία. Φτάσαμε να νομίζουμε ότι είμαστε θεοί, αδελφοί μου. Θα έλεγε κανένας, και τι πρέπει να ζητάω από την προσευχή, τι πρέπει να ζητώ από τον Θεό? Δηλαδή, πρώτα-πρώτα, αδελφοί μου, ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι πρέπει να ζητάμε τα πνευματικά. Θέλει από εμάς τους χριστιανούς να έχουμε σαν Κύριο έτοιμα τα πνευματικά θέματα. Δηλαδή το να προκόβουμε πνευματικά, το να ανεβαίνουμε πνευματικά. Σεις, λέγει και το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 6ο κεφάλιο, στον 31ο στίχο μάλιστα, σεις σαν πρώτο έτοιμά σας να έχετε να σας δώσει ο Θεός την Βασιλεία Του και το έλεος Του. Και τότε όλα αυτά, δηλαδή τα βιωτικά που εκεί νοιαζόμαστε, εκεί μας τρώει, αυτό αδειμονούμε και αυτό θέλουμε, όλα αυτά τα υπόλοιπα θα σας τα δώσει και χωρίς να τα ζητάτε. Όταν ακούει κανείς αυτόν τον λόγο του Κυρίου, αδελφοί μου, το διαβάζει, μπορεί και να ειρωνευτεί κανείς, να εκνευριστεί αν το θέλετε, γιατί μάθαμε να τα θέλουμε όπως τα θέλουμε και εδώ και τώρα. Τι βασιλεία των ουρανών, μου λες τώρα, εδώ υποφέρουμε, εδώ ταλαιπωρούμαστε, εδώ γίνεται χαμός και εσύ μου λες να ζητάω την βασιλεία των ουρανών? Φέξε μου και γλίστρισα. Αδελφοί μου, για να θυμηθούμε λίγο εκείνη την λαοθάλασσα, θα έλεγα, χιλιάδες άνθρωποι που είχε ανεβεί στην ερημιά και άκουγε μέχρι το βράδυ τον λόγο του Χριστού. Καθότανε και άκουγε τον λόγο του Χριστού. Είχε ενδιαφέρον να ακούσει τι θέλει ο Θεός, τι προτείνει ο Χριστός. Και ο Χριστός τι έκανε? Τους άφησε έτσι και τους παράτησε και έφυγε, να το πω έτσι.
Όχι, αλλά νοιάστηκε για αυτούς. Το ότι ήταν όλη μέρα εκεί πάνω και δεν είχανε φαγητό, δεν είχανε κάτι να φάνε. Και τι έκανε, έφτασε τελικά να χορτάσει αυτήν την λαοθάλασσα και με υλική τροφή. Παρότι ο ίδιος είπε να επιζητείτε τα πνευματικά. Ναι, αφού όμως επιζητούμε τα πνευματικά, τότε λέγει και όλα τα άλλα, τα βιωτικά, εγώ θα σας τα δώσω, σύμφωνα με τις ανάγκες που έχετε. Θα έλεγε κανένας, επιτρέπεται για μας τους χριστιανούς που έχουμε πατρίδα τον ουρανό να ζητάμε κοσμικά πράγματα, επίγεια πράγματα, υλικά πράγματα? Διότι θα πει κανένας, εκεί πορευόμαστε, εκεί είναι η πατρίδα μας, εκεί μένει ο πατέρας μας, προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Μπορούμε λοιπόν να ζητάμε πράγματα τα οποία έχουν σχέση με αυτόν τον κόσμο? Αυτό που θα έλεγα απαγορεύεται, που δεν μου αρέσει και μάλιστα αυτή είναι η λέξη, είναι να ζητάμε, αδελφοί μου, αποκλειστικά τα πράγματα του κόσμου αυτού. Δηλαδή όπως κάνουν οι ειδωλολάτρες, που λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Μην επιτρέπετε», λέγει, «στον εαυτό σας να εξομοιώνεστε με τους ειδωλολάτρες». Αυτό δεν είχε πει ο Κύριος και το σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ο ίδιος εξάλλου ο Κύριος στην ειδική προσευχή που συνέθεσε για μας το Πάτερ ημών, μεταξύ των αιτημάτων, έθεσε και το αίτημα που έχει σχέση με αυτόν τον κόσμο, δηλαδή με τα υλικά πράγματα. «Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον». Αυτό δεν είπε. Έχουμε λοιπόν το ελεύθερο από τον ίδιο τον Κύριο να ζητάμε και τέτοια πράγματα, επίγεια πράγματα, υλικά πράγματα. Να τον παρακαλάμε επί παραδείγματι να βρει μια δουλειά στο γιο μας. Να μπορεί να βγάλει ο γιος μας τον επιούσιο, να βγάλει ένα μεροκάματο, να μπορέσει σιγά σιγά να κάνει οικογένεια. Ή να ζητήσουμε μια καλή σύζυγο για το παιδί μας, για την κόρη μας, να ανοίξει μια καλή χριστιανική οικογένεια. Και μάλιστα μην ξεχνάτε, ο ίδιος το είπε, ότι για τον Θεό τα πάντα είναι δυνατά, αρκεί εμείς να το ζητάμε. Τα πάντα μπορεί ο Θεός, τα πάντα μπορεί να μας προσφέρει. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατο στον Θεό, αρκεί να Του το ζητήσουμε. Και αρκεί να το ζητάμε με έναν ανάλογο τρόπο. Τρόπο ζωής, τρόπο στάσης, τρόπο πορείας του εαυτού μας, αδελφοί μου. Να πούμε έτσι κανένα δυο παραδείγματα από την πραγματικότητα, από την ζωή, να πάρουμε από τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, αδελφοί μου. Ξέρετε τι διηγούταν εκείνος? Μια νεαρή κοπέλα, λέγει, από τα Γιάννενα, είχε αγαπήσει έναν γιατρό. Ο γιατρός δεν την ήθελε. Α, σου λέει, αυτήν θα πάρω. Θα πάρω καμιά άλλη γιατρίνα, να είναι σπουδαία, να έχει περιουσία, να έχει πρίκα. Η κοπέλα τότε σηκωνόταν τη νύχτα, παρακαλώντας τον Θεό να κάνει τον γιατρό να την αγαπήσει. Βλέπετε, δεν πήγε σε εξόρκια και σε μάγους και σε καφετζούδες και σε χίλια δυο άλλα τερτύπια. Στον Θεό κατέφυγε και εκείνον παρακαλούσε, γιατί ήξερε ότι εκείνος την ακούει και ξέρει ποιο είναι το δικό της συμφέρον και θα ενεργήσει το καλύτερο για αυτήν. Την ώρα, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος της προσευχής, ο γιατρός όταν είχε εφημερία, το μυαλό του και η καρδιά του γύριζαν χωρίς να το θέλει ο ίδιος στην κοπέλα. Τη σκεφτόταν. Συνεχώς έμπαινε μέσα στο μυαλό του. Με αποτέλεσμα να την επιθυμήσει, να την παντρευτεί και μάλιστα όχι απλά έτσι τυπικά γιατί παρασύρθηκε, αλλά να την λαχταρά. Την θέλησε και την επέλεξε με όλη του την καρδιά, αυτήν που κάποτε δεν την ήθελε, δεν την αγαπούσε, δεν του γυάλιζε το μάτι. Την λαχταρούσε, λέγει, με όλη του την καρδιά, με όλη του την ψυχή, το είναι του. Δεν μπορούσε να κάνει, δεν έβλεπε την ζωή του να υπάρχει χωρίς να είναι δίπλα του αυτήν η κοπέρα, σαν σύζυγος, σαν συνοδοιπόρος. Να πω και κάτι άλλο. Πριν χρόνια, ένας νεαρός από την Ναύπακτο μάλιστα, ήθελε να γίνει ιερέας και να γίνει έγγαμος ιερέας. Ήταν ακόμα άγαμος, δεν είχε βρει κάποια κοπέλα. Είναι δύσκολο, βλέπετε, να βρει κανένας μια κοπέλα που να θελήσει να συνδεθεί με ένα παλικάρι που θα γίνει ιερέας. Θεωρούμε ότι πάει χαμένη η ζωή μας,
θα χάσουμε τη ζωή μας, δεν θα χαρούμε την ζωή μας και χίλια δυο άλλα πράγματα, αδελφοί μου, που έρχεται ο διάβολος και υπαγορεύει στο μυαλό από τις κοπέλες για να αναστείλουν αυτήν την πορεία. Έπρεπε λοιπόν να βρει μια κατάλληλο σύζυγο. Έκανε κάποιες προσπάθειες, από εδώ, από εκεί, προξενιά, συζητήσεις, αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Παίρνει λοιπόν και γονατίζει στο εικόνισμα του σπιτιού του. Δεν έτρεξε να πάρει τα προσκυνήματα με τη σειρά. Δεν πήρε να κάνει τάματα και λαμπάδες και χίλια δυο πράγματα. Δεν πήγε ακόμα όπως είπαμε σε καφετζούδες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Μα θα πει κανένας αφού ήθελε να γίνει ιερέας. Λογικό ήταν. Ναι. Αλλά ταπεινά πήγε στο εικόνισμα του σπιτιού του που ήταν η εικόνα της Παναγίας και απευθύνθηκε σε εκείνη, στη μητέρα του Χριστού, και της λέγει «Παναγία μου, βλέπεις, θέλω να γίνω ιερέας, σε παρακαλώ, εσύ ξέρεις, βρες μου τότε την κατάλληλο σύζυγο. Έχω ψάξει, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί, δεν μπόρεσα κάτι να βρω. Η λαχτάρα μου είναι να βρω μια καλή σύζυγο, να κάνουμε μια ωραία οικογένεια, ιερατική οικογένεια, να πορευτούμε όμορφα στη ζωή μας, βοηθώντας τους άλλους ανθρώπους μέσα από τον χώρο της Εκκλησίας». Και τι έγινε? Η Παναγία έγινε προξενήτρια, αδελφοί μου. Φανερώθηκε σε μια κοπέλα ενός γειτονικού χωριού και της έκανε πρόταση να παντρευτεί το νεαρό και να γίνει πρεσβυτέρα. Η κοπέλα το δέχτηκε. Ο τρόπος που εμφανερώθηκε η Παναγία, η πιστικότητα της Παναγίας, η γαλήνη την οποία σκόρπισε η Παναγία με την παρουσία της, μαλάκωσε το είναι της, άλλαξε το σκεπτικό της. Γέμισε χαρά, θα έλεγα, τα στήθια της, την ψυχή της για να ενωθεί με κάποιο παλικάρι που θα γινόταν ιερέας για να υπηρετήσουν συνοδοιπορώντας την Εκκλησία. Αύριο το πρωί θα έρθει, λέγει η Παναγία, ο νεαρός να σε ζητήσει, πρόσεξε την λέγει. Τον λένε Γιώργο επί παραδείγματι. Και έτσι αφού της είπε και το όνομα, της είπε να είναι στην αυλή γιατί θα έρθει το πρωί να συζητήσει, χάθηκε η Παναγία. Στη συνέχεια φανερώθηκε πάλι η Παναγία στο νεαρό εκείνον ο οποίος ήθελε να βρει κοπέλα για να παντρευτεί και στη συνέχεια να γίνει ιερέας, όπως είπαμε τον Γιώργο επί παραδείγματι. Και του μετέφερε τι, τα ευχάριστα. Του είπε πως βρήκα μία κοπέλα στο τάδε χωριό που την λένε Μαρία επί παραδείγματι, και τον περιμένει πρωί-πρωί στην αυλή του σπιτιού της. Να πας να τη συναντήσεις. Το πρωί της άλλης μέρας ο νεαρός ξεκίνησε για το χωριό. Και πράγματι αδελφοί μου, στο συγκεκριμένο σπίτι και στη συγκεκριμένη ώρα τον περίμενε στην αυλή η υποψήφια σύζυγός του. «Άντε βρε πάτερ», θα πει κανένας, «τι ωραία τα λες». Ωραίες ιστοριούλες αυτές, αλλά είναι μακριά από την πραγματικότητα. Μήπως αδελφοί μου είμαστε εμείς μακριά από την πραγματικότητα? Μήπως είμαστε εμείς μακριά από έναν ρεαλιστικό χώρο τόπο, αδελφοί μου, που σημαίνει μακριά?

βέβαια μεταξύ μας εδώ, γιατί αν το πολύ διαφημίσουμε θα γίνουμε ρεζίλια, αδελφοί μου. Ξέρετε τι λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος? Έχει γράψει μια επιστολή προς τον Ποιμένα. Πιστεύω όσοι έχουμε διαβάσει, έχουμε ανοίξει το βιβλίο της Κλίμακος του Ιωάννου. Στο τέλος εκεί υπάρχει επιστολή προς Ποιμένα. Και ξέρετε τι γράφει εκεί ο Άγιος Ιωάννης? Πάντοτε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ιδιαιτέρως δε στις δεσποντικές γιορτές, ο Θεός στολίζει με χαρίσματα τους δούλους του. Θα λέγαμε στη γλώσσα μας πως στις μεγάλες αυτές γιορτές, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πάσχα, Ανάληψη, Μεταμόρφωση κτλ, ο Θεός είναι πολύ χαρούμενος. Ξέρω ανθρώπους, αδελφοί μου, που αγαπούν την Παναγία και όταν είναι γιορτή της Παναγίας, τα εισόδια, η κοίμηση, οτιδήποτε που έχει αναφορά στο πρόσωπο της Παναγίας, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Λέτε και γιορτάζει, τι να πω, το πιο αγαπημένο πρόσωπο, δεν έχω να κάνω μία σύγκριση. Είναι χαρούμενοι εκείνη την ημέρα. Πηγαίνω στην λειτουργία, πηγαίνω στο τραπέζι, θέλω να υπάρχει γιορτινό τραπέζι και βλέπετε και λέει κανείς, γιατί έχει χαρά? Μήπως επειδή προσπαθούν έτσι να ταυτίζουν τον εαυτό τους με το θέλημα της Παναγίας, μήπως επειδή την αναγνωρίζουν σαν πραγματική μητέρα και ακουμπάνε σε εκείνη? Έτσι και ο Θεός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, θα λέγαμε, είναι χαρούμενος εκείνες τις ημέρες των μεγάλων εορτών. Γιατί μέσα από τα γεγονότα που γιορτάζουμε στις γιορτές αυτές, έσωσε τα παιδιά του, έσωσε εμάς όλους, αδελφοί μου. Και επειδή είναι χαρούμενος, θα το έλεγα έτσι με απλό τρόπο, κερνάει τα παιδιά του με διάφορα χαρίσματα. Εξάλλου και εμείς έτσι δεν κάνουμε? Όταν χαιρόμαστε για κάτι, όταν γιορτάζουμε, όταν έχουμε χαρά εξαιτίας ενός γεγονότος, δεν παίρνουμε να κεράσουμε τους άλλους? Άρα, αδελφοί μου, κατά τις γιορτές αυτές μπορεί κανείς πιο εύκολα να εισακούσει τα αιτήματά μας ο Θεός και να τα εκπληρώσει. Και άρα θα πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε, αδελφοί μου, αυτές τις εορτές τις μεγάλες, προσευχόμενοι όσο το δυνατόν περισσότερο για τα αιτήματά μας. Αδελφοί μου, μεταξύ μας το λέγω πάλι, μη μας ακούσουν. Εμείς στις μεγάλες γιορτές το νιάξιμό μας είναι να πάμε στο ναό, να σταθούμε στο εικόνισμα του σπιτιού μας, να παρακαλέσουμε τον Θεό για τα ποικίλα αιτήματά μας. Μήπως εμείς, αδελφοί μου, έχουμε άλλα ενδιαφέροντα εκείνες τις ημέρες? Μήπως περιμένουμε πώς και πώς, επί παραδείγματι το Πάσχα, την Ανάσταση, για να φάμε και το τι θα φάμε και πώς θα το ψήσουμε? Μήπως περιμένουμε πώς και πώς την Πεντηκοστή, σπουδαία γιορτή, γιατί είναι ευκαιρία ένα τριήμερο μπροστά μας να πάμε μία βόλτα, μία εκδρομή? Και αν τύχει και πάμε και στην εκκλησία και υπάρχει και η ακολουθία της ο εσπερινός της γονικλησίας, όχ μωρέ αυτός ο παπάς, είναι και αυτές οι ευχές πολύ μεγάλες, βρε αδελφέ μου, με πονάνε τα πόδια μου, με πόνισαν τα γόνατα εκεί τόση ώρα γονατιστός. Δεν πάει το μυαλό μας στο να ζητήσουμε από τον Θεό εκείνη την ημέρα που είναι μέσα στη χαρά, σχωρέστε με τις ανθρωπομορφικές εκφράσεις, δεν πάει το μυαλό μας να ζητήσουμε κάτι, αλλά κοιτάμε πώς να τελειώσουμε, πώς να εκμεταλλευτούμε την χαρά του Θεού, τις γιορτές του Θεού, τις σπουδαίες εορτές, τις αργίες, πώς και πώς το τι θα φάμε, το πού θα πάμε, το πώς θα διασκεδάσουμε, όλα τα άλλα σκεφτόμαστε εκτός από το να καταθέσουμε το αίτημά μας, αυτό που μας βασανίζει, που μας ταλαιπωρεί, που μας τρώει, το προσπερνάμε αυτό. Και ξέρετε, έρχεται ο διάβολος και σπέρνει διάφορες άλλες σκέψεις αλλότριες για να μην το θυμόμαστε, γιατί ξέρει ότι εκείνη την ημέρα ο Θεός θα εκπληρώσει τα αιτήματά μας. Και επειδή το γνωρίζει ο διάβολος, μας παίρνει διάφορες άλλες σκέψεις, διάφορα άλλα ενδιαφέροντα για να μην αντλούμε το κέρδος από την χαρά του Θεού, αδελφοί μου, εκείνες τις ημέρες. Και μάλιστα το ίδιο μπορούμε να πούμε ακόμα και για τις γιορτές της Παναγίας μας, της Μητέρας του Θεού, της Μητέρας της δικής μας, της Μανούλας μας, αδελφοί μου. Την ημέρα

της εορτής του Τιμίου Σταυρού, των Αγίων Αρχαγγέλων αδελφοί μου, του Προδρόμου, των Αγίων Αποστόλων και όλων των Αγίων όταν είναι η μνήμη τους, όταν γιορτάζει ένας Άγιος, είναι μέσα στη χαρά. Εμείς τρέχουμε στα πανηγύρια, πάμε να δούμε πόσοι παπάδες, δεσποτάδες ήταν, πόσες αρτοκλασίες είχαν, αν είχε κόσμο και ποιος ήταν και πώς ντύθηκε και τι έκανε και αν είχαν στολές και αν έγινε λιτανία και ποιοι επίσημοι ήταν και τι είπαν και όλα τα καρικεύματα και όλα τα επιφανειακά θέματα χάνοντας την ουσία, χάνοντας το κέρδος του κεράσματος που θα μας πρόσφερε ο Άγιος με την παρουσία μας εκεί, ζητώντας να εκπληρώσει ο Άγιος το αίτημά μας, εάν βέβαια φυσικά αυτό είναι σύμφωνα και με το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος Παΐσιος, μάλιστα αδελφοί μου, ξέρετε τι έλεγε, ότι εξαρτάται η προσευχή και έχει δύναμη και έχει αξία και γίνεται περισσότερο εισακουστή από τον Θεό, από τους Αγίους, όταν έχει κάποια ποιότητα, έτσι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Δηλαδή να υπάρχουν προϋποθέσεις. Είδατε τι είχε πει, το αναφέραμε στην προηγούμενη μας εκπομπή, να προσευχόμαστε κυρίως σε αγνώστους Αγίους, σε Αγίους που δεν τους πολύ θυμούνται ο κόσμος και εκεί θα παίρνουμε ωφέλεια γιατί χαίρεται ο Άγιος και τρέχει να εκπληρώσει το αίτημά μας. Δεν χρειάζεται συζήτηση καν γιατί κάποιος τον ρώτησε τον Γέροντα, τον Άγιο Παΐσιο, αν πρέπει η προσευχή να συνοδεύεται με νηστεία όταν έχω ένα πρόβλημα, ένα αίτημα σημαντικό, σοβαρό. Ούτε συζήτηση, λέει ο Άγιος Παΐσιος, αδελφοί μου. Είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο και επιβάλλεται μάλιστα. Η νηστεία, η άσκηση είναι οι προϋποθέσεις, αλλά για να γίνει σωστή προσευχή πρέπει να πονάει κανείς για τους άλλους, γιατί είναι και τυπικό πολλών χριστιανών της εποχής μας να μην θέλουν να συναχωρηθούν και συνταξιούχοι ακόμα που όλη μέρα κάθονται δεν πάνε να πλησιάσουν ένα παιδί εγκαταλειμμένο, γι' αυτό έχει φασαρία. Θα φάνε, θα πιούν τον καφέ τους, θα κάνουν ένα περίπατο, θα πάνε σε ένα νοσοκομείο που έχει νοσοκόμους, σε κάτι οργανωμένο για να δουν έναν άρρωστο, γιατί αυτό είναι πιο εύκολο. Πάλι δηλαδή για να ευχαριστηθούν, για να ικανοποιηθούν οι ίδιοι, λέγει. Έτσι κάνουν οι χριστιανοί σήμερα. Οπότε αναπαύουν τον λογισμό τους ότι έκαναν το καθήκον τους. Πόσους έχω αλήθεια στριμώξει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να βοηθήσουν κάτι οι παιδάκια εγκατελειμμένα. Αυτοί όμως τίποτε. Δεν θέλουν να κοπιάσουν, δεν θέλουν να μπουν σε μία ταλαιπωρία, δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τον εαυτό τους. Στο Άγιον Όρος, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έκαναν κάπου λιτανία για την ανομβρία και αντί να βρέξει, έπιασε πυρκαγιά, το φαντάζεστε. Δεν γίνεται βρε παιδιά μου, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, η λιτανία σαν να κάνουμε περίπατο. Θέλει να πονέσουμε. Μπορεί να παραμείνει ένας πειρασμός ή μια δύσκολη κατάσταση, αν κάνουν καρδιακή προσευχή οι καλόγεροι, αν εμείς οι άνθρωποι οι χριστιανοί κάνουμε καρδιακή προσευχή, πάμε στις λιτανίες αδελφοί μου. Πώς πάμε, τι κάνουμε στις λιτανίες, το τονίζει πολλές φορές ο Σεβασμιότατος. Αργολογούμε, κουτσομπολεύουμε, ευκαιρία για περίπατο, λέτε και βγήκαμε σε Ριάννη τώρα, πήραμε και τις εικόνες να βγούμε τι, να δούμε τα σπίτια γύρω, να δούμε τους συγγενείς και τους φίλους και χίλια δυο άλλα πράγματα ανούσια. Και αντί να αντλήσουμε ευλογία, καμιά φορά ο Άγιος τον οποίο λιτανεύουμε εξοργίζεται με τον τρόπο που τον ακολουθούμε, ενώ εκείνος βγήκε να ευλογήσει τον τόπο. Όλη η βάση, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αδελφοί μου, είναι η ποιότητα της προσευχής. Η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή, να γίνεται με πόνο από την καρδιά μας, όχι επιπόλαια. Τα χείλη να προσεύχονται και το μυαλό να είναι από εδώ και από εκεί και τα μάτια για τον Θεό. Δεν μετράει, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, η ποσότητα της προσευχής, όσο η ποιότητα, αδελφοί μου. Η προσευχή δυστυχώς που κάνουμε σήμερα πολλοί από εμάς, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έχει ποσότητα. Σκεφτόμαστε να κάνω και αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και την τάδε παράκληση, όρθρο, εσπερινό. Όλα αυτά καλά είναι. Μεγάλο απόδειπνο, μικρό απόδειπνο, χαιρετισμούς. Καλά είναι όλα αυτά και να τα κάνουμε. Αλλά
Καρδιακή προσευχή δεν υπάρχει. Αν ήτανε καρδιακή προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όλες αυτές οι προσευχές που κάνουμε και στα μοναστήρια και στον κόσμο, θα είχε αλλάξει ο κόσμος. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ακαταστασία στον κόσμο. Γιατί προσευχόμαστε επιπόλαια. Κάνουμε όπως είπαμε στην αρχή, αδελφοί μου, με τον άνθρωπο εκείνον, ο οποίος του είπε ο γιατρός, κάνε 20 μπάνια και εμείς κοιτάμε να τα κάνουμε όλα. Πάρτε παράδειγμα τον εαυτό μας. Έχουμε βάλει πρόγραμμα να κάνουμε κάποιες ακολουθίες, κάποιες προσευχές και μέλημά μας είναι αν το έκανα ή δεν το έκανα. Και πότε να το κάνω, δεν έχω χρόνο να το κάνω εκείνη την ώρα, γιατί μετά έχω εκείνο, θέλω να δω και το έργο στην τηλεόραση και δεν μας προβληματίζει, αδελφοί μου, αν η προσευχή που θα πω, αν είναι θερμή, αν είναι από την καρδιά. Ένα απλό τρισάγιο, ένα Παναγία Τριάς, αδελφοί μου, μπορεί να πει κανείς, και να διαλυθεί στο κλάμα και να γεμίσει φωτιά η καρδιά του, να γεμίσει αγάπη προς όλους τους ανθρώπους, να βγάζει μια οικετήριο προσευχή η οποία να φτάνει βαθιά στα αυτιά του Θεού, αδερφοί μου. Η καρδιακή προσευχή, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, βοηθάει όχι μόνο τους άλλους αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί βοηθάει να έρθει η εσωτερική καλοσύνη, αδερφοί μου. Όταν ερχόμαστε στην θέση του άλλου, έρχεται φυσιολογικά η αγάπη, ο πόνος, η ταπείνωση, η ευγνωμοσύνη μας στον Θεό. Με την συνεχή δοξολογία και τότε η προσευχή για τον άνθρωπό μας, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, γίνεται ευπρόσδεκτη από τον Θεό και τον βοηθάει. Μπήκαμε ποτέ, αδερφοί,

ο Θεός ο προσδεξάμενος άβελτα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Κλείστηκαν οι θύρες των αισθημάτων. Η γλώσσα σωπαίνει. Τα μάτια είναι σφαλισμένα. Τα αυτιά δεν ακούνε τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω μου. Ο νους, αποτινάζοντας τον ζυγό των γήινων λογισμών, ντύνεται την προσευχή και κατεβαίνει στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς. Η θύρα όμως του θαλάμου είναι κλειστή. Παντού σκοτάδι. Σκοτάδι απροσπέλαστο. Και ο νους, καθώς βρίσκεται σε απορία, αρχίζει να χτυπά με την προσευχή τη θύρα της καρδιάς. Στέκεται υπομονετικά μπροστά της και τη χτυπά. Περιμένει. Πάλι χτυπά. Πάλι περιμένει. Πάλι προσεύχεται. Καμιά απάντηση. Καμιά φωνή δεν ακούγεται. Νεκρική ησυχία. Ταφική σιωπή και ζωφερό σκοτάδι. Ο νους φεύγει από τη θύρα της καρδιάς λυπημένος, θρηνώντας πικρά και ζητώντας παρηγοριά. Δεν του επιτράπηκε να σταθεί μπροστά στον βασιλέα των βασιλέων μέσα στο αγιαστήριο του εσωτερικού θαλάμου της καρδιάς. Γιατί? Γιατί απορρίφθηκες? Επειδή έχω πάνω μου τη σφραγίδα της αμαρτίας. Η συνήθεια να σκέφτομαι τα γήινα μου αποσπά την προσοχή.

0: Το μοναστήρι μας, ως γνωστό, με την ονομασία του Ιερά Μονή Αγάθνος, έχει πάρει το όνομα από τον Όσιο Αγάθνο, που είναι ο πρώτος κτήτορας της Μονής, αυτής της Μονής, διότι πριν από αυτή τη Μονή, πριν από αυτό το μοναστήρι, υπήρχε ένα παλαιότερο σε απόσταση 2 με 3 χιλιόμετρα και η ονομασία που βρίσκονταν εκεί το μοναστήρι λεγόταν Πάλαιο Μονάστηρο από το 10ο αιώνα.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπημων Σιμεών, του Πατρός Καθηγουμένου ημών Γερμανού Ιερομονάχου της Συνοδείας Κύριε. Υπέρ του Αγίου Υπού Τούτου και των Μεταπίστεως Ευλαβίας και Φόρτου Θεού Ισιών των Εναυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπημων Σιμεών.
0: Εξαιτίας αυτού του ανθρώπου, αυτού του Αγίου, χτίστηκε το μοναστήρι με την έβρεση της εικόνας που είδε εκεί στο ασκητήριό του, κάτω από το ασκητήριό του, παρακαλούσε την Παναγία να του φανερώσει την εικόνα για να μπορέσει να κτίσει ένα καινούργιο μοναστήρι. Γιατί είχε μάθει για το χαμένο μοναστήρι που χάθηκε μέσα στη γη και για την κρυμμένη εικόνα.

Η Παναγία του έκανε το χατήρι και στις 5 Αυγούστου το βράδυ προς 6 του 1350 περίπου είδε σε όραμα ένα φως να πέφτει κάτω από το ασκητήριό του. Που δεν ήξερε τι είναι εκείνο το σημείο, απλά με το φως αυτό στο μυαλό του την άλλη μέρα στις 6 Αυγούστου πήγε με άλλους χωρικούς της περιοχής, έψαξαν το χώρο εκεί που είχε προσδιορίσει το φως που έπεφτε και βρέθηκαν μπροστά σε μια σπηλιά. Αφού καθάρισαν το χώρο για να μπουν μέσα, γιατί είχε δέντρα και διάφορα βάτα που λέμε, μπήκαν και είδαν μέσα την εικόνα της Παναγίας, όντως να στέκεται εκεί να τους περιμένει. Την πήρανε και την έφερε εδώ ως ο αγάθων σε αυτόν τον τόπο που είναι χρησμένος ο ναός, ως το καταλληλότερο μέρος για να κτίσει το καινούργιο μοναστήρι.

Η εικόνα της Παναγίας λένε οι ειδικοί ότι είναι πολλών ετών, δηλαδή από το πρώτο μοναστήρι. Μπορεί να είναι και από το 10ο αιώνα. Θαυματουργεί εικόνα με πολλά θαύματα για πολλούς ανθρώπους και ήταν η προστάτητα εδώ όλης της Ρούμελης, θα λέγαμε, μετά την προυσιώτησα που ξέρουμε και γνωρίζουμε στο Καρπενήσι. Η δεύτερη έτσι μεγάλη χάρις της γύρω εδώ περιοχής ήταν η Παναγία η Αγαθονίτσα. Πάντοτε ζητάει ο κόσμος από την Παναγία μας, δεν σταμάτησε από χιλιάδες χρόνια τώρα και συνεχίζει. Τα αιτήματα των ανθρώπων στο Θεό μας, στην Παναγία, στους Αγίους μας είναι συνεχή και μπορούν να ζητάνε από το Θεό μας ό,τι ο καθένας θέλει για είτε θεραπείες αρρώστων, ανθρώπων, είτε βοήθεια Θεός να τους συμπαρασταθεί και να τους βοηθήσει στη ζωή τους και κυρίως γενικά να φωτίζει τους ανθρώπους να έχουν και μυαλό και σύνεση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα της ζωής, στις δυσκολίες της ζωής.

θαυμαστά γεγονότα έχουμε και με τα θαύματα της Παναγίας μας. Κυρίως σε οικογένειες που δεν είχαν παιδί, έδιδε σε πολλές μητέρες, γινόντουσαν μητέρες και είχαν, γεννούσαν παιδάκια που ήθελαν και το ζητούσαν από την Παναγία. Και μάλιστα έχουμε τόσα πολλά, τόσες γεννήσεις παιδιών από τα παρακλήσεις των ανθρώπων που ερχόντουσαν εδώ και τα βαφτίζαν κιόλας. Και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα αυτή η παράδοση, να τατουάζουν το παιδί τους εδώ στην Παναγία και να έρχονται να τα βαφτίζουν και να παίρνουν και πολλά το όνομα της Παναγίας μας.

0: περιστατικό που μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Είχαμε με έναν καρκινοπαθή, ο οποίος γνωστός μας άνθρωπος και φίλος της Μονής, ο οποίος ήρθε και παρεκάλεσε την Παναγία μας και πήρε τη θεραπεία, πήρε την ίαση, που οι γιατροί τον είχαν αποκλείσει ότι θα γίνει καλά, και παρόλα αυτά ήρθε μόλις προσευχήθηκε στην Παναγία και την παρακάλεσε να τον θεραπεύσει. Μετά από λίγο καιρό, λίγο χρονικό διάστημα, ο καρκίνος εξαφανίστηκε. Αυτό είναι και σε πολλούς άλλους ανθρώπους έχει συμβεί, αλλά εμείς το ζήσαμε και το είδαμε, γιατί ήταν και γνωστός μας ο άνθρωπος και ξέραμε συγκεκριμένα ότι όντως έπασχε και ήταν σε στάδιο, ας πούμε, πώς λέμε, να φύγει από τη ζωή, ενώ τον είχαν οι γιατροί ξεγράψει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, η Παναγία του έδωσε την ίαση.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, και νύν και αεί και σώμα στον ουρανό.
2: Ήρπισε η ψυχή μου επί των Κυριών, ο σάρκας την ημών δίκων προσλαγόμενος.
0: Το μοναστήρι μας χτίστηκε το 1350 περίπου. Ακριβή ημερομηνία δεν την έχουμε, γιατί πολλά από τα κειμήλια της Μονής και τα έγγραφα κτλ. Κατεστράφησαν με την Τουρκοκρατία, που ήρθαν οι Τούρκοι εδώ και μετά από μια μάχη τοπική που έγινε στη Μονή εδώ και θυσιάστηκαν 32 από τους 35 μοναχούς. Εδώ λοιπόν στη Μονή βρήκε τη θέση την κατάλληλη και τέριαξε και στο χώρο αυτό. Και τώρα με ενέργειες και προσπάθειες προσπαθούμε να γίνει και η μελέτη που χρειάζεται για να καταθέσουμε στην εφορία αρχαιοτήτων, να γίνει και η διόρθωσή του.

είναι ένα από τα ωραιότερα σημεία του μοναστηριού. Φαίνεται όλος ο κάμπος εδώ της Λαμίας. Είναι το δάσος που μας περικλεί γύρω-γύρω από το μοναστήρι. Και μάλιστα αυτό το δάσος το είχε παραχωρήσει η Μονή στο δασαρχείο και έγινε εθνικός τριμός. Και μέσα σε αυτό εκτρέφονται διάφορα ζώα όπως ελάφια, ζαρκάδια και αγριοπρόβατα. Και σε αυτό μάλιστα εργάστηκαν και πολλοί άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια και συνταξιοδοτήθηκαν μέσα από το εκτροφείο αυτό και έζησαν τις οικογένειές τους. Η προσφορά της Μονής δηλαδή είναι και σε όλους τους τομείς μεγάλη και σε όλους τους ανθρώπους μας.

Είμαστε στη λίμνη της Μονής, η οποία λίμνη έχει αρκετά ψάρια, τα οποία θα το δούμε τώρα σε λίγο, θα τα ταΐσουμε, θα πετάξουμε ψωμάκι. Είναι πληθώρα ψαριών, σε διάφορα μεγέθη και διάφορα χρώματα, άλλωστε από το πίσω τα κόκκινα. Το καλοκαίρι που έχει ζέστη, όλη η λίμνη από πάνω είναι κατακόκκινη.

Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα, έλα. Έλα, κοπέλα μου, έλα. Έλα. Έλα.

Το μνημείο που έγινε η μάχη της Αγάθων στην ιστορική το 1822 κατά του Δράμαλη, στον οποίο σκοτώθηκαν οι περισσότεροι πατέρες της Μονής. Οι υπόλοιποι μετά φύγανε στον αγώνα και μετά από χρόνια που γυρίσανε, γύρισαν μόνο τρεις. Τελικά δεν μπόρεσαν να το σώσουν, κάηκε ο ναός, μόνο το καθολικό.

και αυτό το έργο το συνέχισε και μέχρι τελευταία και ο Όσιος Γέροντας Βυσαρίωνας, ο οποίος σε όλη τη ζωή ασχολήθηκε με τον συνάνθρωπο.

Εμείς δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό. Προσπαθούμε, εν πάση περιπτώσει, να μιμούμαστε τον Άγιο Βυσσαρίωνα και τη ζωή του και όλους τους άλλους πατέρες που πέρασαν διαχρονικά μέσα από το μοναστήρι και κυρίως όμως για τον Γέροντα Βυσσαρίωνα που ζήσαμε μαζί του και είδαμε ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας ταπεινός εργάτης του Αμπελώνα του Κυρίου και ένας απλός άνθρωπος, ο οποίος έδιδε μόνο προσφορά ήταν και δεν διεκδικούσε για τον εαυτό του τίποτα. Χαρακτηρίζονταν ως η άκρα ταπείνωση και ο υπακούον άνθρωπος, όπως μας λέει και ο μοναχικός, ας πούμε, κανόνας της υπακοής, να έτσι πρέπει να είμαστε κι εμείς. Είχαμε και τον πατέρα Γερμανό, έναν επιφανή και σπουδαίο άνθρωπο και της πατρίδος και της εκκλησίας, ο οποίος πρόσφερε πολλά και στον τόπο και στο μοναστήρι και στους ανθρώπους με τη συμμετοχή του και στην τότε στην Εθνική Αντίσταση, αλλά και με την πορεία του τη διαχρονική μέσα στη Μονή και τα έργα, πώς λέμε, που έφτιαξε εδώ στο μοναστήρι και πρόσφερε στους ανθρώπους και εργασία με την ανακοδόμηση του μοναστηριού, αλλά και αργότερα με την ίδρυση του εκτροφείου και των διαφόρων σχολών που λειτουργήσαν εδώ, γεωργοτεχνικών σχολών και σχολή δασοφυλάκων και θηροφυλάκων. Ήταν ένας από τους μεγάλους άντρες, ας πούμε, της εκκλησίας μας και της πατρίδος, όπως σας είπα, και η προσφορά του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Και τον θυμούνται οι άνθρωποι με τα καλύτερα συναισθήματα και μάλιστα η πατρίδα μας τον έχει αναγνωρίσει ως μέγα άνθρωπο. Και ο πατήρ Δαμασκηνός, που ήταν ο προηγούμενος πριν από μας εδώ στο μοναστήρι και εκοιμήθη πριν από 3 χρόνια, ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και χαρίσματα, ο οποίος ήταν και καθηγητής στην Εκκλησιαστική Σχολή της Λαμίας και εδώ ηγούμενος της Μονής. Ήταν και ο δασκαλός μας και ο γεροντάς μας και ο καθοδηγητής μας, στήριγμα όλων των ανθρώπων. Και κοντά του μάθαμε πάρα πολλά πράγματα και αυτός φιλάνθρωπος και ελεήμων και μπορούσε να μεταδώσει και τις γνώσεις του αλλά και κυρίως τα συναισθήματά του στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι τον άκουγαν με μεγάλη χαρά και χαίρονταν που είχε αυτή την ικανότητα να τους μεταδίδει και το Λόγο του Θεού αλλά και τις προσωπικές του εμπειρίες και τα βιώματά του.

Θεός μας μας έχει πει ότι πρέπει να έχουμε υπακοή, πρέπει να έχουμε ταπείνωση, το κυριότερο πράγμα στη ζωή μας είναι η ταπείνωση και πρέπει ο άνθρωπος να μην έχει εγωισμό. Έτσι κι αλλιώς όλα τα κακά στη γη προέρχονται από τον εγωισμό. Αν καταστήλουμε τον εγωισμό και περιψώσουμε την ταπείνωση, τότε όλα γύρω μας γαλινεύουν, όλα τακτοποιούνται. Αν το αποφασίσει ο άνθρωπος και το τηρήσει στη ζωή του, θα είναι ευτυχής και θα είναι χαρούμενος, γιατί ο Θεός μας είπε να χαιρόμεθα, να χαίρεται μας είπε, να χαιρόμαστε δηλαδή, και πρέπει ο άνθρωπος για να χαρεί να ταπεινωθεί. Και τότε μόνο μας δέχεται ο Θεός στην αγκαλιά Του, στη βασιλεία Του θα μας δεχτεί, εάν ζήσουμε ένα ταπεινό βίο. Η αγάπη λοιπόν, η ταπείνωση και η συγχωρητικότητα που πρέπει να παρέχουμε στους ανθρώπους και μάλιστα να ζητάμε και συγγνώμη όταν κάνουμε ένα λάθος και να αναγνωρίζουμε το λάθος μας και να διορθωνόμαστε, αυτό θα μας οδηγήσει κοντά στο Θεό. Μόνο τότε ο Θεός θα μας δεχθεί στις αγκάλες Του.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισηλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τ' Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάριν Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προσευσέβιαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις ηλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την

Αχιλλείου φωνή. Στην προσπάθειά σου να συγχωρήσεις αυτόν που σε αδικεί, ξεπερνάς την όλη κακία που έχεις μέσα σου, που είναι ο εχθρός της ψυχής, και θεραπεύεσαι μια για πάντα από το όλο μόλισμα της αμαρτίας. Γι' αυτό οι εχθροί μας και οι πειράζοντες εμάς τόσο μας ωφελούν. Είναι αληθινοί ευεργέτες μας. Όχι απλώς διότι το να τους υπομένεις έχει τον καρπό της ανεξικακίας, της πραότητος, της υπομονής και της μακροθυμίας, αλλά γιατί αυτό σε πάει πιο πέρα. Σε βγάζει σε ένα ξέφωτο. Συνειδητοποιείς ότι γίνεται το μεγάλο αυτό καλό. Μέσα από την αρνητική συμπεριφορά του άλλου, εκτός του ότι μαθαίνεις κάθε αρετή, μακροθυμία, αγαθότητα, συγχωρητικότητα, ανεξικακία, πραότητα, υπομονή, αγάπη, μαθαίνεις κυρίως τι εστίν άνθρωπος πεπτοκός, τι εστίν αμαρτία και πώς τον κάνει τον άνθρωπο η αμαρτία. Μιας και δεν το καταλαβαίνεις, δεν το πολυβλέπεις αυτό, όταν εσύ δεν μιλάς και δεν συμπεριφέρεσαι σωστά.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο δεύτερο. Η εποχή των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών. Έγιναν και οι καρδιές σιδερένιες. Επειδή οι ανθρώπινες ευκολίες ξεπέρασαν τα όρια, έγιναν δυσκολίες. Πλήθυναν οι μηχανές, πλήθυνε ο περισπασμός, έκαναν και τον άνθρωπο μηχανή και τώρα οι μηχανές και τα σίδερα κάνουν κουμάντο και τον άνθρωπο. Γι' αυτό έγιναν και οι καρδιές των ανθρώπων σιδερένιες. Με όλα αυτά τα μέσα που υπάρχουν, δεν καλλιεργείται η συνείδηση των ανθρώπων. Παλιότερα, οι άνθρωποι δούλευαν με τα ζώα και ήταν σπλαχνικοί. Αν φόρτωνε στο ζώο λίγο περισσότερο και το κακόμοιρο γονάτιζε, το λιπόσουν. Αν ήταν νηστικό και κοίταζε με παράπονο, σουράγιζε την καρδιά. Θυμάμαι, όταν αρρώστηνε η αγελάδα μας, υποφέραμε κι εμείς, γιατί την θεωρούσαμε μέλος της οικογένειάς μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τα σίδερα και έχουν καρδιές σιδερένιες. Έσπασε ένα σίδερο, οξυγονοκόλληση, χάλασε το αυτοκίνητο, το πάνε στον γκαράζ. Αν δεν γίνεται, το πετάνε, δεν το πονάνε. Σου λέει, σίδερο είναι. Δεν δουλεύει καθόλου η καρδιά. Έτσι όμως καλλιεργείται η φιλαυτία, ο εγωισμός. Δεν σκέφτεται τον άλλον σήμερα ο άνθρωπος. Παλιά, αν έμενε το φαγητό για την άλλη μέρα, θα χαλούσε και σκεφτόταν οι άνθρωποι και κανέναν φτωχό. Προκειμένου να χαλάσει έλεγαν, ας το δώσω στο φτωχό. Ένας που είχε πνευματική κατάσταση έλεγε, να φάει πρώτο ο φτωχός και ύστερα εγώ. Τώρα το βάζουν στο ψυγείο και δεν θυμούνται τον άλλον που έχει ανάγκη. Θυμάμαι όταν είχαμε καλή σοδειά από λαχανικά κτλ, δίναμε και στους γείτονές μας, τα μοιράζαμε. Τι να τα κάναμε τόσα. Έπειτα θα χαλούσαν κιόλας. Τώρα έχουν τα ψυγεία. Γιατί να δώσουμε στους άλλους, σου λέει. Τα βάζουμε στο ψυγείο και τα έχουμε για μας. Άφησε που τόνους ολόκληρους πετούν ή θάβουν στη χωματερή και εκατομμύριοι άνθρωποι αλλού πεινούν. Παλάβωσαν οι άνθρωποι με τις μηχανές. Δεν έχουν τελειωμό τα σύγχρονα μέσα. Τρέχουν πιο πολύ από τον νου του ανθρώπου, γιατί βοηθάει και ο διάβολος. Παλιά, οι άνθρωποι που δεν είχαν αυτά τα μέσα, τηλέφωνα, φαξ, μηχανήματα ένα σωρό, είχαν την γαλήνη τους, την απλότητά τους. Χαίρονταν γέροντα τη ζωή τους. Ναι, τώρα παλάβωσαν οι άνθρωποι με τις μηχανές. Βασανίζονται από τις πολλές ευκολίες. Τους πνίγει το άγχος. Θυμάμαι οι Βεδουίνοι, τότε που ήμουν στο Σινά, πόσο χαρούμενοι ήταν. Είχαν μία σκηνή και ζούσαν απλά. Δεν μπορούσαν να ζήσουν στην Αλεξάνδρεια ή στο Κάιρο. Αναπαύονταν στην έρημο

αυτοκίνητο απ' έξω και έχουν και άγχος. Χαλάει το αυτοκίνητο, να παιδεύονται να το φτιάξουν. Και αν εξετάσει κανείς τι βγάζουν από όλα αυτά, ίσα ίσα έχουν πονοκέφαλο. Παλιά έφτιαχναν τουλάχιστον γερά πράγματα και κρατούσαν. Τώρα δίνεις του κόσμου τα χρήματα να πάρεις κάτι και αμέσως χαλάει. Οπότε τα εργοστάσια δώσ' του βγάζουν νέα πράγματα και μαζεύουν τα χρήματα του κόσμου. Σκοτώνονται στη δουλειά οι άλλοι για να τα βγάλουν πέρα. Τα μηχανήματα είναι επιστήμη των Ευρωπαίων που ασχολούνται με τα κατσαβίδια. Πρώτα φτιάχνουν, ας υποθέσουμε, ένα καπάκι. Μετά το κάνουν βιδωτό. Μετά με κουμπί, πιο τέλειο, πιο τέλειο. Συνέχεια δηλαδή νέα μηχανήματα, τελειότερα, και ο καημένος ο κόσμος ζητάει να πάρει το τελειότερο. Δεν προλαβαίνουν να ξεχρεώσουν το πρώτο, παίρνουν δεύτερο και είναι χρεωμένοι και κουρασμένοι. Πάει και ο φτωχός να πάρει ένα αυτοκίνητο από τα πιο φθηνά. Πουλάει ό,τι έχει, τα βόδια, τα άλογα. Σε λίγο, όπως πάνε, θα βάζουν τα γαϊδουράκια στη βιτρίνα και θα πληρώνουν για να βλέπουν γαϊδουράκια. Και αγοράζει το αυτοκίνητο. Μετά του χαλάει. Δεν υπάρχουν ανταλλακτικά, του λένε. Αναγκάζει το καημένος να πάρει άλλο. Να πάρει όμως τέλειο δεν μπορεί. Θα πάρει καλύτερο από το προηγούμενο και εκείνο θα πάει στην άκρη και ούτω καθεξής. Θέλει προσοχή. Να μην μπούμε κι εμείς σε αυτό το κανάλι. Άλλη μόδα, πιο τελειοποιημένη. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο κόσμος από την τηλεόραση. Γέροντα, τώρα υπάρχει τέτοια τηλεοπτική επικοινωνία ώστε το ίδιο λεπτό μπορεί να δει κανείς γεγονότα που συμβαίνουν στην άλλη άκρη της γης. Μόνο τον εαυτό τους δεν βλέπουν οι άνθρωποι. Όλο τον κόσμο τον βλέπουν. Τώρα καταστρέφεται ο κόσμος από το μυαλό του. Δεν είναι ότι τους καταστρέφει ο Θεός. Γέροντα, η τηλεόραση κάνει πολύ κακό. Αν κάνει, λέει, ήρθε κάποιος και μου έλεγε, «Η τηλεόραση, Πάτερ, είναι καλή». «Καλά είναι τα αυγά», του λέω. «Άμα τα ανακατέψεις όμως με κουτσουλιά, άχρηστα γίνονται». Έτσι γίνεται και με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Σήμερα, αν ανοίξεις το ραδιόφωνο για να ακούσεις μια είδηση, πρέπει να ανεχθείς να ακούσεις και ένα τραγούδι, γιατί μόλις τελειώσει ένα τραγούδι θα πει μια είδηση. Παλιά δεν ήταν έτσι. Ήξερες τι ώρα θα έλεγε την είδηση στο ραδιόφωνο, τάκ, άνοιγες και άκουγες. Τώρα είσαι υποχρεωμένος να ακούσεις και το τραγούδι, γιατί αν το κλείσεις θα χάσεις την είδηση. Έχει πάθει μεγάλη ζημιά ο κόσμος από την τηλεόραση. Ιδίως τα παιδάκια καταστρέφονται. Ήρθε ένα παιδάκι 7 χρονών με τον πατέρα του στο καλύβι. Έβλεπα να μιλάει με το στόμα του το δαιμόνιο της τηλεοράσεως, όπως μιλάει το δαιμόνιο με το στόμα των δαιμονισμένων. Ήταν σαν ένα μωρό να γεννήθηκε με δόντια. Σήμερα, συχνά, δεν βλέπεις φυσιολογικά παιδιά. Είναι τέρατα. Και βλέπεις, δεν παίρνουν μια στροφή παραπάνω, αλλά αυτό που έχουν ακούσει, αυτό που έχουν δει, αυτό επαναλαμβάνουν. Έτσι θέλουν οι άλλοι, να αποβλακώσουν τον κόσμο με την τηλεόραση. Δηλαδή, αυτά που ακούν οι άνθρωποι, αυτά να πιστεύουν, αυτά να κάνουν. Γέροντα, μας ρωτούν μητέρες, πώς να κόψουν τα παιδιά τους από την τηλεόραση. Να δώσουν στα παιδιά να καταλάβουν ότι με την τηλεόραση αποβλακώνονται. Δεν μπορούν να σκέπτονται. Ας αφήσουμε ότι χαλούν τα μάτια τους. Αυτή η τηλεόραση είναι έργο του ανθρώπου, αλλά υπάρχει και άλλη τηλεόραση, η πνευματική. Όταν δηλαδή με την απέκτηση του παλαιού ανθρώπου καθαρίζονται και τα μάτια της ψυχής, τότε βλέπει ο άνθρωπος πιο μακριά, χωρίς μηχανές. Είπανε στα παιδιά τους για αυτήν την τηλεόραση. Να καταλάβουν την πνευματική τηλεόραση, γιατί με αυτά τα κουτιά θα χαζέψουν. Οι πρωτόπλαστοι είχαν το διορατήριο.

μυστικό χάρισμα. Αυτό χάθηκε μετά την πτώση. Όταν διατηρήσουν τα παιδιά τους τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος, θα έχουν και διορατικό χάρισμα, πνευματική τηλεόραση. Θέλει προσοχή, δουλειά πνευματική. Οι μανάδες σήμερα χάνονται με χαμένα πράγματα και μετά, τι να κάνω πάτερ, χάνω το παιδί μου. Ο μοναχός και τα σύγχρονα μέσα. Γέροντα, πώς πρέπει να χρησιμοποιεί ο μοναχός τα σύγχρονα μέσα? Να κοιτάξει να έχει πάντα λίγο κατώτερο από αυτό που χρησιμοποιεί ο κόσμος. Εμένα με αναπαύει να χρησιμοποιώ τα ξύλα για ζέστη, για μαγείρεμα και για εργόχειρο. Όταν όμως, έτσι που πάνε, με το εμπόριο των δασών, μας εξαφανίσουν τα ξύλα και θα είναι δυσέβρετα, τότε θα χρησιμοποιήσω το κατώτερο που θα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Σόμπα πετρελαίου ή δεν ξέρω τι άλλο θα είναι φτηνό και ταπεινό για θέρμανση, γκαζιέρα για το εργόχειρο κτλ. Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς μέχρι ποιο σημείο είναι κάτι απαραίτητο σε ένα κοινόβιο? Αν σκέφτεται κανείς μοναχικά, μπορεί να το βρει. Αν δεν σκέφτεται μοναχικά, όλα απαραίτητα είναι. Και μετά γίνεται κοσμικός και χειρότερος από κοσμικός. Σαν μοναχοί θα πρέπει να ζήσουμε τουλάχιστον λίγο κατώτερα από ό,τι στον κόσμο ή τουλάχιστον όπως ζούσαμε στον κόσμο. Όχι να έχω καλύτερα πράγματα από αυτά που είχα στο σπίτι μου. Το μοναστήρι κανονικά πρέπει να είναι πιο φτωχό από το σπίτι μου. Αυτό βοηθάει εσωτερικά τον μοναχό και βοηθάει και τον κόσμο. Τα έχει κανονίσει έτσι ο Θεός να μην βρίσκουν ανάπαυση σε αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Αν τους λαϊκούς τους βασανίζει αυτή η εξέλιξη κοσμική, πόσο μάλλον το μοναχό. Αν βρισκόμουν σε ένα πλούσιο σπίτι και μου έλεγε ο νοικοκύρης, «Πού θέλεις να σε φιλοξενήσω για να ευχαριστηθείς? Στο σαλόνι με τα επίσημα έπιπλα ή σε ένα στάβλο που έχω και κανά δύο κατσίκες?» Ειλικρινά σας λέω, εκεί στον στάβλο με τα κατσικάκια θα ένιωθα μεγαλύτερη ανάπαυση. Γιατί όταν ξεκίνησα για καλόγερος, δεν έφυγα από τον κόσμο για να βρω καλύτερο σπίτι, να βρω παλάτι. Ξεκίνησα για κάτι χειρότερο από αυτά που είχα. Αλλιώς δεν κάνω τίποτα για τον Χριστό. Αλλά η σημερινή λογική είναι αυτή. Καλά θα μου πουν, αν μείνεις σε ένα παλάτι, σε τι θα βλάψει την ψυχή σου? Εκεί στον στάβλο θα μυρίσει άσχημα, ενώ στο παλάτι θα έχει και μια ευωδιά, θα μπορείς να κάνεις και καμιά μετάνια. Πρέπει να υπάρχει αισθητήριο πνευματικό. Βλέπεις, στην πηξίδα έχει το ένα βέλος μαγνήτη και το άλλο μαγνήτη και γυρίζει. Ο Χριστός έχει μαγνήτη, αλλά πρέπει και εμείς να πάρουμε λίγο μαγνήτη για να γυρίζουμε προς τον Χριστό. Παλιά, τι δυσκολίες υπήρχαν στα κοινόβια. Θυμάμαι στην κουζίνα είχαν ένα καζάνι μεγάλο και είχαν την μανέλα για να το σηκώνουν. Με τα ξύλα άναβαν φωτιά για να μαγειρέψουν. Πότε δυνατή φωτιά, πότε σιγανή, κολλούσαν τα φαγητά. Όταν κολλούσαν τα ψάρια, είχαν μια τσαλόσκουπα για να τα ξεκολλούν. Άντε να μαζεύουμε μετά τη στάχτη από την φωτιά, να την βάζουμε σε ένα πιθάρι που είχε μια τρύπα από κάτω, να ρίχνουμε νερό, να κατασταλάξει αλυσίδα για να πλύνουμε τα πιάτα. Τα χέρια γίνονταν χάλια και το νερό το ανεβάζαμε με το μαγκάνι στο αρχονταρίκι. Μερικά πράγματα που γίνονται σήμερα στα μοναστήρια δεν δικαιολογούνται. Είδα σε ένα μοναστήρι να κόβουν το ψωμί με μηχανή. Δεν ταιριάζει. Να είναι ένας άρρωστος ή φυλάσθενος που δεν μπορεί να κόψει το ψωμί με το μαχαίρι και είναι ανάγκη να το κόψει γιατί δεν υπάρχει άλλος, τότε εκείνος τέλος πάντων δικαιολογείται. Αλλά να βλέπεις τώρα έναν γεροδεμένο να κόβει το ψωμί με τη ρόδα, αυτός μπορεί να δουλέψει κομπρεσέρ και να παίρνει τη ρόδα για να κόψει το ψωμί και να το θεωρεί κατόρθωμα.
Κοιτάξτε στα πνευματικά να προπορεύεστε. Μη χαίρεστε με αυτά τα πράγματα, μηχανές, ευκολίες κτλ. Αν φύγει από τον μοναχισμό το πνεύμα της ασκήσεως, δεν έχει νόημα μετά η μοναχική ζωή. Αν βάζουμε την ευκολία πάνω από την καλογερική, δεν θα κάνουμε προκοπή. Ο μοναχός αποφεύγει τις ευκολίες γιατί δεν τον βοηθάνε πνευματικά. Στην κοσμική ζωή δυσκολεύονται οι άνθρωποι από τις ευκολίες τις πολλές. Στον μοναχό, ακόμη κι αν έβρισκε σε αυτά ανάπαυση, δεν ταιριάζει η ευκολία. Να μην ζητούμε ανέσεις. Την εποχή που έζησε ο Μέγας Αρσένιος δεν υπήρχε ούτε λούξ ούτε τίποτα άλλο. Υπήρχαν επίσημοι φανείς στα ανάκτορα με λάδι πολύ λεπτό. Δεν μπορούσε να φέρει έναν τέτοιο φανό στην έρημο, αλλά δεν το έκανε. Είχε ένα φυτίλι ή βαμβάκι με λάδι από αυτά τα σπορέλαια ό,τι είχαν τότε και αυτό χρησιμοποιούσε. Στο διακόνημα πολλές φορές δικαιολογούμε τον εαυτό μας να έχουμε μηχανές ή διάφορες άλλες ευκολίες για να γίνει γρήγορα η δουλειά και να αξιοποιηθεί δήθεν ο χρόνος μας τα πνευματικά και τελικά ζούμε πολυμέριμνη ζωή με άγχος, σαν κοσμική και όχι σαν καλόγερη. Όταν πήγαν σε ένα μοναστήρι μερικοί νέοι μοναχοί, το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να πάρουν τα χυβραστήρες για να έχουν χρόνο να κάνουν πνευματικά και μετά κάθονταν με τις ώρες και κουβέντιαζαν. Δεν είναι δηλαδή ότι τις ευκολίες θα τις χρησιμοποιήσουν για να κερδίσουν χρόνο και να τον αξιοποιήσουν στα πνευματικά. Σήμερα με τις ευκολίες κερδίζουν χρόνο και χρόνο για προσευχή δεν έχουν. Γέροντα, άκουσα να λένε ότι ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης ήταν προοδευτικός. Ναι, ήταν προοδευτικός. Τέτοιου είδους προοδευτικότητα είχε σαν τη σημερινή. Ας διαβάσουν το βίο του Αγίου Αθανασίου. Αχ, είχαν φτάσει τους 800, τους 1000 οι μοναχοί και πόσος κόσμος πήγαινε για βοήθεια. Πόσοι φτωχοί, νηστικοί, πήγαιναν να φάνε ψωμί, να φιλοξενηθούν στη Λάδρα. Για να τα βγάλει πέρα ο Άγιος είχε πάρει 2 βόδια για το μήλο. Ας πάρουν και αυτοί σήμερα βόδια. Αναγκάστηκε να κάνει φούρνο, σύγχρονο για την εποχή του, για να δίνει ψωμί στους ανθρώπους. Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες τα μοναστήρια τα είχαν πρικίσει με περιουσίες, γιατί ήταν σαν φιλανθρωπικά ιδρύματα. Τα μοναστήρια τα έφτιαχναν για να βοηθιέται πνευματικά και υλικά ο κόσμος. Γι' αυτό έδιναν δωρεές οι αυτοκράτορες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα θα χαθούν και θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό χρεωμένοι. Εμείς, κανονικά οι μοναχοί, πρέπει να έχουμε όχι αυτά που πετάνε οι σημερινοί άνθρωποι, αλλά εκείνα τα άχρηστα που πετούσαν την παλιά εποχή οι πλούσιοι στους λάκους. 2 πράγματα να θυμάστε. Πρώτα, ότι θα πεθάνουμε και ύστερα, ότι ίσως πεθάνουμε όχι με φυσιολογικό θάνατο και πρέπει να είστε έτοιμες να πεθάνετε με αφύσικο θάνατο. Αν θυμάστε αυτά τα 2, όλα θα πάνε καλά και από πνευματική πλευρά και από κάθε άλλη πλευρά. Όλα μετά βρίσκουν τον δρόμο τους. Η στέρηση πολύ βοηθάει. Γέροντα, γιατί σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται τόσο πολύ? Γιατί αποφεύγει τον κόπο. Αυτή η άνεση είναι που τον αρρωσταίνει και τον ταλαιπωρεί. Οι ευκολίες στην εποχή μας έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Αυτή η μαλθακότητα σήμερα έχει φέρει και τις πολλές αρρώστιες. Παλιά τι τραβούσαν για να αλωνίσουν? Τι κόπος, αλλά και τι γλυκό ήταν το ψωμί. Πού να έβλεπες ψωμί πεταμένο? Αν έβρισκες κανένα κομματάκι, το μάζευες και το ασπαζόσουν. Όσοι πέρασαν κατοχή βλέπουν ένα κομμάτι ψωμί και το βάζουν στην άκρη, ενώ οι άλλοι το πετούν. Δεν καταλαβαίνουν την αξία του.
πετάνε κομμάτια ψωμί στα σκουπίδια. Δεν το εκτιμούν. Ούτε ένα δόξα σου ο Θεός δεν λένε οι περισσότεροι για τις ευλογίες που δίνει ο Θεός. Σήμερα όλα γίνονται με άνεση. Η στέρηση πολύ βοηθάει. Όταν στερούνται κάτι οι άνθρωποι, τότε μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία του. Όσοι στερούνται με επίγνωση, με διάκριση, με ταπείνωση για την αγάπη του Χριστού, αισθάνονται την πνευματική χαρά. Αν παραδείγματος χάρη κάποιος πει «Δεν θα πιω νερό σήμερα γιατί ο τάδε είναι άρρωστος», «Θεέ μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο και το κάνει», ο Θεός θα τον ποτίσει όχι με νερό αλλά με λεμονάδα πνευματική, με θεϊκή παρηγοριά. Οι ταλαιπωρημένοι, μια παραμικρή βοήθεια να τους προσφέρει κανείς, έχουν πολύ ευγνωμοσύνη. Ένα αρχοντόπουλο καλομαθημένο, όλα τα χατήρια να του κάνουν οι γονείς του, τίποτα δεν τον ευχαριστεί. Μπορεί να τα έχει όλα και βασανισμένο να είναι. Τα κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Ενώ μερικά παιδάκια, τα καημένα, για την παραμικρή βοήθεια αισθάνονται μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αν ένας φίλος βρεθεί να τους βάλει τα ναύλα για το Άγιον Όρος, πόσο ευγνωμονούν και αυτόν και τον Χριστό. Ακούς πολλά πλουσιόπαιδα να λένε «Τα έχουμε όλα». Γιατί να τα έχουμε όλα? Γκρινιάζουν γιατί καλοπερνούν αντί να ευγνωμονούν το Θεό και να βοηθούν και κανένα φτωχό. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αχαριστία. Νιώθουν κενό γιατί δεν τους λείπει τίποτα από τα υλικά. Τα βάζουν και με τους γονείς γιατί τους τα έχουν όλα έτοιμα και φεύγουν από το σπίτι και γυρίζουν με ένα γυλιό στην πλάτη. Και οι γονείς να δίνουν χρήματα να τους πάρουν τηλέφωνο για να μην ανησυχούν και εκείνα να διαφορούν. Και τελικά καταλήγουν οι γονείς να τα ψάχνουν. Ένα παλικάρι τα είχε όλα, αλλά δεν ήταν ευχαριστημένο με τίποτε. Έφυγε κρυφά από το σπίτι και κοιμόταν μέσα στα τρένα για να ταλαιπωρηθεί. Και ήταν και από καλή οικογένεια. Ενώ αν είχε μια δουλειά και ζούσε με τον ιδρώτα του, θα είχε νόημα ο κόπος του και θα ήταν αναπαυμένο και θα δοξολογούσε τον Θεό. Σήμερα οι πιο πολλοί δεν στερούνται, γι' αυτό δεν έχουν φιλότιμο. Αν δεν κοπιάζει κανείς, δεν μπορεί να εκτιμήσει και τον κόπο των άλλων. Τι νόημα έχει λόγου χάρη να ζητάς επάγγελμα άνετο, να βγάζεις χρήματα και μετά να ζητάς ταλαιπωρία? Οι Σουηδοί που παίρνουν για όλα επίδομα από το κράτος και δεν κοπιάζουν, γυρίζουν στους δρόμους. Κοπιάζουν για τον αέρα, νιώθουν άγχος γιατί έχουν εκτροχιαστεί πνευματικά, όπως οι ρόδες που όταν βγουν από τον άξονα τρέχουν στο δρόμο χωρίς σκοπό και καταλήγουν στον κρεμό. Οι πολλές ευκολίες αχρηστεύουν τον άνθρωπο. Ο κόσμος κοιτάζει την ομορφιά σήμερα και έτσι ξεγελιέται με την ομορφιά. Τους Ευρωπαίους τους βοηθάει αυτό. Συνέχεια με τα κατσαβίδια φτιάχνουν όμορφα καινούργια πράγματα, δήθεν πιο πρακτικά, για να μην κουνούν τα χέρια τους οι άνθρωποι. Παλιά, με τα μέσα που χρησιμοποιούσαν στην εργασία τους οι άνθρωποι, δυνάμωναν. Τώρα, με τα μέσα που χρησιμοποιούν, χρειάζεται να κάνουν μετά φυσιοθεραπεία, μασάζ. Οι γιατροί εξασκούνται στο μασάζ τώρα. Βλέπει σήμερα μαραγκούς με κάτι κοιλιές? Πού να έβρισκες παλιά μαραγκό με κοιλιά? Γιατί με την πλάνη που πήγαινε πέρα δόθε, κοιλιές δεν έμεναν. Οι πολλές ευκολίες, όταν ξεπερνούν τα όρια, τον αχρηστεύουν τον άνθρωπο και τεμπελιάζει. Ενώ μπορεί να γυρίσει κάτι με το χέρι σου, λέει «Όχι, καλύτερα να πατήσω ένα κουμπί και να γυρίσει μόνο του». Όταν συνηθίζει κανείς με το εύκολο, θέλει όλο εύκολα μετά. Σήμερα οι άνθρωποι θέλουν να δουλεύουν λίγο και να πληρώνονται πολύ. Αν γίνεται να μην δουλεύουν και καθόλου, ακόμη καλύτερα.
Αυτό το πνεύμα έχει προχωρήσει και στην πνευματική ζωή. Θέλουμε να αγιάσουμε δίχως κόπο. Και οι περισσότεροι που είναι ευαίσθητοι στην υγεία είναι από την καλοπέραση. Αν γίνει ένας πόλεμος, έτσι όπως είναι καλομαθημένοι οι άνθρωποι, πώς να αντέξουν? Παλιά τουλάχιστον ήταν και σκληραγωγημένος ο κόσμος, ακόμη και τα παιδιά, και άντεξαν. Τώρα θέλουν βιταμίνες B, C, D και Mercedes για να ζήσουν. Βλέπεις και ένα τροφικό παιδί, αν εργαστεί, δυναμώνουν τα μπράτσα του. Πολλοί γονείς έρχονται και μου λένε: «Είναι παράλυτο το παιδί μου», ενώ στην πραγματικότητα έχει μια ευαισθησία στα πόδια. Εκείνοι το ταΐζουν, αυτό κάθεται. Το ταΐζουν, κάθεται. Όσο κάθεται, τόσο τα πόδια γίνονται πιο ατροφικά και μετά καταλήγει στο καροτσάκι. «Κάνε προσευχή», μου λένε. «Το παιδί μου είναι παράλυτο». Τώρα, ποιος είναι παράλυτος, το παιδί ή οι γονείς? Τους λέω να τα δίνουν τροφές που δεν παχαίνουν και να τα βάζουν να περπατούν λίγο. Μετά πέφτει το βάρος και κινούνται σιγά σιγά πιο φυσιολογικά, μέχρι που παίζουν και ποδόσφαιρο. Ο Θεός να βοηθήσει τα πραγματικά παράλυτα παιδιά που δεν βοηθούνται ανθρωπίνως. Ένα παιδάκι στην Κόνιτσα, πολύ ανάποδο, είχε καεί από βόμβα. Το ποδαράκι του είχε μαζευτεί και δεν μπορούσε να το τεντώσει. Επειδή όμως δεν ησύχαζε και από την ζωηράδα του το κουνούσε συνέχεια, τέντωσαν τα νεύρα και έγινε καλά. Πήγε και αντάρτισε τον Ζέρβα. Και εγώ, όταν πιάστηκε το πόδι μου από ισχυαλγία, έκανα τα κομποσχήνια περπατώντας και δυνάμωσε. Η κίνηση πολλές φορές βοηθάει. Αν αρρωστήσω 2-3 μέρες και δεν μπορώ να κινηθώ, λέω: «Βοήθησέ με, Θεέ μου, λίγο μόνο να σηκωθώ, να κινηθώ και ύστερα θα τα βολέψω. Θα πάω να κόψω ξύλα». Γιατί αν παραμείνω ξαπλωμένος θα γίνω χειρότερα. Γι' αυτό μόλις βρω λίγο κουράγιο και να είμαι ακόμη κρυωμένος, ζορίζομαι και σηκώνομαι να κόψω κανένα ξύλο. Ντύνομαι γερά, υδρώνω και φεύγει το κρύωμα. Ξέρω, φυσικά, ότι με την ξάπλα είναι πιο αναπαυτικά, αλλά ζορίζω τον εαυτό μου και σηκώνομαι και φεύγουν όλα. Να, βλέπω, όταν έχω κόσμο και κάθομαι στο κούτσουρο, πιάνομαι. Μπορώ να πάρω ένα στρωσιδάκι και να βάλω, αλλά πού να βρεις μετά για όλους? Γι' αυτό ύστερα κάνω μια ώρα κομποσκήνη τη νύχτα περπατώντας. Και επειδή έχω πρόβλημα κάτω στα πόδια που κατεβαίνει το αίμα, μετά τεντώνω και λίγο τα πόδια μου. Αν αφήσω τον εαυτό μου έτσι, πρέπει να με υπηρετούν, ενώ τώρα υπηρετώ τον κόσμο. Καταλάβατε? Γι' αυτό ο άνθρωπος να μην χαίρεται το ξάπλωμα, γιατί δεν βοηθάει. Γέροντα, η άνεση πάντοτε βλάπτει? Κοίταξε να δεις. Είναι και μερικές περιπτώσεις που χρειάζεται. Έχεις λόγου χάρη έναν πόνο. Μην κάθεσαι τότε πάνω στο σανίδι. Βάλε κάτι μαλακό. Αλλά γιατί αυτό να είναι από βελούδο? Ας είναι από ένα ύφασμα απλό. Αν έχεις παλικαριά, μην το βάζεις. Γέροντα, λένε αυτός είναι παλιό κόκαλο. Ναι, εκεί κοντά στο καλύβι μου είναι ένας Κύπριος μοναχός, ο γέρο Ιωσήφ από την Καρπασία. Είναι 106 χρονών και εξυπηρετείται ακόμη μόνος του. Πού στον κόσμο σήμερα? Μερικοί συνταξιούχοι δεν μπορούν να περπατήσουν. Αδυνατίζουν τα πόδια τους, παχαίνουν κιόλας από το καθισιό και αχρηστεύονται. Ενώ αν έκαναν κάτι, πολλοί θα βοηθιόνταν. Τον γέρο Ιωσήφ τον πήραν στη μονή βατοπεδίου. Τον έπλυναν, τον έλουσαν, τον περιποιήθηκαν, αλλά εκείνος τους είπε: «Μόλις ήρθα εδώ αρρώστησα. Εσείς με αρρωστήσατε. Να με πάτε στο καλύβι μου να πεθάνω». Αναγκάστηκαν και τον πήγαν πίσω.
Πήγα μια μέρα να τον δω. «Τι γίνεται?» του λέω. «Έμαθα πήγε στο μοναστήρι». «Ναι, πήγα», μου λέει. «Με πήρα με το αυτοκίνητο, με πήγαν κάτω, με έλουσαν, με καθάρισαν, με περιποιήθηκαν, αλλά εγώ αρρώστησα». «Να με πάτε πίσω», τους είπα. «Μόλις έφτασα εδώ, έγινα καλά». Δεν βλέπει και πλέκει κομπουσχίνια. Μια φορά που του έστειλα λίγο φιδέ, είπε: «Τι, για χτυκιάρικο με πέρασε ο Ιεροπαΐσιος και μου στείλε φιδέ? Τρώει φασόλια, ρεβίθια, κουκιά. Έχει τέτοια υγεία. Παλικάρι είναι. Με δύο μπαστούνια περπατάει και πηγαίνει και μαζεύει χόρτα με δύο μπαστούνια. Σπέρνει κοκάρι, κουβαλάει νερό να πλύνει τα ρούχα του, το κεφάλι του, να διαβάζει μετά την ακολουθία του, τα ψαλτήρια, να κάνει τον κανόνα του, την ευχή. Να δείτε, πήρε μάστορες να του φτιάξουν τη σκεπή και πήγε με τα δύο μπαστούνια να ανεβεί στη σκάλα να δει τι κάνουν. Κατέβα κάτω», του λένε. «Όχι, θα ανεβώ», τους λέει, «να δω πως τα φτιάχνετε». Πολύ ταλαιπωρείται. Ξέρετε όμως τι χαρά νιώθει? Φτερουγίζει η καρδιά του. Τα ρούχα του οι πατέρες τα παίρνουν κρυφά να τα πλύνουν. Τον ρώτησα μια φορά: «Ε, τι κάνεις με τα ρούχα?» «Μου τα παίρνουν», μου λέει, «πολλές φορές. Έτσι κρυφά μου τα παίρνουν. Τα πλένω κι εγώ. Βάζω εκεί αυτά τα κλίνια, τα αφήνω λίγες μέρες στη σκάφη και καθαρίζουν». Βλέπεις μια εμπιστοσύνη στο Θεό. Και οι άλλοι να τα έχουν όλα και να έχουν και τη φοβία και τα λοιπά. Με την περιποίηση αυτός αρρώστησε. Με την εγκατάλειψη έγινε καλά. Η καλοπέραση δεν βοηθάει. Η άνεση δεν είναι για τον μοναχό. Είναι ατιμία στην έρημο. Μπορεί να είσαι καλομαθημένος, όμως πρέπει να σκληραγωγηθείς αν είσαι υγιής. Διαφορετικά δεν είσαι μοναχός.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμων και ελεήμων μακρόθυμε και πολυέλεα και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξετήμου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούντε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμες να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν Σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

άφησε τον Θεό να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου και για τα υπόλοιπα εκείνος ξέρει. Αυτός ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει τη χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει τη στενοχώρια και θα σου την κάνει χαρά, αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία, αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σου το αφήσει, αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια. Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.

Με πολύ χαρά βρίσκομαι ανάμεσά σας από το Άγιον Όρος, όπως είπε ο πατήρ Ματθαίος, ο οποίος ακούραστα μαζί με τους συνεφημερίους του και τους υπόλοιπους συνεργάτες τόσα χρόνια κρατάνε αυτή την παράδοση των Δημητρίων, που είναι, πιστεύω, μία πνευματική όαση μέσα στην άνυδρη έρημο της κοινωνίας μας. Έτσι θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω όχι μόνο για την πρόσκληση αυτούς τους συντελεστές αυτού του έργου, γιατί δεν είναι βέβαια μόνο ένα άτομο, είναι πολύ γύρω από τον έναν. Να ευχαριστήσω τους συντελεστές αυτού του έργου για τον κόπο τον οποίο υποβάλλονται για όλους εμάς, για την πνευματική ωφέλεια όλων ημών, και να ευχαριστήσω πρωτίστως τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, για την ευλογία που δίνει, αλλά και τον γέροντα της Ιεράς ημών Μονής, Αρχιμανδρίτη Αλέξιο, που μας επέτρεψε σήμερα να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, να αναφερθώ στην αγάπη σας σε ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζει δυστυχώς έντονα την εποχή μας, μιας νοοτροπίας που διαπερνά τη σύγχρονη κοινωνία, τους θεσμούς, ακόμα και τις προσωπικές μας σχέσεις, ενός τρόπου ζωής που δεν είναι μόνο βαθιά εναντίον του Ευαγγελικού Λόγου, αλλά και επικίνδυνος για την ψυχή μας. Αναφέρομαι στον εγωκεντρισμό και τον ατομισμό, αυτή τη σιωπηλή αλλά ισχυρή διάβρωση της καρδιάς που οδηγεί τον άνθρωπο από την κοινωνία στο εγώ, από την αγάπη στην αυτάρκεια, από την εκκλησία που ζούμε τώρα στην απομόνωση. Δεν είναι μόνο κοινωνικό φαινόμενο, δεν είναι μία μοντέρνα ψυχολογική τάση, είναι μία πνευματική πληγή βαθιά και διαβρωτική. Είναι μία παραμόρφωση του ανθρωπίνου προσώπου. Είναι άρνηση της εικόνος του Θεού μέσα μας. Και λέω άρνηση της εικόνος του Θεού, γιατί ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο όχι ως μονάδα, αλλά ως πρόσωπο. Στην Αγία Τριάδα βλέπουμε την πληρότητα της αγάπης μέσα στην κοινωνία, και ο άνθρωπος πλασμένος κατ' εικόνα καλείται να ζήσει με αυτό τον τρόπο, όχι μόνος, αλλά εν κοινωνία, όχι στραμμένος στον εαυτό του, αλλά προστρεφόμενος στον άλλον. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέει: «Άνθρωπος εστίν λογικών ζώων φύση κοινωνικών». Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει αληθινά παρά μόνο μέσα σε σχέση αγάπης. Όχι στραμμένος στον εαυτό του. Αλλά σήμερα, αδελφοί μου, ζούμε ακριβώς το αντίθετο. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ζει ως πρόσωπο που σχετίζεται, αλλά ως άτομο που απομονώνεται. Ολόκληρη η δομή της κοινωνίας, της παιδείας, της εργασίας, ακόμα και πολλές φορές της οικογένειας, διαμορφώνεται πάνω στο σύνθημα «Μην ασχολείσαι με τους άλλους, βάλε πρώτα τον εαυτό σου, βάλε εσένα πρώτα πάνω απ' όλα». Αυτό όμως δεν είναι ελευθερία, είναι φυλακή. Βέβαια, πολλές φορές ο ατομιστής εκμεταλλεύεται ακόμα και την ευαγγελική εντολή «Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν». Η πραγματική όμως αγάπη, αδελφοί μου, προς τον εαυτό μας σημαίνει ότι θυσιάζω τον εαυτό μου υπέρ του πλησίον. Μόνο έτσι είμαι πραγματικός άνθρωπος. Ο εγωκεντρισμός δεν είναι απλώς ένα ελάττωμα. Είναι πνευματική αρρώστια, καρπός της πτώσης. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέει: «Ο υπερήφανος δεν μπορεί να αγαπήσει».
βλέπει τους άλλους ως αντικείμενα. Ο εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει, παρά μόνο να χρησιμοποιήσει. Δεν μπορεί να θυσιαστεί, μπορεί μόνο να απαιτεί. Δεν μπορεί να δει τον άλλον ως εικόνα Θεού, αλλά μόνο ως εμπόδιο ή ως μέσον κατακτήσεως προσωπικών στόχων. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλά αυστηρά και λέγει: «Όταν κάποιος ζει χωρίς να ενδιαφέρεται για τους άλλους, δεν ζει αληθινά, είναι σαν νεκρός μέσα στον κόσμο των ζωντανών, γιατί ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για την κοινωνία, για να αγαπά και να αγαπιέται, να συμμετέχει στον πόνο και στη χαρά του πλησίον». Και αν κοιτάξουμε γύρω μας, βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της πτώσης. Βλέπουμε οικογένειες που διαλύονται, όχι γιατί λείπει η συναισθηματική αγάπη, αλλά γιατί περισσεύει το εγώ. Και η ικανοποίηση του εγώ, αδελφοί μου, πολλές φορές νικάει και τους φυσικούς νόμους. Γνώρισα περίπτωση που μητέρα 4 παιδιών, το οποίο το μικρότερο ήταν 2 ετών, άφησε τα παιδιά της για να κάνει τη ζωή της με κάποιον άλλον. Το εγώ της, αυτή η ικανοποίηση της εμπαθούς καταστάσεως του εγωισμού της, νίκησε το μητρικό φίλτρο και αναγκάστηκε ο πατέρας των παιδιών να μεγαλώσει τα παιδιά με τα πεθερικά του, με τους γονείς αυτής της κοπέλας. Βλέπετε λοιπόν πού μπορεί να μας καταλήξει ο ατομισμός και ο εγωκεντρισμός. Έτσι βλέπουμε γονείς και παιδιά αποξενωμένους, ο καθένας στον εαυτό του, στο πρόγραμμά του, στο θέλημά του. Και ακόμα και εμείς οι ίδιοι, αδελφοί μου, πολλές φορές χτίζουμε πνευματικότητα χωρίς Χριστό. Έναν ευσεβισμό που εξυπηρετεί το εγώ μας, όχι που μας βγάζει από αυτό. Είναι εύκολο, ακόμα και σε χώρους που φαινομενικά είναι θρησκευτικοί ή πνευματικοί, να χτίσουμε έναν ευσεβισμό που στην πραγματικότητα ενισχύει το εγώ μας, αντί να το ταπεινώνει και να το μεταμορφώνει. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, για παράδειγμα, μιλάει για την ψευδαίσθηση της αρετής που μπορεί να γεμίσει περηφάνεια. Μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος δεν πλησιάζει τον Θεό, αλλά φτιάχνει έναν Θεό στα μέτρα του. Η αληθινή πνευματικότητα, όπως μας διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, δεν είναι απλώς μια σειρά από καλές πράξεις. Είναι σταυρική. Είναι η πορεία που οδηγεί στο ξεπέρασμα του εγώ. Χωρίς τον Χριστό, η πνευματικότητα εύκολα γίνεται ναρκισισμός ή μια μορφή ανασφάλειας που μας απομονώνει από την αληθινή σχέση από τον Θεό και τον άλλον. Θα μπορούσαμε να πούμε, χωρίς σταυρωμένο Χριστό, η πνευματικότητα γίνεται απλώς μια καλογιαλισμένη μορφή του παλαιού ανθρώπου. Με τον Χριστό γίνεται η σταδιακή μεταμόρφωση. Βλέπουμε κοινωνίες επίσης γεμάτες θόρυβο, αλλά βουβές στην καρδιά. Ζούμε σε μια κοινωνία που δεν σταματά ποτέ να μιλά, να παράγει πληροφορίες, εικόνες, μηνύματα, ήχους. Ο θόρυβος αυτός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κοινωνικά δίκτυα, τις ατέλειωτες συζητήσεις και διαφωνίες δημιουργεί μια ψευδαίσθηση επικοινωνίας και συνύπαρξης. Ωστόσο, παρά αυτή την υπερπληθώρα ήχων και εικόνων, η καρδιά των ανθρώπων παραμένει συχνά σιωπηλή.
αδιάφοροι, ακόμα και νεκροί πνευματικά. Η βουβή καρδιά υποδηλώνει μια έλλειψη εσωτερικής ζωής, αληθινής επικοινωνίας, αγάπης και ειρήνης. Μπορεί να συνομιλούμε, αδελφοί μου, επί ώρες, να ανταλλάσσουμε μηνύματα, να συναναστρεφόμεθα, αλλά μέσα μας αισθανόμαστε πολλές φορές μοναξιά, κενό και αποξένωση. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στον θόρυβο και τη σιωπή της καρδιάς δεν είναι τυχαία, είναι αποτέλεσμα της απουσίας του Θεού από την καθημερινότητά μας. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η καρδιά είναι το λίκνο της ζωής. Όταν η καρδιά αποξενώνεται από τον Θεό και από τον πλησίον, γίνεται έρημος, ακόμα και αν γύρω της επικρατεί φασαρία. Ο θόρυβος των κοινωνιών αυτών πολλές φορές λειτουργεί ως φράγμα για την εσωτερική ησυχία και την πνευματική προσοχή. Ο άνθρωπος κατακλείζεται από εξωτερικά ερεθίσματα, ενώ η ψυχή του σιγά σιγά αποξενώνεται από τον εαυτό της και το Θεό. Η θεραπεία αυτής της βουβής καρδιάς βρίσκεται στην σιωπή της προσευχής, στη μετάνοια και στη συνάντηση με τον αληθινό Θεό. Όταν ο άνθρωπος επιλέγει να ησυχάσει, να κατέβει μέσα του και να ακούσει τη φωνή της συνείδησής του και την παρουσία του Θεού, τότε η καρδιά ξαναζωντανεύει, γεμίζει ειρήνη και αληθινή κοινωνία. Λέγει η φωνή του Θεού μέσα στην γραφή, «Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός». Δηλαδή, ελευθερωθείτε από κάθε περισπασμό και με ηρεμία προσέξτε και μάθετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Σχολάσατε. Σταματήστε τις ατέλειωτες βιωτικές μέρημνες. Παύσατε και ελάτε να γνωρίσετε τον Θεό. Συνεπώς, η πρόκληση της εποχής μας δεν είναι μόνο να μειώσουμε τον εξωτερικό θόρυβο, αλλά να αναζητήσουμε την σιωπή και την αλήθεια μέσα στην καρδιά μας. Να γίνουμε κοινωνίες με καρδιά ζωντανή, που αγαπά, που συγχωρεί, που ελπίζει, που προσεύχεται. Και βέβαια έχουμε και την οικογένεια, που από κατοίκον εκκλησία μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Η οικογένεια, αδελφοί μου, όπως όλοι το ξέρουμε, υπήρξε για αιώνες η κυβωτός της πίστεως και της αγάπης. Όμως σήμερα απαρακολουθούμε με πόνο την αποδόμησή της. Γιατί? Γιατί το εμείς νικήθηκε από το εγώ. Γιατί η υπομονή αντικαταστάθηκε από την απέτηση. Γιατί η θυσία ερμηνεύεται ως παραχώρηση και η προσφορά θεωρείται αδυναμία. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε, όταν σε μία οικογένεια υπάρχει εγωισμός, τότε δεν υπάρχει θέση για τη χάρη του Θεού. Και συνέχιζε, αντίδοτος αυτόν τον εγωισμό είναι η ταπείνωση και η συγχώρεση. Έλεγε χαρακτηριστικά, αν ένας από τους δύο κάνει λίγο πίσω, δεν θα υπάρχει καμία παρεξήγηση. Όταν όμως και οι δύο έχουν εγωισμό, τότε συγκρούονται σαν τα κέρατα των τράγων. Τι ωραία και τι απλά τα έλεγε ο Άγιος. Συγκρούονται σαν τα κέρατα των τράγων. Γιατί? Γιατί κυριαρχεί το εγώ. Ο καθένας στέκεται πεισματικά στις δικές του ανάγκες, στα δικά του θέλω, στο δίκιο του. Λείπει η υποχώρηση, η κατανόηση, η ταπείνωση. Η οικογένεια δεν είναι απλώς συμβίωση, είναι σταυρός και ανάσταση μαζί. Δεν είναι πεδίο δικαιωμάτων, είναι σχολείο αγάπης και ταπείνωσης. Είναι μία πορεία κοινή, που όλοι καλούνται να αφήσουν λίγο στην άκρη τον εαυτό τους για να γίνει κάτι καλύτερο, το εμείς. Και μέσα σε αυτό το σκοτεινό τοπίο
που περιγράψαμε, της ανθρώπινης αποξένωσης που ζούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία, ακούγεται σαν καθαρό φως ο λόγος του Αποστόλου Παύλου από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Τι σ' ασθενεί και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Σε αυτή την εποχή όπου ο δυνατός, ο αυτάρκης και ο αυτάρεσκος άνθρωπος θεωρείται πρότυπο επιτυχίας, ο λόγος αυτός του Αποστόλου Παύλου αντιστρέφει όλα αυτά τα προηγούμενα που περιγράψαμε. Είναι μία φράση που ενώ στην επιφάνειά της μοιάζει να εκφράζει μία συναισθηματική συμμετοχή, στην ουσία κρύβει μέσα της την καρδιά της ορθόδοξης θεώρησης για τον άνθρωπο, την αδυναμία, την αγιότητα και τη χάρη του Θεού. Αυτή η στάση του Παύλου μας καλεί να ξεφύγουμε από την επιφανειακή φιλανθρωπία και να μπούμε στην πνευματική αλληλεγγύη. Όχι να βοηθούμε απλώς τον άλλον από επάνω, αλλά να κατεβαίνουμε στο βάθος του πόνου του. Εκεί γεννιέται η αληθινή καρδιακή συμπόνια. Η προσέγγιση των πατέρων στο θέμα της συμπάθειας και της συμπόνιας προς τον πλησίον, ιδιαίτερα στην καρδιακή ταύτιση με τον πόνο του άλλου, είναι εξαιρετικά βαθιά. Παρουσιάζουν τη συμπάθεια όχι ως ηθική εντολή, αλλά ως χαρισματική αλλίωση της καρδιάς, δηλαδή αλλίωση της Θείας Χάριτος. Η αληθινή χριστιανική αγάπη δεν είναι συναίσθημα, ούτε μία απλή ηθική εντολή. Είναι υπαρξιακή έξοδος από τον εαυτό μας. Είναι το να πονώ εγώ για τον άλλον, όχι απλώς να το συμπονώ με τα λόγια. Οι πατέρες το βίωσαν αυτό βαθιά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει «Ουδέν ούτως άνθρωπον ποιεί, ως το του πλησίον φέρει νόσους». Μας λέει λοιπόν ότι τίποτα δεν κάνει τόσο πολύ τον άνθρωπο άνθρωπο, ώστε το να βαστάζει τις ασθένειες του πλησίον του. Ο Χρυσόστομος βλέπει την πραγματική ανθρωπιά στην ικανότητα να φέρουμε μέσα μας τους πόνους του άλλου, όχι απλώς να τους αναγνωρίζουμε ή να τους σχολιάζουμε. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής μας προχωρά ακόμα βαθύτερα. Λέγει «Συμπάθεια εστί, έκστασης φύσεως υπέρ του πλησίον». Η συμπάθεια είναι η έξοδος του ανθρώπου από τη φύση του για χάρη των άλλων. Αληθινά αγαπά κάποιος όταν λυπάται για την λύπη του πλησίου του, σαν να είναι δική του, και χαίρεται για τη χαρά του, σαν να ήταν δική του. Εδώ πάλι έχουμε την μυστηριακή ταύτιση με τον άλλον, η οποία δεν είναι επιφανειακή, αλλά καρδιακή ένωση. Με άλλα λόγια, δεν μένουμε εγκλωβισμένοι στο εγώ μας, αλλά βγαίνουμε από αυτό. Σπάμε τα όρια του ατομισμού μας και μπαίνουμε στον χώρο του άλλου, μέσα στον πόνο του. Και εκεί, μέσα στην δοκιμασία του, μένουμε. Δεν τον κατακρίνουμε. Δεν επιστρέφουμε στη δική μας άνεση. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, να αγαπάς, να συμπάσχεις, να προσεύχεσαι, να πονάς με τον άρρωστο, να θλίβεσαι με τον θλιμμένο, και όλα αυτά μυστικά, χωρίς να τα καταλαβαίνει κανείς. Ο Άγιος Πορφύριος αρρώστενε κυριολεκτικά από τον πόνο των άλλων. Έλεγε «Όταν μου φέρνουν άρρωστα παιδιά, πονάω τόσο πολύ που με πιάνει η καρδιά μου. Προσεύχομαι και αρρωσταίνω κι εγώ μαζί τους». Αυτό είναι το «τι σ' ασθενεί και ούκ ασθενώ». Ο Άγιος Παΐσιος είχε φτάσει στο σημείο να λέει «Αν μπορούσα, θα έπαιρνα εγώ τον καρκίνο του άλλου». Και έλεγε επίσης «Η αληθινή αγάπη καίει».
δεν είναι απλό συγκίνηση. Είναι φωτιά στην καρδιά που γίνεται προσευχή για όλους. Αυτή η φλόγα της αγάπης είναι το πυρούμε του Παύλου.

είναι εύκολο να λυπηθούμε για λίγο, να δώσουμε μια συμβουλή. Το δύσκολο είναι να μπούμε στον πόνο του άλλου, χωρίς να τον κρίνουμε, χωρίς να φοβηθούμε, χωρίς να αποστραφούμε τον σταυρό του. Πριν από μερικές, από λίγο καιρό, με πήρε τηλέφωνο ένας πολύτεκνος πατέρας 4 παιδιών και μου λέγει: «Πάτερ, πληροφορήθηκα ότι έχει μία δυσκολία μία οικογένεια ενός εξαδέλφου μου. Η μητέρα εκείνης της οικογενείας είχε πεθάνει πριν από 2 χρόνια από καρκίνο, νεαρή γυναίκα. Και τα 2 τους παιδιά είχαν και τα δύο μία μορφή αναπηρίας. Το μεν μεγάλο κορίτσι είχε μία νοητική στέρηση, το δε δεύτερο μία σωματική αναπηρία. Και το πρώτο, το οποίο φοιτούσε σε ένα ειδικό σχολείο, το κορίτσι, το εκμεταλλεύτηκε ένα άλλο αγόρι και το άφησε έγκυο. Και ποιος ήταν ο προβληματισμός αυτού του ανθρώπου που με πήρε τηλέφωνο? «Πάτερ», μου λέει, «το συζητήσαμε με την σύζυγό μου και σκεφτόμαστε να προτείνουμε στον ξάδελφό μου να αναλάβουμε εμείς το παιδί που θα γεννηθεί, για να μην του περάσει ο λογισμός της έκτρωσης». Για να μην του περάσει ο λογισμός της έκτρωσης. Αυτό είναι το «τι σ' ασθενή και ου καστενό». Αυτό είναι το «σηκώνω το σταυρό του άλλου». Ένας νέος επίσης πήγε στον Άγιο Παΐσιο γεμάτος θυμό και απελπισία και του λέγει: «Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε. Δεν δέχομαι την ύπαρξη του Θεού». Και ο Άγιος τι έκανε? Δεν τον ήλεγξε, δεν τον μάλωσε, δεν τον κατήχησε, δεν τον γέμισε με θεολογικές θεωρίες. Του είπε: «Έλα παιδί μου μέσα, έχω κάνει σήμερα 2 πιάτα φαγητό, να φάμε μαζί». Και αφού τον περιποιήθηκε και φάγαν μαζί, τότε του άνοιξε την καρδιά του και το παιδί αυτό έφυγε αναπαυμένο, όχι επειδή είδε έναν θεολόγο, αλλά επειδή είδε έναν θεωμένο άνθρωπο, επειδή είδε έναν άνθρωπο του Θεού, επειδή είδε έναν άνθρωπο που ζούσε αυτό το «τι σ' ασθενή και ουκ ασθενώ». Επειδή είδε έναν άνθρωπο ο οποίος σήκωσε τον σταυρό του. Έτσι ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: «Όταν δεις τον άλλο να έχει ένα πάθος ή ένα πρόβλημα, μην αρχίσεις να τον διορθώνεις. Πέσε πρώτα στα γόνατα και πες: Χριστέ μου, θεράπευσε το παιδί σου. Και τότε αν χρειαστεί θα σου πει ο Θεός τι να πεις και πώς να του πεις». Αυτό δείχνει βαθιά συνέστηση πνευματικής ευθύνης, αλλά όχι ελεγκτικής. Δεν ασθενεί για να νιώσει υπεύθυνος, ασθενεί από αγάπη και πόνο. Γι' αυτό και ο λόγος του Αγίου Παϊσίου είχε δύναμη. Ο Άγιος Πορφύριος μιλούσε για τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης, όχι μόνο ως συναισθηματική ενσυναίσθηση, αλλά ως πνευματική μεταμόρφωση. Επειδή κατοικεί μέσα στην αγάπη χάρις του Θεού, έλεγε: «Η αγάπη προς τον πλησίον είναι το πιο δυνατό φάρμακο. Αν έχεις έναν πονεμένο μπροστά σου και τον βλέπεις με βλέμμα Χριστού, τότε του δίνεις ζωή». Ο Άγιος δεν ανέλυε τα πάθη, τα εγκολπωνόταν. Αντί να πει «να μην κάνεις αυτό», έλεγε

Αφήστε το Χριστό. Κοίτα να τον άφησέ το στο Χριστό το πάθος σου. Κοίτα να τον αγαπήσεις, τον Κύριο, και αυτά όλα θα εξεφανιστούν. Αυτό είναι θεραπεία με αγάπη, όχι με φόβο. Είναι αγκαλιά και όχι πίεση. Στη πνευματική μας πορεία όλοι κάποτε ασθενούμε και όλοι κάποτε γινόμαστε παρατηρητές της ασθένειας του άλλου. Ποια όμως στάση διαλέγουμε τότε? Δυστυχώς πολλές φορές η κρίση ή η ψευδοευσέβεια και η ηθικιστική αυστηρότητα αντικαθιστούν τη συμπόνια. Αντί να ασθενήσουμε μέσα σε εισαγωγικά μαζί με τον άλλον, τον απομονώνουμε. Αντί να προσευχηθούμε, τον αναλύουμε. Αντί να πονούμε, τον σχολιάζουμε. Η Εκκλησία όμως δεν είναι χώρος και σώμα ηθικών αρίστων. Είναι νοσοκομείο πνευματικών τραυματιών. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν σώθηκαν όλοι που είχαν αρετές. Με τη μετάνοια όμως σώθηκαν όλοι. Γι' αυτό και η φράση του Παύλου πρέπει να γίνει καρδιακή στάση. Ασθενεί κάποιος, δεν πονάει καρδιά. Αυτό σημαίνει να είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Όταν πονά το ένα μέλος, συμπάσχει όλο το σώμα. Ο κόσμος μας σήμερα, όλοι μας, αναζητούμε λόγο ελπίδας. Όλοι μας αναζητούμε ένα βλέμμα που να μη σκανδαλίζεται. Μια καρδιά που να μας αγκαλιάζει χωρίς όρους. Ένα λόγο που να μη καταδικάζει, αλλά να λυτρώνει. Ο Χριστός δεν είπε «έλα σε μένα όταν γίνεις τέλειος», αλλά είπε «δεύτε προς με, πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς». Αν θέλουμε να λεγόμαστε χριστιανοί, αδελφοί μου, πρέπει να ζούμε την αγάπη όχι ως θεωρία, αλλά ως βίωση του ξένου πόνου ως δικού μας. Πρέπει να δίνουμε χώρο στον αδελφό μας να ανασάνει, να πέσει, να σηκωθεί, να ξαναπέσει και να βρει σε μας την ανοιχτή αγκαλιά του Θεού. Ο χριστιανός που δεν ασθενεί με τον ασθενή, δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό. Ο πνευματικός πατέρας που δεν πονά για το παιδί του, δεν οδηγεί στην σωτηρία. Ο πιστός που κρίνει και απορρίπτει, δεν αγαπά και άρα δεν σώζεται. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό το ρητό του Παύλου δική μας προσευχή και πορεία. Ασθενεί ο αδελφός μου, ας ασθενώ κι εγώ. Πέφτει, ας πέσω στα γόνατα γι' αυτόν. Σκανδαλίζεται, ας σιωπήσω και ας αγαπήσω. Μόνο τότε η Εκκλησία γίνεται οίκος Θεού, καταφύγιο για κάθε τραυματισμένο, χώρος αναστάσεως. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος ατομικής πίστεως. Είναι κοινωνία σωτηρίας. Είναι το σώμα του Χριστού, όπου κάθε μέλος έχει αξία, όχι επειδή είναι δυνατό οι αυτάρκες, αλλά επειδή είναι ενωμένο με τα άλλα. Ο Χριστός μας δεν μας έδωσε ένα σύστημα ηθικής, μας έδωσε τον εαυτό Του και μας καλεί σε ένα άλλο τρόπο ύπαρξης, τον τρόπο της αγάπης που σταυρώνεται, όχι του εγώ που κυριαρχεί. Μέσα στην Εκκλησία καλούμαστε να ξεπεράσουμε τον ατομισμό μας, να μάθουμε να κοινωνούμε όχι μόνο του σώματος και του αίματος του Χριστού, αλλά και ο ένας του άλλου. Να πονάμε με τον πόνο του αδελφού, να χαρούμε με τη χαρά του, να βαδίζουμε μαζί στο μονοπάτι της σωτηρίας. Αδελφοί μου, ο κόσμος που όλοι μας θέλουμε να αλλάξει, δεν αλλάζει με συστήματα και με φωνές, αλλά με μετάνοια. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, ειρήνευσε εσύ
και θα δεις χιλιάδες να ειρηνεύουν γύρω σου. Όταν ένας άνθρωπος αλλάζει τον τρόπο που σχετίζεται, ο κόσμος του γύρω αλλάζει. Όταν μία οικογένεια ξαναβρεί την θυσιαστική αγάπη, γίνεται φως μέσα στο σκοτάδι. Όταν ένας χριστιανός πάψει να βάζει τον εαυτό του στο κέντρο, τότε ο Χριστός παίρνει τη θέση του στο κέντρο της ζωής του. Ο ατομισμός δεν νικέται με θεωρίες, αλλά με πράξεις αγάπης, με μικρές καθημερινές θυσίες, με συγγνώμες που πολλές φορές πονάνε, με υπομονή, με προσευχή, με το να δίνουμε τον χρόνο μας, την προσευχή μας, τον εαυτό μας για τον άλλον. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να θυσιαστεί. Πού εμείς βρισκόμαστε απέναντι σε αυτό τον πρότυπο του Κυρίου μας, που είναι ο αρχηγός μας και τον ακολουθούμε? Εκείνος ήρθε για να συνάξει τα διεσκορπισμένα, όχι για να στήσει έναν θρόνο δόξης. Αν θέλουμε και λέμε ότι τον ακολουθούμε, ο δρόμος είναι ξεκάθαρος. Να αρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Δύσκολο βέβαια, αλλά μόνο όταν το εγώ μας σταυρωθεί και θα μπορέσει να αναστηθεί το πρόσωπο. Μόνο όταν πάψουμε να θεωρούμε τον εαυτό μας κέντρο του κόσμου, θα βρούμε τον Χριστό που είναι το αληθινό κέντρο των πάντων. Ο κόσμος δεν έχει ανάγκη από ακόμα έναν πετυχημένο άνθρωπο. Έχει ανάγκη από ταπεινούς ανθρώπους, από θεωμένους ανθρώπους. Ανθρώπους που ξέρουν να δακρύζουν, να προσεύχονται, να προσφέρουν, να σιωπούν, να συγχωρούν. Ανθρώπους εκκλησιαστικούς που μεταμορφώνουν το σπίτι τους σε κατοίκον εκκλησία και την εργασία τους σε διακονία. Είδατε την ωφέλεια που έφερε σε όλο τον κόσμο ένας αγράμματος, απομονωμένος άνθρωπος όπως ο Άγιος Παΐσιος. Είδατε πόσο μπορεί να επηρεάσει τις ψυχές μας, ακόμα και με αυτήν βλέπετε την καινούργια ταινία, την σειρά που προβλήθηκε το περασμένο έτος, πόσο επηρεαστήκαμε. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε βάλει στο κέντρο της ζωής του τον Χριστό, είχε βάλει στο κέντρο της ζωής του το Ευαγγέλιο του Κυρίου, το Ευαγγέλιο της αγάπης. Μία φορά ένας γνωστός μου είχε πάει στο κελάκι του, τον ήξερε, πήγαινε αρκετές, είχε πάει, τον είχε συναντήσει αρκετές φορές, αλλά πήγε για ένα συγκεκριμένο λόγο ασθένειας ενός πολύ συγγενικού του προσώπου. Και όταν έφυγαν όλοι και του τόπε του Αγίου Παϊσίου, του λέει: «Ανδριανέ, έλα μαζί μου μέσα στο ιερό, μέσα στο εκκλησάκι». Και πάτερ μου λέει, πήγαμε μέσα στο εκκλησάκι και χωρίς δεύτερο λόγο, χωρίς προετοιμασία θα λέγαμε, ο Άγιος γονάτισε στο κέντρο, κάτω από τον, στο μικρό αυτό εκκλησάκι, κάτω από τον πολυέλαιο, και πάνω στο κυλίμι που είχε εκεί άρχισε να κλαίει επί 20 λεπτά, προσευχόμενος για το θέμα αυτού του ανθρώπου. Τόσο πολύ είχε δεθεί, τόσο πολύ είχε δοθεί, συγγνώμη, στον άλλον, στην αγάπη του άλλου, στο ότι εγώ δεν υπάρχω, υπάρχει ο άλλος. Αυτό είναι το τι σας στενεί και ούκα στενώ. Αυτό είναι ότι μπαίνω στον πόνο του άλλου, όχι συναισθηματικά, αλλά προσευχητικά, βάζοντας τον Χριστό στη ζωή και τη δική μου, αλλά και του άλλου. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Ιλουανός ο Αθωνίτης, ένας άλλος σύγχρονος αγιορείτης Άγιος, «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι.
και να προσεύχεσαι για όλον τον κόσμο σαν να είναι ένας. Ακόμα και αν βλέπουμε που βλέπουμε γύρω μας όλο αυτό το σκοτάδι, ακόμα και αν το εγώ φαίνεται αίτητο στην κοινωνία μας, μην απελπίζεστε. Γιατί? Διότι ο Χριστός ανέστη. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε καρδιά μπορεί να νικηθεί από την αγάπη του Κυρίου, ακόμα και η πιο σκληρή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την αλλαγή, όχι από τους άλλους, αλλά από μας. Να φύγουμε σήμερα από εδώ, αδελφοί μου, όχι μόνο με ένα καλό λόγο στο νου, αλλά με μία απόφαση στην καρδιά, να αδειάσουμε λίγο τον εαυτό μας, να κάνουμε χώρο για τον άλλον, να ξαναχτίσουμε την οικογένειά μας με θυσιαστική αγάπη, να επουλώσουμε σχέσεις, να σταθούμε με αληθινό ενδιαφέρον δίπλα στον αδελφό μας, να κοινωνήσουμε Χριστό και να γίνουμε εμείς κοινωνία Χριστού. Ας βγούμε από το εγώ μας, ας μπούμε στην κοινωνία της αγάπης, ας ζήσουμε ως εκκλησία και όχι ως μονάδες. Διότι όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ζω δε ουκέτι εγώ, αλλά ζει εν εμή Χριστός. Να τι σημαίνει να βγει το εγώ από τον θρόνο και να μπει ο Χριστός. Να τι σημαίνει να σωθεί ο άνθρωπος. Όχι να θριαμβεύσει, αλλά να ενωθεί. Όχι να αυτονομηθεί, αλλά να κοινωνήσει. Ο εγωκεντρισμός λέει, δεν χρειάζομαι κανέναν, είμαι αυτάρκης. Η αγάπη του Χριστού λέει, εάν αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ημί. Ο ατομισμός ψιθυρίζει, μόνος μου, για μένα, από μένα. Η Εκκλησία φωνάζει, ούτως οι πολλοί εν σώμα εσμένα εν Χριστώ. Ο κόσμος μας δεν θα αλλάξει, όπως είπαμε, με καταγγελίες και με φωνές. Θα αλλάξει όταν αλλάξουμε εμείς, όταν μάθουμε να αγαπάμε όπως ο Κύριος μας αγάπησε, μέχρι τέλους, μέχρι Σταυρού. Αμήν.

0: ο πάντων Θεός και Δεσπότης, αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους, φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες από παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμεν αλλήλης το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ίσθεογνωσίας αγιασμό δια του μονογενού σου Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Πάντων Θεός και Δεσπότης αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμενε αλλήλιστο της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμου, βεβαιούμενη το της ίσθεογνωσίας αγιασμό, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Λίγη δουλειά πρώτα μέσα μας. Επανεκκίνηση στη ζωντανή πίστη. Και φιλότιμη συνέχεια. Με το βλέμμα στο λατρευόμενο Χριστό, να μην είναι η καθημερινή μας ζωή αντίθετη με τον εκκλησιασμό. Έτσι προχωρούσε η Ορθοδοξία που γιορτάζουμε σήμερα. Όπως εξηγούσε ο Άγιος Παΐσιος, για να πάμε κοντά στο Χριστό, πρέπει να συγγενέψουμε μαζί Του. Παράδεισος είναι αγάπη, έρος, παλαβομάρα. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός της θείας αυτής παλαβομάρας. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης, κύριος Δημήτριος.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε για άλλη μια φορά και με τη βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας για να συνεχίζουμε την ανάλυση των χωρίων της Αγίας Γραφής και συγκεκριμένα την ανάλυση του βιβλίου της Γενέσεως. Και είχαμε μιλήσει για την δημιουργία, για την πτώση και τώρα είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο. Θα διαβάσει, Σοφία, το στίχο που θέλουμε να αναλύσουμε.
1: Ναι. Αδάμ δε έγνω Εύαν τη γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτε και τον Καΐν και είπεν «Εκ της άμην άνθρωπον δια του Θεού».
0: Πολύ ωραία. Ο Αδάμ, λέει, γνώρισε την Εύα, την γυναίκα του, και γέννησε, αφού συνέλαβε η Εύα, γέννησε τον Καΐν και τότε είπε «Απέκτησα άνθρωπον δια του Θεού». Είναι πολύ σπουδαίος αυτός ο στίχος και έχει πάρα πολλά να μας πει, καθώς και οι πατέρες της Εκκλησίας αναλύοντας και εμβαθύνοντας στον στίχο αυτό παρατηρούν πάρα πολλά θέματα πνευματικής αξίας για όλους μας. Είναι και η εορτή του Αγίου Στυλιανού σήμερα, οπότε υπάρχουν και υποχρεώσεις ανθρώπων που εορτάζουν, τους ευχόμεθα και αυτούς που εορτάζαν χθες και αυτούς που εορτάζουν σήμερα και αυτούς που τυχόν θα εορτάσουν τις υπόλοιπες μέρες. Ουσιαστικά οι εορτές ανήκουν σε όλους τους χριστιανούς, όπως τα κείμενα και ο Θεός ανήκει σε όλους μας, έτσι και οι Άγιοι ανήκουν σε όλους μας, και ας έχουμε την ευλογία τους και την συμπαράστασή τους στον πνευματικό μας αγώνα. Λέει λοιπόν εδώ το βιβλίο της Γενέσεως, το τέταρτο κεφάλαιο, στον πρώτο στίχο, ότι ο Αδάμ γνώρισε την Εύα, την γυναίκα του. Γιατί, κάνει εντύπωση έτσι, γιατί λέει γνώρισε την Εύα. Αυτό το γνώρισε, ξέρετε, έχει πάρα πολλές σημασίες, πάρα πολλές έννοιες, διότι δεν θα μπορούσε να σταθεί στο σημείο αυτό τη στιγμή που ο Αδάμ την ήξερε την Εύα. Δεν την ήξερε, πρώτη φορά την είδε. Γνωρίζω έναν άνθρωπο όταν πρώτη φορά τον βλέπω. Ο Αδάμ ήξερε την Εύα πάρα πολύ καλά μέσα από τον Παράδεισο. Εξάλλου δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι τότε, δυο τους ήτανε, μιλούσανε, κουβέντιαζαν, συζητούσαν, αμαρτήσανε παρακούοντας το θέλημα του Θεού, ακούν τις εντολές του Θεού και τώρα μαζί βγαίνουν από τον Παράδεισο. Την ήξερε πολύ καλά την Εύα, αλλά γιατί λέει γνώρισε και δεν λέει απλώς ο Αδάμ απέκτησε από την Εύα τον Καΐν. Ναι, Σοφία.
1: Μήπως επειδή από εδώ και μπρος ο Αδάμ βλέπει στην Εύα τον νέο ρόλο στον οποίο θα πρέπει να ανταπεξέλθει η ίδια, στο ότι δηλαδή θα είναι μητέρα, θα είναι η ρίζα από όπου θα προέλθουν όλες οι υπόλοιπες από εδώ και πέρα γενναίες.
0: Ναι, στέκει, αν λάβουμε υπόψη και το δεύτερο μέρος του στίχου που λέει «Συλλαβούσα έτηκε τον Καΐν». Αλλά αυτό το έγνο δεν σημαίνει ότι ήξερε ότι η Εύα θα γεννήσει και θα αποκτήσει καινούριο ρόλο. Είμαστε ακόμη πριν γεννήσει και πριν η Εύα γίνει μητέρα. Άρα λοιπόν κρύβει και κάτι άλλο πολύ πιο βαθύ πέρα από αυτό το σημείο, πέρα από αυτό το «ναι». Την παρατήρηση που έκανες σωστή μεν, αλλά χρήσιμη για πιο μετά. Ναι, Σοφία.
2: Μήπως συνειδητοποίησε τώρα ο Αδάμ ότι εφόσον μετά την αμαρτία ποια ακριβώς είναι η Εύα, ότι ήταν η βοηθός του, αυτά που δεν είχε συνειδητοποίησει τότε μέσα στον Παράδεισο, γι' αυτό και φτάσανε στο σημείο να αμαρτήσουν.
0: Δηλαδή στον Παράδεισο δεν την γνώρισε σωστά, δεν την γνώρισε καθώς έπρεπε, είχε λυπή γνώση τώρα.
2: Όχι ακριβώς η λυπή γνώση, ίσως δεν το είχε διαπιστώσει αυτό, ότι
0: δεν το συνειδητοποίησε, ναι, καλά, δεν το χώνεψε, δεν το τοποθέτησε
2: λόγω του ότι αμαρτήσανε,
0: το πέρασε
2: και μετά εξαιτίας της αμαρτίας το συνειδητοποίησε
0: καλύτερα. Ναι. Βέβαια εδώ είναι λίγο αντιφατικό, γιατί η αμαρτία αφαιρεί γνώση, δεν προσθέτει γνώση, αφαιρεί γνώση, αφαιρεί σύνεση, σοφία, ξυπνάδα κτλ. Ενώ μέσα στον Παράδεισο ο Αδάμ ήταν πανέξυπνος, έδινε ονόματα στα ζώα. Σας αφήνω να πείτε κάποια πραγματάκια, γιατί είναι το σκεπτικό και προκαλούμε με αυτόν τον τρόπο τους ακροατές μας να σκεφτούν και εκείνοι γιατί με αυτόν τον τρόπο συνταξιδεύουμε, θα λέγαμε, στις Γαλιλαίες, στις ακρογέλειες, έτσι, στις θάλασσες.
2: Να υπενθυμίσουμε, ναι, και το τηλέφωνο,
0: ναι,
2: που είναι το 2410-624-926 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας.
0: Ναι. Για λέγε,
3: ναι, να προσθέσω κι εγώ, μήπως επειδή εκτός Παραδείσου θα έπρεπε μαζί να συνεργαστούν για να επιβιώσουν κατά κάποιο τρόπο. Στον Παράδεισο ήταν όλα απλόχερα χαρισμένα σε αυτούς. Ενώ εκτός Παραδείσου έπρεπε ο ένας να βοηθήσει τον άλλον, άρα έπρεπε ο ένας να γνωρίσει τον άλλον.
0: Ναι, μέσα στις δυσκολίες που θα είχαν πλέον. Ε.
3: Ναι.
0: Όλα ωραία αυτά που λέτε, αλλά ξέρετε, μας διαφεύγει κάτι που δεν το ζούμε. Δεν το ζούμε, γιατί δεν το κατανοούμε λογικά. Ο άνθρωπος ό,τι κατανοεί λογικά, αυτό το χωνεύει, το εμπεδώνει. Δεν θέλει μία άλλη προσπάθεια, όπως λέγανε οι αρχαίοι, δείτε δειλίου κολυμβητού. Το πρόβλημα αυτό, δηλαδή, χρειάζεται έναν κολυμβητή της δήλου που ήταν τολμηροί σφουγγαράδες και βουτούσαν βαθιά μέσα στη θάλασσα για να βγάλουν τα πιο απόμακρα σφουγγάρια. Ναι, λοιπόν, θέλει τολμηρό δίτη να εισέλθει μέσα στα νοήματα αυτά που ο Θεός κρύβει πίσω από τις από τον τρόπο με τον οποίο μας έχει πλάσει και θέλει να ζούμε και να υπάρχουμε. Λοιπόν, ας έρθουμε λιγάκι πριν, μέσα στον Παράδεισο. Γιατί τότε δεν την γνώριζε? Τι του έλειπε τότε και την γνωρίζει τώρα? Προσέξτε τι γίνεται. Μέσα στον Παράδεισο, τι ήταν η Εύα με τον Αδάμ? Δεν ήταν ένα σώμα? Δεν είπε ο Αδάμ, αυτό είναι σάρκα εκ της σαρκός μου? Άρα το αναγνώρισε και το κατάλαβε πάρα πολύ καλά. Ένα κατού του καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα αυτού και έσονται οι δύο η σάρκα μία. Υπήρχε ενότητα μέσα στον Παράδεισο, πλήρης ενότητα, ήταν ένα σώμα. Άρα μέσα στον Παράδεισο την γνώριζε πάρα πολύ καλά την Εύα, γιατί ήταν σώμα δικό του. Εγώ δεν ξέρω το χέρι μου, δεν ξέρω το πόδι μου, δεν ξέρω τα μάτια μου. Για σκεφτείτε να δω μια φωτογραφία και να πω ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω τον εαυτό μου, τον ξέρω. Και τότε ήξερε όχι απλώς το σώμα μόνο, αλλά ήξερε και όλες τις ψυχικές διαθέσεις της Εύας, τις σκέψεις της, τις διαθέσεις της, τη συμπεριφορά της, τα πάντα.
3: Ζούσε ένα αγγελικό βίο, λένε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε μπει η αμαρτία να δημιουργήσει θόλωμα στη σκέψη, θόλωμα στη σχέση και προπαντός αποκοπή. Υπήρχε ενότητα. Αυτό, η ενότητα, μην περιμένουμε να δούμε δύο κολλημένα πράγματα, σαν σιαμαία δηλαδή. Ενότητα σημαίνει ό,τι σκέφτεται ο ένας να σκέφτεται και ο άλλος. Ό,τι αποφασίζει ο ένας να αποφασίσει και ο άλλος. Όπως η ενότητα στα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος δεν είναι, λέμε, ένας Θεός, τρία πρόσωπα. Γιατί είναι τρία πρόσωπα? Για να δείξει ότι το καθένα έχει την δική του θέληση, αλλά μια θέληση που ταυτίζεται με τη θέληση των άλλων, όχι ξεχωριστή, ανεξάρτητη. Μπορούσε να έχει ανεξάρτητη θέληση, αλλά χάρη της ενότητος διατηρούν και τα τρία πρόσωπα μια θέληση, μια κίνηση, μια ενέργεια κτλ. Έτσι λοιπόν, μέσα στον Παράδεισο η Εύα για τον Αδάμ ήταν κάτι τελείως δικό του. Αλλά όταν βγήκαν, όταν πέσανε, μετά την πτώση ήρθε ο χωρισμός από τον Θεό και ο χωρισμός μεταξύ των ανθρώπων. Άρα τώρα η Εύα μετά την πτώση έγινε κάτι άλλο. Έπαψε να είναι μέρος του Αδάμ. Χάθηκε αυτή η ενότητα. Ήλθε λοιπόν η διάσπαση, ήλθε ο διαχωρισμός. Και ο καθένας έχει την δική του θέληση. Εγώ τραβάω το δρόμο μου, εσύ τραβάς το δρόμο σου, το δικό του γούστο, την δική του απόφαση, την δική του ενέργεια, την δική του κατάληξη, την δική του ιστορία, δική του πορεία, τελείως. Σήμερα μάλιστα οι άνθρωποι και μέσα στην οικογένεια νιώθουν τελείως ξένοι μεταξύ τους, ο καθένας ανεξάρτητος. Το πρωτοφόλι μου, το όνομά μου, το επιθετό μου, η αξιοπρέπειά μου, και αδιαφορούμε για την αγάπη που δημιουργεί ενότητα. Και έτσι έχουμε τώρα την διάσπαση αυτή. Άρα, ενώ πριν ήταν ένα σώμα ενωμένο, τώρα τι είναι? Η γυναίκα πλάστηκε από τον Θεό ως σώμα, το λέει στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού, και ο άνδρας είναι η κεφαλή. Έχουμε τώρα ένα σώμα που χάνει το κεφάλι, το σώμα που χάνει το κεφάλι και το κεφάλι που χάνει το σώμα. Στο σώμα παραμένει η καρδιά, στο κεφάλι παραμένει ο εγκέφαλος. Και έτσι έχουμε, θα λέγαμε, τον άνδρα ως κεφαλή που είναι λογικός και ψυχρός, δεν έχει τόσο συνέστημα άνδρας, και η γυναίκα που είναι συναισθηματική, γιατί είναι το σώμα, είναι η καρδιά, αλλά δεν έχει τόσο έντονο το λογικό, όχι ότι είναι παράλογη, τον ορθολογισμό, την τόλμη, την δύναμη, αυτή που έχει ο άνδρας σαν σκέψη, την ψυχρότητα. Η γυναίκα είναι πιο συναισθηματική, ο άνδρας είναι πιο ψυχρός. Μέσα στον παράδεισο θα ήταν και οι δυο ένα, άρα θα υπήρχε συνεργασία λογικής και συναισθήματος. Τώρα όμως δεν υπάρχει συνεργασία. Ναι, Σοφία.
1: Ήθελα να πω ότι η γυναίκα έχει την τρυφερότητα και τη γλυκύτητα, αντίθετα με τον άντρα που έχει την αρενοπότητα, εντελώς διαφορετικά στοιχεία.
0: Που είναι χρήσιμα και τα δυο σε ένα σώμα.
1: Ναι.
0: Τώρα χώρισαν. Και πρέπει ο άντρας να ψάξει να βρει συναίσθημα και η γυναίκα να ψάξει να βρει περισσότερη ανδρεία, ηρωισμό, ό,τι έχει λογική μέσα μας. Γι' αυτό και συμπεριφέρονται οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Δεν μας έπλασε για να είμαστε χωριστά ο Θεός. Άρα λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπετε πως είναι ένα ποδήλατο. Έχει δύο ρόδες και έναν αναβάτη. Έτσι. Πήγατε σε τσίρκο καμιά φορά που έχει ποδήλατο με μία ρόδα και έναν αναβάτη. Η άλλη ρόδα έγινε, απέκτησε άλλον αναβάτη. Δηλαδή, αν το παράδειγμα αυτό το καταλάβουμε, ένα ποδήλατο με έναν αναβάτη, το θέλημα του Θεού. Τώρα, δύο ρόδες, το ένα το ποδήλατο έγιναν δύο ρόδες με δύο διαφορετικούς αναβάτες. Το ένα έχει τον άνδρα, το άλλο έχει τη γυναίκα και ο καθένας τραβάει τον δρόμο το δικό του. Και έχουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο μία διάσπαση. Και ξέρετε, πολλές φορές αυτά τα γεγονότα, τα κοσμογονικά γεγονότα της πορείας του ανθρώπου, τα εκφράζουν και οι κοσμικοί άνθρωποι χωρίς να το καταλαβαίνουν, μέσα από την ποίηση, μέσα από τα τραγούδια. Άκουγα μια φορά ένα τραγούδι που έλεγε, που λέει, το σώμα που ζητάς το πήρε ο Βοριάς και έγινε αγέρας και τα λοιπά. Το σώμα που ζητάς, δηλαδή ο άνθρωπος υποσυνείδητα έχει την αναζήτηση του άλλου μέρους, του άλλου κομματιού που έχασε και ψάχνει να το αναζητήσει. Πού? Αν το αναζητήσει σωστά, θα το βρει και σωστά. Γι' αυτό και μέσα στον γάμο ο Απόστολος τι λέγει, καίσονται οι δύο η σάρκα μία. Δηλαδή αυτό που χάθηκε μέσα στον παράδεισο έρχεται η ώρα να αποκτηθεί τώρα ξανά μέσα στην ευλογία του μυστηρίου του γάμου. Γι' αυτό ο πολιτικός γάμος δεν είναι τίποτα, είναι μια συμφωνία δύο ανθρώπων, τίποτα δεν είναι. Ο θρησκευτικός, ο εκκλησιαστικός, ο μυστηριακός, να το πω έτσι, γάμος που έχει μυστήριο, έχει αυτό το στοιχείο της ενότητας, η οποία ενότητα δεν έρχεται από μόνη της, αλλά δίδεται από τον Θεό ως ευλογία και μας προτρέπει εμάς να διατηρήσουμε αυτή την ευλογία του Θεού κάνοντας τον δικό μας αγώνα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον Θεό τα γεγονότα της ζωής μας χωρίς εμείς να κάνουμε τίποτα. Και βλέπετε στο μυστήριο του γάμου που συνήθως δεν το προσέχουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από το μυστήριο του γάμου, καταλαβαίνουμε αυτά που θα θέλαμε εμείς να καταλάβουμε και όπως θα θέλαμε εμείς να καταλάβουμε. Πιο πολύ προσέχουμε πως ντυνόμαστε, πως συμπεριφερόμαστε, το αν η νύφη έχει ωραίο νυφικό ή δεν έχει ωραίο νυφικό, αν ταιριάζει το ζευγάρι ή δεν ταιριάζει, αν θα βγάλουμε φωτογραφίες ωραίες, αν θα βγάλουμε τούτο ή αν θα βγάλουμε εκείνο, και το μυστήριο του γάμου το χάνουμε και δεν καταλαβαίνουμε ούτε και την αξία του μυστηρίου, η οποία αξία του μυστηρίου δίδει αξία σε εμάς. Λέει επί παραδείγματι ο Απόστολος, ο οποίος Απόστολος είναι καταπέλτης για τους άνδρες. Τα πιο πολλά που λέει ο Απόστολος είναι για τους άνδρες κυρίως. Ελάχιστα λέει για τη γυναίκα. Λέει, όπως αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία, δείτε που ανεβάζει το μυστήριο, ούτως ο φίλος είναι οι άνδρες αγαπάν τα σε αυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Είδατε που πάει τώρα στην αγάπη. Να αγαπάνε τις γυναίκες όπως αγαπούν τα σώματά τους. Ο αγαπών συνεχίζει. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Όποιος αγαπάει την γυναίκα του, τον εαυτό του αγαπά. Είδατε αφορμές που μας δίδει να φύγουμε από τον εγωισμό μας. Και λέγει παρακάτω, διότι κανείς ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησε, κανείς δεν μίσησε ποτέ τη σάρκα του. Άρα ο Θεός μας λέει ότι είναι δεδομένο πλέον ότι είστε μία σάρκα. Άρα δεν μπορείς να λες ότι δεν αγαπώ την γυναίκα μου, γιατί μισείς ουσιαστικά τη σάρκα σου. Και τι κάνει, λέει, όταν την αγαπάει? Αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν. Την τρέφει, την περιποιείται, την φροντίζει, την βοηθάει, τη συμπαραστέκεται. Όλα αυτά αυτό σημαίνουν. Και βλέπετε, δεν λέει και η γυναίκα ότι κάνει το ίδιο. Λέει για τον άνδρα. Γιατί? Διότι είπαμε, ο άνδρας είναι ψυχρός, είναι κεφαλή, είναι λογική μόνο. Και του προτρέπει τώρα να γίνει και καρδιά, να φτιάξει μέσα στον εαυτό του και κάποια στοιχεία συναισθήματος. Έτσι λοιπόν την τρέφει, την περιποιείται και την φροντίζει, όπως και ο Κύριος φροντίζει την Εκκλησία. Διότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, ποιος το καταλαβαίνει αυτό, ότι είμαστε μέλη Χριστού, και είναι βασικότατο αυτό, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού, μέλη του Ιησού Χριστού, από τη σάρκα του, από τα οστά του, ένα είμαστε. Και συνεχίζει, αντί τούτου, δηλαδή ως προς το μυστήριο αυτό, καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού, επαναλαμβάνει τα λόγια του Αδάμ που ήταν προφητικά, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και θα προσκοληθεί προς την γυναίκα του και θα είναι οι δύο μία σάρκα. Ποιος το καταλαβαίνει αυτό? Παντρεύονται τα παιδιά. Αν η πεθερά και η μάνα του παιδιού και η μάνα της κόρης το καταλάβαιναν αυτό, δεν θα επεμβαίναν στα ζευγάρια. Ναι, Σοφία,
3: βλέπουμε ότι είναι τόσο ιερός αυτός ο δεσμός που υποχωρεί ακόμη και ο δεσμός μεταξύ γονέα και παιδιού.
0: Ναι, τελειώνει, τερματίζει. Τερματίζει. Με τον πατέρα και τη μητέρα μου δεν είμαι μία σάρκα. Τους σέβομαι και τους τιμώ, και πρέπει να τους σέβομαι και να τους τιμώ, γιατί είναι γονείς μου, και αλίμονο αν δεν σεβόμεθα και δεν τιμούμε τους γονείς μας. Αλλά είναι κάτι ξένο, κάτι έξω από μας, με αυτή την έννοια ξένο, κάτι έξω από μας. Γι' αυτό και ο πρώτος βαθμός συγγένειας είναι με τους γονείς. Με τη γυναίκα δεν λέμε ότι έχουμε πρώτο βαθμό συγγένειας. Είναι μηδενική η συγγένεια. Είναι η γυναίκα μου. Τι βαθμό συγγένειας έχει, την γυναίκα μου. Ο πατέρας και η μητέρα είναι πρώτος βαθμός συγγένειας με το παιδί. Και στη συνέχεια λέει, θα προσκοληθεί προς την γυναίκα του. Προσέξτε, θα προσκοληθεί. Όχι να την διορθώσει, όχι την αλλάξει. Σημαίνει ότι εξ αρχής, πριν την πάρει, ζήγησε τα πράγματα και τώρα είναι υποχρεωμένος να προσκοληθεί σε αυτήν, εγκαταλείποντας και μάνα και πατέρα. Και είναι μεγάλο λάθος όταν, κυρίως, δεν λέει και για τη γυναίκα αυτό, προς την γυναίκα του, δεν λέει και η γυναίκα προς τον άντρα της, γιατί το μεγαλύτερο δέσιμο των γονέων είναι με τα αγόρια. Οι μανάδες με τα αγόρια έχουν. Μου τον πήρε, μου τον έκανε, δεν μου τον ταΐζει, δεν μου τον τίνει, δεν τον περιποιείται, δεν. Αυτά είναι λάθη. Και δεν βοηθάμε τα παιδιά. Η μάνα δεν πρέπει ποτέ να στηρίζει τον γιο, εάν πάει και της πει παράπονα για την μάνα, ή ότι δεν μαγείρεψε καλά, ή οτιδήποτε. Να πάει να του πει, την διάλεξες, την πήρες, είναι η γυναίκα σου, τελείωσε, η πόρτα μας έκλεισε. Εγώ και ο άντρας είμαστε ένας, ο πατέρας είμαστε ένα σώμα, εσύ και η γυναίκα σου είστε ένα σώμα. Αλλά δυστυχώς οι μανάδες επεμβαίνουν και γίνεται αυτός ο καυγάς που γίνεται ανάμεσα στην ύφη και στην πεθερά, και όταν τσακώνει την ύφη και η πεθερά, φταίει ο γιος που δεν έμαθε ότι έπρεπε να ξεκολλήσει από τη μάνα του και να είναι κολλημένος στη γυναίκα του. Και θα είναι, λέει, οι δύο σάρκα μία. Πάρτε παράδειγμα εμείς. Τι έχει μεγαλύτερη αξία, το χέρι μας ή η μάνα μας? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η μάνα μου είναι μάνα μου και το χέρι μου είναι χέρι. Όταν επί παραδείγματι σπάσει κανείς το χέρι του, σπάσει το πόδι του, και συγχρόνως πρέπει να σηκώσει τη μάνα του που έπεσε κάτω, τι θα κάνει? Με σπασμένο χέρι θα πάει να τη σηκώσει? Είναι αδύνατο. Θα φροντίσει πρώτα το χέρι του να το φτιάξει, γιατί είναι σώμα του, να αποκτήσει δύναμη, και μετά δεύτερο βήμα το άλλο. Ενώ εμείς τώρα τι κάνουμε? Βάζουμε σε δεύτερη μοίρα την γυναίκα και έχουμε σε πρώτη μοίρα τη μάνα, και μπαίνει μέσα στο σπίτι, κάνει ό,τι θέλει, αλωνίζει, γιατί πήραξες την κατσαρόλα αυτή, γιατί πήραξες το κάθισμα αυτό, εγώ δεν τα είχα έτσι, δεν τα έκανα αλλιώς. Ναι, Σοφία.
3: Θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι πάνω σε αυτό που είπατε πριν, ότι θα προσκοληθεί ο άνδρας στη γυναίκα. Ο σκοπός του γάμου φυσικά είναι η σωτηρία της ψυχής μας, έτσι. Αν όμως η γυναίκα στην οποία ο άνδρας πρέπει να προσκοληθεί δεν βοηθάει σε αυτό,
2: τι πρέπει να κάνει σε αυτή την περίπτωση, πώς πρέπει να το αντιμετωπίσει.
0: Λοιπόν, είπε να προσκοληθεί,
2: ναι,
0: που σημαίνει έχω ένα κεφάλι χωρίς σώμα και ένα σώμα χωρίς κεφάλι, άρα θα του κάνω επέμβαση, εγχείρηση να δεθούν αυτά τα δυο. Παίρνω την πραγματικότητα την ανθρώπινη, έτσι, για να το καταλάβουμε. Δεν σημαίνει προσκόλληση υποταγή, σημαίνει επαναφορά στην φυσική κατάσταση. Και όταν το κεφάλι που ήταν μακριά από το σώμα κολλήσει στο σώμα, τι κάνει, αρχίζει να δίδει εντολές στο χέρι να κινηθεί σωστά. Αν το χέρι δεν κινηθεί σωστά, τι λέμε, ότι δεν έγινε καλή προσκόλληση, ε? Άρα λοιπόν, εάν η γυναίκα κάνει λάθη, εάν η γυναίκα είναι υπερβολική, αν οφείλει ο άνδρας να καθίσει και να σκεφτεί και να βρει τρόπους να την βοηθήσει ώστε να σκέφτεται και εκείνη σωστά. Εκείνη έχει συνέστημα, ο άνδρας δεν έχει συνέστημα. Άρα λοιπόν ο άνδρας έχει την λογική. Θα καθίσει και θα σκεφτεί και θα πει τι φταίω εγώ και είναι η γυναίκα μου έτσι. Τι φταίω εγώ και είναι η γυναίκα μου γκρινιάρα. Τι φταίω, όχι έχω μια γκρινιάρα γυναίκα, σε υποτιμάει αυτό. Γιατί δεν λειτουργείς εσύ σωστά. Αν επί παραδείγματι λέμε ποτέ έχω ένα χέρι που δεν ξέρει να τραβάει γραμμές, ή έχω ένα χέρι που δεν ξέρει να γράφει, το κεφάλι σου φταίει. Ναι, Σοφία.
1: Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Έχω μπροστά μου ένα κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος αναφέρει στην περίπτωση που τι γίνεται όταν η γυναίκα είναι πονηρή, όταν δεν είναι καλή, όπως είπε και η Σοφία πριν. Ο Ιερός Χρυσόστομος διαφωνεί. «Κάμε την εσύ εύχριστη», λέγει ο Ιερός Πατήρ στον άντρα. «Πονηρή και διεφθαρμένη ήταν η γυναίκα του Ιώβ και τον συμβούλευε να βλαστημήσει το Θεό και όμως δεν έβλαψε τον άντρα της».
0: Μάλιστα.
1: «Τι, έσυσε τον πύργο, χτύπησε το διαμάντι, νίκησε την πέτρα, ξερίζωσε το δέντρο, τίποτα από αυτά. Εκείνη χτύπησε, αλλά ο πύργος έγινε πιο γερός. Τα φύλλα έπεσαν, αλλά το δέντρο έμεινε ασάλευτο».
0: Έτσι.
1: Έχει, ναι, κι άλλα, αλλά ναι.
0: Ναι. Φρόντισε εσύ να την διδάξεις την καλοσύνη. Ποιος διδάσκει στο χέρι να γράφει, ποιος διδάσκει στο πόδι να περπατάει, ο νους, ο εγκέφαλος. Άρα λοιπόν, να προσγειωθούμε σε αυτήν την πραγματικότητα. Βέβαια, ένας εγκέφαλος που δεν είναι αυταρχικός, έτσι, γιατί και ο εγκέφαλος στο σώμα δεν είναι αυταρχικός, προσπαθεί να βοηθήσει το σώμα να λειτουργήσει σωστά. Δεν είναι ποτέ αυταρχικός. Και στη συνέχεια τι λέει, το μυστήριο του το μέγα στην εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Είναι μυστήριο. Δεν είναι επιπολαιότητα. Ο γάμος είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι άντε αγαπηθήκαμε, φεύγουμε, πάμε τώρα φτιάχνουμε οικογένεια, πώς να βγάλουμε λεφτά, να φτιάξουμε σπίτι, πώς να βγάλουμε λεφτά να αγοράσουμε έπιπλα, πώς να βγάλουμε λεφτά, πώς, να αποκτήσουμε παιδιά, να αποκτήσουμε όνομα, να αποκτήσουμε φήμη, και εκεί εξαντλείται η υποχρέωσή μας για την οικογένεια. Μα δεν είναι εκεί. Αυτά είναι τρέχοντα θέματα. Η ουσία είναι να καταλάβω αυτό το μέγα μυστήριο μέσα στο οποίο βρίσκουμε ως πιστός χριστιανός. Δεν μιλάμε βέβαια για τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Δεν μιλάμε για τους χριστιανούς εκείνους οι οποίοι θα έρθουν στην Εκκλησία Πάσχα, Χριστούγεννα και ζουν επιπόλαια τον χριστιανισμό λέγοντας φτάνει να είμαι καλός άνθρωπος και δεν χρειάζονται όλα τα άλλα, γιατί δεν γνωρίζουν τίποτα από όλα αυτά. Αλλά μιλάμε για τους πιστούς χριστιανούς που προσπαθούν να εφαρμόσουν το θέλημα του Θεού και κονταροκτυπιούνται και μπαίνουν σε πειρασμούς και από τον διάβολο και από τον κόσμο και από τις καταστάσεις της ζωής μας και χίλια δυο. Και πάλι λέει, πλην και ημείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν. Βλέπετε, στον άντρα απευθύνεται. Έτσι πρέπει να αγαπάει η γυναίκα, ο άνδρας τη γυναίκα, όπως αγαπάει τον εαυτό του. Είδατε πού, σε ποια υποχρέωση τοποθετεί τον άνδρα. Αλλά δείτε τώρα τι καταλαβαίνουμε στο μυστήριο του γάμου από όλα αυτά. Πόσο μας συγκινούν όλα αυτά? Καθόλου. Γιατί, ξέρετε από πού το βλέπουμε ότι δεν μας συγκινούν τίποτα από όλα αυτά, ούτε τα καταλαβαίνουμε? Γιατί λίγο παρακάτω κλείνει ο Απόστολος και λέει για την γυναίκα, η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα. Και εδώ επαναστατούν οι άνθρωποι και αντιδρούν και λένε γιατί να τον φοβάται και τι πρέπει να είναι ο άνδρας αυταρχικός και τι πρέπει να είναι δεσποτικός, πρέπει να κάνει ό,τι θέλει, όπως γινόταν τις παλιές εποχές, έκανε ο άντρας έτσι. Είναι τόσο εκτός θέματος όλα αυτά. Μάλιστα, είναι και κάτι άλλο, ότι εκείνη την ώρα κοιτάει ποιος να πατήσει τον άλλον. Κοιτάνε εκεί πέρα να πατήσουν και βλέπετε γελάνε. Πού είναι η επίγνωση του μυστήριου? εδώ δεν καταλαβαίνουν, το έχω πει και άλλη φορά, ούτε καν τη λαϊκή έκφραση την πάτησε. Δεν λέμε πολλές φορές αυτός την πάτησε. Δηλαδή έπεσε έξω, έκανε λάθος, έκανε. Άρα λοιπόν όποιος πατήσει τον άλλον μες στο γάμο σημαίνει ότι έκανε λάθος που επέλεξε αυτό το πρόσωπο. Πάτησε στην παγίδα. Πάτησε, έκανε, έπεσε σε γκάφο. Και εμείς κοιτάμε να πατήσουμε τον άλλον για να φανούμε ότι είμαστε οι δυνατοί, οι έξυπνοι. Μα δεν θέλει να πει αυτό. Σε αυτό το σημείο δεν θέλει να πει αυτό. Διότι αν είχαμε καταλάβει τα προηγούμενα, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι αν μια γυναίκα έχει έναν άνδρα που την τρέφει, που την σάλπει, την περιποιείται, που εγκατέλειψε τους γονείς και έχει προσκοληθεί στην ίδια και την αγαπάει τόσο πολύ όσο αγαπάει και το σώμα του, να μην φοβάται αυτή η γυναίκα μην τον χάσει έναν τέτοιον άνδρα. Και καθόμαστε πολλές φορές και βλέπουμε επιπόλαια την αγάπη του άλλου ανθρώπου και εγωιστικά. Ναι, Σοφία.
1: Σεβασμό εννοεί την τιμή και τον... όχι σεβασμό, φόβο, εννοεί τον σεβασμό και την τιμή προς τον άνδρα.
0: Εγώ θα επιμείνω, ναι, έτσι το μεταφράζουν, σεβασμό και τιμή. Δεν είναι ούτε σεβασμός ούτε τιμή, είναι φόβος. Ό,τι λέει φόβος. Και σας το λέω, να είχα εγώ έναν άνδρα που με αγαπάει, μου κάνει τα χατήρια, με περιποιείται, με χίλια δυο, και δεν θα φοβάμαι μην τον χάσω, μην γίνω αφορμή να χάσω αυτή του την αγάπη, να τον συναχωρήσω, να τον πικράνω, όχι απλώς να μου φύγει. Είναι ο φόβος που έχουμε για ποιο πράγμα. Γιατί εκεί έχουμε φόβο και δεν λέμε σεβασμό και τιμή? Αν έχω ένα πορτοφόλι στην τσέπη μου και έχει πολλά λεφτά

0: Έρχεται ο άλλος και με κερνάει και να τρέμω. Τι να τρέμω, αφού μου έρχεται να με αγκαλιάσει, να με φιλήσει, να με αγαπήσει. Δεν έχει κακία. Με νιώθει σώμα του, δικό του, μου κάνει όλα τα πάντα. Είναι, πώς, σε τι να τον τρέμω.
1: Συνήθως.
0: Ο φόβος αυτός της αξιοπρέπειας είναι ωραίο πράγμα. Αυτό να φοβάται, ναι. Φοβάμαι μην χάσω ό,τι πολυτιμότερο έχω στη ζωή μου. Φοβάμαι μην το χάσω. Πώς θα το χάσω. Και ο θάνατος το παίρνει και θα μείνω έτσι εκτεθειμένος. Έναν τέτοιο θησαυρό τον έχασα. Και ο κόσμος μπορεί να μου τον κλέψει, να μου τον πάρει. Και οι αρετές να χαθούν, γιατί ο διάβολος προσπαθεί τέτοιο δέσμο και τέτοια αγάπη να μας την κλέψει. Άρα λοιπόν φοβάμαι μην το χάσω. Δεν αναγνωρίζουμε, επειδή έχουμε εγωισμό, δεν αναγνωρίζουμε στον άλλον αυτή του τη μεγάλη προσφορά της αγάπης. Έχουμε εγωισμό. Δεν θέλουμε. Φοβόμαστε, μην ταπεινωθούμε, μην χάσουμε, φοβόμαστε. Λέμε χιλιαδιό ανόητο που μας το βάζει ο διάβολος. Άρα, ναι, ευτυχία.
1: Απλά, συνήθως ο πολλής κόσμος αποδίδει στο φόβο μια αρνητική έννοια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, γιατί
1: αρνητικά φοβόμαστε. Ναι, είναι καλοπροαίρετος αυτός ο φόβος, ναι, κατά,
0: ναι,
1: βάθος.
0: Ναι. Γιατί ξέρετε, μπαίνει το στοιχείο του εγωισμού. Να τον φοβάμαι και τι είναι αυτός. Να τον φοβάμαι γιατί, τι θα μου κάνει. Και τι, δεν έχω αξιοπρέπεια εγώ, τι θα πει να τον φοβάμαι. Αυτά είναι, τι είναι, εγωιστικά είναι. Και δεν έχει καθόλου κατανόηση για το αυτό που λέει πριν. Είπαμε, για έναν άνδρα που τρέφει, θάλπει, αγαπά και σκέφτεται ότι πρέπει να την αγαπάει όπως αγάπησε ο Χριστός στην Εκκλησία, που την νιώθει δική του σάρκα, που νιώθει ότι πρέπει να εγκαταλείψει τη μάνα και τον πατέρα και να προσκοληθεί στη γυναίκα. Δεν θα τον φοβάμαι αυτόν τον άνδρα. Τι άλλο θα πρέπει να περιμένει η γυναίκα αυτή από έναν τέτοιο άνδρα. Τι άλλο.
1: Ναι. Στην ουσία θα έλεγα ότι φόβος, δηλαδή ο φόβος ερμηνεύεται ως αγάπη. Και αυτή η αγάπη είναι,
0: ακριβώς,
1: που πραγματώνει την ενότητα αυτή που χάθηκε.
0: Ακριβώς.
1: Που όταν χωρίστηκε η φύση, η ανθρώπινη φύση.
0: Έτσι. Αυτό ακριβώς. Ο φόβος αυτός είναι φόβος πολλής αγάπης. Μην χάσω αυτόν τον θησαυρό που έχω. Ανεβάζει, αυτός ο φόβος σε ανεβάζει, σε κάνει σπουδαίο, γιατί έχεις την αξία και έχεις καταλάβει τι ο άλλος προσφέρει για σένα. Είναι πολύ ωραίο αυτή η έκφραση, ο φόβος, η γυναίκα να φοβάται τον άνδρα. Όποιος δεν καταλαβαίνει την ερμηνεία της λέξης αυτής φοβάται, σημαίνει ότι δεν κατάλαβε τίποτε από αυτήν την μεγάλη αγάπη που προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο. Ναι, Σοφία.
2: Και βλέπουμε με όλα αυτά που λέμε τώρα ότι τελικά η οικογένεια είναι μια μικρή εκκλησία.
0: Ναι, ναι. Όπως ο Χριστός θρέφει την εκκλησία, έτσι και ο άνδρας λέει πρέπει να θρέφει τη σάρκα του, το σώμα του. Εκτρέφει, λέει, το σώμα του. Κανείς δεν αρνήθηκε. Είναι οστούν εκ των οστών του. Είναι κομμάτι δικό του. Είναι ό,τι καλύτερο. Βέβαια, εντάξει, δεν λέμε ότι έχουμε πάντα τέτοιους τέλειους άνδρες, έτσι. Είμαστε στον χώρο τον μεταπτωτικό, στον αγώνα. Εδώ δεν μας λέει ποιοι είμαστε, μας δείχνει το άριστα. Ποιοι πρέπει να φτάσουμε να είμαστε. Να ξεφύγουμε και ο άνδρας από τον εγωισμό του, γιατί ο άνδρας δεν αγαπάει τη γυναίκα. Όταν περιμένει να του φτιάξει το φαΐ, όταν δεν την βοηθάει, όταν δεν την συμπαραστέκεται, όταν δεν την δίδει να καταλάβει κάποια πράγματα, ότι πρέπει να είμαστε στον χώρο της, των εξόδων οικονόμοι, γιατί ξοδεύουμε πολλά. Όταν ο ίδιος ο άντρας δεν καταλαβαίνει ότι η γυναίκα έχει απαραίτητο αυτό το σκεύος και πρέπει να το πάρει, γιατί ο άντρας δεν καταλαβαίνει τίποτα από σπίτι. Λέει επί παραδείγμα ότι η γυναίκα πρέπει να πάρουμε μια κατσαρόλα. Έχουμε κατσαρόλα. Ναι, αυτή η κατσαρόλα όμως σε σχέση με την άλλη είναι τελείως διαφορετική. Μαγειρεύει τελείως διαφορετικά. Και άλλο θέμα να πει κανείς ότι όχι, θέλουμε να πάρουμε έπιπλα. Αλλάζουμε τα έπιπλα του σπιτιού μας. Πρέπει να πάρουμε έπιπλα. Και λέει ο άντρας, λογικό και σωστό. Αφού έχουμε τώρα έπιπλα, γιατί να πάρουμε άλλα έπιπλα και να ξοδευτούμε. Αυτό είναι η λογική. Η γυναίκα βλέπει την αισθητική, το συναισθηματικό μέρος. Λέει, πρέπει να αλλάξουμε. Μα δεν πάλιωσαν. Αφού δεν πάλιωσαν, ας να παλιώσουν και παίρνουμε άλλα. Κάνουμε μια οικονομία. Εδώ τι είναι. Όταν ο ένας με τον άλλον συνεργάζονται πάντα και προσπαθούν κάτω από το φόβο του Θεού. Μιλάμε πάλι για χριστιανικές οικογένειες. Δεν μιλάμε για κοσμικούς ανθρώπους που δεν μελετούν. Και για χριστιανούς που μελετούν Αγία Γραφή. Γιατί αν δεν μελετούμε Αγία Γραφή, λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά τελικά δεν ξέρω αν ξέρουμε τι πιστεύουμε. Ναι. Είμαστε

0: λίγο επιπόλοι, αισθάνομαστε ότι όλα αυτά τα ξέρουμε. Έτσι λοιπόν, τώρα πλέον, μετά από όλα αυτά που είπαμε, έτσι, και μας βοηθάει ο Θεός να επιστρέψουμε σε αυτήν την ενότητα, ο Αδάμ πλέον έξω από τον Παράδεισο βλέπει την γυναίκα σαν μια ξένη, μια άγνωστη. Διότι δεν ξέρει τι σκέφτεται τώρα η Εύα, πριν ήξερε τι σκέφτεται. Και ξέρετε, αυτός ο χωρισμός είχε αρχίσει μέσα από τον Παράδεισο. Είχε ξεκινήσει όταν άρχισε ο Αδάμ να απομακρύνεται από την Εύα για να πάει και την βρήκε μόνη της. Ο διάβολος δεν απομακρύνθηκε μόνο τοπικά, είχε αρχίσει να απομακρύνεται και ψυχολογικά, συναισθηματικά, ψυχικά. Ναι, βέβαια, είπα προηγουμένως να γνωρίσουμε την Αγία Γραφή, να γνωρίσουμε το Λόγο του Θεού, να ξέρουμε τι πιστεύουμε. Ας μην νομίζουμε ότι το παν μέσα στην πίστη μας είναι οι γνώσεις, έτσι, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όταν αναφέρεται στα ειδωλόθητα, στα κρέατα, και ότι ξέρει ότι τα κρέατα που θυσιάστηκαν στα είδωλα είναι τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν είδωλα, και έχουμε, λέει, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, το λέει στους Κορινθίους αυτό. Η γνώση όμως, προσέξτε τι λέει, η γνώση όμως φουσκώνει τον άνθρωπο, τον κάνει και υπερηφανεύεται. Η γνώση, μα κακό είναι να ξέρω το α ή το β, όχι, να το ξέρεις, αλλά αν μείνεις σε σκέτη γνώση, η γνώση θα σε κάνει εγωιστή, υπερήφανο. Αντίθετα, λέει, η αγάπη οικοδομεί. Βλέπετε, η αγάπη οικοδομεί και μέσα στην οικογένεια. Όσα και αν ξέρει ο άνδρας, όσα και αν ξέρει η γυναίκα, και στα θέματα της πνευματικής μας ζωής, ξέρει η γυναίκα ότι τώρα είναι νηστεία και πρέπει να νηστέψουμε, ξέρει ότι σήμερα είναι Τετάρτη και δεν τρώμε κρέας, τυριά και τέτοια, ξέρει, τα ξέρει αυτά η γυναίκα, ο άνδρας δεν τα ξέρει. Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό να τα ξέρει. Αν έχει αγάπη, θα ξέρει πώς θα τα προτείνει, θα ξέρει πώς θα τα πει. Δεν θα έχει έναν αυταρχισμό, θα έχει μια αναμονή. Η αγάπη περιμένει. Πάντα ελπίζει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, ελπίζει, περιμένει. Θα κάνει την κίνηση την ευγενική, την προσεκτική. Πόσες φορές δεν είμαστε βίαιοι στους δικούς μας ανθρώπους. Βία τους μιλάμε, βία τους συμπεριφερόμαστε. Μπαίνουμε μέσα στο σπίτι, δεν λέμε καλημέρα, δεν λέμε καλησπέρα, φεύγουμε, δεν χαιρετάμε κανένα, μπαμ, κλείνουμε την πόρτα. Αυτά είναι απουσία αγάπης. Ναι, Ευτυχία.
1: Ναι, θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την σχέση τη συζυγική, ίσως και σαν την Αγία Τριάδα. Τι εννοώ, ότι στην Αγία Τριάδα είναι ένας ο Θεός, και όμως συγχρόνως είναι τριάδα, είναι τρία πρόσωπα. Δηλαδή η ενότητα αυτών των τριών προσώπων μας δίνει μας δίνουν το Θεό. Άρα και το συζυγικό, δηλαδή εγώ, δεν καταργεί τα πρόσωπα, δεν πρέπει να υπάρχει εγωισμός. Αρμονικά, δηλαδή, θα πρέπει άντρας και γυναίκα να συνεργάζονται. Βέβαια. Όπως αρμονικά συνεργάζεται η Αγία Τριάδα.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτή είναι
1: δεν
0: η ενότητα.
1: Δεν ξέρω αν είναι πετυχημένο, ναι, το παράδειγμα.
0: Ναι, αυτή είναι η ενότητα που πρέπει να επέλθει. Ένας θα υποχωρήσει, ο άλλος θα βοηθήσει, θα κατανοήσει, θα συμπαρασταθεί. Τι σημαίνει συνεργασία? Φτάνουμε περπατώντας ένας άνθρωπος σε ένα ρέμα. Το κεφάλι, λέει, πίδα το ρέμα αυτό. Το πόδι καταλαβαίνει ότι δεν έχει δύναμη να πατήσει για να πηδήξει. Τι κάνει? Δεν υπάρχει συνεργασία εδώ. Το ζυγίζει, το σκέφτεται. Να πηδήσω, να μην πηδήσω. Έχω κότσα, έχω δυνάμεις. Και δεν υπάρχει διάσταση. Έτσι είναι βασικότατο. Αυτή η αρμονική σχέση, αν μπορούσαμε να την καταλάβουμε, είναι πολύ σπουδαίο. Ένα δεύτερο στοιχείο πάνω σε αυτό το έγνο είναι και το εξής, ότι ο Αδάμ μετά την πτώση κατάλαβε ότι κάτι έχασε. Άρα, αφού έχασε κάτι, τώρα πρέπει να προσπαθήσει αυτό που έχασε να το ξανααποκτήσει. Δηλαδή πρέπει να βρει τώρα τρόπους αποκαταστάσεως της ενότητας που χάθηκε με την πτώση. Άρα λοιπόν έχει να κάνει πολλή δουλειά. Ήταν κάτι δικό του, ήταν κάτι τελείως εξαρτημένο από αυτόν, ενωμένο, δεμένο, και τώρα αυτό το που ήταν δικό του τραβάει το δρόμο του. Εύκολο είναι τώρα να φέρεις έναν άνθρωπο πίσω. Και δεν είναι να τον φέρω στα μέτρα μου, αλλά και τα μέτρα τα δικά μου να μπουν στα μέτρα του άλλου, να ταιριάξουμε. Δηλαδή είναι σαν μια βίδα που βρίσκει το παξιμάδι, αλλά το δικό της το παξιμάδι. Δεν είναι αρκετό η βίδα να είναι σωστή, πρέπει να είναι και το παξιμάδι σωστό για να ταιριάξουν, να δέσουν. Άρα λοιπόν δεν είναι απλώς ο Αδάμ πλέον που πρέπει να γνωρίσει ποια είναι η διάθεση της Εύας, ποια είναι η συμπεριφορά γενικότερα τώρα, έτσι του ανθρώπου, ώστε να μπορέσει να επιτύχει την ενότητα. Και εν προκειμένου μέσα στην οικογένεια ο άνδρας οφείλει πλέον να καθίσει να γνωρίσει την γυναίκα που αγάπησε, να γνωρίσει τις διαθέσεις, τις σκέψεις, τις κακίες, να πει για σιγά γιατί βγαίνει αυτή η κακία, σε τι εγώ πρέπει να διορθωθώ για να φύγει αυτή η κακία από την γυναίκα μου. Ποιος φιλοσοφεί αυτά τα πράγματα? Ναι, ευτυχία.
1: Να ρωτήσω λίγο, έτσι όπως τα λέμε όλα, ο άνδρας, ο άνδρας, έχει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ο άνδρας σε σχέση με τη γυναίκα όταν μέσα στην οικογένεια κάτι δεν πάει καλά?
0: Αφού είναι κεφαλή,
1: όταν... Βάσει της λογικής του δηλαδή, καθαρά.
0: Τον έβαλε κεφαλή ο Θεός, έτσι τον έβαλε. Να συντονίζει. Όταν περπατάει το σώμα και σκοντάψει το πόδι, τι έφτιαξε το κεφάλι που δεν πρόσεξε τα μάτια. Που δεν κοίταξαν, δεν πρόσεξαν. Επάνω είναι στον εγκέφαλο, γι' αυτό λέγουν και οι πατέρες ότι ο παντοκράτορ νους πρέπει να εξουσιάζει τη ζωή μας. Γιατί βλέπετε και μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας έχουμε διάσπαση, βούληση, νόηση, συνέστημα. Αυτά είναι διασπασμένα. Θέλω, η λογική λέει, πρέπει να νηστέψω. Η λογική αυτό λέει, είναι νηστεία, πρέπει να νηστέψω. Ναι, αλλά το συνέστημα λέει, όχι, δεν θέλω.
1: Ναι, όμως,
0: να το ταιριάξω.
1: Ναι, μπορεί όμως η λογική να τα καταφέρει όταν απουσία συναισθήματος. Μπορεί, γιατί ο άντρας το συναίσθημα το έχει μειωμένο κατά πολύ.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: και...
1: να τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα με ένα όν που είναι κατά βάση συναισθηματικό.
0: Τώρα, έτσι όπως το λέμε, μοιάζει σαν η γυναίκα θα μείνει απαθής και τα πάντα θα τα κάνει ο άντρας.
1: Είπαμε συνεργάζονται.
0: Μα και η γυναίκα θα καταλάβει ότι ο άντρας κάνει προσπάθεια ενότητος. Άρα η ίδια θα καταθέσει εκείνο που πρέπει να καταθέσει για να βοηθήσει τον άνδρα σε αυτήν την ενότητα. Δεν θα καθίσει απαθής, θα συμμετέχει. Όταν ο άνδρας, επί παραδείγματι, προσπαθεί να πείσει μια γυναίκα ότι αυτό το έξοδο δεν πρέπει να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι παραπανήσιο και θα έχουμε, ας το πάρουμε αργότερα.
1: Ναι.
0: Εκεί κάπου πρέπει να υποχωρήσει. Μπαίνει το πείσμα όμως και λέει: όχι, εγώ το θέλω. Δεν κάθεται να υποχωρήσει να σκεφτεί γιατί το λέει ο άνδρας αυτό. Μήπως έχει δίκιο, μήπως σε μένα μπήκε η φόρα. Ξέρετε πόσες γυναίκες λένε: το σκέφτηκα, το ζήτησα, θα το κάνω, θα το απαιτήσω, πάει, τελείωσε. Και δεν κάθονται να σκεφτούν, να συνεργαστούν με τον άντρα. Πες ότι κάνει λάθος ο άντρας. Δεν το κατάλαβε και λέει: λάθος να μην το αγοράσουμε. Δεν πρέπει η γυναίκα με το συναίσθημά της, με τον τρόπο της, με το χάρισμα που της έχει δώσει ο Θεός, να πείσει στον άντρα ότι πρέπει να το πάρουμε. Δηλαδή δεν δίδουμε απλώς τον άνδρα την πρωτοβουλία μόνον. Έχει το μερίδιο το δικό του ο άνδρας, έχει το μερίδιο το δικό της η γυναίκα. Δεν σημαίνει ότι η γυναίκα δεν έχει μυαλό, προς Θεού τώρα, έτσι όπως τα λέμε για να τα καταλάβουμε. Ναι. Και η γυναίκα έχει μυαλό και δουλεύει με το μυαλό της, αλλά κυριαρχεί το συναίσθημα. Και ο άνδρας έχει συναίσθημα, αλλά κυριαρχεί ο νους του. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, αυτό είναι το βασικό. Συνεργάζομαι σημαίνει κάνω και εγώ βήματα, κάνει και ο άλλος. Ναι,
2: ναι, εγώ θέλω να συνεχίσω και να ρωτήσω. Αυτοί οι αποτυχημένοι γάμοι που όλο και αυξάνονται στις μέρες μας, οφείλονται και στους δύο, και στον άνδρα και στη γυναίκα?
0: Ούτε στον άνδρα, ούτε στην γυναίκα. Οφείλονται στο ότι δεν ακολουθούν το θέλημα του Θεού. Άμα δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, ο καθένας βλέπει τα πράγματα από την άλλη.
2: Δηλαδή μπαίνουν μέσα στο γάμο έτσι απλά για να μπουν.
0: Δεν ξέρω γιατί μπαίνουν, πάντως όπου και να είμαστε, και στην ιεροσύνη ακόμα, και στο μοναχισμό, και οπουδήποτε, και στο επάγγελμα που θα πάω να εφαρμόσω ένα επάγγελμα. Τι κάνω? Γιατί μπαίνω? Μπαίνω απλώς έτσι γιατί πρέπει να μπω? Υπάρχει μια ευχή που διαβάζουμε το πρωί στον όρθρο, που λέμε στον εξάψαλμο, την διαβάζει ο ήρευς μέσα στο ήρω. Λέει: Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με ξεκούρασες όλη τη νύχτα και που μου έδωσες το φως της ημέρας και με εξύπνησες, με σήκωσες, για να δοξολογήσω το όνομά σου. Ποιος ξυπνάει το πρωί και λέει: ξύπνησα να δοξολογήσω τον Θεό? Με ποιον τρόπο? Με το να είμαι ψάλτης και να ψάλω? Όχι. Αλλά να δοξολογώ τον Θεό με τον τρόπο που ζω. Η ζωή μου, οι σκέψεις μου, τα λόγια μου, να είναι όλα μια δοξολογία που αναπέμπεται στον Θεό. Δοξολογία δεν είναι μόνο τα λόγια. Όταν εγώ κινούμαι με ευγένεια, με καλόν τρόπο, με υπομονή, με προσπάθεια να επιθαρχώ στο θέλημα του Θεού, η ζωή μου, γίνεται αυτό που λέει ο Απόστολος, ευωδία Χριστού. Αυτό πρέπει να γίνουμε. Το να βγάλω ή να μην βγάλω ψωμί. Και οι παλιοί έβγαζαν και πέθαναν, τελειώσαν και τι έγινε. Ενώ το να δοξολογείται ο Θεός μέσα από τα έργα μου είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο πράγμα. Αυτό δεν το σκεφτόμαστε όμως. Όλοι ξυπνάμε και λέμε τι έχω να κάνω σήμερα, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Αλλά το ότι πρέπει μέσα από τις ενέργειες που κάνω να δοξολογείται ο Θεός, δεν το σκεφτόμαστε. Γι' αυτό και αποτυγχάνουμε σε όλα. Και στο επάγγελμά μας αποτυγχάνουμε. Ποιος θα αποτύχει στο επάγγελμά του? Εκείνος που υπολογίζει το θέλημα του Θεού και δεν είναι πλεονέκτης, αυτός δεν θα αποτύχει. Εκείνος όμως ο οποίος είναι πλεονέκτης και φεύγει από το θέλημα του Θεού, στην αρχή φαίνεται ότι αποκτάει, ανεβαίνει, αποκτάει πλούτη, και κάποια στιγμή έρχεται ο λόγος του Θεού, ο άγγελος, και λέει άφρον, ταύτη τη νυχτή, αυτό το βράδυ την ψυχή σου ζητούν οι άγγελοι. Λοιπόν, όσα μάζεψες πλούτη και αγαθά, σε ποιον θα αφήνεις? Τι έγινε? Τίποτα, χαμένα. Άρα λοιπόν, ο σκοπός μας είναι να υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα, γιατί ένα σώμα δεν λειτουργεί μόνο ως κεφάλι, λειτουργεί και ως καρδιά και ως χέρι και ως πόδι και αυτά. Δεν διακρίνουμε ποιος προηγείται, διακρίνουμε ποιος προηγείται.
1: Ναι, αυτό ήθελα. Τώρα πάω πάλι λίγο πίσω στην συνέχεια της ερώτησής μου. Δηλαδή, ο άντρας στην ουσία δεν έχει δικαιολογία να λέει, ξέρεις, εγώ είμαι λογικό, εσύ συναισθηματικό και γι' αυτό είμαι μονοκόμματος π.χ. ή είμαι, τα λέω γκάπ και ας σε συναχωρέσουν, ας σε πληγώσουν.
0: Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν υπάρχει αγάπη. Δεν εφαρμόζει αυτό που είπε ο Θεός, τρέφει. Πώς, από τη μια θα τον τρέφει τον άλλον και από την άλλη θα τον πληγώνεις? Δεν τον τρέφεις έτσι. Και όταν λέει τρέφει, δεν σημαίνει μόνο υλικά. Τρέφει τον άλλον και ψυχικά. Ο άντρας έχει την υποχρέωση να θρέφει τη γυναίκα. Ποια είναι η τροφή της γυναίκας? Να της πει να ευχαριστώ γιατί έκανε ωραίο φαγητό. Να της πει τι ωραία είναι που το σκούπισες στο σπίτι και το καθάρισες, τι όμορφο είναι. Τι ωραία που ντύθηκε σήμερα, αν ντυθεί ευπρεπισμένα. Γιατί ό,τι θα αρέσει στον άντρα πρέπει να αρέσει και στον Θεό. Και ό,τι αρέσει και σε εμάς πρέπει να αρέσει και στο Θεό. Δεν μπορούμε να ντυθούμε κοσμικά και να πούμε α, ναι, τι όμορφα είναι. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν οφείλει ο άντρας με αυτόν τον τρόπο να θρέφει. Τι σημαίνει να θρέφει? Να δίνει κουράγιο και δύναμη στη γυναίκα. Όταν ένας άντρας συνέχεια γκρινιάζει, τι φαγητό είναι αυτό, δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, δεν ξέρεις να σκουπίζεις, δεν ξέρεις να κάνεις, δεν. Την ενθαρρύνει τη γυναίκα για να γίνει καλύτερη? Όχι. Αλλά και η γυναίκα η οποία δεν θα μείνει, α, έχω έναν άντρα που δεν μιλάει, δεν φωνάζει, κάνω κι εγώ ό,τι θέλω και τελειώσαμε. Όχι. Και η ίδια θα αγωνίζεται να ανταποκριθεί. Έτσι. Ναι, Σοφία.
1: Συνήθως μέσα στο γάμο περιμένουμε από τον άλλο να μας αγαπήσει. Και ναι, εμείς αρνούμαστε να τον δεχτούμε τον άλλο όπως
0: ακριβώς
1: είναι.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να τον δεχτούμε πρώτα απ' όλα όπως είναι.
0: Όπως είναι. Όχι να τον αλλάξουμε.
1: Ναι,
0: λέμε πολλές φορές
1: αλλαγή.
0: Να τον αλλάξουμε.
1: Ναι,
0: θέλουμε να τον αλλάξουμε. Θα τον διορθώσω, εγώ θα τον βάλω, θα τον φτιάξω, θα τον... Και εκείνος θα κοιτάξει να σε διορθώσει και εσύ θα κοιτάξει να τον διορθώσεις και εκεί τσακωνόνται τα ζευγάρια και τρώνε τα μούτρα τους, γιατί κανένας δεν αλλάζει. Όχι. Θέλει απλώς κάτω από το θέλημα του Θεού, εάν κανείς ταπεινωθεί και προσπαθήσει να εφαρμόσει αυτόν τον λόγο του Θεού. Εγώ να σας πω κάτι, η υποχρέωση του άντρα είναι σε όλη του τη ζωή τίποτα να μην κάνει. Τίποτα να μην γνωρίζει, τίποτα άλλο να μην μάθει, καμία άλλη αρετή να μην κάνει, τίποτα. Μόνο αυτό που λέει ο Απόστολος, αν καταφέρει να κάνει στη ζωή του, τα πέτυχε όλα. Τα πέτυχε όλα. Γιατί ξέρετε πως μοιάζει περίπτωση. Όταν λέει ερχόταν ο Καποδίστρια στην Ελλάδα, είχαν δώσει εντολή εκεί στον Ναύπλιο να ρίξουν 12 κανονιοβολισμούς, κανόνια. Έτοιμα όλα, εντάξει, έρχεται ο Καποδίστριας, περιμένουν όλοι να ακούσουν τα κανόνια, περιμένουν, τίποτα. Οπότε καλεί ο στρατηγός εκεί πέρα τον υπεύθυνο αξιωματικό για να του ζητήσει το λόγο και να τον τιμωρήσει. Και του λέει σε ύφος αυστηρό, πες μου γιατί δεν έριξες. Σου λέει, είσαι αντίθετος, τι? Δεν έριξα κανονιοβολισμούς για 5 λόγους. Πρώτον, δεν είχα μπαρούτι. Φτάνουν όλοι οι άγιοι λόγοι. Φτάνουν όλοι οι άγιοι λόγοι, δεν μου χρειάζεται. Δηλαδή, αν ο άνδρας και η γυναίκα εφαρμόσουν αυτά που λέει ο Απόστολος στο μυστήριο του γάμου, τίποτα άλλο να μην κάνουν στη ζωή τους, πέτυχαν τα πάντα. Η γυναίκα να φοβάται τον άνδρα, όπως το είπαμε, γιατί έχει κάτι πολύ εκλεκτό κοντά της, εάν ο άνδρας συμπεριφέρεται έτσι, και ο άντρας να συμπεριφέρεται έτσι ως χρέος που έχει απέναντι στον Θεό, ο οποίος Ιησούς Χριστός έτσι αγαπάει την Εκκλησία, του φέρει παράδειγμα. Όπως εγώ αγαπώ την Εκκλησία, έτσι θα κάνεις και εσύ. Δεν του έφερε παράδειγμα ούτε του γείτονα το παράδειγμα, ούτε κάποιου άλλου Αγίου προσώπου. Φέρνει ως παράδειγμα το δικό του. Έτσι έχουμε τις τέλειες και τις άριστες οικογένειες. Αλλιώς ο καθένας βέβαια θέλει να τα βλέπει από την πλευρά του, θέλει να νιώθει ότι έχει δίκιο. Ξέρετε πόσες φορές έρχονται παιδιά, νέα παιδιά, να μου πούν ότι έχουν προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Έτσι μου έκανε, έτσι μου μίλησε, έτσι, έτσι, έτσι. Εγώ τα ακούω και στο τέλος λέω, τελειώσαμε, είπατε τι είχατε να πείτε, ναι. Να κάνω ένα ερώτημα. Είπατε όλα τα αρνητικά του αλλού. Μπορείτε να μου πείτε με ποιον τρόπο ο ένας ή ο άλλος προσπάθησε να επιβάλλει την ειρήνη στο σπίτι του? Όλοι μιλάμε για δικαιοσύνη. Δεν έχει δίκαιο, με αδικεί, δεν είναι σωστό αυτό που κάνει, δεν πρέπει έτσι να κάνει, δεν. Ενώ δεν έρχεται ποτέ κανείς να πει, πάτερ, ξέρεις, σε αυτή του την ενέργεια, τη λάθος, έκανα αυτό για να επικρατήσει ειρήνη, όχι να δικαιωθώ. Να επικρατήσει ειρήνη μέσα στο σπίτι. Για να μην τσακωθούμε. Ποια λογική λέει ότι πρέπει ο άντρας και η γυναίκα να τσακώνεται μπροστά στα παιδιά για χαζά και ανούσια πράγματα? Καμία. Και όμως αν τους πεις, γιατί τσακωνόσασταν? Μα ξέρετε τι μου έκανε? Κανείς δεν είπε ότι ναι, προσπάθησα να επιβάλλω την ειρήνη, προσπάθησα να σιωπήσω, προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Θα το ξαναπροσπαθήσω. Χωρίς απογοήτευση. Δεν θα διαμαρτυρηθώ. Διότι τι ειρήνη να επιβάλλω σε έναν άνθρωπο που δεν φωνάζει? Αφού δεν φωνάζει, άχρηστη είναι η άσκη να πεις ότι είμαι ειρηνική, τον αγαπώ. Αφού σε αγαπάει, τον αγαπάς. Αφού δεν σε μαλώνει, δεν τον μαλώνεις. Φυσικό είναι. Η αρετή είναι όταν σε μαλώνει, πως εσύ εκδηλώνεσαι ενάρετα. Όταν σε περιφρονεί, πως εσύ προσπαθείς να αλλάξεις τα πράγματα προς το καλύτερο. Ναι, Σοφία.
1: Να ρωτήσω κάτι θα ήθελα. Ναι. Όταν ένα ανδρόγυνο έχει μια υγιή σχέση, έστω αν προσπαθεί να έχει μια υγιή σχέση, τότε δεν καταφέρνει να προσπερνάει και τα προβλήματα που έχει στην καθημερινότητά του και με τα παιδιά του και
0: προσέξτε, σοβαρά προβλήματα έτσι, ακόμη. Ναι, δεν θα πάψουν να υπάρχουν τα προβλήματα. Ναι. Και αλλήμον αν υπάρξουν τα προβλήματα δεν θα γίνουμε καλύτεροι.
1: Γιατί βρίσκει ένα στήριγμα ένας τον άλλο.
0: Ναι, είναι πολλά. Οι Άγιοι ξέρετε τι λέγανε, ευτυχώς Θεέ μου σε ευχαριστούμε που υπάρχει ο διάβολος. Για να μπορούμε μέσα από τον αγώνα αυτό που μας δημιουργεί, τον πειρασμό που μας δημιουργεί, να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Μέσα από τα προβλήματα να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε καλύτεροι. Αναφέρατε προηγουμένως τον Ιώβ, την γυναίκα ευτυχία που είχε μια γυναίκα δίστροπη, παράξενη. Πώς αναδείχθηκε ο Ιώβ? Άμα είχε μια καλή γυναίκα, τι να λέγουμε, τι έκανε υπομονή σε ποιον αφού ήταν καλή γυναίκα? Ξέρετε, θυμάμαι κάποτε στη γειτονιά μου έμεινε ένας παππούς, ο οποίος παππούς σαν παππούς, είχε τις παραξενιές του, έτσι. Θα του πέφταν τα πράγματα κάτω, θα λέρωνε, λερώνουν συνήθως όταν τρώνε την μπλούζα τους. Εντάξει, δεν έχουν την ευστάθεια και την κινητικότητα που έχουμε κι εμείς, και εμείς είμαστε καθαροί, περιποιημένοι. Άμα γίνουμε παππούδες όμως, θα αλλάξουμε συμπεριφορά. Αυτή είναι η ταπείνωση του ανθρώπου. Η νύφη του όμως, η καημένη, πάλευε να έχει ένα καθαρό σπίτι, ένα περιποιημένο, και κάποιες φορές μέσα στις εντάσεις τον φώναζε, τον μάλωνε τον παππού, ήταν και λίγο πιο ευέκασες από την... τον έδερνε κιόλας. Ακούγανε στη γειτονιά τον καυγά, ακούγανε τις φωνές που γινόταν. Έπαιρνε ο παππούς τον μπαστούνάκι, έβγαινε έξω και πήγαινε περίπατο στην πλατεία. Τον έβρισκε η γειτονιά, φορμήγε κοτσομπολιό. Παππού, πάλι σε έδιρε η νύφη. Εμένα, λέει, η νύφη. Ξέρετε πώς με αγαπάει εμένα η νύφη? Εμένα με περιποιείται, με πλένει, με σκουπίζει, με καθαρίζει. Είδατε, πάνω στο κακό χειρισμό του αλουνού, όχι στην κακία, στον κακό χειρισμό του αλουνού, εάν και εμείς κάνουμε έναν κακό χειρισμό, θα φάμε τα μούτρα μας. Βάλτε στην οδήγηση, είναι ένας οδηγός μπροστά που κάνει έναν κακό χειρισμό. Αν δεν κάνω εγώ σωστό χειρισμό, δεν θα φάμε τα μούτρα μας. Δηλαδή το κακό δεν διορθώνεται με κακόν τρόπο. Το κακό θα διορθωθεί με το καλό. Το λερωμένο ρούχο δεν πλένεται με λερωμένο νερό. Το λερωμένο ρούχο θα πληθεί με καθαρό νερό. Άρα λοιπόν, εάν ο άντρας μας ή η γυναίκα μας είναι στραβή και ανάποδη, εμείς να γίνουμε καλοί. Αλλά δεν θα αλλάξουν τα πράγματα σε μια μέρα. Και υποτίθεται ότι τον διάλεξες αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Τον διάλεξες, τον ήξερες, τον έβλεπες, ή φρόντισε να μάθεις ποιον άνθρωπο αγαπάς, ποιον θέλεις να παντρευτείς, ποιον. Γι' αυτό δεν σου επιτρέπεται. Το διαζύγιο είναι ανανδρία. Είναι έκφραση δειλίας. Το διαζύγιο είναι δειλία. Όποιος παίρνει διαζύγιο είναι άνανδρος. Δεν έχει ηρωισμό. Είναι σαν αυτόν που είναι στον πόλεμο και τα παρατάει τα όπλα και το βάζει στα πόδια και φεύγει. Και γυρνάει στη μαμά του και μοιάζει με αυτόν που φωνάζει: «Μαμά, με κυνηγάνε, μαμά, με κυνηγάνε», και είναι ολόκληρος άντρας. Έτσι κάνει. Το γελιοποιεί ο λιγάκι, γιατί όντως το διαζύγιο έτσι είναι. Είναι αποτυχία στη σκέψη μας και στα χαρίσματά μας και στις ικανότητες. Δεν ξέρουμε να διαχειριζόμαστε σωστά τον εαυτό μας, άρα ούτε και την οικογένεια μετά. Ναι, αυτή.
1: Και όταν υπάρχει πραγματική αγάπη, οι δυσκολίες τη γιγαντώνουν αυτή την αγάπη. Γιατί ναι, κάνουν τους δύο να συνεργαστούν, να γίνουν ένα πραγματικά.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, λέει κανείς, ωραία όταν και ο άνδρας και η γυναίκα παλεύουν, είναι άνθρωποι της Εκκλησίας και παλεύουν. Όταν ένας εκ των δύο δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάνε υπομονή. Πού ξέρεις μήπως κάποια φορά δεν τον κερδίσεις και τον άλλον? Εμείς αμέσως την εύκολη λύση και την φυγή από αυτά που μας δίδουν αξία και που μας αναδεικνύουν. Αλλά είχα και ένα τρίτο να πούμε για την μορφή της γνώσης που αποκτάει ο Αδάμ και η Εύα πλέον μετά την πτώση. Δεν πειράζει, θα το πούμε την επόμενη φορά και θα προχωρήσουμε πρώτα, Θεός, να είμαστε καλά, στη συνέχεια του θέματος μας, ότι ο Αδάμ έγνω την Εύα και μετά λέει εκ της άμυνα άνθρωπον δια του Θεού. Σπουδαία θέματα με πολύ ωραία συμπεράσματα για τη ζωή μας. Βέβαια έχουμε και ένα ερώτημα εδώ πέρα. Όταν η γυναίκα δεν αφήνει τον άνδρα να πάει, ή ο άνδρας στη γυναίκα του να πάει στην Εκκλησία, τι κάνει? Αυτό είπαμε. Καταρχάς έπρεπε να ξέρει τι άνδρας είναι αυτός που παντρεύεται. Αν είναι άνθρωπος που αγαπάει την Εκκλησία ή όχι. Αφού τον παντρεύει, τώρα ας βρει τρόπους, έξυπνους τρόπους. Ξέρετε κάποιες γυναίκες τι λένε? Δεν μου λες να πάω στην Εκκλησία και μόλις τελειώσουμε να βγούμε έξω για καφεδάκι. Να πάω στην Εκκλησία και μετά να σου κάνω τούτο ή εκείνο. Ναι, τον καλοπιάνω. Ναι, δεν θα το πετύχεις μία φορά. Γονάτισες, προσευχήθηκες και δεν σου το έδωσε ο Θεός, αποκλείεται. Εάν γονατίσω και το ζητήσω από τον Θεό με δάκρυα, ο Θεός θα μου το δώσει. Αλλά εδώ ας κλείσουμε, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και την αγάπη τους που μας ακούνε και συμμετέχουν σε όλα αυτά τα θέματα με πολλούς τρόπους, και να τους ευλογεί ο καλός Θεός και εσάς και εμάς να μας δίδει φώτιση, ώστε να μπορούμε να κατανοούμε το θέλημα του Θεού όπως το κατανοούν οι πατέρες και η Εκκλησία μας. Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές.

Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρομεν σοι το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τότε λοιπόν αντιμετωπίζαμε αμέσως το ερώτημα ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια ρομαντική φυγή κάπου μακριά. Και έπρεπε να ψάξουμε και να απαντήσουμε ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν κάτι γενικό και αόριστο, ένας ενθουσιασμός νεανικός, αλλά ήταν μια επανέβρεση της δικής μας αυτοσυνειδησίας, ότι η Ορθοδοξία είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για μερικούς ανθρώπους καλούς. Διότι η Αφρική ήταν ένας άγνωστος χώρος. Έτσι λοιπόν, μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, μετά από την εμπειρία που είχα από τα διεθνή περιβάλλοντα, είπαμε προτού ξεκινήσουμε να πάμε να δούμε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση κάτω. Και έτσι βρέθηκα το 64 κάτω. Βεβαίως είχαμε υπολογίσει πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί από τα λιοντάρια, από τα φίδια, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει ότι τα πιο επικίνδυνα δεν ήταν αυτά, ήταν τα κουνούπια. Θυμάμαι πολύ νοσταλγία εκείνες τις μέρες όταν είχαμε βαπτίσει σε ορισμένα ποτάμια μερικούς ανθρώπους, τις πρώτες ευκαιρίες που είχα να κάνουμε γάμους, που δεν είχαμε τίποτα από τα συνηθισμένα τότε ευρωπαϊκά, που είχαμε τα λουλούδια του κάμπου κλπ. Αλλά τελικά χτύπησε η ελονοσία. Ξέρετε, ελονοσία είχαμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήταν πιο ελαφριά. Η ελονοσία των μεγάλων λιμνών, γιατί η Ουγκάντα είναι γύρω από την λίμνη Βικτόρια, είναι μια εγκεφαλική ελονοσία, πάρα πολύ σκληρή. Και έτσι η πρώτη αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει ήταν όταν έκανα ένα σταθμό στην Αντισαμπέμπα και έπρεπε να μείνω το βράδυ μόνος σε ένα μεγάλο δωμάτιο εκεί της Επισκοπής. Τότε είχα την αίσθηση ότι τέλειωσε η ζωή μου. Ξέρετε, νομίζω δεν έχει περάσει κανείς από εσάς ελονοσία, αλλά όσοι έχουν περάσει με καταλαβαίνουν. Ένα 40 πυρετός, ένα φοβερό ρίγος, ένα χάσιμο της αυτοσυνειδησίας. Και το μόνο το οποίο θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά ήταν ότι έκανα μια πολύ σύντομη προσευχή, γιατί δεν προλάβαινα. Θεέ μου, μπορείς να έχεις πολλά παράπονα από μένα, αλλά ξέρεις ότι προσπάθησα να σε αγαπήσω. Κλείνω τα μάτια, κοιμάμαι, την επόμενη μέρα ήμουνα περδίκη.

Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησε. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και Καλλινίκων Πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος Ανερεθέντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Το θέμα που καλούμε να αναπτύξω, «Η μορία του Σταυρού και η σοφία του κόσμου» είναι ο τίτλος. Με υποχρεώνει λοιπόν το θέμα αυτό να δηλώσω αυτό που συνιστά στους μοναχούς ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. «Μη παραδώς τινή, όπερ ούπο κατέλαβες, ή να μη κατεσχυνθείς κατ' αυτόν και εκ της συγκρίσεως της εις διαγωγής αποκαλυφθήσου το ψεύδος». Δηλαδή, να μη παραδώσεις σε κάποιον αυτό που εσύ ο ίδιος ακόμα δεν το έχεις φτάσει, για να μην ντροπιαστείς μέσα σου και από τη σύγκριση της διαγωγής σου, άλλα έργα και άλλα λόγια, θα αποκαλυφθεί το ψεύδος σου. Εξητώντας λοιπόν προκαταβολικώς τη συγγνώμη και επί οίκια όλων σας, θα τολμήσω να ψελίσω κάποια λόγια για τα βαθιά και άρρητα μυστήρια της πίστεώς μας. Κάθε Μεγάλη Παρασκευή και κατά τον σημερινό της αποκαθυλώσεως, όταν η κτήση σπάσα αλλιούτε φόβο, θεωρούσε επί σταυρού κρεμάμενον τον Κύριον της δόξης, και τα πάντα συμπάσχουν με τον κτίστη των απάντων, και κάθε άνθρωπος ίσταται εν σιγή με τα φόβου και τρόμου, σε αυτό το κρίσιμο σημείο της σωτηρίας του κόσμου, όρισε η Αγία Εκκλησία μας να αναγινώσκεται ο Απόστολος από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Διαβάζω λοιπόν το κείμενο του Αποστόλου. «Ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόρανεν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου. Επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού, ουκ έγνω ο κόσμος δια τη σοφία των Θεών, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσιν και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύσομεν Χριστών εσταυρωμένων, Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν. Αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυση, Χριστών Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί». Και θα διαβάσουμε τη μετάφραση για να είναι πιο κατανοητό. «Το κήρυγμα του Σταυρού για αυτούς μεν που χάνονται είναι μορία, δηλαδή ανοησία, ενώ για μας που σωζόμαστε είναι δύναμης του Θεού, διότι είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη «Θα αχριστεύσω την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών θα απορρίψω». Πού είναι ο σοφός, πού είναι ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του κόσμου τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου? Αφού λοιπόν σύμφωνα με τη σοφία του Θεού ο κόσμος με τη σοφία του δεν γνώρισε τον Θεόν, ευδόκησεν ο Θεός, θέλησε ο Θεός, δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει αυτούς που πιστεύουν. Οι Ιουδαίοι ζητούν θαύματα και οι Έλληνες ζητούν σοφία. Εμείς όμως κηρύττωμε Χριστών εσταυρωμένων, ο οποίος για μέν τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μορία. Αλλά για εκείνους που είναι καλεσμένοι Ιουδαίοι και Έλληνες, ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Διότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερον από την σοφία των ανθρώπων και το ασθενές και ανίσχυρο του Θεού είναι ισχυρότερο από την δύναμη των ανθρώπων. Όλοι μας νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι η γνώση φυσιεί τον άνθρωπον, δηλαδή τον φουσκώνει από υπερηφάνεια.
Και αν κάποιος νομίζει ότι γνωρίζει κάτι, τίποτε δεν έχει γνωρίσει ακόμη, καθώς πρέπει να γνωρίζει, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν όμως κάποιος αγαπά τον Θεό, αυτός έχει γνωριστεί από τον Θεό. Δεν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος από μόνο του το Θεό. Αλλά εάν αγαπάει το Θεό, έχει γνωριστεί αυτός από τον Θεό. Όταν ο Απόστολος Παύλος, κατά την Αποστολική του περιοδία, ήρθε στην Αθήνα, την πόλη της Αρχαίας Σοφίας, και κήρυξε το Ευαγγέλιο ενώπιον των Επικουρίων και των Στοϊκών φιλοσόφων, έλεγον οι Αθηναίοι, τι αν θέλει ο σπερμολόγος ούτως λέγει, τι μπορεί να πει, τι θέλει να πει αυτός ο φλίαρος, ο σπερμολόγος, ξένων δαιμονίων δοκεί καταγγελεύσει είναι, διότι νομίζει φαίνεται ότι είναι αγγελιοφόρος νέων θεών, μας εισάγει νέους θεούς, διότι τον Ιησούν και την Ανάσταση ευηγγελίζεται αυτής, διότι κήρυσε τον Ιησούν Χριστόν και την Ανάσταση ο Απόστολος Παύλος. Και αφού επιλαβόμεν είτε αυτού και αφού τον πήραν από το χέρι, τον ανέβασαν πάνω στον Άριο Πάγο, κάτω από την Ακρόπολη. Ακούσαντες δε Ανάσταση νεκρών, ημέν εχλέβαζον, ιδέ είπον, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου. Οπότε όταν άκουσαν πρόκειται για Ανάσταση νεκρών, άλλοι μεν τον εχλέβαζαν, τον περιγελούσαν και άλλοι είπαν θα σε ξανακούσουμε πάλι αύριο. Και έτσι ούτως ο Παύλος εξήλθεν εκ μέσου αυτών. Και έτσι έφυγε ο Απόστολος Παύλος. Οι Αθηναίοι κατήχαν την κοσμική σοφία. Είχαν βέβαια και το βωμό που έλεγε στον άγνωστο Θεό, αλλά είχαν την εμπιστοσύνη στη γνώση την φυσική, την κοσμική, και θεωρούσαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου μορία, ανοησία. Αυτό που τους έλειπε ήταν η ταπείνωση, η ομολογία της άγνοιας της αλήθειας, για να μπορέσουν να δεχθούν την πίστη στην Ανάσταση του Εσταυρωμένου. Βλέπουμε πως και ο Παύλος αρχικά ήταν φανατικός διώκτης του Χριστού και της Εκκλησίας. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χριστός τον τύφλωσε όταν πήγαινε στη Δαμασκό ο Απόστολος Παύλος για να πιάσει και να συλλάβει τους χριστιανούς. Μέσα στο δρόμο, όπως ξέρουμε, ένα φως αστραπιαίο τον χτύπησε, τον έριξε κάτω από το άλογο και τυφλώθηκε. Και άκουσε τη φωνή ο Απόστολος Παύλος, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρώνσι προς κέντρα λακτίζειν, γιατί με καταδιώκεις, Σάβλε, είναι σκληρό για σένα να κλωτσάς επάνω στα καρφιά». Και του είπε ο Απόστολος Παύλος, «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και του είπε ότι «Εγώ είμαι αυτός που εσύ καταδιώκεις». Και τον οδήγησε να πάει να βαπτιστεί στον Απόστολο Ανανία. Βλέπετε λοιπόν, λέγει ο Χρυσόστομος στο εγκόμιο που έχει στον Απόστολο Παύλο, τι λέει, ο Χριστός τον τύφλωσε τον Παύλο στην πορεία του γιατί κακώς έβλεπε. Και με το βάπτισμα και με τη μετάνοια του έδωσε άλλη όραση, άλλα πνευματικά μάτια του έδωσε. Δέχθηκε λοιπόν στην ψυχή του τη χάρη και το φως του Χριστού, που είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία, και αναδείχθηκε ο Μέγας Απόστολος των Εθνών και ερμηνεύσει των μυστηρίων του Θεού, αφού έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού. Επειδή λοιπόν δεν γνώρισε ο κόσμος δια της σοφίας των Θεών, λέγει ο Απόστολος, θέλησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Η γνώση στην Αγία Γραφή, η λέξη γνώσης, σημαίνει σχέση, ένωσης. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος. Αδάμ, ο Μωυσής που έχει γράψει την Παλαιά Διαθήκη, τη Γένεση. Αδάμ έγνω Εύαν την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτε και τον Κάιν. Ο Αδάμ έγνω, γνώρισε την γυναίκα του και συνέλαβε και έτε και τον Κάιν. Βλέπετε λοιπόν, γνώσης του Θεού σημαίνει προσωπική σχέση, ένωσης, γάμος πνευματικός με τον Θεό.
όχι μία διανοητική εγκεφαλική διεργασία. Και αυτό προϋποθέτει την εξόλυση της καρδίας σου και εξόλυση της ψυχής σου και εξόλυση της διανοίας σου και εξόλυση της ισχύος σου αγάπη προς το Θεό. Και η αγάπη προς τον Θεό περνάει μέσα από την ταπείνωση. Αν δεν είσαι ταπεινός, δεν θα αγαπήσεις και πολύ περισσότερο δεν θα αγαπήσεις τον Θεό. Και πριν από την αληθή ταπείνωση προηγείται ο αγώνας κατά των παθών που οδηγεί στην καθαρότητα της καρδίας. Είναι τραχής και σκληρός ο δρόμος που οδηγεί στην ελευθερία από τα πάθη μας, αλλά όμως πάντα δυνατά το πιστεύονται. Όλα κατορθώνονται δια της ταπεινώσεως και της καταφυγής στο έλεος και την εσπλαχνία του Θεού Πατρός. Η επίγνωση και η συνέστηση της αγνίας και αδυναμίας μας και η ομολογία του πελάγους των αμαρτιών μας μας οδηγεί στην ταπείνωση, στη συντριβή και στην εξήτηση του ελέους του Θεού. Τότε, μέσα από τον πόνο και την θλίψη και μέσα από το σκότος της αγνωσίας και της απελπισίας νιώθει κανείς μια ακτίνα φωτός που καταβγάζει τα σκοτάδια και φέρνει παράκληση στην ψυχή του ταπεινού και απελπισμένου. Είναι μια χαρά που νικάει το θάνατο. Από τότε ζει κανείς την χαρά του παραδείσου από αυτή τη ζωή. Αυτό είναι που λέγει ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, ουδέν ισχυρότερον της απελπισίας. Δεν υπάρχει τίποτε πιο δυνατό από το να απελπιστούμε από τον εαυτό μας, να απελπιστούμε από την δήθεν σοφία μας, να απελπιστούμε δήθεν από τη δύναμή μας. Αυτή λοιπόν η σωτήρια απελπισία προς τον εαυτό μας, προς τη γνώση μας, προς τις δήθεν ικανότητές μας, αυτή η απελπισία είναι που μας οδηγεί στη μετάνοια, στη συντριβή και στην εξήτηση του ελέους του Θεού. Ακόμη και τα καλά έργα, λέει ο Αββάς Ισαάκ, και οι αρετές μας, χωρίς την ταπείνωση δεν μας ωφελούν, μάλλον μας βλάπτουν. Τα έργα χωρίς την ταπείνωση δεν μας σώζουν, ενώ η ταπείνωση χωρίς τα έργα μας βάζει στον παράδεισο. Μην ξεχνάμε τον ληστή κατά τη Σταύρωση του Χριστού στα δεξιά του, ο εκ δεξιών ευγνώμων ληστής. Όταν ο άλλος ληστής ευλασφήμει και έλεγε να κατέβει από το Σταυρό ο Χριστός και να σώσει και, και αυτούς και του λέει ο εκ δεξιών ληστής. Εμείς πάσχομεν άξια ονεποιήσαμεν. Παθαίνουμε αντάξια από αυτά που κάνουμε. Ούτως δε τι, αυτός όμως τι έκανε και ομολογεί και εξομολογείται μνήστητι μου Κύριε εν τη Βασιλεία Σου. Θυμήσουμε Χριστέ μου, όταν φτάσεις στη Βασιλεία Σου. Και βέβαια, ο Χριστός τι του είπε, αμήν, αμήν λέγω σοι, από σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Τι πρόλαβε να κάνει έργα καλά ο ληστής? Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτε, αλλά πρόλαβε το μεγάλο, να ταπεινωθεί και να ζητήσει το έλεος και την αγάπη του Χριστού. Και βλέπουμε στις εικόνες των Αγίων Πάντων, αν έχετε προσέξει, που είναι στη μέση ο Χριστός, η Παναγία, Τίμιος Πρόδρομος, και είναι και όλοι οι Άγιοι, κάτω στη γωνία, στην άκρη, ένας γυμνός, μισόγυμνος, που κρατάει ένα σταυρό στην πλάτη του, μπαίνει μέσα. Είναι ο ληστής αυτός, ο οποίος μπήκε πρώτος στον Παράδεισο, που ήταν κλεισμένος αιώνες. Και λέει το Συναξάρι τη Μεγάλη Παρασκευή, ότι τη αυτή η μέρα, τη Μεγάλη Παρασκευή, γιορτάζει. Μνίαν ποιούμεθα του ευγνώμονος ληστού. Και μάλιστα λέει το δύστιχο, οι δύο στίχοι στο Συναξάρι, ότι ο ληστής έβαλε κλειδί για να ανοίξει τον παράδεισο, τον κεκλεισμένο παράδεισο, το μνήστητί μου. Ήταν κλειδωμένος ο παράδεισος και ο ληστής έβαλε κλειδί το μνήστητί μου και άνοιξε πάλι ο παράδεισος.
και ήταν αυτός ο πρώτος που μπήκε. Και κλεισμένας ίνιξε της εδέμ πύλας, βαλών ολισθής κλίδα το μνήστητή μου. Πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι απέχουμε πάρα πολύ από την ταπείνωση. Μην νομίζουμε απλά τα πράγματα. Λέει ο Αββάς Ισαάκ, ουχή πας ο καταφύσιν επιοικής και ησύχιος ή συνετός ή πράος, ούτως έφτασε των βαθμών της ταπεινοφροσύνης. Και κανείς δεν μπορεί να τον πλησιάσει τον Θεό χωρίς να κοπούν τα φτερά της αυταδίας του. Μη πλανώ ο άφρον, προηγούμενος εστί ο δια των Θεών κόπος και ο υδρός ο εν τη γεωργία. Προηγείται από την αγάπη μας και από την ελπίδα προς το Θεό. Τι προηγείται? Ο κόπος και ο υδρότας, όταν να κάνουμε τα έργα που πρέπει να κάνουμε στις εντολές του Θεού. Υπάρχει μια σειρά στις αρετές και πάστης ανεδός λέγον ότι δυνατόν κτίσταστε τα τελευταία πρώτης των πρώτων εργασίας, ανενδιάστος θεμέλιον απολίας τη αυτού ψυχή τέθηκε. Υπάρχει λοιπόν μια σειρά στις αρετές και οποιοδήποτε με ανέδεια λέει ότι είναι δυνατόν να αποκτήσω τις τελευταίες αρετές πριν να φτιάξω, πριν να κάνω τις πρώτες, χωρίς ντροπή βάζει θεμέλιο στην ψυχή του της απολίας. Θεμέλιο της απολίας βάζει. Και πάλι λέει, ο λόγος ο εκ της πράξεως είναι ταμείον ελπίδος. Ο λόγος που πηγάζει από τα έργα είναι ταμείον ελπίδος. Και η άπρακτος σοφία παραθήκη εσχήνης. Ενώ η σοφία χωρίς έργα είναι παρακαταθήκη εσχήνης, ντροπής. Βλέπουμε λοιπόν πόσο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η ταπείνωση είναι στολή της θεότητος και αν ο άνθρωπος εγκαταλείψει τον εαυτό του και δεν θέλει καμία άλλη αντίληψη ορατή και δεν έχει ελπίδα στα δικά του και θέλει να ακολουθήσει τον Θεό εν πίστη με όλη του τη δύναμη, θα βρει την αγάπη και την αντίληψη του Θεού. Την αληθή ταπεινοφροσύνη την ακολουθεί η αγάπη. Η αγάπη του Θεού που μεθάει την ψυχή του ταπεινού και τον κάνει εκστατικό εκτός εαυτού. Τότε τον φοβερό θάνατο τον θεωρεί χαρά. Ο νους του δένεται για πάντα με τα ουράνια. Αυτή την Θεία Μέθη δέχθηκαν οι Άγιοι Απόστολοι και οι μάρτυρες και προσέφεραν το αίμα τους για τον Χριστό. Και όντες σοφοί, ως άφρονες ενομίστησαν. Ενώ είναι σοφοί πραγματικά, από τον κόσμο θεωρήθηκαν άφρονες. Άλλοι εν ερημίες επλανήθησαν. Άλλοι πλανήθηκαν εν ερημίες. Και άλλοι, ενώ ήταν έφτακτοι και προσεγμένοι, φαίνονταν για τον κόσμο ότι είναι άτακτοι. Όπως είναι οι δια Χριστών σαλοί στην Εκκλησία μας, οι Άγιοι. Κάτι άλλο που είπαμε παρακάτω, λέγει ο Απόστολος, συνεχίζουμε. Βλέπετε γάρ την κλίσιν ημών, αδελφοί, ότι ου πολύ σοφή κατά σάρκα, ου πολύ δυνατή, ου πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός είναι τους σοφούς κατεσχήνει. Και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός είναι να κατεσχήνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα εξελέξατο ο Θεός και τα μη όντα είναι τα όντα καταργήσει, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού. Μεταφράζω. Και δείτε, αδελφοί, πώς έγινε η δική σας κλίση, διότι δεν υπάρχουν μεταξύ σας πολύ σοφοί κατά κόσμον, ούτε πολύ δυνατοί, ούτε πολύ ευγενή στην καταγωγή, αλλά τα μωρά του κόσμου, εκείνους δηλαδή που Θεός, ο κόσμος τους θεωρεί μωρούς και ανοήτους, διάλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Και τα ασθενή κατά κόσμον
διάλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενημένα, τα τυποτένια, τα περιφρονημένα διάλεξε ο Θεός και τα μειόντα, τα ανύπαρκτα διάλεξε, τους ανύπαρκτους διάλεξε για να καταργήσει τα όντα, για να καταργήσει εκείνα που υπάρχουν, ώστε έτσι να μην καυχηθεί κανείς άνθρωπος ενώπιον του Θεού για τη δύναμή του. Κανείς να μην καυχηθεί. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Και ο Κύριος, και ο Κύριος καλεί τα μωρά, τα ανόητα, για να κατεσχύνει τους σοφούς. Τα ασθενή για να κατεσχύνει τα ισχυρά, τα αγενή, τα εξουθενημένα και τα μειόντα, τα ανύπαρκτα, όχι για να κατεσχύνει όπως τους σοφούς, αλλά για να καταργήσει τα όντα. Τα όντα περιμένουν όχι την κατεσχύνη, αλλά την κατάργησή τους. Όχι από άλλα όντα κατάργηση, αλλά από τα μειόντα που βρίσκονται πάνω από τη φθορά, για να απολαύσουν και αυτά τα όντα τον καθαρό αέρα της ελευθερίας του μέλλοντος αιώνος, που αποτελεί τον σκοπό της υπάρξεώς τους. Ο Κύριος καλεί τα μη όντα, γιατί ως μη όντα καμιά ιδέα για τον εαυτό τους δεν έχουν καθαρά, δηλαδή τα μη όντα δεν έχουν καμία ιδέα για τον εαυτό τους. Δεν νομίζουν ότι κάτι είναι, αφού είναι μη όντα. Αφού είναι ανύπαρκτοι, είναι τυποτένιοι για τον κόσμο. Δεν μπορούν να έχουν ιδέα για τον εαυτό τους ότι κάτι είναι. Αυτά διαλέγει ο Θεός ως καθαρά, ως αμόλυντα όντα, τα ανύπαρκτα που είναι στο βάθος της ταπεινώσεως. Αυτούς λοιπόν διαλέγει ο Θεός. Ενώ οι ενάρετοι που νομίζουν ότι είναι ενάρετοι, που πιστεύουν στην αρετή τους, και οι σοφοί που πιστεύουν στη σοφία τους, εξαιτίας της ιδέας που έχουν για τον εαυτό τους και είναι όντα και νομίζουν ότι είναι κάποιοι, νοθεύουν με θαύματα και με σοφίες τον Λόγο του Θεού και τον κάνουν αχώνευτο από το στομάχι του πεινασμένου ανθρώπου. Αυτό το ίδιο ζει και η Εκκλησία μας την Μεγάλη Παρασκευή, όταν κατά την ώρα της αποκαθυλώσεως ο Απόστολος Παύλος, αισθανόμενος ως πρώτος των αμαρτωλών και σωσμένος από τη δύναμη του Σταυρού, μιλά εν φόβο και τρόμο, όχι εν πυθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης, όχι με πιστικούς λόγους ανθρώπινης σοφίας, αλλά με τι μιλάει, εν αποδείξει πνεύματος και δυνάμιος. Τη μοναδική αυτή στιγμή όλα αλλάζουν. Ξεπερνιούνται οι ανθρώπινες δοξασίες και παραδόσεις, προχωρούμε πέρα από τον Ιουδαϊσμό και τον Ελληνισμό. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, οι Ιουδαίοι ζητούν θαύματα και οι Έλληνες ψάχνουν για σοφία. Εμείς όμως κηρύττωμε Χριστόν εσταυρωμένον, Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο έχουμε το εξής περιστατικό. Απεκρίθησαν τότε την έστω γραμματέων και φαρισαίων λέγοντες, «Διδάσκαλε, θέλουμε να από σου σημείον ειδήν». «Διδάσκαλε, θέλουμε από σένα να δούμε ένα θαύμα». Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, «Γενεά, πονηρά και μιχαλής, σημείον επιζητή, και σημείον ουδοθήσετε αυτή, ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου». Ζητάει θαύμα, αλλά δεν θα της δοθεί θαύμα σε αυτή τη γενεά, την πονηρά και μιχαλίδα. Θα της δοθεί ένα θαύμα μόνο, το θαύμα του Ιωνά του προφήτου. «Ως περαιγαίνεται ο Ιωνάς ο προφήτης εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτως έστεκε ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρες και τρεις νύκτες». Δηλαδή, μιλάει για την ταφή του και την Ανάστασή του. Αυτό το θαύμα θα δείτε από τον Υιό του ανθρώπου. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ζητούν θαύμα για να πιστεύσουν ή μάλλον για να δικαιολογήσουν την απιστία τους. Και ο Χριστός τους μιλάει προφητικά
για το θαύμα του προφήτη Ιωνά, δηλαδή την τριήμερη ταφή του και την κάθοδό του στον Άδη εν τη καρδία της γης. Και όταν ήταν κρεμάμενος επάνω στο Σταυρό ο Κύριος, οι ίδιοι πάλι ζητούσαν θαύμα λέγοντες, άλλους έσωσεν, εαυτόν ουδύνατε σώσε. Οι βασιλεύς Ισραήλεστη, καταβάτω νυν από του Σταυρού και πιστεύσομεν επ' αυτό. Άλλους έσωσε λέγανε στο Σταυρό, τον εαυτό του όμως δεν μπορεί να τον σώσει. Εάν είναι πράγματι βασιλεύς του Ισραήλ, καταβάτω νυν από του Σταυρού. Ας κατέβει τώρα από το Σταυρό και θα πιστεύσομεν σε αυτόν. Ο Χριστός όμως, συγχωρώντας όλους, προχωρεί στην επιτέλεση του έργου του. Δεν θέλει να εντυπωσιάσει με θαύματα που ακυρώνουν το έργο της σωτηρίας και καταργούν την ελευθερία του πλάσματός του. Κατεβαίνει από το Σταυρό μόνον νεκρός. Κατέρχεται στην καρδιά του Άδη και ανασταίνεται εκ του μνήματος και καταργεί τον θάνατο και τα πάντα γεμίζουν από φως, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια. Ο Θεός επομένως δεν ανακαλύπτεται, αλλά αποκαλύπτεται, φανερώνεται, φανερώνει τον εαυτό του στους ταπεινούς και καθαρούς την καρδία, που δεν πιστεύουν στον εαυτό τους και στη γνώση τους. Γιατί γνωρίζουν την άγνοιά τους και ζητούν τον φωτισμό του νου και της ψυχής τους από το Πανάγιο Πνεύμα. Και έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα και σκηνώνει σε αυτούς. Ερθέ και σκήνωσε εν ημίν λέμε. Και τους διδάσκει την κατά Θεόν σοφία, όχι την κοσμική σοφία. Οι Άγιοι Απόστολοι από αγράμματοι και απλοί ψαράδες ανεδείχθησαν φωστήρες της Οικουμένης. Διότι διέτρεξαν όλον το γνωστό τότε κόσμο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε κάθε λαό με κάθε γλώσσα. Έχουμε πολλά παραδείγματα Αγίων της Εκκλησίας που αγίασαν εν ταπεινώση και αγάπη για τους αδελφούς τους και έγιναν διδάσκαλοι και κήρυκες του Ευαγγελίου. Θα πω κάτι από τον μεγάλο δάσκαλο του γένους μας, τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, όπως ξέρετε, ήταν από το Άγιον Όρος. Έκατσε 10 χρόνια στο Άγιον Όρος και εν συνεχεία βγήκε να μιλήσει, να φωτίσει, να ενισχύσει το υπόδουλο γένος μας, το οποίο στέναζε κάτω από, από την πότα των επιδρομέων και κατακτητών των Μωαμεθανών. Και έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, «Αδελφοί μου, εδώ που είμαι κι εγώ ανάμεσά σας δεν κάνω καλά. Καλόγερος είμαι κι εγώ και έπρεπε να είμαι στο μοναστήρι μου να κλαίω τις αμαρτίες μου. Αλλά βλέποντας το γένος μας σε τι κατά διαβρίσκεται, διότι είχαν εξισλαμιστεί ολόκληρα χωριά, είπα ας χάσει ο Θεός ένα πρόβατο από τα 100 για να σωθούν τα υπόλοιπα 99. Μήπως με τις ευχές σας σωθώ κι εγώ». Βλέπετε η ταπείνωση. Είχε διαγράψει τον εαυτό του. Δεν ζούσε για τον εαυτό του. Ζούσε για τους αδελφούς του. Έλεγε λοιπόν εκεί που της έκανε διδασκαλία ο Άγιος Κοσμάς, τι είναι Αγία Τριάδα, πώς εξηγείται ο Θεός να είναι τρία και ένα. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς, πώς να σας το πω, όπως είναι ο ήλιος. Όπως είναι ο ήλιος που ο δίσκος του ηλίου είναι ο πατέρας. Οι ακτίνες του ηλίου είναι ο Υιός και το φως που στέλνει ο ήλιος είναι το Πανάγιο Πνεύμα. Και τι λέει μετά. Είναι και ένας άλλος τρόπος για να καταλάβετε δια την Παναγία Τριάδα. Πώς? Να εξομολογηθείτε παστρικά και καλά. Να μεταλάβετε τα άχραντα μυστήρια με φόβον, με τρόμον και με ευλάβιαν και τότε να σας φωτίσει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να καταλάβετε, διότι με διδασκαλίαν δεν μπορείτε να καταλάβετε. Βλέπετε λοιπόν τι μας χρειάζεται. Να εξομολογηθείτε παστρικά και καλά. Να μεταλάβετε τα άχραντα μυστήρια με φόβον, με τρόμον και με ευλάβιαν
και τότες να σας φωτίσει η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να καταλάβετε. Επομένως, ερχόμαστε σε αυτή την θεϊκή γνώση που έρχεται το Πανάγιο Πνεύμα αφού καθαρίσουμε τον ερθέ και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμων. Αυτό λοιπόν μας χρειάζεται που λέει και ο Άγιος Κοσμάς. Και ένα λίγο ευχάριστο, γιατί λέμε πολλά, ο Άγιος Κοσμάς τους μιλάει για την ταπείνωση. Εδώ λέει πώς πηγαίνετε εσείς την ταπείνωση να αγαπάτε ή την υπερηφάνεια. Ώστε αγαπά την ταπείνωση να σηκωθεί τώρα και να μου το υπεί, να τον ευχηθώ.

την καρδιά μας όλων την υπερηφάνεια. Αυτό του λέει ο Άγιος Κοσμάς, ο Άγιος που μαρτύρησε και θυσιάστηκε για τους ανθρώπους. Λέει λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος στην ίδια επιστολή προς Κορινθίους: «Μη δεις εξαπατά το εαυτόν, κανείς μην εξαπατά τον εαυτό του. Ή της δοκή σοφός είναι εν ημίν εν το αιώνι τούτο, μωρός γενέστε να γέννητε σοφός». Εάν κάποιος νομίζει ότι είναι σοφός από εσάς σε αυτό μέσα τον κόσμο, τώρα, να γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Να γίνει ανόητος για να γίνει πραγματικά σοφός, αληθινά σοφός. Η γάρ σοφία του κόσμου τούτου μωρία παρά το Θεό εστί. Διότι η σοφία του κόσμου αυτού τώρα είναι μωρία για το Θεό. Και πάλιν Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των σοφών ότι εσύ μάταιοι. Ξέρει ο Θεός ότι οι διαλογισμοί των σοφών κατά κόσμων είναι μάταιοι. Όσιος παμβός, μας λέει το γεροντικό, ένας ασκητής στην έρημο της Αιγύπτου, παρακάλεγε το Θεό να μην τον δοξάσει στον κόσμο αυτό. Και τι έγινε? Περπατούσε, λέει, και συναντούσε ανθρώπους και δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν στο πρόσωπό του, διότι άστραφτε το πρόσωπό του από ένα ουράνιο φως. Αυτός που λέτε που από ταπείνωση έλεγε στο Θεό «μη με δοξάσεις», ο Θεός του έδωσε αυτό το χάρισμα. Να μην μπορεί ο άλλος να τον ατενίσει από το πολύ φως που του είχε δώσει η χάρις του Θεού. Κάτι άλλο πάλι, μια ωραία ιστορία από το Λαυσαϊκό. Ήταν ένα μοναστήρι με 400 μοναχές στην Αίγυπτο, πέρα από τον Νείλο. Εκεί λοιπόν ήταν όλες οι αδερφές κοινόβιο. Ήταν και μία αδερφή η οποία έκανε τη σαλή, την παλαβή δηλαδή, και ήταν περιφρονημένη από όλες τις άλλες αδερφές. Ήταν συνέχεια στην κουζίνα και στην τράπεζα και διακονούσε όλες και καμία δεν την υπολόγιζε. Πιο πολύ τη βρίζανε και τη χτυπάγανε, διότι και καμία δεν ήθελε να κάτσει να φάει μαζί της. Δεν έτρωγε μέσα με τις άλλες μοναχές, ήταν περιφρονημένη. Ο Αββάς λοιπόν Πίτηρουν, ένας ασκητής, παρεκάλεσε το Θεό εάν μπορεί να τον διδάξει κάποιος άλλος την αρετή, και του είπε φωνή του Αγγέλου: «Πέρασε τον Νείλο απέναντι και θα πας στο τάδε μοναστήρι και θα βρεις μία μοναχή η οποία έχει φωτοστέφανο. Αυτή θα σε διδάξει, η οποία ζει στο κοινόβιο και δεν είναι μόνη της στην έρημο όπως είσαι εσύ». Έκανε υπακοή ο Αββάς Πίτηρουν και πέρασε τον Νείλο και πήγε στο μοναστήρι το γυναικείο. Δεν μπορούσαν να πάνε εύκολα άντρες μοναχοί, αλλά έπρεπε να ρωτήσουν το πνευματικό του μοναστηριού να του δώσει άδεια. Επειδή ήταν γνωστός για την αρετή του ο Αββάς Πίτηρουν, του έδωσαν άδεια και πήγε στο γυναικείο μοναστήρι. Μαζεύτηκαν οι ηγουμένοι και όλες οι αδερφές να βάλουν μετάνια στον Αββά Πίτηρουν. Λέει ο Αββάς Πίτηρουν στην ηγουμένη: «Θέλω να μου φέρεις εδώ μπροστά όλες τις μοναχές. Θέλω να τις γνωρίσω». Οπότε έδωσε εντολή η ηγουμένη: «Ο Αββάς Πίτηρουν σας θέλει όλες να μαζευτείτε, να πάρουμε την ευλογία του». Παρατηρούσε ο Αββάς Πίτηρουν και δεν έβλεπε αυτή που του είχε πει ο άγγελος ότι θα δει. Λέει: «Πρέπει να υπάρχει κάποια ακόμα». Λέει: «Αβά», λέει, «όλες είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε και μια παλαβή», λέει, «εκεί στην κουζίνα, στα αυτά, ας πούμε. Μην χάνεις τον χρόνο σου», λέει. «Αβά, δεν χρειάζεται να τη φέρετε και αυτή εδώ». Αυτή δεν ήθελε να πάει. Τη πρόχνανε να την τραβήξουνε, γιατί καταλάβαινε ότι θα αποκαλυπτότανε, ας πούμε, η αρετή της. Οπότε τη πρόχνανε, την πήγανε μπροστά στον Αβάια Πίτηρουν, πέφτει αυτή κάτω να βάλει μετάνια, «ευλόγησέ με, γέροντα». Πέφτει και ο Αββάς Πίτηρουν κάτω, «ευλόγησέ με, αμάς». Αμάς είναι μητέρα. Αββάς είναι ο πατήρ, αμάς είναι η μητέρα. Τα χάσανε οι καλόγριες. «Αββά», λέει, «μη κάνεις», λέει, «έτσι», λέει, «παλαβή», λέει, «είναι αυτή», λέει, «μη κάνεις την αξιοπρέπειά σου, εσύ είστε παλαβές», λέει, διότι το κουρέλι που φορούσε στο κεφάλι της η μοναχή αυτή το βλέπε ο Αββάς φωτοστέφανο. Οπότε έβαλε μετάνια και μετά άρχισαν όλες οι μοναχές, αφού είδαν τον Αββά Πίτηρουν έτσι, τι να λένε? Λένε: «Εγώ τη χτύπησα, εγώ της πέταξα τα ξεπλήματα από το πιάτο στο πρόσωπό της, εγώ την έφτυσα, εγώ...»

0: Εγώ και όλοι να ομολογούν και να εξομολογούνται τι τις είχαν κάνει. Και ποιο είναι το τέλος αυτής της ιστορίας, λέει, ότι η αδελφή αυτή που τη λέγανε Ισιδώρα εξαφανίστηκε και δεν ποτέ ξαναπροσιάστηκε. Δεν ξέρει κανείς πού πήγε και πού πέθανε. Δεν μπορούσε να αντέξει πλέον την τιμή και την αναγνώριση μετά που τις σεβόντουσαν όλες μετά οι μοναχές. Και έφυγε άγνωστη σε άγνωστο μέρος. Επομένως, αυτό έχει σχέση με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Εάν κάποιος φαίνεται ότι είναι σοφός σε αυτόν τον κόσμο, να γίνει μωρός, να γίνει ανόητος για να γίνει σοφός κατά Θεόν. Αυτό λοιπόν βλέπουμε εδώ. Στο Άγιον Όρος υπάρχει και ένας μεγάλος Άγιος, θα έχετε ακούσει, ο Άγιος Νύφων, με ήττα, ο Διονυσιάτης, τη Μονή Διονυσίου. Ο Άγιος Νύφων ζει μετά την άλωση, τα χρόνια πριν την άλωση και μετά την άλωση. Οπότε ήταν από το Μιστρά της Πελοποννήσου, περιόδευσε την Ελλάδα και έγινε μοναχός. Σαν μοναχός πήγε στη Μονή Διονυσίου. Εκεί στη Μονή Διονυσίου, στο Άγιον Όρος, κάθισε στο μοναστήρι κάμποσα χρόνια και μετά ήταν μορφωμένος και σπουδαγμένος και τον ζήτησαν να γίνει πατριάρχης οικουμενικός στην Κωνσταντινούπολη. Έγινε πατριάρχης και μάλιστα τον έδιωξαν και μετά τον ξαναβάλανε. Και κάποια στιγμή τον ζήτησαν να πάει να κηρύξει και να βοηθήσει την τότε Μολδοβλαχία, τους χριστιανούς Ορθοδόξους στη σημερινή Ρουμανία. Και πράγματι, αφού είχε πλέον παραιτηθεί από το θρόνο του Πατριάρχου, έφυγε και πήγε εκεί και πράγματι βοήθησε πάρα πολύ πνευματικά την περιοχή εκείνη. Μετά από 13 χρόνια γυρνάει στο μοναστήρι του ως άγνωστος και ανώνυμος μοναχός. Δεν το γνώριζαν, είχαν περάσει τα χρόνια και τους λέει «Θέλω να μείνω στο μοναστήρι εδώ ως απλός μοναχός». Τον κράτησαν σαν μοναχό και του δώσαν διακόνημα να είναι στο στάβλο να περιποιείται τα ζώα. Και εκεί λοιπόν που ήταν στο στάβλο αυτό, κάποτε τον είδε ένας μοναχός από μακριά που κατέβαινε με τα ζώα τον Άγιο τον Νύφωνα και τον είδε να έχει φωτοστέφανο και να λάμπει ολόκληρος. Οπότε το ανακοίνωσε στον ηγούμενο, οπότε ποιος είσαι και από πού είσαι και πώς ήρθε και τι έγινε. Και αναγκάστηκε να φανερώσει ότι ήταν ο πρώην οικουμενικός πατριάρχης Νύφων και παλαιός Διονυσιάτης. Είχαν αλλάξει ηγούμενοι, είχαν αλλάξει πολλά πράγματα. Οπότε άρχισαν να τον σέβονται βέβαια, έμεινε στο μοναστήρι, εκοιμήθηκε στο μοναστήρι και τα λείψανά του μοιράστηκαν στη Μονή και στη Μολδοβλαχία που τα πήρε εκεί ο βοεβόδας της Βλαχίας και ευωδιάζουν τα λείψανά του. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι αυτός είχε στο κελί στο οποίο κοιμήθηκε βρέθηκε μία πινακίδα που τον είχε κρεμάσει δίπλα στο προσκυνητάρι του. Και τι είχε γράψει για να το βλέπει μέρα και νύχτα? Μια προσευχή. «Ναι, ο Θεός μου, πίσον τους ανθρώπους έχειν με εξουδένωμα και ομοίωμα βδελίγματος. Μη έστω ο επενών με επί της γης, μη δε ο μεγαλήνων φιλάνθρωπε. Ναι, Θεέ μου, πίσον με να με έχουν οι άνθρωποι εξουδένωμα, πέταμα, για τίποτα, και ομοίωμα βδελίγματος, και όμοιος σαν βδέλυγμα, το βδέλυγμα της ερημόσεως. Να μην υπάρχει μη έστω ο επενών με επί της γης, να μην υπάρχει πάνω στη γη αυτός που θα με επενέσει, ούτε αυτός που θα με δοξάσει, θα με μεγαλύνει. Ναι, φιλάνθρωπε Κύριε». Αυτή ήταν η πινακίδα του Αγίου Νύφωνος. Και αν ακούσουμε και στο Ευαγγέλιο, λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπόν φέρει. Εάν μη ο σπόρος του σίτου πεσώνει στην γη να αποθάνει, λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα. Εάν ο σπόρος δεν πέσει, δεν θαυτεί δεν πέσει μέσα στο χώμα, να θαφεί για καλά, να πέσει μέσα στο σκοτάδι της γης, δεν θα γίνει τίποτε, θα μείνει μόνος του, θα σαπίσει και δεν θα γίνει τίποτε. Εάν όμως μείνει έξω από το χώμα, είπαμε θα σαπίσει, όταν όμως πεθάνει θα έχουμε έκρηξη ζωής. Θα βλαστήσει δυνατά, θα γίνει φυτό και θα βλαστήσει και θα καρποφορήσει καρπό εκατονταπλασίωνα που λέει και το Ευαγγέλιο. Βλέπετε ότι έτσι είναι και αυτοί οι ταπεινοί άνθρωποι. Σαν τον σπόρο ζητούν, το φυσικό τους είναι να θαυτούν, να χαθούν, να μην υπάρχουν. Και τότε όταν κανείς χαθεί, τότε με το θάψιμο αυτό ανασταίνεται και αποκτάει πλέον, ζει, βασιλεύει, είναι μέσα στην αιώνια ζωή και φωτίζει και τους αδελφούς και φωτίζει και τους ανθρώπους. Και θα τελειώσω, δεν ξέρω τι ώρα είναι, θα τελειώσω με τον μεγάλο Άγιο της εποχής μας, τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος ήταν αγιορείτης, ήρθε 12 χρονών στο Άγιον Όρος εκείνη την εποχή, στην αρχή του αιώνα, του 20ου αιώνα, και ήταν πολύ υπάκουος, με πάρα πολύ τυφλή υπακοή στους γεροντάδες του. Και όταν ήταν νέος μοναχός, πήγε στο Κυριακό της Κήτης. Μπήγαν οι γεροντάδες του σε ένα άλλο κελί που πανηγύριζε και αυτός του λέει θα πας το βράδυ στην ακολουθία που γίνεται την Κυριακή το πρωί της Σκήτης στο Κυριακό. Και εκεί μέσα στο Κυριακό, στον Άθικα, πριν αρχίσει η ακολουθία, μπήκε ένας μοναχός που δεν κατάλαβε ότι είναι μέσα ο πατήρ Πορφύριος και τον είδε να προσεύχεται σε έκσταση και να κάνει μετάνοιες και να προσεύχεται και να αναστενάζεται σε ένα θέαμα τρομερό, πνευματικό. Και ξαφνικά ένιωσε ο Άγιος Πορφύριος τότε η χάρη σε αυτή να μπει μέσα του. Και από τότε αρχίζει να περιφέρεται μέσα στα δάση του Αγίου Όρους ο Άγιος Πορφύριος και να δοξάζει το Θεό και να παρακαλάει το Θεό να τον κρατήσει στην ταπείνωση και στην αγάπη. Και τι έλεγε συνέχεια. Η προσευχή του ποια ήτανε? Να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω. Να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω. Γιατί υπήρχε για το Θεό. Διότι δεν ήθελε κάποιος να τον εμποδίσει, να τον σταματήσει από αυτή τη συνεχή την αέναο χάρη που ξεχύλιζε μέσα του. Γι' αυτό λοιπόν ζητούσε για τον κόσμο να φύγει, να χαθεί, να μην υπάρχει. Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, ο Θεός τον έφερε στην Ομόνοια. Αυτόν που έλεγε να φύγω, να καθώ, να μην υπάρχω, επειδή αρρώστησε και κινδύνεψε να πεθάνει, τρεις φορές ξαναγύρισε και πάλι τρεις φορές αρρώστησε και του λένε και ο δάδος, παιδί μας, να μην πάρουμε το κρίμα πάνω μας, πήγαινε στο σπίτι σου κάπου να έχεις φαγητό και βρέθηκε στην Αθήνα εδώ και έγινε η παρηγοριά όλων εδώ και μετά στον Οροπό. Όταν λοιπόν ήταν γνωστός, ξέρετε πάρα πολύ, είχε διαβάσει για τον Άγιο Πορφύριο. Όταν λοιπόν πλησίασαν τα χρόνια και το τέλος του, από τον Οροπό, λέει θα φύγω. Θα πάω στη μετάνοιά μου. Εκεί από όπου ξεκίνησα θα πάω. Μα γέροντα, σε χρειαζόμαστε. Σε έχουμε ανάγκη. Εδώ πέρα εσύ είσαι το στήριγμά μας. Εσύ είσαι ο γέροντάς μας τα πάντα. Όχι, λέει, θα φύγω εκεί. Γιατί όταν θα φύγω θα είμαι πιο πολύ κοντά σας από εκεί που θα είμαι. Αλλά να με κρατήσετε εσείς το σώμα μου σε χρυσή λάρνακα και εγώ να τσουρουφρίζομαι στην κόλαση. Θα φύγω. Και πραγματικά έφυγε. Και πήγε στο Άγιον Όρος. Και παίρνει τον υποτακτικό του και του λέει έλα να σου δείξω που θα με θάψετε. Και τον παίρνει και το πάει στο κημητήριο της Σκήτης που ήταν η τάφη των πατέρων εκεί πέρα και λέει εδώ θα με θάψετε δίπλα σε αυτό τον χαρούμενο γέροντα. Ήταν ένας Γαβριήλ, χαρούμενος και εύσωμος, να πάρω λίγη από τη χάρη του. Σε αυτόν δίπλα θα με βάλετε. Και τον βάλανε εκεί πέρα και μάλιστα είπε και όταν θα κάνει την ακομιδή τα λείψανά μου θα τα βάλετε στο δάσος, δεν θα ξέρετε ούτε εσείς που είναι τα λείψανά μου. Και έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του Και πράγματι ο υποτακτικός εφάρμοσε την εντολή που του έδωσε ο γέροντας. Τα λείψανά του δεν ξέρει κανείς που βρίσκονται.
1: Τρέφτηκαν.
0: Και μάλιστα αυτό το οποίο είναι γνωστό είναι ότι τώρα δεν μπορείς να πας ούτε τον τάφο του να βρεις, ούτε χώμα να πάρεις, ούτε τίποτε άλλο. Και είναι πιο πολύ κοντά μας από οποιοδήποτε άλλον. Αυτό είναι το επισφράγισμα ως ον είπαμε. Οπότε λοιπόν το θέμα είναι να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και το έργο μας. Να το ξεπεράσουμε το έργο μας. Δεν είμαστε τίποτε. Να φύγεις, να χαθείς, να μην υπάρχεις. Και να μείνει αυτό που υπάρχει και βοηθά τον άλλο να ακούει τη φωνή του Θεού. Να ακούει τη φωνή του Θεού απαλλαγμένη από τα παράσιτα της δικής μας παρουσίας. Αυξανόμαστε όταν σμικρινόμαστε. Όταν προσφέρουμε, όταν δίνουμε, τότε βρίσκουμε τον εαυτό μας. Και όταν χάνουμε τον εαυτό μας χάριν του Ευαγγελίου, τότε το βρίσκουμε τον εαυτό μας. Δια της απολίας σώζουμε την ψυχή μας. Πρέπει να χάσουμε για να τη βρούμε την ψυχή μας, όπως λέει ο Κύριος. Ο Θεός αγαπά το πλάσμα Του. Και γι' αυτό δεν θέλει οι αγαπητοί Του να μένουν χωρίς πόνους και δοκιμασίες. Οι πόνοι και οι δοκιμασίες είναι οι ευλογίες του Θεού για να μας σώσει. Αυτά μας ταπεινώνουν και μας φέρουν κοντά στο Θεό. Όταν είμαστε χαρούμενοι και καλοπερνάμε, το ξεχνάμε το Θεό, όλοι μας. Οι δοκιμασίες όμως και οι πόνοι μας κρατάνε κοντά Του. Οπότε, αν μπορούμε να έχουμε τις δοκιμασίες για ευλογία. Αυτό είναι δώρο της χάριτος του Θεού, να το ζητάμε. Και ενώ λοιπόν η ανθρώπινη ζωή φαίνεται μια πορεία από την γέννα μέχρι το θάνατο και την ταφή, μέσα στην Εκκλησία αυτό βιώνεται ως μία αναγωγή από τη γη στον ουρανό. Ας ευχηθούμε να δώσει ο Κύριος διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, του οποίου τη μνήμη γιορτάζουμε αύριο, να ζήσουμε λίγο από τη χάρη της Αγίας Ταπεινώσεως, ώστε με υπομονή να σηκώνουμε ο καθένας στο σταυρό του, για να αξιωθούμε και της Αναστάσεως με τα πάντων των ταπεινών και αγνώστων Αγίων. Αμήν.

0: ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς, εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτο, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι εν ετών και προσκυνητών και υπερένδοξων υπάρχει το Πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτω, ο εν υψηλής κατοικών και τα πετεινά εφορών.

0: ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση.
1: Το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου αποτελεί ουσιαστικά τον καλύτερο οδηγό προετοιμασίας μας για την κάθε Θεία Λειτουργία, καθώς μας υποβάλλει σε μία αυτοεξέταση ειλικρινή, έντιμη και αυστηρή. Ας προσπαθήσουμε και ας επιτύχουμε αυτό στο έτος που ανατέλει, την ικανότητα να προετοιμαζόμαστε ουσιαστικά για να μετέχουμε συνειδητά στην κάθε Θεία Λειτουργία.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Τελειώνω με τις αποκαλύψεις του στρατηγού Γκυζίκη, του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος λίγο καιρό πριν πεθάνει, με πολύκροτες συνεντεύξεις του στον Ελεύθερο Τύπο, ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για το πραξικόπημα κάτω του Μακαρίου μαζί με τους Ιωαννίδη, Ανδρουτσόπουλο και Μπονάνο, αλλά και την ευθύνη για την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ήταν αυτός που διέταξε την ανατροπή του Μακαρίου, παραδέχθηκε την ενοχή του, αλλά και την έμεση ευθύνη, όπως είχε δηλώσει για την τραγωδία της Κύπρου. Κατηγόρησε ευθέως τους Μπονάνο και Αραπάκη. Αποκάλυψε ότι ο Ιωαννίδης είχε δεσμευθεί να μην βάλουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ακόμα κι αν γινόταν τουρκική απόβαση. Σας ευχαριστώ.

0: Κυρνίκου, σεβαστοί πατέρες, κύριε στρατηγοί, κύριε ταξίαρχε, κύριε πρόεδρε των εφέδρων αξιωματικών νομού Πιερίας, αξιότιμοι δημοτικοί σύμβουλοι, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκδήλωση της Σχολής Γονέων, λίγο διαφοροποιημένη, αλλά εξίσου σημαντική. Όπως ξέρετε, στο πρόγραμμα ήταν ο κύριος Λιμπέρης, ο Ναύαρχος ο ΑΓΕΘΑ. Θα μας μιλούσε για τα Ήμια. Τελικά από τα Ήμια πάμε στην Κύπρο. Έχουμε λοιπόν την εξαιρετική τιμή και χαρά να έχουμε τον κύριο Μίτσενα, πτέραρχος, υποπτέραρχος εν αποστρατεία, ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή αυτοκτονίας Νίκη το 1974. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένος, όχι γιατί συμμετείχε στην αποστολή αυτή, αλλά γιατί έγραψε ένα βιβλίο, έτσι γνωριστήκαμε, το οποίο είναι εξαιρετικό, έκανε 4 χρόνια να το γράψει και ήταν, ίσως είναι το μοναδικό βιβλίο που γράφτηκε από ανθρώπους οι οποίοι ζήσαν τα γεγονότα, έψαξε, βρήκε μαρτυρίες άλλων συμπολεμιστών του, υπταμένων και μη, καταδρομέων, και έτσι παρέδωσε σε εμάς τους νεότερους αυτό το βιβλίο, αυτή τη μαρτυρία για τις αεροπορικές επιχειρήσεις και όχι μόνο στην Κύπρο. Ο κύριος Μπίνιας, παρακαλώ να διαβάσει ένα σύντομο βιογραφικό του κύριου Μίτσενα.
1: Ο κύριος Μίτσενας γεννήθηκε στις Θεσπιές Θιβών το 1938. Το 1961 αποφύτησε από τη σχολή Ικάρων, σταδιοδρόμησε ως υπτάμενος αξιωματικός στην πολεμική αεροπορία και αποστρατεύτηκε το 1987 με το βαθμό του υποπτεράρχου, συμπληρώνοντας 6.200 ώρες πτήσεως. Υπηρέτησε στην 337 μοίρα παντός καιρού, στην 336 μοίρα κρούσεως, στην 354 μοίρα τακτικών μεταφορών, όπου πέταξε και με πυροσβεστικά αεροσκάφη. Διετέλεσε διοικητής της 354 μοίρας τακτικών μεταφορών και διοικητής της 134 μηναρχίας μάχης. Στην καριέρα του υπηρέτησε ως διευθυντής στο νεοσύστατο κλάδο επιχειρήσεων της ΔΑΗ, καθώς και σε διάφορες άλλες επιτελικές θέσεις. Βοηθός γραμματέα στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο ΓΕΘΑ, καθώς και σε άλλες επιτελικές θέσεις του ΓΕΘΑ. Έλαβε μέρος στην ειδική αεροπορική επιχείρηση Νίκη το 1974. Επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε παγκοσμίως αποστολή αυτοκτονίας και προτάθηκε για το Χριστούν Αριστείο Ανδρείας. Το 1994 τιμήθηκε από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας με το δίπλωμα τιμής για τη συμμετοχή του στην επιχείρηση Νίκη. Φίτησε σε πολλά σχολεία επιμόρφωσης εσωτερικού και είναι απόφυτος της Σχολής Πολέμου της Αεροπορίας. Εκπαιδεύτηκε στις ειδικές διαδικασίες των αποαέρος ελέγχων ραδιοβοηθημάτων στις ΗΠΑ. Έκτοτε, επί σειρά ετών, ήταν ο μόνος που εκτελούσε τους αποαέρος ελέγχους όλων των ραδιοβοηθημάτων της πολεμικής αεροπορίας. Δίδαξε στη Σχολή Πολέμου Αεροπορίας το μάθημα επιχειρήσεις αερομεταφορών. Το 1991 διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Ο λόγος στον κύριο Μίτσενα.
0: Πριν ξεκινήσετε, κύριε Μίτσενα, να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Κατερίνης, ο οποίος είναι συνδιοργανωτής όλη αυτή την προσπάθεια της Σχολής Γονέων και στη σημερινή ομιλία. Επίσης, συνδιοργανωτές είναι η Τράπεζα Κύπρου, η Συνεταιριστική Τράπεζα Κατερίνης και το Βιβλιοπωλείο Μάτι. Κύριε Μίτσενα, έχετε το λόγο.
2: Κυρίες και κύριοι, η σπουδαία γεωστρατηγική θέση της Κύπρου και η εξ αυτής εξυπηρέτηση των συμφερόντων των δυνάμεων που ήλεγχαν την περιοχή, καθώς επίσης και τα σοβαρά έως ασυγχώρητα λάθη των χειριστών του κυπριακού προβλήματος διαχρονικά από Ελλάδα και Κύπρο, οδήγησαν στο γνωστό καταστρεπτικό αποτέλεσμα. Μια περιληπτική ιστορική αναδρομή κρίνεται σκόπιμη για να δοθεί εικόνα του κυπριακού προβλήματος, το οποίο είναι σε συνεχή επικαιρότητα και θα συνεχίζει να είναι σε επικαιρότητα μέχρι ότου βρεθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Το 1950, με δημοψήφισμα, ο κυπριακός ελληνισμός αποφάσισε ότι η ελευθερία για αυτόν σήμαινε μόνο η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Σε όλο αυτό το διάστημα χάθηκαν χρυσές ευκαιρίες για την Ένωση. Ευκαιρίες που χάθηκαν από την αδυναμία χάραξης κοινής γραμμής από Ελλάδα και Κύπρο. Με τη συνθήκη Ζυρίχης και Λονδίνου το 1959 εγκαθιδρύεται η Κυπριακή Δημοκρατία το 1960. Το 1964 οι Τουρκοκύπροι, καθοδηγούμενοι έντεγνα από την Τουρκία, προκάλεσαν κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η τότε κυβέρνηση της Ελλάδος του Γεωργίου Παπανδρέου και με σκοπό η Κύπρος να είναι αυτάρκης στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε εξωτερικής απειλής, έστειλε μυστικά μια πλήρη ελληνική μεραρχία. Για επίλυση του προβλήματος προτάθηκε τότε το περίφημο σχέδιο Άτσισον, το οποίο αποσρίφθηκε. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός διαπραγματευτής Άτσισον πρότεινε δεύτερο σχέδιο που προέβλεπε ότι η περιοχή της Καρπασίας θα νοικιαζόταν στην Τουρκία για 50 χρόνια. Το σχέδιο αυτό αποδέχτηκαν αρχικά ο Γεώργιος Παπανδρέου και οι Τούρκοι, ενώ το απέρριψε ο Μακάριος. Για το σχέδιο αυτό ο Παπανδρέος συνήθιζε να λέει «Μας προσφέρουν μία πολυκατοικία έναντι αντιπαροχής ενός διαμερίσματος». Το σχέδιο αυτό ήταν η πιο μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο Φίλιπς Τάλμποτ, που ιδιετέλεσε πρέσβης, τον είπα στην Ελλάδα, σε συνέντευξή του μετά την τουρκική εισβολή είπε «Φαντάζομαι πόσα εκατομμύρια θα έδιναν τώρα οι Ελληνοκύπροι για να τους προσφερθεί ξανά εκείνο το σχέδιο». Μετά την αποτυχία του σχεδίου Άτσισον άλλαξε η αμερικανική πολιτική στο Κυπριακό. Στο τέλος του ίδιου έτους, το 1964, ο Άτσισον τηλεφωνεί στον Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικό Μπολ και του λέει «Δεν υπάρχει πλέον θέμα ένωσης και ότι η μόνη λύση είναι η αλλαγή του συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας με την επιβολή ενός συστήματος ομοσπονδοποίησης». Του είπε επίσης ότι οι Τούρκοι την έχουν δεχθεί και είμαι βέβαιος ότι θα την δεχθούν και οι Σοβιετικοί. Πράγματι, το Γενάρη του 1965, ο Σοβιετικός Υφυπουργός Εξωτερικών Αντρέι Γκρομίκο δήλωσε ότι αποδέχεται αυτή τη φόρμουλα. Ο Μπολ αποδέχθηκε την εισήγηση του Άτσισον και δήλωσε ότι θα την ακολουθήσει ως την επίσημη γραμμή των ΗΠΑ. Το 1967, όταν η Χούντα είχε αναλάβει την κυβέρνηση Ελλάδος, οι Τουρκοκύπροι δημιούργησαν πάλι επεισόδια στην Κύπρο. Για να αποτραπεί ο ελληνοτουρκικός πόλεμος, ο δικτάτορας Παπαδόπουλος απέσυρε τότε την πανίσχυρη ελληνική μεραρχία μετά από τους ιταμούς όρους που είχαν θέσει οι Τούρκοι. Σε μυστική σύσκεψη της επαναστατικής ομάδας, ο Παπαδόπουλος είπε «Δεν θα κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία. Αν συμβεί αυτό, θα ανατραπούμε. Θα αποσύρουμε λοιπόν την μεραρχία και θα κρατήσουμε τις καρέκλες μας». Σύμφωνα με όσα γράφει στα απομνημονεύματά του ο στρατηγός Περίδης, που ήταν τότε ο διοικητής του Τρίτου Σώματος Στρατού και υπεύθυνος για την άμυνα στη Θράκη, και όσα είπε στην πολύωρη συνέντευξή του τότε αρχηγός του 28ου Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, Πτέραχος Αναγνωστόπουλος, δύο ηγέτες που είχαν την κύρια ευθύνη για την άμυνα της χώρας μας, ήταν ολέθριο σφάλμα η αποδοχή του τουρκικού τηλεσυγράφου από την ελληνική κυβέρνηση και η απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο. Ήταν έγκλημα που διέπραξε τότε η Χούντα του Παπαδόπουλου. Αν τότε, απορρίπτοντο όλα τα αιτήματα των Τούρκων και οι τουρκικές δυνάμεις επιχειρούσαν να εισβάλλουν στην Κύπρο, αυτές θα συνετρίβονται. Γράφει χαρακτηριστικά ο Περίδης. Η Ελλάς θα ευρίσκεται με δύο θετικά διαπραγματευτικά ατού στα χέρια της. Την τουρκική αποτυχία, αν μη πανολεθρία στην Κύπρο, και μία ελληνική επιτυχία στον Εύρο, όπου υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις ενός ισχυρού ραπίσματος ανταποδόσεως. Μετά την απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας, η άμυνα της Κύπρου εξασθένησε σημαντικά και η ένωσή της με την Ελλάδα πλέον κατέστη απραγματοποίητη προσδοκία. Η Χούντα εγκατέλειψε οριστικά όλες τις προσπάθειες των προηγούμενων κυβερνήσεων για την ένωση με την Ελλάδα. Παράλληλα, η Τουρκία προετοιμαζόταν και ανέμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να εισβάλλει στην Κύπρο. Η ευκαιρία αυτή της δόθηκε μετά το άφρον πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974 από το δικτάκτορο Ιαννίδη, που είχε ανατρέψει τον Παπαδόπουλο μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973 για το τι θα επακολουθούσε στην Κύπρο αν διαταράσσετο η συμβατική συνταγματική νομιμότητα στο νησί ήταν εξόφθαλμα και προβλέψιμα και είχαν επισημανθεί. Πρώτον, από τη βαρεσήμαντη προειδοποίηση που έγινε στο σεμινάριο που οργάνωσε το Αμερικανικό Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών της Ρώμης το Νοέμβριο του 1973, στο οποίο μεταξύ των άλλων προσκεκλημένοι από ελληνικής πλευράς ήταν ο Ευάγγελος Αβέροφ και ο Δημήτριος Μπίτσος, πρώην Υπουργέ Εξωτερικών. Στο σεμινάριο αυτό υπόθηκε το εξής. Οι συνθήκες το 1960 επιβλήθηκαν στους Κυπρίους. Ωστόσο, όταν δύο φορές προσπάθησαν να επιτύχουν κάτι καλύτερο, σώθηκαν το 1964 από τους Βρετανούς και τα Ηνωμένα Έθνη και στα 1967 από τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. Μία τέτοια κατάσταση μπορεί να ξαναπαρουσιαστεί. Στην περίπτωση αυτή, ας έχουμε υπόψη ότι κατά την άποψη των Αμερικανών η Τουρκία είναι για το ΝΑΤΟ πιο σημαντική από την Ελλάδα. Όπως η Ελλάδα είναι πιο σημαντική από την Κύπρο. Αμφιβάλλω αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα θελήσουν να ξαναεπέμβουν. Δεύτερον, από τον Έλληνα πρέσβη στην Άγκυρα Δημήτρη Κοσμαδόπουλο το 1974, ένα μήνα πριν από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου, τα είχε επισημάνει ο πρέσβης στον αρχηγό του κλάδου επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ, στρατηγό Χανιώτη, που ήταν ένα από τα τσιράκια του Ιωαννίδη. Συγκεκριμένα σε σχετική συζήτηση του είπε, επιλέξει, «Στην Άγκυρα έχω καταλήξει στη βεβαιότητα πως αν στην Κύπρο γίνει τίποτα εις βάρος της συμβατικής ή συνταγματικής τάξεως, η Τουρκία θα αντιδράσει δυναμικά». Ο Χανιώτης σίγουρα θα μετέφερε αυτή τη συνομιλία στου τότε σωτήρες του έθνους Ιωαννίδη, Γκυζή και Μπονάνο, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα, αλλά έπεσαν θύματα της διαβεβαίωσης ορισμένων πρακτόρων της CIA ότι σε περίπτωση πραξικοπήματος κατά του Μακαρίου οι Αμερικανοί θα αποτρέψουν τους Τούρκους να εισβάλλουν στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, μετά το άφρο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και συγκεκριμένα στις 05 και 15 της 20ης Ιουλίου ο πρώτος Τούρκος στρατιώτης πατούσε το πόδι του στην Κύπρο. Το προαιώνιο όνειρό του πραγματοποιούνταν. Η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο θα μπορούσε να είχε συντριβεί από την αρχή αν οι τότε ηγέτες του έθνους είχαν αποδεσμεύσει τα προβλεπόμενα από τα σχέδια πολεμικά αεροσκάφη και υποβρύχια και είχαν διατάξει αποδέσμευση των αντιαεροπορικών όπλων όπως ζήτησε στις 04 και 30 ο διοικητής του ραντάρ που ήταν στον Κορμακίτη όταν είδε την αποβατική δύναμη των Τούρκων να παραβιάζει τα χωρικά ύδατα της Κύπρου και ταυτόχρονα στις οθόνες των ραντάρ πολλά ίχνη αεροσκαφών μεγάλων ταχυτήτων να έρχονται προς την Κύπρο από το δυτικό μέρος. Η εγκληματική απάντηση που πήρε στο αίτημά του αυτό ήταν «Δεν θα εκδηλώσεις εχθρική ενέργεια αν δεν σε εκτυπήσουν». Μισή ώρα περίπου από την ώρα που ζήτησε αποδέσμευση 4 αεροσκάφη 84F πέρασαν σε πολύ χαμηλό ύψος από το ραντάρ και αφού το εντόπισαν έκαναν στροφή και στη συνέχεια με τα πολυβόλα τους έθεσαν το σταθμό εκτός ενεργείας. Χάθηκε ένα ραντάρ που έδινε πολύτιμες πληροφορίες για τις δραστηριότητες θαλάσσιες και αέριες των Τούρκων. Αν του είχε δοθεί αποδέσμευση των αντιαεροπορικών όπλων θα είχαν καταρριφθεί και τα 4. Ευτυχώς που υπήρχε το άλλο ραντάρ στην Κατάρα που συνέχιζε να δίνει πληροφορίες. Στις 05 και 20 ο αξιωματικός που ήταν στον πύργο ελέγχου είδε μεγάλο αριθμό μεταφορικών αεροσκαφών να πετούν σε πολύ χαμηλό ύψος και να κατευθύνονται προς τον αερολιμένα της Λευκωσίας. Το ανέφερε αμέσως στο Γενικό Επιτελείο της Εθνοφρουράς και φοβούμενος ρήψης αεραγημάτων και κατάληψη του αεροδρομίου ζήτησε αποδέμευση των αντιαεροπορικών όπλων η οποία επίσης δεν ενεκρίθη. Τα αεροπλάνα αυτά πέρασαν από το πάνω από το βόρειο τμήμα του διαδρόμου, έκαναν στροφή προς βοράν, μπήκαν μέσα στον τουρκικο-κυπριακό θύλακο Κιόνελια Εργύρτας και άρχισαν να ρίνουν αλεξιπτωτιστές. Εάν είχε δοθεί αποδέσμευση των αντιαεροπορικών όπλων, τα αεροσκάφη αυτά που αποτελούσαν λόγω του πολύ μικρού ύψους και της ταχύτητά τους ευάλωτους και ελκυστικούς στόχους θα είχαν καταρριφθεί όλα. Όταν δε το κέντρο επιχειρήσεων του Αρχηγείου Αεροπορίας, αφού πήρε τις πληροφορίες αυτές από την Κύπρο, ζήτησε από το κέντρο επιχειρήσεων του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων, που είχε την ευθύνη για τις επιχειρήσεις στην Κύπρο, την εντολή για αποδέσμευση των 18F84F που ήταν στο Καστέλι με τους πιλότους μέσα στα αεροπλάνα και αποφασισμένους να πλήξουν κέρια τις ορδές του Ατήλα, η απάντηση που πήρα ήταν, μόλις μας διαβεβαίωσε ο Τάσκα, πρέσβης, τον είπα στην Αθήνα, ότι it is an exercise, είναι άσκηση. Αυτή δυστυχώς ήταν η διαβεβαίωση προς όλα τα εφιστάμενα κλιμάκια της Κύπρου από τους ηγέτες που τότε κυβερνούσαν την Ελλάδα ότι οι Τούρκοι κάνουν άσκηση. Μετά την εισβολή των Τούρκων το 1974 έχουν γραφεί και γράφονται συνέχεια βιβλία για το Κυπριακό τόσο από πολίτες όσο και από στρατιωτικούς. Σε αρκετά βιβλία οι αεροπορικές επιχειρήσεις αναφέρονται επιγραμματικά και σε μερικά καθόλου. Πουθενά δεν αναφέρεται ότι το κλειδί για την άμυνα της Κύπρου ήταν τα ραντάρ της αεροπορικής διοίκησης Κύπρου. Στο πρόσφατο παρελθόν γράφηκε αποστολή των αεροσκαφών Ράτλας που πήγαν στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Νίκη τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο. Τα περισσότερα, αν όχι όλα όσα γράφονται εκεί, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Οι ανακρίβειες αυτές ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Επειδή είχα την τύχη και την τιμή να είμαι ένας από τους κυβερνήτας που έλαβαν μέρος στην αποστολή Νίκη και γνώριζα πρόσωπα και πράγματα, αποφάσισα και έγραψα το βιβλίο αυτό για αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, η οποία συστηματικά είχε διαστρεβλωθεί, παραποιηθεί και κακοποιηθεί σε πλήστα όσα γεγονότα. Για το βιβλίο αυτό, ο στρατηγός Καρούσος, που ανέλαβε την ΕΟΚΑ Β' μετά το θάνατο του θρυλικού Γρίβα Διγενή, ο οποίος κατά τη διάρκεια του αντιαπικιακού αγώνα εξευτέλισε ολόκληρη αυτοκρατορία, γράφει στο πρόλογό του. Σχετικά με το Κυπριακό, έχει κυκλοφορήσει υπέρ εκατοντάδα βιβλίων. Όλα σπέβδουν να επιρρύψουν ευθύνες ανάλογα με τους υποκειμενικούς επηρεασμούς των συγγραφέων. Έτσι το ζήτημα καλύφθηκε από ομίχλη τα πέπλα της οποίας στολώνουν την εικόνα του προβλήματος. Το βιβλίο αυτό, επεκτηνόμενο και στο αεροπορικό μέρος των επιχειρήσεων, βοηθά στην αραίωση της ομίχλης, δίνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα σχηματισμού μιας ευκρενέστερης εικόνας της ιστορικής πραγματικότητας. Έδωσα ιδιαίτερο βάρος στην αποστολή των ασκαφών Ράτλας, που ήταν και η μοναδική ενίσχυση που έστειλε η Μητροπολιτική Ελλάδα στη σκληρά δοκιμαζόμενη Κύπρο μας. Επισημαίνω το γεγονός ότι η αεραπόβαση ή η κατακόρυφη υπερκέραση, όπως ονομάζεται στη στρατιωτική ορολογία, είναι η μοναδική που έκανε ποτέ η αεροπορία μας. Είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο εντυπωσιακές μορφές επιθετικού ελιγμού και έθεσε τη σφραγίδα της στην έκβαση πολλών μάχων. Τη νύχτα της 21 Ιουλίου του 1974 αποφάσισε να στείλουν στην Κύπρο την δεύτερη μοίρα καταδρομών που είχε έδρα τη Ρετίνα από τη Θεσσαλονίκη με 4 Boeing 707. Αποφάσισαν επίσης να προσγειωθούν τα αεροσκάφη αυτά στη Σούδα για ανεφοδιασμό. Κακώς, κάγκιστα βέβαια, γιατί τα καύσιμα έφθαναν να πάνε από Θεσσαλονίκη, Λευκοσία και επιστροφή στην Κρήτη. Στη Σούδα, στο αεροσκάφος που είχε φορτωθεί όλος ο βαρύς οπλισμός της μοίρας, συνέβη ένα περίεργο συμβάν. Έσκασαν τα λάστιχα από τον ένα τροχό και δεν μπορούσε να απογειωθεί. Στη συνέχεια, μετά από συνεχή τηλεφωνήματα του διοικητή της μοίρας καταδρομών στο Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων και την αδράνεια των χειριστών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η αποστολή ματαιώθηκε. Μια αποστολή που αν είχε γίνει ίσως σήμερα τα πράγματα να ήταν πολύ διαφορετικά, και αυτό γιατί η επίλεκτη και άρτια εκπαιδευμένη, εξοπλισμένη και επίλεκτη αυτή καταδρομής θα είχαν εξουδετερώσει τους ολιγάριθμους, ανοργάνωτους και ακέφαλους Τούρκους που ήταν στο προγεφύρωμα, που ούτε καν προγεφύρωμα ήταν τότε. Το δε ηθικό των Τούρκων στρατιωτών ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, διότι είχα χάσει τόσο το διοικητή τους, όσο και τον υποδιοικητή τους. Η ματέωση αυτή έχει αφήσει πολλά αναπάντητα ερωτήματα και σήμερα ακόμη. Διότι ούτε δε έγινε, ούτε διερεύνηση του συμβάντος από τους τότε ηγέτες της χώρας. Μετά την ματέωση αποστολής από την Ολυμπιακή Αεροπορία και μετά από εισήγηση του αρχηγού αεροπορίας, αποφάσισαν να αποσταλεί στην Κύπρο με τα μεταφορικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας η πρώτη μοίρα καταδρομών που είχε έδρα το Μάλεμε της Κρήτης από τη Σούδα τη νύχτα της 21ης προς 22 Ιουλίου. Ταυτόχρονα αποφασίστηκαν από το αρχηγείο αεροπορίας οι προϋποθέσεις για την εκτέλεση αποστολής που ήταν εκμετάλλευση του ευνηδιασμού, πτήση όσο το δυνατόν προς νότο για αποφυγή αποκάλυψης από τα εχθρικά ραντάρ, εκφόρτωση και επιστροφή εξασφαλίζουσα τουλάχιστον μία ώρα πτήση σε Σκότος. Από την ώρα που προσγειωθήκαμε στη Σούδα, από τα διάφορα αεροδρόμια που ήμασταν από το πρωί της 20ης Ιουλίου και μάθαμε το σκοπό της εκεί μετάβασής μας, ένας απέραντος ενθουσιασμός, αποφασιστικότητας και γενότητας απλώθηκε σε όλα τα πληρώματα, παρά το γεγονός ότι ήμασταν εξουθενωμένοι από τις μέχρι την ώρα αυτή πτήσης μας και άγρυπνοι για 2-24 ώρα. Την αποφασιστικότητα, τη γενναιότητα και την παλικαρία όλων των πληρωμάτων το αποδεικνύει ο κωδικός της αποστολής που δώσαμε μετά το πέρας της πολύ σύντομης ενημέρωσης. Νίκη, είπαμε όλοι με ένα στόμα, γιατί θα νικήσουμε. Στις τραγικότερες στιγμές της μακραίωνης ιστορίας της δεν ήταν δυνατόν να μην προσφέραμε τη βοήθειά μας στους αδερφούς μας Κυπρίους. Επειδή η αποστολή έπρεπε να γίνει νύχτα και η ώρα περνούσε, άρχισε η ενημέρωση των πληρωμάτων με παρόντα μόνον 8 πληρώματα νοράτλας από τα 20 που συγκεντρώθηκαν εκεί. Συγγνώμη. Επιπλέον ήταν και μερικά πληρώματα αντακόντα. Με τα δεδομένα αυτά, η ενημέρωση δεν μπορούσε παρά να ήταν σύντομη και δεν μπορούσε να ήταν περισσότερο περιεκτική σε λεπτομέρειες. Οι απογειώσεις θα γίνουν με διαχωρισμούς των 5 λεπτών. Ύψος πτήσεως 500 πόδια. Ταχύτητα 150 μίλια. Απόλυτη υγεία σειρμάτου. Όλα τα φώτα πλαίσιος σβηστά. Τα σημεία στροφής είναι Ακροτήλη Λίθινος, κοντά στα Μάταλα. Τομή 34ου παραλίλου με τον 27ο μεσημβρινό. Πτήση πάνω από τον 34ο παράλληλο μέχρι την τομή του με τον 31ο μεσημβρινό.
0: Μπορείτε να βλέπετε στο χάρτη κάτω που με το λέιζερ. Όσοι πίσω δεν βλέπετε μπορείτε να σηκωθείτε λίγο. Ο κύριος Χαρίσης Κατερινιώτης, ραδιοναυτήλος.
2: Της μοίρας και εκείνος ο οποίος είχε την ατυχία να μην ήταν τότε στην μοίρα για να έρθει και αυτό στην αποστολή.
0: Μας βοηθάει λοιπόν στο έργο αυτό.
2: Ο ναυτήλος της μοίρας. Από το σημείο αυτό κατευθείαν για το αεροδρόμιο Λευκωσίας. Έχουν επιλεγεί δε έτσι ώστε να είστε εκτός της εμβέλειας των τουρκικών ραντάρ. Οι κρατήρες που έχουν ανοιχθεί στο διάδρομο θα έχουν επισκευαστεί μέχρι να φτάσετε. Θα αποβιβάσετε τους καταδρομείς χωρίς να σβήσετε τους κινητήρες και θα απογειωθείτε το αχύτερο δυνατόν. Αν κάποιο αεροπλάνο έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να πετάξει, να το εγκαταλείψετε εκεί και το πλήρωμα να επιβαστεί στο αμέσως επόμενο αεροπλάνο και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Η όλη περιοχή του αεροδρομίου ελέγχεται πλήρως από τις δυνάμεις μας και δεν διατρέχεται κανένα κίνδυνο κατά την προσγείωση. Κατά την επιστροφή σας και μέσα στο ελληνικό FAR θα έχετε αεροπορική κάλυψη από τα Phantom και τα F-102. Όλα τα ραδιοβοηθήματα θα είναι ενεργεία και ότι πλοία και αεροσκάφη ναυαγοσωστικά θα είναι κατά μήκος του δρομολογίου. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία της σύντομης ενημέρωσης. Στη διάρκεια της πήγαιναν στην αίθουσα όσα πληρώματα προσγειώνονταν. Σε αυτούς έλεγε ο εκτελών την ενημέρωση. Καθίστε, ακούστε τη συνέχεια της ενημέρωσης, αντιγράψτε από τον πίνακα ό,τι βλέπετε και στο τέλος θα σας λύσω τυχόν απορίες. Πριν ολοκληρώσει την ενημέρωση και μετά από κάποιο τηλεφώνημα μπήκε στην αίθουσα και είπε «Η αποσταλή θα γίνει μόνο με τα νοράτλας. Τα πληρώματα των Ντακότα να πάτε γρήγορα στα αεροπλάνα και να τα βγάλετε από τον τροχόδρομο, έτσι ώστε να μην εμποδίζετε κανέναν νοράτλας». Τελικά, λόγω χρόνου και των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί, απογειώθηκαν 15 από τα 20 νεράτλας που μετέβησαν στη Σούδα. Κατά την εκτέλεση της αποστολής μας, πετούσαμε λίγα μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Τον περισσότερο χρόνο της πτήσης ήμασταν μέσα στην εμβέλεια της τουρκικής αεροπορίας που όλη την ημέρα ανενόχλητη σάρωνε τα πάντα στην Κύπρο. Το γεγονός όμως αυτό δεν μας απασχόλησε. Όλοι προχώρησαν προς την Κύπρο, ακόμη και το Νίκη 3 που από τη μέση της διαδρομής είχε πρόβλημα στον ένα κινητήρα. Ήμασταν όλοι αποφασισμένοι να μεταφέρουμε στην Κύπρο την πρώτη μοίρα καταδρομών με κάθε τίμημα. Στο μέσο της διαδρομής Κρήτης-Κύπρου και σχεδόν στο ίχνος των αεροσκαφών ήταν ένα αεροπλανοφόρο και μερικά συνοδευτικά πλοία. Όταν περάσαμε από το σημείο αυτό, ορισμένα νοράτλας είδαν να τα πλησιάζουν χωρίς να τα ενοχλούν αγγλικά αεροσκάφη τύπου Lightning. Επειδή δεν είχαμε σύγχρονα ραδιοναυτιλιακά βοηθήματα, ούτε συγκριτικά σημεία, μόλις πλησίαζε ο χρόνος για να φτάσουμε στην Κύπρο, τόσο μεγάλωνε η αγωνία μας. Από μακριά αρχίσαμε να βλέπαμε αμυδρά τα φώτα του αεροδρομίου του ακροτηρίου. Φώτα που όσο πλησιάζαμε και ανεβαίναμε φάνηκαν πολύ καθαρά. Τότε αισθανθήκαμε μια μεγάλη ανακούφιση, διότι τα καύσιμά μας ήταν τελείως οριακά και το παραμικρό λάθος εκτός του ίχνους δεν επιτρεπόταν. Όσο πλησιάζαμε το νησί, τόσο περισσότερο συνειδητοποίησαμε την επικρατούσα εκεί κατάσταση. Βαθύ σκοτάδι, παντού μαυρίλα. Εκτός από την αγγλική βάση του ακροτηρίου, πουθενά δεν υπήρχαν φώτα. Μέσα στο βαθύ σκοτάδι διακρίναμε τις βουνοκορφές του Τρόοδος που ήταν πιο μαύρες από τον απέραντο μαύρο ορίζοντα. Κατά την άνοδο για το ύψος ασφαλείας η αγωνία είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Τα ερωτηματικά πολλά. Θα είχαν επισκευαστεί οι κρατήρες στο διάδρομο? Θα λειτουργούσε το ραδιοναυτιλιακό βοήθημα του αεροδρομίου που θα μας οδηγούσε στην τελική για προσγείωση στο άγνωστο για μας αεροδρόμιο? Θα αποκτούσαμε ραδιοτηλεφωνική επαφή με τον πύργο της Λευκωσίας? Και ένα σωρό άλλα ερωτηματικά. Μόλις ακούστηκε ο βόμβος των πρώτων αεροσκαφών στην περιοχή του αερολιμένου της Λευκωσίας, άρχισαν να τα χτυπούν όλοι. Όχι μόνο οι Τούρκοι, όπως αρχικά νομίσαμε, αλλά δυστυχώς και οι φίλιες δυνάμεις, λόγω ενός απαράδεκτα κακού συντονισμού ενεργειών των τότε σωτήρων του έθνους. Τα πρώτα αεροσκάφη που δέχονταν τα σφοδρά πυρά άρχισαν να αναφέρουν ότι βάλλονται από το έδαφος. «Προσέχτε», έλεγαν όλοι, «γιατί μας χτυπάνε από το έδαφος». Ο αξιωματικός που ήταν στον πύργο ελέγχου έλεγε «προς όλα τα αεροσκάφη να εκτελείτε, κλειστή αριστερή στροφή και τα φώτα προσγείωσης να τα ανάβετε κοντά στο διάδρομο». Το πρώτο το έλεγε επειδή από δεξιά ήταν ο τουρκικός θύλακος και το δεύτερο για να μην γίνονται τα αεροσκάφη στόχος τη νύχτα από τους προβολείς τους. Τα φώτα του διαδρόμου να ανάβουν και να σβήνουν. Άναβαν μόνο για τις προσγειώσεις και απογειώσεις των αεροσκαφών, με σκοπό να ήταν ορατό από τους Τούρκους λιγότερο χρόνο, γιατί ήταν μέσα στην ευέλεια του πυροβολικού τους. Μια φωτιά λίγο έξω από το αεροδρόμιο. Όλες αυτές οι απαράδεικτες καταστάσεις είχαν ως αποτέλεσμα να καταρριφθεί από φίλια πυρά το Νίκη 4. Ήταν η φωτιά που βλέπαμε στην αρχή του διαδρόμου. Από το αεροσκάφος αυτό σκοτώθηκαν και τα 4 μέλη του πληρώματος και 27 από τους 28 καταδρομής που είναι γραμμένοι στον πίνακα εκεί που επέβαιναν στο αεροσκάφος. Να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο Νίκη 3, στο Νίκη 6, που χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός ενεργείας και οι δύο κινητήρες. Και από το Σκοπείο σκοτώθηκαν 2 καταδρομής και τραυματίστηκαν 9. Και στο Νίκη 12, αυτά τα 3 αεροπλάνα δεν μπορούσαν να πετάξουν και έμειναν για πάντα στην Κύπρο όπου τα έκαψαν. Τα πληρώματα του Νίκη 3 και του Νίκη 6 επιβάστηκαν στο Νίκη 5 και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Το πλήρωμα του Νίκη 12 επέστρεψε με πλοίο την 1η Αυγούστου. 4 αεροσκάφη νοράτλας από τα 13 που προσέγγισαν για προσγείωση απολέσκαν, ήτι το 31%. Μεγάλο ποσοστό απολιών και μάλιστα από φίλια πυρά. Κι όμως για την εγκληματική αυτή αμέλεια κανείς από τους τότε υπευθύνους δεν έχει λογοδοτήσει μέχρι σήμερα. Η περιοχή του αεροδρομίου της Λευκωσίας θύμιζε τα βεγγαλικά της Ανάστασης. Όμως, κανένας από τα πληρώματα δεν σκέφτηκε να κάνει αυτό που με κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να κάνει, να μην προσγειωθεί και να επιστρέψει στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι κατά την ενημέρωση, όπως προείπα, μας τονίζει

η Ελλάδα τους πενθεί. Επενείται η πράγματι ηρωική πράξη μεταφοράς της πρώτης μοίρας καταδρομών υπό της πολεμικής αεροπορίας στην Κύπρο. Τα σπουδαία αυτά πληρώματα είχαν σαν φάρο το άστρο της Κύπρου και αποτέλεσε αληθινό άθλο η διανυκτός μεταφορά. 33 Ελληνόπουλα, παλικαρόπουλα που έσπευσαν στην Κύπρο να πολεμήσουν στους Τούρκους εισβολής, έμελε να μην πάνε από βόλι τουρκικό, αλλά από βόλι ελληνικό και να αφήσουν την τελευταία πνοή τους στα χώματα της Μακεδονίτισσας της Κύπρου. Τα σπουδαία πληρώματα των Οράτλας, όλοι αυτοί οι ήρωες, με την υπέρτατη θυσία τους, ξεντράδοπιασαν την Ελλάδα της Χούντας και της Εθνικής Ταπείνωσης. Τίμησαν και δόξασαν την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, η αποστολή αυτή ήταν μια πραγματική επιχείρηση ανορθοδόξου πολέμου που έγινε υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Γι' αυτό εξάλλου όλοι οι δήμονες, ντόπιοι και ξένοι, τη χαρακτήρισαν αποστολή αυτοκτονίας. Ακόμη και ο γνωστός Τούρκος δημοσιογράφος Μεχμέτ Αλί Μπιράτ στο βιβλίο του «Απόφαση-απόβαση». Από τα 15 Νοράτλας που απογειώθηκαν, το Νίκη 13 χάθηκε. Δεν μπόρεσε να βρει την Κύπρο και προσγειώθηκε στη Ρόδο, την οποία βρήκε τυχαία και ενώ είχε κάνει την ανάλογη προετοιμασία για προσθαλάσσωση επειδή τελείωναν τα καύσιμά του. Το Νίκη 14 έφτασε πάνω από την Κύπρο, αλλά δεν προσέγγισε για προσγείωση. Επέστρεψε και προσγειώθηκε στο Ηράκλειο. Επειδή λέγονται και γράφονται πολλές ανακρίβειες και κακοήθειες και μάλιστα από πολύ γνωστούς δημοσιογράφους για τα 5 Νοράτλας που δεν απογειώθηκαν, τονίζω το αναμφισβήτητο γεγονός ότι αυτό έγινε μετά από διαταγή του Κέντρου Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Αεροπορίας επειδή δεν πρόφθαιναν να εκτελέσουν την αποστολή νύχτα. Κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων της πρωτομής του κυβερνήτου αεροσκάφους που κατερρίφθη στην ιδιαίτερη πατρίδα το Αγρίνιο, ένας αντιστράτηγος που υπηρετούσε τότε στο ΓΕΘΑ και γνώριζε πρόσωπα και πράγματα, στην ομιλία του εκτός των άλλων είπε: «Στην ιστορία των πολέμων και των μαχών υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα εξαιρέτων πράξεων, ανδραγαθίας, ηρωισμού και αυτοθυσίας στο πεδίο της μάχης. Σε όλες τις περιπτώσεις ο άνθρωπος μαχητής, ζώντας στην περιοχή της μάχης και του κινδύνου, γίνεται ήρωας. Δεν είναι όμως επιλογή του. Μάλιστα καμιά φορά αναγκάζεται να γίνει. Η αεροπόρη της 354 μοίρας τακτικών μεταφορών δεν ήταν στη μάχη κοντά με τον κίνδυνο και τον θάνατον. Είχαν ραντεβού με την δόξα κάπου στην Κύπρο. Οι Ίκαροι της 354 αψήφισαν τις χιλιάδες βολίδες και τα τροχιοδεικτικά που ρίχνονταν εναντίον τους. Πάσιζαν ακλόνητοι και ψύχρεμοι να εκτελέσουν την αποστολή τους. Αυτοί πέταξαν προς το κίνδυνο και προς το θάνατο». Μετά την εκεχηρία της 22ης Ιουλίου του 1974, οι Τούρκοι, ταπεινωμένοι από τον άθλο των Ελλήνων αεροπόρων, που ήταν αδύνατο να πιστέψουν ότι θα εκτελούσαν οι Ίκαροι της 354, και φοβούμενοι την επανάληψη μιας παρόμοιας αποστολής, παραβίασαν την εκεχηρία και το βράδυ πλησίασαν το αεροδρόμιο με την ανοχή των ΟΗΕΔΟ. Το πρωί της 23ης Ιουλίου, οι Τούρκοι προσπάθησαν να το καταλάβουν. Οι καταδρομείς όμως της πρώτης μοίρας έδωσαν σκληρή μάχη με τους Τούρκους, τους οποίους και απέκρουσαν. Μετά την ολιγόρη μάχη που έγινε, στη διάρκεια της οποίας οι Τούρκοι είχαν πολλά θύματα, οι ΟΗΕΔΕΣ ύψαν λευκές σημαίες και διέτρεξαν παύσατε πυρ. Κάτι που θα έπρεπε να το είχαν κάνει πολύ πριν οι Τούρκοι αρχίσουν πρώτοι το πυρ. Σήκωσαν τότε τις σημαίες διότι διέβλεψαν ότι οι Έλληνες κομάντος θα τους σκότωναν όλους. Κυρίες και κύριοι, εκείνο που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος, ακόμη και σήμερα, και ακόμη και από ανθρώπους που κατήχαν κέρυες θέσεις στην εποχή αυτή, είναι το γεγονός ότι αν σήμερα το αεροδρόμιο της Λευκωσίας βρίσκεται χέρια του ΟΗΕ και όχι στους Τούρκους, οφείλεται στον άθλο που έκαναν τα πληρώματα των Οράτλας που μετέφεραν τους γενναίους καταδρομής της πρώτης μοίρας καταδρομών. Μεταξύ των καταδρομέων υπήρξαν και τέσσερις από την Κατηρίνη. Αυτοί ήταν ο υπίατρος Κωνσταντίνος Κοσκινάς. Είναι εδώ. Και οι καταδρομείς Γαβριλίδης Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Μαρινόπουλος Ιωάννης του Φιλότα,

0: Μπατσικώστας Ανδρέας του Αθανασίου. Χαρακτηρίστηκε αποστολή αυτοκτονίας διότι έγινε με πολύ πεπαλαιωμένα μέσα. Τα χρησιμοποιηθέντα ροσκάφινο ράτλας ήταν δυνατοτήτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δεν επιτρεπόταν λόγω απαγορευτικής διαταγής του Αρχηγείου Αεροπορίας να πετούν με επιβάτες πάνω από θάλασσα. Πολλά από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν σε μακρά απόθεση και στην ουσία σε πλήρη εγκατάλειψη, τα οποία τέθηκαν ενεργεία και αξιοποιήθηκαν πολύ γρήγορα λόγω της κρίσης. Η όλη επιχείρηση έγινε με περιορισμένη σχεδίαση, λόγω έλλειψης χρόνου σε όλα τα επίπεδα. Τα πληρώματα σχεδίασαν την αποστολή εν πτήση προς την Λευκωσία. Σύμφωνα με τα εγχειρίδια των Ορθοδόξου Πολέμου, η προετοιμασία μιας ανορθόδοξης αποστολής αποτελεί διπλάσιο χρόνο από το χρόνο πτήσης. Υπήρχε κίνδυνος αντιμετώπισης εχθρικής αεροπορικής αντίδρασης και αυτό επειδή η Κύπρος είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, όπου οι αεροπορίες τους δρούσαν ενόχλητοι. Επιπλέον, υπήρχε κίνδυνος αντίδρασης των Βρετανικών αεροπορικών δυνάμεων που βρίσκονταν στην Κύπρο. Έγινε σε επαφή με τον εχθρό. Στην περιοχή της Λευκωσίας, προσγείωση-απογείωση βάλλονταν από σφοδρά αντιαεροπορικά πυρά όχι μόνο του εχθρού, αλλά και των φιλίων δυνάμεων. Η κατάρρευση του Νίκη 4, η προσγείωση του Νίκη 6 χωρίς κινητήρες, οι σοβαρές ζημιές που πέστησαν τα Νίκη 3 και Νίκη 12 από τα αντιαεροπορικά πυρά, τα οποία εγκατέλειψαν στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, και οι τρύπες που βρέθηκαν στα περισσότερα αεροσκάφη, αποτελεί σαφή μαρτυρία των κινδύνων που αντιμετώπισαν. Προσγειώθηκαν νύχτα και μάλιστα σε άγνωστο για τα πληρώματα των αεροσκαφών αεροδρόμιο, που είχε βομβαρδιστεί από τον εχθρό και το οποίο ο βαθμός αποκατάστασης των ζημιών ήταν απροσδιόριστος και οπωσδήποτε ελλιπής. Επιθυμώ να τονίσω ότι με προεδρικό διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ από 25/1/2001, μετά από 27 ολόκληρα χρόνια και τροποποιήθηκε το 2006, αποφασίστηκε να δοθούν αναμνηστικά μετάλλια σε όλους όσους συμμετείχαν ευδοκίμως σε επιχειρήσεις Κύπρου το 64, το 67 και το 74. Το ελόγω μετάλλιο δεν δέχτηκε να πάρει κανένα μέλος της αποστολής Νίκη. Και αυτό γιατί στους μαχητές στρατιώτες δεν δίδονται αναμνηστικά μετάλλια, αλλά δίδονται πολεμικοί σταυροί, μετάλλια εξαιρέτων πράξεων και αριστή ανδρείας. Αυτά που είχαν προτείνει τότε εκείνοι που αποφάσισαν και έγινε αυτή η αποστολή. Αυτά τα μετάλλια έδωσαν οι Γερμανοί για τις εξαίρετες πράξεις κάτι μάχη, έστω και αν αυτή κατέληγε σε ήττα. Το ίδιο έκαναν και οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ, το ίδιο και οι Ρώσοι στο Αφγανιστάν, το ίδιο και άλλες πατρίδες. Εκείνες οι πατρίδες αναγνωρίζουν την ιερότητα στην έννοια στρατιώτης, τη σέβονται και την τιμούν, όποια κι αν είναι η έκβαση του αγώνα. Το πρωί της 22ης Ιουλίου, οι Άγγλοι έστειλαν σήμα στο ΕΕΔ με το οποίο υπενθύμιζαν ότι βάσει των συμφωνιών εγκαθίδρυσης των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο, η Βρετανία διατηρούσε την ευθύνη του ελέγχου του εναέριου χώρου της Κύπρου και προειδοποίησαν ότι στο εξής θα αναχαιτίζεται κάθε αεροπλάνο που θα υπερίπταται της Κύπρου χωρίς την άδειά τους. Απέδειξαν με το σήμα αυτό την υποκρισία, τη δολιότητα και την συμπαιγνία τους. Δεν τους ενόχισαν τα τουρκικά αεροπλάνα που από το πρωί της 20ης Ιουλίου βομβάρδιζαν συνεχώς στρατιωτικούς, νοσοκομεία και άμαχο πληθυσμό, αλλά τους ενόχισαν τα μεταφορικά νοράτλας. Στη σελίδα 595 των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, εκτός των άλλων γράφεται «Ατολμία, σύγχυση, αδυναμία, τα κύρια χαρακτηριστικά της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Δυνατόν να μην υπήρχε ήττα με μία άλλη ηγεσία». Οι διαπιστώσεις αυτές αποδεικνύονται περίτρανα από πολλά γεγονότα. Θα σας αναφέρω μόνον τρία αεροπορικού ενδιαφέροντος. Στις 08 και 25 της 20ης Ιουλίου, την πρώτη μέρα της εισβολής, απογειώθηκε ζεύγος αεροσκαφών F-102 από την Τανάγρα για αναχέτηση ζεύγους τουρκικών αεροσκαφών F-5 που πετούσε πάνω από την Αιγαίο. Μόλις οι Έλληνες πιλότοι τα πλησίασαν, οι Τούρκοι πήραν θέση επιθετική. Αντέδρασαν άμεσα οι πιλότοι μας και ενεπλάκησαν σε αερομαχία. Πολύ γρήγορα οι δικοί μας βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση. Πήραν την ουρά των Τούρκων και ζήτησαν άδεια να τα καταρρύψουν. Η εντολή που πήραν ήταν να απαγκιστρωθείτε και από την αερομαχία και να επιστρέψετε για προσγείωση. Ήταν και πρώτη απαγοήτευση των Ελλήνων πιλότων. Στις 11 και 15.
1: Τρεις ώρες μετά την απόβαση.
0: Ναι.
1: Τρεις ώρες μετά την απόβαση.
0: Απαγκιστρωθείτε. Χτυπάγανε, σκοτώνανε, οι Τούρκοι βομβάρδιζαν, απαγκιστρωθούν. Να φύγουν από την αερομαχία. 11 και 15, τη 22 Ιουλίου, απογειώθηκε από το Ηράκλειο πάλι ζεύγος αεροσκαφών F-102 για εκτέλεση περιπολίας μεταξύ Καρπάθου και Ρόδου σε συνεργασία με το ραντάρ της Σιτίας. Κάποια στιγμή το ραντάρ που τους κατήφθηνε εντόπισε εχθρικό στόχο και τα κατήφθηνε στο σημείο αυτό. Πλησιάζοντας το στόχο, ο αρχηγός του σχηματισμού εγκλώβιζε στο ραντάρ του, είχε ραντάρ το F-102, το στόχο και έδωσε ως όφιλε εντολή στο νούμερο 2 να προετοιμάσει τον οπλισμό του αεροσκάφους του. Ακούγοντας την συνομιλία των χειριστών, ο ελεκτής που τους κατεύθυνε τους είπε να μην εκτοξευθεί ο οπλισμός αν δεν βάλει πρώτα ο αντίπαλος. Ο αρχηγός του σχηματισμού το απήντησε. Θα είναι πολύ αργά αν δω την εκτόξευση των εχθρικών βλημάτων. Στις 13 και 30 της 22 Ιουλίου απογειώθηκε ζεύγος F5 από την Αγχίαλο για να γνώρισε εχθρικού στόχου που πετούσε μεταξύ Αγίου Ευστρατείου και Λίμνου. Στην περιοχή αυτή διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο τουρκικά F-102 τα οποία πήραν θέση επιθετική. Ενεπλάκησαν σε αερομαχία και ο ένας Τούρκος πιλότος εξαπέλυσε ένα βλήμα Falcon στο νούμερο 2 ελληνικό αεροσκάφος. Το αεροσκάφος αστόχησε καθώς βρίσκονταν σε κλειστή παρατεταμένη στροφή, προσπαθούσε να πάρει ο ένας την ουρά του αλωνού. Το βλήμα στόχησε, καθώς ήταν εκτός παραμέτρου βολής. Βλέποντας την ενέργεια αυτή, ο αρχηγός του σχηματισμού, ο Έλληνας, πλησίασε αυτόν που εξαπήλυσε το βλήμα και εκτόξευσε το ένα γκαρέιτ. Το βλήμα στόχησε, καθώς η κεφαλή του δεν είχε θερμανθεί ακόμη. Το δεύτερο όμως γκαρέιτ είχε θερμανθεί και βρήκε κέντρο. Ο άλλος Τούρκος πιλότος, βλέποντας την κατάρρευση αυτή, τα έχασε και αντί να πάρει πορεία για την Τουρκία, έφτασε στην Αθήνα. Πήρε τελικά πορεία για την Τουρκία και λόγω υπερβολικής χρήσης του μετακαυστήρα έμεινε από καύσιμα. Έκανε αναγκαστική προσγείωση κάπου στα μικρασιατικά παράλια. Το αεροσκάφος κατεστράφει ολοσχερός και ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε. Η αερομαχία αυτή απέδειξε το απαράμιλο σθένος, το φρόνημα του Έλληνα αεροπόρου, την αποφασιστικότητα συγχρόνως δε και την ανωτερότητά του εναντίον των Τούρκων. Μία ανωτερότητα που εξακολουθεί και σήμερα, διότι σε όλες τις αερομαχίες που γίνονται και σήμερα ακόμη οι αναχαιτιστές μας είναι αυτοί που αποκτούν το τακτικό πλεονέκτημα όταν εμπλέκονται στο Αιγαίο με τους Τούρκους. Όμως, ο πιλότος αυτός που κατέριψε τουρκικό αεροπλάνο αποστρατεύθηκε με το βαθμό του αντισμενάρχου, αφού προηγουμένως κλήθηκε να λογοδοτήσει για ποιο λόγο εξαπήλυσε το βλήμα. Η ατολμία, η σύγχυση και αδυναμία που επισημαίνεται στα πρακτικά της Βουλής αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι αποφάσισαν το μεσημέρι της 22 Ιουλίου δύο φορές να απογειώσουν τα F-84F που ήταν στο Καστέλι. Και τις δύο φορές ευτυχώς που τα ματέωσαν, διότι ήταν πλέον πολύ αργά. Και λέω ευτυχώς, διότι ναι μεν τα αεροσκάφη αυτά θα επέφεραν τρομακτικά χτυπήματα στους Τούρκους και θα έκαπνε το ηθικό τους, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο. Και αυτό διότι τότε είχαν αποβάσει τεράστιες δυνάμεις, κυρίως τάνκς, και επιπλέον η Ελλάδα θα εστερεί το και τα πληρώματα και τα αεροσκάφη σε περίπτωση Έλληνο-Τουρκικού πολέμου, διότι μετά την αποστολή τους και επειδή δεν έφταναν τα καύσιμα να γυρίσουν, θα προσγειώνονταν κάπου σε κάποιο αεροδρόμιο της Μέσης Ανατολής. Αποδεικνύεται επίσης και από το γεγονός ότι την ίδια σχεδόν ώρα διέταξαν να μετασταθμεύσουν 10 Phantoms, επιτέλους τιμήθηκαν και τα Phantoms, από την Ανδραβίδα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εκεί θα νεφοδιάζονταν με καύσιμα, θα φορτώνονταν με βόβες και θα απογειώνονταν για να προσβάλλουν το προγεφύρωμα, το αλαλούμ των ηγητώρων σε όλο το μεγαλείο. Τα φάντομς επίσης δεν απογειώθηκαν. Σε αυτό ίσως να συνετέλεσε το γεγονός ότι το ένα από τα αεροσκάφη αυτά κατά την προσγείωση έκανε βαριά προσγείωση, έσκασε το ένα λάστιχο, έπιασε φωτιά το αεροπλάνο, οι χειριστές το εγκατέλειψαν και σώθηκαν. Έκλεισε όμως ο διάδρομος για αρκετή ώρα. Και ως ό,τι τεθεί πάλι ενεργεία, είχε συμφωνηθεί η κατάπαυση του πυρός που έγινε στις 16.00 της 22ης Ιουλίου. Αλλά και τα φάντομ να απογειώναν τότε ήταν πλέον πολύ αργά. Από υποκλοπή τηλεφωνικής συνδιάλεξης του Τούρκου στρατηγού Ντεμιρέλ, που είχε κύρια αποστολή της βολής στην Κύπρο, επιβεβαιώθηκε το συμπέρασμα ότι η επιτυχία της εχθρικής ενέργειας οφείλονταν στην χρησιμοποίηση αρμάτων μάχης και μόνον, άρματα τα οποία αποβίβασαν την 22 Ιουλίου και κανένα την 20 Ιουλίου. Θα αναφερθώ πολύ συνοπτικά και για τα δύο υποβρύχια Γλάφος και Νηρεύς, για τα οποία επίσης έχουν ακουστεί και γράφονται πολλές ανακρίβειες. Τα εν λόγω υποβρύχια, πλέοντα εν καταδύση υποπολεμικά συνθήκας, μπορούσαν να καλύψουν την απόσταση να στάθουν Σαλαμίνος, Κυρίνια Κύπρου σε 4 ημέρες. Μία ακόμη ημέρα ήταν απαραίτητη για να επιτύχουν πλήρη ετοιμότητα για πολεμικές επιχειρήσεις πρώτου απόπλου. Συνολικά χρειάζονταν 5 ημέρες για να λάβουν δράση στην Κυρίνια. Αυτό σήμαινε ότι για να βρίσκονταν τα υποβρύχια στην Κυρίνια το πρωί της 20ης Ιουλίου θα έπρεπε να είχαν πάρει την εντολή το πρωί της 15ης Ιουλίου, την ημέρα του πραξικοπήματος. Τα δύο υποβρύχια αυτά πήραν εντολή το μεσημέρι της 19ης Ιουλίου να πλεύσουν στην περιοχή Ρόδου για εκτέλεση περιπολίας. Στις 15 και 18 ώρα της 20ης Ιουλίου, ο αρχηγός ναυτικού Αραπάκης με σήμα διέταξε τα δύο υποβρύχια να πλεύσουν υποπολεμικές συνθήκες βόρεια της Κυρίνιας και να λάβουν πολεμικές περιπολίες. Και ενώ τα δύο υποβρύχια έπλεαν προς Κυρίνια στις 21 και 45 ώρα της 21ης Ιουλίου, ο κυβερνήτης του Γλάφκος πήρε σήμα με το οποίο διετάχθη να επιστρέψει στο προηγούμενο τομέα περιπολίας, νοτιοανατολικά Ρόδου. Την ώρα αυτή το Γλάφκος βρισκόταν 88 ναυτικά μίλια από την δυτική άκρα της Κύπρου ή 140 ναυτικά μίλια από την Κυρίνια. Ο κυβερνήτης του Νηρεύς το ίδιο σήμα το πήρε στις 14:30 της 21ης Ιουλίου και ενώ βρισκόταν 112 ναυτικά μίλια δυτικά της άκρας της Κύπρου ή 164 ναυτικά μίλια από την Κυρίνια. Ο Ναύαρχος Αραπάκης στο βιβλίο «Το τέλος της σιωπής» γράφει: «Τα υποβρύχια ουδέποτε έφτασαν στην Κύπρο και ουδέποτε είχαν στο περισκόπιό τους τουρκικά πλοία. Όλα τα άλλα σενάρια ουδεμίαν σχέση έχουν με την πραγματικότητα». Κυρίες και κύριοι, οι τότε σωτήρες του έθνους το 1974 έκαναν τρομερά και ασυγχώρητα λάθη. Όμως το πιο τρομερό, ασυγχώρητο και εγκληματικό σφάλμα ήταν ότι την κύρια προσπάθεια τη νύχτα της 21 Ιουλίου και μετά την αποχώρηση των τουρκικών αεροσκαφών την έκαναν για εξουδετέρωση του θύλακα της Λευκοσίας. Εκεί όριξαν όλες τις δυνάμεις που υπήρχαν τότε στην Κύπρο, την ΕΡΔΙΚ, τις επίλεκτες μονάδες καταδρομών, τα τάγκ και το πυροβολικό. Ενώ στην αντεπίθεση για την εξουδετέρωση του προγεφυρώματος στο Πεντεμίλι, οι δυνάμεις που διατέθηκαν ήταν ενεπαρκείς και κακά συντονισμένες. Εκεί έστειλαν ένα τάγμα επιστράτων και δύο άλλα τάγματα, τα οποία πηγαίνοντας για την Κυρίνια στο χωριό Κοντεμένος, 30 χιλιόμετρα από την Κυρίνια, δέχθηκαν αεροπορική επίθεση και υπέστησαν σοβαρές απώλειες τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικό. Ο διοικητής του ενός τάγματος τραυματίστηκε σοβαρά. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η μαχητική τους ικανότητα και να πέσει το ηθικό των στρατιωτών. Και έκαναν την κύρια επίθεση στον θύλακα παρά το γεγονός ότι οι πάντες γνωρίζουν ότι σε όλες τις μορφές αποβατικών επιχειρήσεων το κλειδί για την έκβασή τους είναι η πρώτη νύχτα όταν το προγεφύρωμα είναι ακόμη ασθενές και ευάλωτο σε αντεπίθεση των αμυνωμένων. Το 1974 η ανυπαρξία δυνατότητας νυχτωρινών επιχειρήσεων από την τουρκική αεροπορία σε αντίθεση με την ελληνική αεροπορία, η οποία είχε δυνατότητες νυχτωρινών επιχειρήσεων, οι οποίες γίνονταν ακόμη δυνατότερες και αποτελεσματικότερες από τα υπερσύγχρονα Phantoms με τα τέλεια ναυτιλιακά βοηθήματα που δέθηκαν. Εάν είχε κάνει την κύρια προσπάθεια στο προγεφύρωμα, σήμερα τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά και η τουρκική αλαζονία που γεννήθηκε το 1922 θα είχε σβήσει. Το 1974 η Ελλάδα θα έδινε χειρό ράπισμα στους Τούρκους, όπως θα συνέβαινε και το 1967 που προανέφερα, αποδεικνύεται με τα όσα είπαν και έγραψαν οι ίδιοι Τούρκοι συγκεκριμένα. Στα απομνημονεύματά του, ο Τούρκος στρατηγός Μπεντρεντίν Ντεμιρέλ, που είχε κύρια αποστολή στην εισβολή στην Κύπρο, εκτός των άλλων γράφει «Α, η μεγαλύτερη μου ανησυχία ήταν η αποτυχία της απόβασης λόγω επέμβασης αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων του εχθρού από την Ελλάδα. Εάν οι Έλληνες δεν τρογόντουσαν μεταξύ τους, έχω αμφιβολίες αν θα πετύγαινε απόφαση». Β. Οι ίδιες μονάδες, το πρωί της 20ης Ιουλίου, ενώ αρχικά είχαν προωθηθεί 500 μέτρα από την ακτή, λόγω των πυρών εγκατέλειψαν τα σακίδια τους και επέστρεψαν στην ακτή, αδρανώντας για 2 ολόκληρες ημέρες. Γ. Ο διοικητής αποβατικής ταξιαρχίας Κακμάκ, που βρισκόταν στο Ερτουγκρούλ, είναι αποβατικό πλοίο, δεν μπόρεσε να συνδεθεί με τις μονάδες που αποβιβάστηκαν. Ο διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού, στρατηγός Ερσίν, ο οποίος ήρθε με ελικόπτερο το πρωί της 20ης Ιουλίου, δεν ήξερε το ακριβές σημείο της παραλίας που έγινε η απόβαση. Δέλτα, εμείς ζήσαμε κρίσιμες στιγμές. Οι Έλληνες πολέμησαν άριστα. Οι Έλληνες απέδειξαν πως είναι έθνος πολεμιστών. Δεύτερον, ο Τούρκος αρχηγός αεροπορίας, Εμίλ Αρπαγιά, λίγα χρόνια αργότερα είπε «Εάν οι Έλληνες είχαν αποστείλει έστω 4 αεροσκάφη στην Κύπρο, εμείς θα αναγκαζόμασταν να ματιώσουμε την εξέλιξη απόβασης». Τρίτον, ο Τούρκος αξιωματικός Μερέ Ζορλού, που στην ετύχη στην εισβολή δήλωσε «Οι Έλληνες στρατιώτες ήταν φοβεροί και τρομεροί. Πολέμησαν με μένος και σαν τιτάνες. Αυτοί ήταν Έλληνες, Κύπροι και Ελλαδίτες και έτσι πολέμησαν. Οι ηγέτες ήταν αυτοί που απογοήτευσαν». Μετά από όσα προείπα, απεδείχθη ότι ο καλύτερος σύμμαχος της Άγκυρας ήταν η Αθήνα, που αδράνησε για 2 ολόκληρες ημέρες. Ο Γάλλος στρατηγός Φως υποστήριξε «Στον πόλεμο ένα είναι το χειρότερο. Η αδράνεια». Δυστυχώς, οι τότε ηγέτες του έθνους το οδήγησαν με την αδράνειά τους στην ταπείνωση. Θα ήταν παράληψη να μην σας αναφέρω και αυτά που είπαν και έγραψαν τρίτη. Συγκεκριμένα, οι London Times της 28ης Ιουλίου του 1974 αναφέρουν «Οι Τούρκοι στρατηγοί μπορεί να ξέρουν από πολιτική, αλλά όχι από πόλεμο. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι ανοργάνωτες και χωρίς μαχητική ικανότητα». Μεταγενέστερη, άκρως απόρριτη έκθεση του ΝΑΤΟ χαρακτήρισε την εισβολή «διόλου εντυπωσιακή επιχείρηση, κακότεχνων και ατέχνων προσχεδιαστήσα», καταλήγει δε ο αντιστράτηγος που την προσυπέγραψε. «Απορώ πως οι Τούρκοι διεσώθησαν και επέζησαν». Μετά τη μικρασιατική καταστροφή, ο Κεμάλ Αταρτούρκ είχε πει «Να θυμάστε ότι το 1922 δεν νικήθηκε ο γενναίος ελληνικός στρατός, αλλά η ελληνική ανίκανη πολιτική ηγεσία. Η ιστορία επαναλήφθηκε από τη Χούντα το 1974, που διέταξε την ανατροπή του Μακαρίου, παραδέχθηκε την ενοχή του, αλλά και την έμεση ευθύνη, όπως είχε δηλώσει για την τραγωδία της Κύπρου. Κατηγόρησε ευθέως τους Μπονάνο και Αραπάκη. Αποκάλυψε ότι ο Ιωαννίδης είχε δεσμευθεί να μην βάλουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ακόμα κι αν γινόταν τουρκική απόβαση. Σας ευχαριστώ.
2: Δεν ακούστηκε ψήθυρος. Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να θυμίσω ότι

0: ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση.
1: Το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου αποτελεί ουσιαστικά τον καλύτερο οδηγό προετοιμασίας μας για την κάθε Θεία Λειτουργία, καθώς μας υποβάλλει σε μία αυτοεξέταση ειλικρινή, έντιμη και αυστηρή. Ας προσπαθήσουμε και ας επιτύχουμε αυτό στο έτος που ανατέλει, την ικανότητα να προετοιμαζόμαστε ουσιαστικά για να μετέχουμε συνειδητά στην κάθε Θεία Λειτουργία.

ακούτε την εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Γιώτας.

Αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Διαβάζουμε κείμενα από το βιβλίο με τίτλο «Η ζωή ενός μεγάλου», Βασίλειος Κεσαρίας, του Στυλιανού Παπαδόπουλου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο ασκητής και τα προβλήματα του κόσμου. Ο Βασίλειος είχε τα θεία χαρίσματα που αναφέραμε πιο πάνω σε μια εποχή που δεν ήταν αναχωρητής και ησυχαστής με τρόπο απόλυτο. Κάτι τέτοιο άλλωστε δεν φαίνεται να έγινε ποτέ. Μόνο για πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα ζούσε πραγματικά σαν ησυχαστής. Το πιο περίεργο είναι ότι ευχαρίστως ο ασκητής Βασίλειος καταγινόταν με προβλήματα των ανθρώπων που βρίσκονταν στον κόσμο. Ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσε και μάλιστα επιδίωκε να διατηρεί την επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Ένας άνθρωπος που έκανε την αυστηρή άσκηση τρόπο ζωής. Ένας αναχωρητής που εκτιμάει απεριόριστα τον ερημικό βίο. Ένας ησυχαστής που τόσο γρήγορα έγινε θεόπτης, νιώθει την ανάγκη να είναι κοντά στους ανθρώπους. Ενδιαφέρεται για τα οποιαδήποτε ζητήματά τους και μετέχει στα βάσανά τους. Διαπιστώνουμε ότι στο στήθος του νέου μοναχού υπήρχαν δύο δυνάμεις. Η μία τον οθούσε στον ερημικό βίο, η άλλη στον κοινωνικό. Εφανίζονταν δε στο προσκήνιο της ψυχής του πότε η μία και πότε η άλλη. Όποια όμως και αν εμφανιζόταν, έφερνε αποτελέσματα λαμπρά.

Τι συνέβαινε λοιπόν με το βασίλειο? Για ποιο στάδιο τον είχε προορίσει ο Θεός? Το μοναχικό ή το κοινωνικό? Ο ίδιος λαχταρούσε την ησυχία χρόνια τώρα. Να όμως που φρόντιζε τους ανθρώπους λες και ήταν γεννημένος μόνο για ποιμένας. Στο ερώτημα δεν βρίσκουμε απάντηση εύκολα. Και αυτό γιατί το σχέδιο του Θεού αποκρυπτογραφείται δύσκολα από τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για τους Αγίους που δημιουργούν στην Εκκλησία, όπως οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή έξω από τα συνηθισμένα μέτρα. Έτσι στην περίπτωση του Βασιλείου. Ένας αρχάριος μοναχός οργανώνει το μοναχικό βίο της Εκκλησίας, ενώ είναι καλεσμένος να γίνει ποιμένα στην κοινωνία και όχι αναχωρητής ή κοινοβιάτης. Κενά δείγματα του πολυκοινωνικού αναχωρητή μας. Χαρά μεγάλη για το βασίλειο ήταν τα γράμματα που του έστελναν οι φίλοι. Ακόμα όμως μεγαλύτερη χαρά αισθανόταν όταν τους έβλεπε κοντά του. Οι φίλοι του, ανώτεροι αξιωματούχοι πολλές φορές, ήξεραν και θαύμαζαν τα χαρίσματα του βασιλείου. Του ζητούσαν λοιπόν να στείλουν για λίγο ή πολύ κοντά του τα παιδιά τους. Ο αναχωρητής δεχόταν τα παιδιά με ευχαρίστηση μεγάλη. Μόλις τα έβλεπε, φανερωνόταν μέσα του το πατρικό φίλτρο του ποιμένα και του παιδαγωγού. Περνούσε πάνω από τον αναχωρητή και τότε ο Βασίλειος γινόταν ιδανικός σύμβουλος των νέων, φίλος που δεν θα τον ξεχνούσαν ποτέ.

Αυτό γινόταν συνήθως στις εορτές. Δεχόταν τα παιδιά. Περνούσαν τις ημέρες με λειτουργική ζωή και διδαχή και φρόντιζε να τα στείλει πίσω στους γονείς. Από τα μακρινά άνισα παρακολουθούσε με αγάπη τις επιτυχίες και τις αποτυχίες των φίλων. Όταν περνούσε από εκεί ο ταχυδρόμος, έστεινε με συγκίνηση το αυτί του να μάθει. Και φυσικά δεν μάθαινε πάντοτε καλά. Κάθε άλλο. Έτσι μια μέρα κυκλοφόρησε δυσάρεστη φήμη που γρήγορα επιβεβαιώθηκε. Ο άρχοντας Νεκτάριος έχασε το μονάκριβο γιο του. Ο Βασίλειος είχε φιλία με τον άνθρωπο τούτο από τα παιδικά χρόνια. Τώρα είχε γίνει ανώτερος κρατικός αξιωματούχος και ο γιος του θα συνέχιζε τη μακρά παράδοση της οικογένειας. Το παιδί έγινε τρισχαριτωμένο. Ο Νεκτάριος και η γυναίκα του το υπεραγαπούσαν. Και τώρα το παιδί πέθανε. Ο Βασίλειος γράφει να παρηγορήσει. Μα θλίβεται πολύ και ο ίδιος. Κυριολεκτικά κλαίει και οδύρεται για το χαμό του παιδιού. Ο πόνος του είναι τόσο βαθύς και πραγματικός που ομολογεί ότι θα πρέπει να έχει κανείς πέτρινη καρδιά για να παραβλέψει το γεγονός. Γράφει και στη μητέρα του παιδιού. Εδώ σχεδόν σαστίζει από τον πόνο. Στρέφεται στη γη και την Ικτήρη που δέχτηκε τέτοιο πλάσμα. Κοιτάζει τον ήλιο και του λέει «Αν καταλάβαινες πόσο θλιβερό θέαμα είδες, θα τρόμαζες». Όσο η οδύνη του είναι πραγματική, τόσο η παρηγορία του είναι αληθινή. Δηλώνει στη μητέρα πως δεν υπάρχουν λόγια να την παρηγορήσουν. Υπάρχει μόνο η προσευχή. Με αυτή μόνο μπορεί να σηκώσει τη δοκιμασία της. Και αν το καταφέρει, θα καταταγεί από το Θεό μαζί με τους μάρτυρες. Όποιος υπομένει τη δοκιμασία προσιλωμένος πάντα στο Θεό, είναι μάρτυρας.

γράφει στο νεκτάριο να σταθεί όρθιος. Έτσι πρέπει, γιατί ο Κύριος αναστήθηκε. Μη λυγίσεις, νεκτάριε, αγωνίσου. Το παιδί μας γύρισε στις αγκάλες εκείνου που μας το έδωσε και θα αναστηθεί. Λίγη υπομονή και γρήγορα θα το αντικρίσουμε. Πόσο νομίζεις θα διαρκέσει η ζωή μας? Ο Βασίλειος είχε πάντα την αίσθηση ότι η ζωή του θα είναι πολύ σύντομη. Και δεν είναι μόνον οι κακοτυχίες των φίλων που απασχολούν τον αναχωρητή Βασίλειο. Είναι και περιστατικά που κάποτε παίρνουν τη μορφή ηλαροτραγωδίας. Ένα βράδυ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, επιτίθεται στο σπίτι του κάποιος εξαγριωμένος αγρότης της περιοχής. Απρόσμενα παρουσιάστηκε στην πόρτα του σπιτιού. Βγήκαν οι γυναίκες να τον ρωτήσουν τι θέλει. Μα ήταν τόσο έξαλλος που τις έσφαξε. Μπήκε μέσα και βρήκε το μέρος που κοιμόταν άλλοτε ένας υπηρέτης. Με άγριες κινήσεις έσπαζε πράγματα και με δυνατές φωνές εξηγούσε. Ο υπηρέτης που κοιμόταν εδώ χρωστούσε αυτά και αυτά. Δεν μου τα επέστρεψε και εγώ να. Ο άξεστος αναστάτωσε το σπίτι. Φώναξαν από το απομονωμένο σπιτάκι το Βασίλειο. Ανασύρθηκε δύσκολα από το βυθό του πνεύματος που βρισκόταν. Έφτασε στον τόπο της φασαρίας και έμεινε άναυδος μπροστά στο θέαμα. Δεν μπόρεσε να αρθρώσει λέξη. Στάθηκε να βλέπει το γείτονα αγρότη που έπαιρνε μαζί του ό,τι νόμιζε από το σπίτι. Ανήμπορος να τον εμποδίσει ο Βασίλειος, παρακολούθησε άλυπος τη λαφυραγωγία.

Την άλλη μέρα μόνο πήρε το φτερό και έγραψε γράμμα στο φίλο του Κανδιδιανό που ήταν πολιτικός διοικητής της Καπαδοκίας. Τι του έλεγε, τι του ζητούσε? Απλά και άγια, συνέβη το και το. Παρακαλώ να με προστατέψεις. Τουλάχιστον για να μην νομίζουν ότι μπορούν όποτε θέλουν να μας επιτίθενται. Για την τιμωρία του αγρότη? Όχι, δεν χρειάζεται. Αν όμως ο διοικητής του χωριού τον έκλεινε για λίγο φυλακή, θα του έκανε καλό. Έτσι περνούσε ο Βασίλειος τα άνισα. Ερημίτης κοντά σε πολλά πρόσωπα. Ασκητής και ησυχαστής που έδινε το νου και την καρδιά του στην κάθαρση, αλλά και στη φροντίδα των ανθρώπων. Η πρόκληση της θεολογίας. Ταξιδεύει στην Κεσάρια και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη. Είπαμε και άλλη φορά. Η κατάσταση στην Εκκλησία τα χρόνια τούτα ήταν πολύ κρίσιμη. Στη Δύση είχαμε τους πιο πολλούς Ορθόδοξους Επισκόπους. Αλλά και οι Ορθοδοξότεροι Επισκοποί της, ο Όσιος Κορδούης και ο Ολιβέριος Ρώμης, υπέκυψαν και υπέγραψαν τα περιβόητα ημιαριανικά σύμβολα του Συρμίου από το 357 μέχρι το 359. Στην Ανατολή κυριαρχούσαν οι Αριανόφρονες, που διαμορφώθηκαν σε ανώμιους, ακραίους ή καθαρούς Αριανόφρονες και ομοιοουσιανούς που γυτνίαζαν πολύ με τους Ορθόδοξους. Οι πρώτοι φρονούσαν ότι ο Υιός του Θεού ήταν ανώμιος προς τον Πατέρα, κατά την ουσία είχε άλλη φύση. Οι δεύτεροι πίστευαν αντίθετα ότι ο Υιός είναι όμοιος κατά πάντα με τον Πατέρα. Οι διακρίσεις στην έννοια του όμοιος έχουν μεγάλη σημασία και γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Το όμοιος με απόλυτη σημασία, αν θέλουμε, δηλώνει την απόλυτη ομοιότητα, άρα και την ίδια ουσία, του Υιού προς τον Πατέρα. Το όμοιος με σχετική σημασία, αν θέλουμε, δηλώνει ότι ο Υιός είναι σχετικά ανώμοιος προς τον Πατέρα, άρα σαφώς ο Υιός δεν είχε την ίδια φύση με τον Πατέρα.

Κάποιοι ομοιοουσιανοί μάλιστα έφταναν στο σημείο να χρησιμοποιούν τον όρο «όμοιος κατά την ουσία», που ήταν εξαιρετικά κοντά στον ορθόδοξο όρο «ομοούσιος». Αλλά και στην περίπτωση αυτή οι ομοιοουσιανοί άφηναν μια πόρτα για την αντίληψη ότι ο Υιός είναι οπωσδήποτε κατώτερος από τον Πατέρα, κάτι που απέρριψε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος με τον όρο «ομοούσιος». Δεν μπορούσαν οι περισσότεροι από αυτούς να πιστέψουν ότι ο Υιός έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα, είναι το ίδιο Θεός όπως ο Πατήρ, μόνο που είναι Υιός, άλλο πρόσωπο. Ενώ ο Θεός Πατήρ είναι Πατήρ, άλλο πρόσωπο. Πάντως, ανάμεσα στους ανώμοιους Αριανούς και στους ομοιοουσιανούς υπήρχε μεγάλο χάσμα που εμφανίστηκαν οι όμοιοι να το γεφυρώσουν. Αυτοί ήσαν πιο κοντά στους ακραίους Αριανούς και χρησιμοποιούσαν την αόριστη φράση «Ο Υιός όμοιος προς τον Πατέρα κατά τας Γραφάς». Έτσι, κάτω από τη λέξη «όμοιος» έβαζε κανείς όποια πίστη επιθυμούσε. Φυσικά το μόνο που δεν εννοούσαν με τον όρο τούτο ήταν η αλήθεια, ότι ο Υιός έχει την ίδια φύση με τον Πατέρα. Από το 357 οι ανώμοιοι και οι ομοιουσιανοί κυριαρχούσαν στην Ανατολή. Ο Πόντος και η Καπαδοκία έμοιαζαν τότε με νησίδα Ορθοδοξίας, αλλά δεν είχαν ακόμη μεγάλους θεολόγους και δραστήριους επισκόπους. Οι ομοιουσιανοί μεταξύ 357 και 359 εμφανίστηκαν νικητές. Αλλά σε λίγο, τέλος 359, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος πήρε το μέρος των ομοίων, που ήσαν πιο μακριά από την Ορθοδοξία.

Εν τούτης, η Εκκλησία κινδύνευε από τους ομοιουσιανούς, ακριβώς γιατί αυτοί βρίσκονταν πολύ κοντά της σε σύγκριση με τους αριανούς ομοίους. Τους τελευταίους που ήσαν πολύ μακριά της, τους έμαθαν οι πολύ πιστοί και συνειδητοποίησαν την αίρεσή τους. Τους ομοιουσιανούς ακριβώς γιατί δεν διέφεραν πολύ, δεν τους διέκριναν οι πιστοί σωστά. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τη μεγάλη σημασία της κακοδοξίας τους. Έτσι κινδύνευαν να χάσουν την γνησιότητά τους, το φρόνημα και την παράδοση της Εκκλησίας. Απόδειξη ότι οι ομοιουσιανοί έγιναν λίγο αργότερα και πνευματομάχοι. Πίστευαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα, λειτουργικό πνεύμα. Οπότε το ερώτημα ήταν καταλυτικό. Και πώς ένα κτίσμα μπορεί να σώσει τον άνθρωπο? Ο Γρηγόριος, μάλιστα ο θεολόγος, έλεγε: «Αν είναι κτίσμα, ας θεωθεί εκείνο πρώτα και έπειτα να θεώσει εμένα που είμαι κτίσμα». Κάθε τόσο και λιγάκι είχαμε συνόδους. Πρωτοστάτες πότε οι ανώμοιοι και οι όμοιοι και πότε οι ομοιουσιανοί. Οι συζητήσεις φούντωναν όλο και περισσότερο. Η Καισάρια και η περιοχή της, μολονότι ορθόδοξη, δεν έμεινε ήσυχη. Ο Βασίλειος δεν ήταν πια σπουδαστής, ούτε δικηγόρος στα δικαστήρια. Είχε δοθεί στην άσκηση, στη μελέτη της γραφής και της παραδόσεως. Άρα, εισερχόταν στη θεολογία. Επειδή μάλιστα είχε συνείδηση ότι απλώς άρχιζε τη θεολογία, με κάθε τρόπο έδειχνε ότι προτιμούσε για την ώρα να σταθεί έξω από το θεολογικό αγώνα.

Δεν ρώτησε όμως για τη στάση του αυτή και το φίλο του Γρηγόριο, που και αυτός, θέλοντας και μη, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Αζιαζό, όπου επίσκοπος ήταν ο πατέρας του. Στις συζητήσεις αυτές ο Γρηγόριος δυσκολεύτηκε. Τότε σκέφτηκε το βασίλειο. Γράφει λοιπόν ένα γράμμα και του ζητάει λύση στο θέμα. Τι πρέπει να υποστηρίξει, τι επιχειρήματα να χρησιμοποιήσει. Ο βασίλειος απάντησε, αλλά δεν ικανοποίησε το Γρηγόριο, που διαμαρτυρήθηκε ότι δεν φωτίστηκε με τους λόγους που έλαβε. Τότε ο βασίλειος, πολύ ενοχλημένος, έγραψε κάτι για να δικαιολογηθεί, μα κυρίως για να πει στο Γρηγόριο: «Αδελφέ, μη μου ζητάς περισσότερα. Σου έγραψα ό,τι μπορούσα. Είμαι μικρότερος από όσο νομίζεις για τόσο μεγάλα θέματα. Σε παρακαλώ να προσφέρεις τον εαυτό σου ολοκληρωτικά στην υπεράσπιση της αληθείας. Αρκέσου σε ό,τι σου εμπνέει ο Θεός». Δεν μπόρεσε ο βασίλειος να βοηθήσει αποφασιστικά στην πρώτη αυτή θεολογική πρόκληση της Εκκλησίας, αλλά ουσιαστικά είχε δεχθεί την πρόκληση. Αναστατώθηκε. Ήταν κάτι που ξύπνησε μέσα του το μεγάλο θεολόγο, όπως θα φανερωνόταν σε λίγο. Το επεισόδιο τούτο έστρεψε την πορεία της ζωής του βασιλείου. Ο αναχωρητής δείχνει ότι θα γίνει θεολόγος παραμένοντας ασκητής. Νιώθει τη θεολογία να τον πλημμυρίζει, να τον κυριεύει. Την ώρα τούτη, τέλος του 359, το κέντρο των εξελίξεών της φαίνεται να είναι η Κεσάρια.

παίρνει την απόφαση, ξεκινάει για την Καισάρια. Αισθάνεται αμηχανία και τα φτερά του κλειστά. Τουλάχιστον είχε καταλάβει πολύ καλά πως η θεολογία ήταν βράχος απόκριμνος. Εύκολα τσακιζόταν κανείς επάνω της. Μα ο Βασίλειος πρόσεχε, είχε αρκετή σύνεση. Νομίζουμε πως το ταξίδι τούτο είχε κι άλλο ένα σκοπό, που ίσως ήταν ο πρωταρχικός, να μαθητεύσει, να σπουδάσει. Μέχρι τώρα έκανε τόσα και τόσα ταξίδια, για να σπουδάσει εθνική σοφία στην Καισάρια, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αθήνα, για να γνωρίσει προσωπικά το μοναχισμό στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, στη Συρία, στη Μεσοποταμία. Και τώρα, αφού δεν πήρε μέρος στις συζητήσεις καθώς αποδείχθηκε, για ποιο άλλο σκοπό θα ταξίδευε παρά για να γνωρίσει, για να πλουτιστεί, για να μάθει πώς διεξάγονται οι θεολογικές συζητήσεις, για να πιάσει το σφιγμό τους? Έφτασε στην Καισάρια. Το πρώτο που έκανε ήταν να δει τον επίσκοπο. Ο γέρο Διάνιος άνοιξε τα κουρασμένα χέρια του και τον αγκάλιασε. Είπαν μερικά λόγια. Ο νέος εκδήλωσε το σεβασμό και την αγάπη του. Ο γέρος τη στοργή και την αγάπη, πολύ πιθανό και την ελπίδα. Πολλά περίμενε από το νέο αυτό, που τώρα δεν έλεγε τίποτα. Οι καρδιές και των δύο ήσαν θαμπές. Η ατμόσφαιρα ήταν απροσδιόριστα επικίνδυνη. Τους εκκλησιαστικούς κύκλους διαπερνούσε κάποιος φόβος. Ένα προαίσθημα κακό ανακάλυπτες όποιας καρδιάς το παράθυρο και αν άνοιγες. Στο κλίμα τούτο μπήκε αναγκαστικά και ο Βασίλειος. Δεν μπορούσε να το αποφύγει.

Μέρα με τη μέρα έμαθε λεπτομέρειες για την πορεία των εκκλησιαστικών που δεν τις ήξερε στα άνισα. Όλα τα νέα τελείωναν στην ίδια βάση. Οι ομοιουσιανοί με το τρίτο σύμβολο του Συρμίου κέρδιζαν έδαφος. Την ίδια χρονιά, το 359, συγκρότησαν σύνοδο στη Σελεύκεια και θέλησαν να επηρεάσουν τον αυτοκράτορα Κωνσταντιο. Αυτός όμως φάνηκε καθαρά πως υποστήριζε τους όμοιους, ενώ μέχρι τότε βοηθούσε τους ανόμοιους. Για το πνεύμα και την πορεία του βασιλείου, αυτό που μετρούσε περισσότερο ήταν ότι ο πιο γνωστός και πιο δραστήριος επίσκοπος του Πόντου και της Καπαδοκίας, ο Ευστάθιος Σεβαστίας, είχε συνταχθεί με τους ομοιουσιανούς και έπαιζε σπουδαίο ρόλο στη μερίδα τους. Και μην ξεχνάμε ότι ο Ευστάθιος με το μοναχισμό και τη δράση του επηρέαζε όλη την περιοχή. Επηρέαζε πολύ την οικογένεια του βασιλείου, στον οποίο ήταν σεβαστός. Παράλληλα, ο Διάνιος, μειώντας ικανός θεολόγος, δεν μπορούσε να πάρει θέση. Σιωπούσε και περίμενε. Να γιατί στο πνεύμα του βασιλείου κυριαρχούσε αχλή, καταχνιά. Όσο και αν το ήθελε, δεν ξαστέρωνε. Κάτω από τις συνθήκες αυτές ετοιμάστηκε σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για την 1η Ιανουαρίου του 360. Ο Διάνιος, λίγο άβουλος, περισσότερο ακατάρτιστος, φώναξε κοντά του το βασίλειο. «Παιδί μου, βασίλειε, να πάμε στην Κωνσταντινούπολη, να δούμε τι θα κάνουμε και εκεί. Δεν ξέρω, ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Θέλω να είσαι κοντά μου». Τι να κάνει τώρα. Πάντως δεν μπορούσε να αρνηθεί στο σεβάσμιο γέροντα. Και ξεκίνησαν μέσα στο χειμώνα για την Κωνσταντινούπολη.

Κωνσταντινούπολη. Το ταξίδι κουραστικό και η παραμονή στην πρωτεύουσα δυσάρεστη. Αυτά που είδε, άκουσε και κατάλαβε ο Βασίλειος δεν περιγράφονται. Του δημιούργησαν απέραντη απογοήτευση και ναυτία. Αισθάνθηκε αποστροφή για πρόσωπα και πράγματα.

Παράλληλα όμως, διαπίστωσε πόσο δύσκολο έργο είναι η θεολογία. Πόσο πόνο, γνώση και θείο φωτισμό χρειάζεται. Εδώ πια πήρε την απόφαση να δοθεί στη θεολογία. Το ένιωσε ως ύψιστη διακονία στην Εκκλησία. Τι συνέβαινε στην Κωνσταντινούπολη? Την 1η Ιανουαρίου άρχισε η Σύνοδος. Όλες οι παρατάξεις ήσαν έτοιμες. Εξών από τους Ορθοδόξους, που ούτε καν ακούγονταν, ήσαν και λίγοι. Ο Αυτοκράτορας έστησε το μηχανισμό των πιέσεων. Οι όμοιοι μπαινόβγαιναν στο παλάτι ελεύθερα και συχνά. Αυτό έκανε στους ομοιουσιανούς να καταλάβουν τι τεκτενόταν, τι μαγειρευόταν. Πριν αρχίσουν οι συνεδρίες, πολλοί επίσκοποι άλλαξαν στρατόπεδο. Ο βασιλιάς με τους ανθρώπους του ήξερε πολύ καλά πώς συνετίζονται και πώς μετανοούν οι αδύνατοι και οι απαίδευτοι. Ο εσμός των επισκόπων που έγιναν επίσκοποι για το φιλοαριανισμό τους ή για την επιδεξιότητά τους να ξεγελούν ακόμη και τους γνήσιους ανθρώπους.

ήταν η εκπομπή «Κενά μηνύματα». Μια αναζήτηση νέων μηνυμάτων μέσα από τα βιβλία. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γιώργος Γιώτας.

0: εκτείνων των ουρανών σιδέρινο στεγάζουν οι δέστε περό αυτού, ότι θυσνεύει την επίβαση αυτού περιπατών επτερήγων ανέμων, οποίων του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα, ο θεμελιών τη γίνε πτήρα ασφάλεια αυτή, που κληθείστε ει τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο στο σημάδιο των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξουν, το φωνή βροντί του δουλειά σου, αναβαίνουν σε όρη, καταβαίνουν σε παιδεία, στον τόπο να θεμελιώσει αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, οδε επιστρέψου, καλύψε τη γη. Ξεποστέλων πηγά στην φάραξη, να μέσα των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτι ούση πάντα θρία του αγρού. Προσδέξονται αιώνα γριζίψαν αυτών, επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει. Εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ξαναντέρων χόρτων τη κτηνέ και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξάγειν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδία ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκείνη του λιβάνου φύτευσε. Εκεί στου θείαν σε εύστρου του κατοικεί αιγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση Ελλήνη και Ρούσο ήλιο έγινε τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γέννη το νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμηνη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήκτησαν και στα σπάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω τη πέρα. Όσο μεγάλη είναι θα έργα σου, κύριε πάντα, σοφία επί σα. Επιρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο σε κύριε πετά. Μόνο και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων και πηγαία διαπορεύονται. Δράκον ούτω όν έπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προς προσδοκώσει δούνε εντροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντος τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόντος. Αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο ταραχτίσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και κλείψους και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Ξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το ειδόξα Κυρίου στους αιώνας φρέθησε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου όσο υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και αν με στιγμή υπάρχει να αυτού ευλογεί η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότω και για έντον νίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί σα. Δόξα πατρικέ ιό και γιο πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αγίου Οικοτούτου και του μεταποίησης ευλαβίας και φόβου Θεού. Ισιών τον είναι αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ των υψηφών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε.
0: Κύριε Λέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου του Συγχριστώ Διακονίας. Παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του εύσεβου σημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη που τον είναι αυτές του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευχαρισίας αίρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλέον των αδιπορών των νοσών των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες
0: Παραγία Θεότα και σώσον ημάς
1: και πάσαν η ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ. Και εις τους

Εις νεκροί στην Ανάσταση πάσιν εμπνεύοντι και είδουσα τούτον πρώτη προσεκίνησας Μαρία Θεοφόρε δακρύουσα διό οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μεγα έλεος. Έρε και το όνοματό σου πέμεινα σε Κύριε πέμεινην ψυχή μου εις το λόγον σου. Ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων σταυρό μοίρα προσκομίσας Χριστό τεθειμένο μνήματι και της νεκρής την Ανάσταση.

Χωρούμενον η ζωή πως νίσκει και οι κτήσεις βλέπουσα κρονείται και πως θύρες σκοτίζονται. Διό οικεται βεδορηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνην και το μεγά έλεος. Ότι παρακυρίω το έλεος και πολύ παραυτολύτρωσης και αυτός λύτρωσης των Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού σταυρό καθυλούμενος Χριστόν καθόρωσα εκλές Μαγδαλινή και κράβγαζες τι το ρωμενόν η ζωή πως νίσκει και οι κτήσεις βλέπουσα κλονείτε και φως θύρες σκοτίζονται διό οικέτευε δωρηθήνεται εσ ψυχές ημών την ειρήνην και το μεγά έλεος. Εν είδε των Κύριων πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί επλήστης συνές έως πόλης αληθούς στεγνώσεως και εν τόσης η συνήνε το κτίσι αντί Μαρία ένδοξε και αυτού τα πάθη και την συγκατάβασιν εκήρυξας λαοίς Παναίδη με διό οικέτευε δωρηθήνεται εσ ψυχές ημών την ειρήνην και το μεγά έλεος. Ούτε κρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Επίστη συνέσεως πολλής αληθούς στεγνώσεως εντός είναι το κτίσαντι Μαρία ένδοξε και αυτού τα πάθη και τεν συγκατάβαση να κήρυξας λαΐς Παναίδη με διό οικέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών

0: Φως ηλιαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουράνιου Άγιου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, συνειδώντες φως περινών ημινούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξιών σαν πάση καιρή σημνήστε φωνές θυσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηγούς δύο ο κόσμος σε δοξάζει. Το έλεος σου, Κύριε, καταδίωξη με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Το έλεος σου, Κύριε, καταδίωξη με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Το έλεος σου, Κύριε, καταδίωξη με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Καταξιώσον και εντες πέρα τα αυτή αναμαρτή του φλέχθηνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός του Πατέρου ημών και το και δοξασμένο το όνομά σου σε αιώνος. Αμήν. Γέννητο Κύριε το λόγο σου αφημάς καθά παρελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξόμεν δικαιωματά σου, ευλογητός η δέσποτα. Συνεθισόμεν δικαιωματά σου, ευλογητός η Άγια φωτισόμενος δικαιωμασί σου. Κύριε το λόγο σου τον αιώνα τα έρχεται ο χειρός μου παρήδης πρέπει έρνος πρέπει ύμνος. Στη δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσουμε εν τη θέση ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελειέν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου επισώμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου επισώμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των μνημελημάτων ημών παρά του Κυρίου επισώμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τα ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου επισώμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών εν όδυναν επέσχεται ειρηνικά και καλήν απολογίαν την έπι του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Παράσχου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία,
0: Παραγία Θεοτόκε σωσογημάς.
1: Εαυτούς και Έλληνους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους

0: Κύριε ο Θεός, ημών ο κλίνος ουρανούς και ανταβάσει το περί του γένους των ανθρώπων, έπειτα τους δούλους σου και έπειν την κληρονομία σου, σιγά το φοφορό και φιλανθρώπου, κριτή, σου δούλοι, παίκνης και φαλάς. Τους δε αυτών υπέτεξε να φχαίνω στον εξ ανθρώπων αναμένει τους βοήθη, να σου περιμένουν τους έλεος και τη συνεπιδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον υπό την καιρό και την προσινή σπέρδουσα νύχτα, απαντός εχθρού, απάς δικημένης συνεργίας διαβολικής και διαλογικών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Χριστού φωνέντος της σύγχρεση ακολουθούσα σε μνή και αυτόν θεραπεύουσα γνώμη.

0: Μην απολύεις τον δούλο σου, Δέσποτα, κατά το ρήμο εν ειρήνη, ότι ήδρανθαν με το σωτηριό σου, την κατά πρόσωπο πάνω των λαών, σφώς αποκάλυψε έθνον και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάσσε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα της χώρας των ομοίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίαση της Αγίας ημών. Ένα και εντυπωματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατέρα ημών, της Αγίας Αγίας το όνομά σου. Ελθέ το βασιλεία σου, γεννήθη θέλει πάσου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον δώσ' μη σήμερον και άφησε μην το φλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τους φλέτες ημών και εμείς ενάγκης μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Χριστό το Δήμα εκ Παρθένου τεχθέντη σε μνή Μαγδαληνή οικολούθης Μαρία αυτού τα δικαιώματα και τους νόμους φυλάτουσα όθεν σήμερον την Παναγίαν σου μνήμην εορτάζοντες ανεφημούμεν σε πίστη και πόθο γεραιρωμέν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Γαβριήλ θεξαμένους υπέρ δεν ετοχαίρεσιν τη φωνή

0: Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των αρχιεπισκόπων Ιερονύμου και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεων, χωρίους και αφαίσεις των αμαρτιών των δολών του Θεού. Πάντων κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετυπώλη και ενωρία ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
0: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτη και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευση προσκυμένων και απανταχού Ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον, κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα
1: υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και Πανσέπτων, του τοκοποιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λόγου του επεκδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ευλόγησον.
1: Όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός των Αγίων και μόνο των πίστεων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συνδύ Αγία Αυτοκλησία πόλη και νωρία ταύτη σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Τη δυνατά εν χερούμε και δοξουθέραν συγκρίτη σου ρεφήν την αδιαφθόρος Θεών λόγων του Κωνσταντινότος Θεοτόκος ο μεγαλύνουμεν εν ώματι Κύριε ευλόγησον
1: Πάτερ. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο Κύριε δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγίες Αυτομητρός, δυνάμπτου τιμίου και ζωπιού σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου τάφ, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, εκεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερνήμων των Ενασκής Λαμψάντων, του Εναγίης Πτρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας, του Θωμαδρουγού και Μυροβλίου του Προστάτου και Εφόρου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάθητερος Μαρκέλης της Χιοπολίτιδος, ον και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Η Αγία Τριάς δε φυλάτη πάντες ημάς. Καλησπέρα σας.

0: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων. Ίνα τα σαρκικά επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέρθωμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους εις διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβο, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι κατασπαραγμένος από την αμαρτία και επιτρέπει ο Θεός να συμβεί κάτι για να τη δεις την αμαρτία να βγαίνει ομά. Να δεις δηλαδή πόσο σκληρός, πόσο μοχθηρός είσαι, πόσο φύλαυτος, πόσο εγωιστής, πόσο ακατέργαστος είσαι. Εκείνη την ώρα όμως να έχεις το κουράγιο να το αποδεχθείς αυτό και να ταπεινωθείς ανάλογα ενώπιον του Θεού. Ο όγκος της επάρσεως και της υπερηφανίας κάνει τον άνθρωπο να είναι μετέωρος, να έχει ανεβεί κάπου ψηλά και σιγά σιγά πρέπει να κατέβει. Αυτό είναι ένα βίωμα το οποίο το ζει κανείς καταρχήν σε επίπεδο καθαρά ψυχολογικό και στη συνέχεια πνευματικό, αν έχει το κουράγιο να συνεχίσει. Σώσε με, Κύριε. Όντως είμαι εγωιστής και σε ευχαριστώ που έρχεσαι και με φωτίζεις να το δω και με βοηθάς να ταπεινωθώ και μου δίνεις μετάνοια.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Εορτές. Γονικλησία Πεντηκοστής. Πρώτη. Ανέγγιχτε, ολοκάθαρε, άναρχε, αόρατε, ακατάληπτε, ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξίκακε Κύριε, ο μόνος αθάνατος, το φως το απρόσιτο, εσύ που δημιούργησες τον ουρανό, την γη και τη θάλασσα και κάθε τι που υπάρχει σε αυτά, εσύ που πριν ακόμα σου ζητήσουμε κάτι μας το παρέχεις, σε παρακαλούμε και σε οικετεύουμε, δέσποτα φιλάνθρωπε, πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος για εμάς τους ανθρώπους και για τη δική μας σωτηρία κατέβηκε από τον ουρανό και με ενέργεια του Αγίου Πνεύματος έλαβε σάρκα από την ένδοξη Αϊπάρθενο και Θεοτόκο Μαρία και έγινε άνθρωπος και ο οποίος πρώτα μας δίδαξε με λόγια, ύστερα δε και με έργα υποδεικνύοντας, τότε που βάδιζε προς το σωτήριο πάθος. Άφησε σε εμάς τους ταπεινούς και αμαρτωλούς και ανάξιους δούλους σου υπόδειγμα, να προσφέρουμε δεήσεις κλείνοντας τα γόνατα και σκύβοντας το κεφάλι, για να συγχωρήσεις σε εμάς τις αμαρτίες και στον λαόν σου τα αποάγνια λάθη του. Εσύ λοιπόν, πολυέλεε και φιλάνθρωπε Θεέ Πατέρα, άκουγέ μας, σε παρακαλούμε, όποτε και αν σε επικαλούμαστε, ιδιαίτερα δε σήμερα, που εορτάζουμε τη μεγάλη εορτή της Αγίας Πεντηκοστής, κατά την οποία ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, αφού αναλήφθηκε στους ουρανούς και εκάθισε στα δεξιά σου, έστειλε στους Αγίους Μαθητές και Αποστόλους του το Πνεύμα το Άγιο, και εκείνο κατέβη και εκάθισε στον καθέναν από αυτούς και γέμισαν όλοι με την ακένωτη χάρη του. Και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, άγνωστές τους μέχρι τότε, και να κηρύττουν τα μεγαλεία σου και να προφητεύουν. Τώρα λοιπόν, που σε παρακαλούμε, εισάκουσέ μας και θυμίσου μας τους ταπεινούς και κατακρίτους και απάλλαξε τις ψυχές μας από την αιχμαλωσία με τη μεσολάβηση της ευσπλαχνίας σου. Δέξου μας γονατιστούς μπροστά σου και φωνάζοντας το «αμαρτήσαμε». Από τη στιγμή που γεννηθήκαμε, αφιερωθήκαμε σε σένα. Από την κοιλιά της μητέρας μας, εσύ είσαι ο Θεός μας. Αλλά επειδή οι ημέρες της ζωής μας τέλειωσαν μέσα στη ματαιότητα αυτού του κόσμου, γι' αυτό και απογυμνωθήκαμε από την Βασιλεία σου και στερούμαστε κάθε δικαιολογία. Και πάλι όμως, με την ελπίδα μας στηριγμένη στην απέραντη ευσπλαχνία σου, φωνάζουμε «Λυσμόνησε, Κύριε, τις αμαρτίες μας που από άγνοια διαπράξαμε στα νιάτα μας. Καθάρισέ μας από κάθε τι που βαρύνει κρυφά τη συνείδησή μας. Μη μας απορρίψεις στα γυρατιά μας. Μη μας εγκαταλείπεις τότε που η δύναμή μας βίνει. Αξίωσέ μας πριν ξαναγυρίσουμε στη γη να επιστρέψουμε σε σένα. Κοίταξέ μας με ευμένεια. Βάλε αντίβαρο στις αμαρτίες μας τους εκτιμούς σου. Συμψήφισε το πλήθος των παραπτωμάτων μας με την άβυσσο της ευσπλαχνίας σου. Πρόσεξε, Κύριε, από το Άγιο κατοικητήριό σου, τον λαό σου που γονατιστός περιμένει το έλεος σου. Έλα κοντά μας με την καλοσύνη σου. Απάλλαξέ μας από την καταπίεση του διαβόλου. Ασφάλισε την ζωή μας με τον Άγιο νόμο σου. Βάλε τον λαό σου κάτω από την προστασία των αγγέλων σου. Σύναξέ μας όλους στην Βασιλεία σου. Δώσε συγνώμη σε εκείνους που έχουν την ελπίδα τους σε σένα. Συγχώρεσέ μας και εμάς τους κληρικούς και όλο τον λαό σου για τα αμαρτήματά μας. Καθάρισέ μας με την ενέργεια του Αγίου σου Πνεύματος. Διάλυσε τις παγίδες που μας τίνει ο εχθρός. Δεδοξασμένος είσαι, Κύριε, Δέσποτα Παντοκράτορα.

με την παρουσία των Αγίων Αγγέλων σου. Εφοδίασέ μας με τα πνευματικά όπλα της αρετής σου. Σκέπασέ μας με την ανίκητη δύναμη της αλήθειας σου. Φρούρισέ μας με την προστατευτική δύναμή σου. Ελευθέρωσέ μας από κάθε επικίνδυνη περίσταση και από κάθε επίθεση του διαβόλου. Χάρισέ μας και αυτή τη βραδιά και τη νύχτα που έρχεται, ολοκληρωμένη, αγία, ειρηνική, χωρίς αμαρτίες και σκάνδαλα και απρεπείς φαντασίες. Και γενικά, όλες τις ημέρες της ζωής μας, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου και όλων των Αγίων σου, που από την αρχή σε έχουν ευχαριστήσει με την Αγία ζωή τους.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Καλησπέρα σας και πάλι. Με πολύ χαρά βρισκόμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση να ασχοληθούμε με μια ακόμη εντολή από αυτές που ο Δεκάλογος περιέχει και που είναι εντολές του ίδιου του Θεού προς τους ανθρώπους για να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να ζήσουν μια ζωή όσο το δυνατόν πιο όμορφη, πιο ευτυχισμένη, πιο χαρούμενη, γιατί οι εντολές του Θεού δεν

έχουν σκοπό να μας περιορίσουν, αλλά ο μόνος σκοπός είναι να μας ελευθερώσουν από τις ποικίλες δυσκολίες μας και να μας φέρουν όσο γίνεται περισσότερο κοντά στο Θεό και στην αληθινή ευτυχία. Σήμερα λοιπόν θα σταματήσουμε στην 7η εντολή. Αυτή η οποία αναφέρεται σε ένα θέμα ιδιαίτερα λεπτό. Αναφέρεται στην ποιχεία και μαζί αναφέρεται και σε ό,τι έχει σχέση με τα σαρκικά αμαρτήματα, με το σεξ όπως λέγεται σήμερα και ό,τι άλλο σχετίζεται με αυτά. Και καταλαβαίνουμε ότι για να μιλήσει κανείς για αυτά τα θέματα είναι δύσκολο και τολμηρό. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει να μην μιλάμε καθόλου για τα αμαρτήματα αυτά. Λέει χαρακτηριστικά «πορνεία και κάθε ακαθαρσία ούτε να αναφέρεται μεταξύ σας καθώς πρέπει στους Αγίους». Δηλαδή στους χριστιανούς. Ούτε αναφέρει σφρότητα και μορολογία ή ευτράπελα πράγματα τα οποία δεν είναι πρέποντα. Όμως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφερόμενος στα θέματα αυτά λέει το εξής «και υπήν οκνώ και σιωπά και σιωπάν που βούλομαι». Δηλαδή και να μιλήσω διστάζω, αλλά και να σιωπήσω δεν θέλω. Μπροστά σε αυτή την τραγική πραγματικότητα της τόσης ακολασίας που έχει κατακλείσει τα πάντα και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ακόμη χειρότερο, θα ήταν ιδιαίτερα περίεργο ο λόγος του Θεού να σιωπά ή να περιορίζεται σε μερικά όμορφα λόγια. Ο Ιερός Χρυσόστομος και πάλι λέει «Ου βούλομαι σεμνότητι λόγων καλοπίζεσαι, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας». Δεν θέλω απλώς με ωραία λόγια να σας μιλήσω χάρη στη σεμνότητα, αλλά να κάνω σεμνούς ωραίους αυτούς που με ακούνε. Λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για όσα θα σας πω και ελπίζω πως δεν θα σκανδαλίσω κανένα. Άλλωστε αναφορά θα είναι σε αυτά τα αμαρτήματα με μοναδική σκέψη και σκοπό πώς θα βοηθηθούμε όλοι να απομακρυνθούμε και από τη σκέψη και από κάθε λογισμό που σχετίζεται με αυτά. Είναι τρομερή υποκρισία εάν κάποιος δεν μιλάει για αυτά, όταν το σαράκι της ανηθικότητας κατατρώει μικρούς και μεγάλους, εμείς να σιωπούμε. Όταν τόσες πτυχές χάνονται και η κόλαση γεμίζει, εμείς από δίθε σεμνοτυφία να σιωπούμε. Και αυτά γιατί είναι αναγκαίο να προσπαθούμε πάντοτε να μένουμε μακριά από τα αμαρτήματα αυτά και ταυτόχρονα να αποτρέπουμε τους συνανθρώπους μας όσο μας είναι δυνατόν. Και γι' αυτό με κάθε σεβασμό προς όλους σας θα προσπαθήσουμε να δούμε όσο γίνεται πιο προσεκτικά το θέμα αυτό. Λοιπόν, τι ακριβώς απαγορεύεται με την εντολή αυτή. Απαγορεύεται ό,τι έχει σχέση με τα σαρκικά αμαρτήματα και συγκεκριμένα αναφέρεται στη μοιχεία. Τι είναι η μοιχεία? Είναι μια μορφή της πορνείας η οποία γίνεται με κάποιον ή κάποια που έχει τον άντρα ή τη γυναίκα του. Δηλαδή με πρόσωπο ξένο προς την όμιμη συζυγική σχέση. Όπως όμως η εντολή αναφέρεται, το είπαμε όχι μόνο μοιχεία αλλά και στην πορνεία και σε κάθε τι που έχει σαρκικές σχέσεις μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας μπορεί να είναι κανονική σύζυγη. Μπορεί να είναι ευλογημένη από την Εκκλησία με το μυστήριο του γάμου. Και μετά η εντολή αναφέρεται και σε όλα τα άλλα ακατανόμαστα σαρκικά αμαρτήματα όπως την έχουν εξηγήσει οι Άγιοι Πατέρες μας και οι οποίοι μας κάνουν δυνατή έκκληση να αγωνιστούμε, να απομακρυνθούμε από αυτά. Αντίθετα, οι πατέρες τονίζουν ότι πρέπει να αγωνιστούμε, όχι μονάχα να αποφύγουμε αυτά τα σαρκικά αμαρτήματα, αλλά και να καλλιεργήσουμε τις αντίθετες αρετές. Ποιες είναι αυτές οι αντίθετες αρετές? Η συζυγική αγάπη και η πιστότητα. Η όσο το δυνατόν πιο τέλεια ηθική καθαρότητα και αγνότητα.
Τι λέει η Αγία Γραφή για τα καθήκοντα του συζύγου μεταξύ τους? Ο Απόστολος Παύλος λέει, οι άνδρες αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτήν. Ακόμη λέει οι άνδρες να υποτάσσεστε, οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας όπως τον Κύριο, γιατί ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας όπως και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και αυτός είναι σωτήρας του σώματος. Και για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα σαρκικά αμαρτήματα και να ζήσουμε αγνά, η Αγία Γραφή μας προτρέπει σε αυτό και μας τονίζει ότι τα σώματά μας είναι μέλη Χριστού, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Αντίθετα, αυτός που πορνεύει αμαρτάνει στο ίδιο του το σώμα. Δηλαδή, το διαφθείρει, το μολύνει. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που είναι μέσα σας και το οποίο έρχεται από το Θεό και δεν ανήκετε στους εαυτούς σας? Έχετε αγοραστεί αντί μεγάλου τιμήματος. Δοξάσατε λοιπόν το Θεό με το σώμα σας και το πνεύμα σας, τα οποία ανήκουν στο Θεό. Αυτά γράφει προς τους Κορινθίους. Και φυσικά τους προτρέπει να μείνουν μακριά από όλα τα σαρκικά αμαρτήματα για να μπορέσουν έτσι να έχουν την ευλογία του Θεού και να ζουν με αγάπη, με ειρήνη, με πραγματική ευτυχία. Λοιπόν, σήμερα προσεγγίζοντας αυτή την εντολή του Δεκαλόγου, θα ασχοληθούμε στην αρχή με το γάμο και την οικογένεια και μετά με τη μοιχεία και τα άλλα σαρκικά αμαρτήματα. Η εντολή λοιπόν αυτή λέει «Ου μοιχεύσεις». Η πρώτη έννοια και ο σκοπός της εντολής αυτής είναι να μην προσβάλλεις την ιερότητα του γάμου. Ο πατήρ Ευσέβη Μαθόπουλος στο πνευματικότατο βιβλίο «Το προορισμό του ανθρώπου» έχει ένα κεφάλαιο που αναφέρεται ακριβώς στο θέμα. Το επιγράφει «Η ιερότητα και σπουδαιότητα του γάμου». Σε αυτό θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας λέει. Επειδή όμως δεν έχουμε το χρόνο, θα σας αναφέρω ότι μιλάει για αυτή την ιερότητα και τη σπουδαιότητα του γάμου και που θα το επιτύχει ο άνθρωπος όταν προσέξει αυτά που ο Θεός παραγγέλνει. Αναφέρεται στα καθήκοντα του άνδρα προς τη γυναίκα του, στη συνέχεια στα καθήκοντα της γυναίκα προς τον άνδρα της, κατόπιν στα αμοιβαία καθήκοντα των συζύγων και συνεχίζει, συμπληρώνει το κεφάλαιο αυτό με την αναφορά του στη γενικότερα στην προσπάθεια να φροντίζουν να ζουν και να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που είναι το σπουδαιότερο απ' όλα, ώστε να μπορούν να έχουν την ευλογία του Θεού συνέχεια στη ζωή τους. Όσοι μπορούμε να διαβάσουμε αυτά τα οποία αναφέρονται στον προορισμό του ανθρώπου. Λοιπόν, ο γάμος είναι μυστήριο μέγα. Ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί το γάμο μυστήριο και τον παριστάνει ως υψίστη και αδιάρρηκτη κοινωνία του άνδρα και της γυναίκας, συγκρίνοντας αυτόν προς το σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ Χριστού και Εκκλησίας. Οι άνδρες λέει να αγαπάτε τις γυναίκες σας όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του για αυτή. Η δε Εκκλησία θεώρησε τον γάμο τόσο ιερό ώστε ανέκαθεν τον ευλογεί και τον κατατάσσει μεταξύ των μυστηρίων. Τι απαιτεί λοιπόν ο Θεός από τους συζύγους σύμφωνα με την 7η εντολή που αναπτύσσουμε? Ο Θεός απαιτεί από τους συζύγους πίστη στην υπόσχεση που έχουν δώσει. Μια συζυγική πίστη που να διαρκεί μέχρι του τάφου. Η πιο μεγάλη συμφορά που μπορεί να πλήξει την οικογένεια και συνεπώς ολόκληρη την κοινωνία είναι η παραβίαση της συζυγικής πίστεως. Η αθέτηση της υποσχέσεως είναι από μόνη της ατιμία, αλλά και θερατώδες έγκλημα. Δυστυχώς ο πολλής κόσμος σήμερα προβάλλει με ηρωνία τη συζυγική πίστη και την 7η εντολή. Όταν γράφει κάποιος
ήμουν νέος και με πολύ ζήλο παρακολουθούσα μαζί με άλλους συνομιλίκους μου τα πύρινα κηρύγματα ενός δυνατού ιεροκήρυκα, ένας από τους κρατές μου είπε: «Σε όλα συμφωνώ με τον ιεροκήρυκα, εκτός από την 7η εντολή». Αυτή την ένσταση τη μετέφερα στον ιεροκήρυκα και αυτός μου είπε να του ανακοινώσω ότι την προσεχή Κυριακή το απόγευμα, την κήρυγμα, θα είναι αφιερωμένο για αυτή την εντολή το «Ου μη χεύσεις». Αλλά ο φίλος μου, παρά τα τόσα επιχειρήματα που έφερε ο ιεροκήρυκας, δεν πείθηκε, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να το χάσουμε από την παρέα μας. Πολλοί είναι εκείνοι που θα ήθελαν να μην υπήρχε καθόλου η εντολή αυτή στο Δεκάλογο. Να σας διηγηθώ και μια άλλη ιστορία. Κάποτε πριν μερικές δεκαετίες γυρίστηκε μια κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Οι 10 εντολές». Οι θεατές δεν μπορούσαν να μην θαυμάσουν την υπέροχη ταινία. Χειροκροτήματα, παρουσίασε από την αρχή τη διάφορα γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης, η κόρη του Φαραώ που παίρνει το Μωυσή, η κατασκευή των πυραμίδων, η έξοδος των Ιουδαίων από την Αίγυπτο, ο Μωυσής με τις πλάκες του νόμου, και σε όλα αυτά ήταν η συμμετοχή των θεατών μεγάλη και χειροκροτούσαν αυτά που έβλεπαν στην ταινία. Μετά ακολούθησαν οι 10 εντολές. Όταν, ας πούμε, έφτασα στην 5η εντολή, «Τίμα τον πατέρα σου», ήταν ένα καλό μάθημα για τα παιδιά, γι' αυτό και την επεφήμισα ζωηρά. Στην 6η εντολή του «Ου φωνεύσεις» τα χειροκροτήματα εξακολουθούσαν. Στην 7η όμως εντολή του «Ου μη χεύσεις» ακούστηκαν λίγα από λίγους χαλαρά χειροκροτήματα, ενώ οι περισσότεροι την υποδέχθηκαν με ψυχρότητα, διότι την θεώρησαν ως απαράδεκτη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Και φανταστείτε τον σύγχρονο άνθρωπο εδώ και 50-60 χρόνια, τι να έλεγαν για σήμερα. Το να μην εποφθαλμιούμε τη γυναίκα ή τον άνδρα του γείτονά μας, το να μένουμε δεμένοι στον όρκο του βωμού του γάμου και να τηρούμε τη ζυγική πίστη μέχρι τέλους της ζωής μας, το να μένουμε αγνείς στη σκέψη, στους πόθους και στα αισθήματά μας, αυτό πια δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με την προοδευμένη εποχή μας. Τι θέλει λοιπόν ο σύγχρονος άνθρωπος? Να τροποποιηθεί και να γίνει η ποιότερη 7η εντολή. Όχι, δεν φτάνει αυτό. Ζητά την τέλεια απάλληψή της από τον κατάλογο των εντολών του Δεκαλόγου. Το καλό, το κακό της ιδιωτικής απιστίας έχει γενικευθεί και μάλιστα κατά της εμμόδα των προοδευτικών ανθρώπων. Εάν είμαστε άνθρωποι που σκαλίζουμε λίγο τα πράγματα, οπωσδήποτε έχουμε ακούσει να λέγεται με έμφαση πως γυναίκα που δεν απατά σήμερα το σύζυγό της θεωρείται ασυγχρόνηση, καθυστερημένη, μεσαιωνική, δούλα των παραδόσεων που σαν αλυσίδες κρατούν δεμένη την ελευθερία της. Η κυρία που απατά με τον καλύτερο φίλο του συζύγου της τον άντρα της θεωρείται μοντέρνα και χειροκροτείται σε απολυκά σαλόνια, και φυσικά αυτά ισχύουν και για τον άντρα. Ενώ ο άντρας που αποκρούει την πιεστική προκλητικότητα και σαρκική προσφορά μιας συζύγου κάποιου άλλου άντρα θεωρείται βλάκας στον ακρότατο βαθμό. Θα σας πω κάτι που ίσως σας φανεί λίγο έτσι να σοκάρει μερικούς. Σε μια επίσκεψη κάποιων στο Άγιον Όρος είχαμε μάλλον, γιατί είμαστε και εγώ εκεί, μια επικοινωνία με κάποιον γέροντα, πολύ αξιόλογο. Στην πορεία του λόγου αναφέρθηκε στην κρίση της σημερινής οικογένειας και τόνισε την ανάγκη της πιστότητας των συγγύγων. Σε κάποια στιγμή κάνει την εξής τολμηρή ερώτηση: «Ποιος από εσάς δεν πήγε σε ξένη γυναίκα?» Και παρόλο που οι επισκέπτες ήταν περισσότεροι από καμιά εικοσαριά, δεν απάντησε κανένας. Πού φτάσαμε και πού οδεύουμε ακόμη? Το αμάρτημα της μοιχείας, αγαπητοί μου, είναι εντελώς ιδιότυπο. Είναι θανάσιμο. Είναι δυναμίτης κατά της αρμονικής συμβιώσεως των συζύγων, κατά της χαράς και της ευτυχίας της οικογένειας. Οι οικογενειακές σκηνές είναι συνηθισμένες, ο κοινωνικός εξευτελισμός αναπόφευκτος, η οικονομική εξαθλίωση πασιφανής
Οι δικαστικοί αγώνες για διαζύγια από τις πιο συνηθισμένους, οι βιαιότητες μεταξύ των διεισταμένων σφοδρότατες που φτάνουν μέχρι και στο έγκλημα, τα δυστυχισμένα παιδιά, αυτοί από την αναγκαστική καρπή του γάμου, πετιούνται στους δρόμους με φοβερά ψυχικά τραύματα για να τροφοδοτήσουν τους έμπορους των ναρκωτικών, να επανδρώσουν τους κακόφημους ήχους, να γεμίσουν με χρήματα την κοινωνία αλλά και τις φυλακές. Διότι αποδείχθηκε στατιστικά ότι τέκνα μοιχών διασευμένων ανθρώπων οι οποίοι ζουν στη σαρκική αμαρτία που έχουν θεοποιήσει το σεξ δύσκολα ολοκληρώνονται ψυχοσωματικά. Τα περισσότερα καταλήγουν στη διαφθορά και τελειοποιούνται στην αναρχία, στην τρομοκρατία, στο έγκλημα. Αυτές λοιπόν και όχι μόνο είναι οι φοβερές συνέπειες της παραβάσεως της 7ης εντολής του Θεού. Αυτοί και αυτές που διαπράττουν τη συζυγική απιστία είναι οι ιδιαίτερα προβληματικοί τύποι ανθρώπων. Αλήθεια, πώς αυτοί οι άνθρωποι αντικρίζουν τη σύζυγο ή τον σύζυγό τους, πώς φιλούν τα παιδιά τους, πώς κοιμούνται με το πρόσωπο με το οποίο έσμιξαν τα σώματά τους και έφεραν ανθρώπους, ψυχές στη ζωή, στο φως της ημέρας, πώς κυκλοφορούν μέσα σε κοινωνία έντιμων ανθρώπων, πώς ανέχονται τις ηρωνίες και τους φλεβασμούς σε βάρος της γυναίκας τους ή του άντρα τους, από μέρους της βρωμερής ερωμένης τους ή του βρωμερού ερωμένου τους ημιχή. Πάντως η συγγυρική απιστία υφίσταται ιδίως σήμερα ως κοινωνική πληγή και δυστυχώς δεν τιμωρείται πια από τον νόμο και εξελίσσεται σε γάγγραινα που μολύνει ολόκληρο το κοινωνικό βίο και επιδρά στα δημόσια ήθη. Ο ηθικός νόμος του Θεού είναι ακατάλληλος. Σε αυτά πρέπει να συμπληρώσουμε ότι με την αποποινικοποίηση της μοιχείας που η προοδευμένη κοινωνία μας έχει νομοθετήσει, μπορεί ως αδίκημα η μοιχεία να έχει καταργηθεί, όμως ο παραβάτης της εντολής του Θεού δεν πάβει να είναι ένοχος ενώπιον του νομοθέτη Θεού που προστάζει ου μοιχεύσεις. Η συνείδηση που είναι η φωνή του Θεού μέσα μας δεν πρόκειται να τον αθωώσει χωρίς αποφασιστική μετάνοια, χωρίς ειλικρινή επιστροφή στον ίσιο δρόμο και στην οικογένειά του. Ο ηθικός νόμος του Θεού είναι ακατάλητος. Η Αγία Γραφή κάνει λόγο για αυτό το θέμα, για τη μοιχεία και αξίζει για λίγο να δούμε τι ακριβώς μας λέει. Για πρώτη φορά ο Θεός μιλά για τη μοιχεία στην Παλαιά Διαθήκη. Στο Δεκάλογο, όπως είπαμε, συμπεριλαμβάνεται και το ου μοιχεύσεις και ζήτησε την πιστή τήρησή της με ποινή θανάτου. Άνθρωπος ως μοιχεύσεται γυναίκα ανδρός ή ως αν μοιχεύσεται γυναίκα του πλησίον, θανάτο θανατούσωσαν ο μοιχεύων και οι μοιχευωμένοι. Και πιο απλά, όποιος άνθρωπος έρθει σε σχέση με γυναίκα παντρεμένη ή με τη γυναίκα του πλησίον του, θα τιμωρηθούν και οι δυο με θάνατο, και ο μοιχός και οι μοιχευωμένοι. Η μοιχεία είναι μεγάλη παράβαση του Θείου Νόμου, βεβήλωση και αθέτηση του μεγάλου μυστηρίου του γάμου και της συζυγικής ευτυχίας και βασική αιτία διαζυγίου. Λέει ο Απόστολος Παύλος, «Τίμιος ο γάμος εν πάση και εκείτη αμίαντος, πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός». Και το τονίζει με έμφαση, δηλαδή ο νόμος είναι από όλους σας άξιος τιμής και το συζυγικό κρεβάτι αμόλυντο, γιατί ο Θεός θα καταδικάσει τους πόρνους και τους μοιχούς. Είναι φοβερή αμαρτία η μοιχεία, αφού αντίκειται στην εντολή του Θεού, αλλά και δημιουργεί τόσα προβλήματα και διαλύει αμέτρησες οικογένειες, ολόκληρες κοινωνίες. Είναι πράξη αισχρή και ανατρέπει ολόκληρη την κοινωνική τάξη και ακόμα μολύνει το σώμα και την ψυχή και αποκλείει από τη Βασιλεία του Θεού, εφόσον φυσικά δεν υπάρχει μετάνοια. Να τη μας λέει ο Απόστολος Παύλος. «Μη πλανάστε, ούτε πόνοι, ούτε μοιχοί, Βασιλεία Θεού, ου κληρονομήσουσι.
Δηλαδή, μην έχετε αυταπάτες, στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε οι πόνοι ούτε οι μοιχείς. Αυτή η αμαρτία της μοιχείας έριξε τον Δαβίδ, ώστε να χρειαστεί όλη του η ζωή και άπειρα δάκρυα και στεναγμή και δεήσεις προς τον Θεό για να ξεπληθεί και να καθαριστεί. Οι Αθηναίοι είχαν νόμο που επέτρεπε σε όποιον βρει κάποιο μοιχό, δηλαδή να κάνει με μια γυναίκα αμαρτία, να τον φωνεύει ελεύθερα. Σήμερα όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, η μοιχεία θεωρείται τόσο φυσικό πράγμα και συχνά συμβαίνει αυτό που έλεγε κάποιος σοφός, ο γάρ μοιχός προσάλλας, ταυτά πάσχει και επισηδίας γυναικός αυτού. Δηλαδή, ο μοιχός με τις άλλες παθαίνει τα ίδια και από τη γυναίκα του. Αλλά αλίμονο κατά την ημέρα της κρίσεως για όλους αυτούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το εξής. Όπως ένας καπετάνιος δεν συγχωρείται να βυθίσει το πλοίο του μέσα σε λιμάνι, έτσι δεν συγχωρείται από τους ανθρώπους και τον Θεό ο ένταμος που έχει λιμάνι το σαρκικό του επιθυμιών τη γυναίκα του και γυναίκα τον άνδρα της να πηγαίνει με άλλη ή με άλλον. Είναι πάντως λυπηρό να κρεμίζονται δύο σπίτια για να χτισίβηθεν ένα άλλο ή να τα γκρεμίζουν για να χτίσουν στα ερήπια. Οι μοιχοί είναι καταδικασμένοι και πρέπει να το γνωρίζουν μήπως και συναισθανθούν τι κάνουν και διορθωθούν με μετάνοια και εξομολόγηση όσο έχουν την ευκαιρία και βρίσκονται σε αυτή τη ζωή. Γιατί μετά το θάνατό τους δεν υπάρχει σωτηρία και έλεος για αυτούς. Ας δούμε όμως τι μας λένε οι ιερείς κανόνες της Εκκλησίας μας για το θέμα αυτό. Λέει λοιπόν ο 408ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων. Ήτι στην εαυτού γυναίκα εκβαλών εταίραν λάβει ή παρά άλλου απολεγημένη αφοριζέστο. Δηλαδή, εάν κάποιος διώξει τη γυναίκα του και πάρει άλλη ή πάει με κάποια που την έχει διώξει ο άνδρας της και μοιχεύσει με αυτή να αφορίζεται. Άλλος κανόνας, ο 20ος κανόνας της Συνόδου της Αγκύρας, λέει το εξής. Εάν την ως γυνή μοιχευθεί ή μοιχεύσει της, εν επτά έθεση δι' αυτόν του τελείου τυχήν κατά τους βαθμούς τους προάγοντες. Δηλαδή, αν κάποιου τη γυναίκα μοιχεύσει ή κάποιον μοιχεύσει, αυτός πρέπει να μείνει 7 χρόνια μακριά από τη Θεία Κοινωνία κάνοντας αυστηρό κανόνα. Και ο Μέγας Βασίλειος στον 58ο κανόνα του λέει τα εξής, πολύ πιο αυστηρά από τα προηγούμενα. Ο μοιχεύσας εν 10 και 5 έτεση ακοινώνητος έστε των αγιασμάτων. Οικονομηθήσετε δε τα 10 και 5 έτη επ' αυτό ούτως. Και λέει ότι 15 χρόνια θα μείνει μακριά από τη Θεία Κοινωνία και τα 4 να προσκλαίει, τα 5 να είναι ακροατής, τα 4 ακόμη να υποπίπτει και τα 2 να είναι με τους πιστούς. Και τότε πια να μεταλαμβάνει, εφόσον φυσικά έμεινε τελείως μακριά από την αμαρτία. Ας δούμε και κάποιες υπενθυμίσεις, σωτήριες υπενθυμίσεις από τη Αγία Γραφή. Η Παλαιά Διαθήκη μας έχει φυλάξει κάποιες σημαντικές υποδείξεις για το θέμα αυτό. Ας τις δούμε. Η Σοφία Σιράκ λέει το εξής. Η γυναίκα που θα αφήσει τον άντρα της και κάνει παιδιά με άλλον, κάνει τρεις αμαρτίες. Πρώτα καταπατά τον νόμο του Θεού, το ου μοιχεύσεις. Δεύτερο, δεν μένει πιστή στον άντρα της και τρίτο, κάνει παιδιά με άλλον άντρα. Αυτοί δεν πρέπει να τη δέχονται στις θρησκευτικές συναθρήσεις και τα παιδιά της θα χαθούν κακήν κακός. Κάποιος παλιός πατέρας λέει, ο διάβολος που δημιουργεί την επιθυμία στους μοιχούς και μοιχεύουν, αυτός ο ίδιος δημιουργεί στη συνέχεια ζήλια και εφόσον ο ένας σταματήσει, τότε συχνά ο μοιχός φτάνει ακόμη και να φωνεύει το πρόσωπο με το οποίο αμάρτησε. Στο βιβλίο των Παροιμιών γράφεται το εξής. Μη πρόσεχε φαύλη γυναική, με λιγά αποστάζει από χιλέων γυναικός πόρνης ή προς καιρόν λιπαίνει σοφάριγκα
ύστερον μέντι πικρότερο πολύ σε βρύχη και οικονημένων μάλλον μαχαίρα δυσόμου. Και αυτό είναι αλήθεια. Πόσες φορές δεν γίνονται γνωστές οι παράνομες σχέσεις και εκτός από την απώλεια της ψυχής έχουμε και εξευτελισμούς και τιμωρίες και εγκαταλείψεις και δράματα. Η Σοφία Σιράκ λέει πάλι το εξής. Μην δημιουργήσεις σχέσεις με πόρνες και μηχανίδες. Μην κοιτάζεις με προσοχή όμορφη γυναίκα γιατί κινδυνεύεις να μπει σε πειρασμό από αυτήν. Και με παντρεμένη μην έχεις σχέσεις καθόλου γιατί είναι αδύνατο να μην πέσει σε αμαρτία. Όποιος αδιαφόρησε για τον κίνδυνο αυτόν γκρεμίστηκε σε αμαρτία. Και κάποιος άλλος από τους πατέρες λέει το εξής, συμπληρώνει το εξής. Παγής μεγίστη κάλος γυναικός, μάλλον δε ουχή κάλος αλιακόρασης όψης. Μη γάρδι πράγματα διαβάλλουμε μόνον, αλλά ημάς και την ημετέρα αραθυμία, μη δε λέγομεν μη έσωσαν γυναίκες, αλλά λέγομεν μη έσωσαν ηχή. Δηλαδή, η ομορφιά της γυναίκας είναι μια μεγάλη παγίδα. Και όχι η ίδια η ομορφιά, αλλά η σκανδαλώδης όψη της και η δική μας απροσεξία. Γιατί τότε θα είχε ευθύνη ο Θεός που δίνει την ομορφιά, αλλά δεν ευθύνεται ο Θεός, αλλά εμείς που σκανδαλιζόμαστε από αυτήν. Στο βιβλίο των Παροιμιών τονίζεται πάλι το εξής. Ο κατέχων μηχαλίδα, άφρον και ασεβή. Δηλαδή, όποιος συζεί με μηχαλίδα είναι άφρον, ανόητος στον εαυτό του και ασεβής απέναντι στον Θεό. Και είναι άφρον γιατί εκθέτησε κίνδυνο κολάσεως στην ψυχή του και την πρόσκαιρη ζωή του. Και ασεβής γιατί καταπατά την εντολή του Θεού το που μηχεύσεις. Πάντως είναι δύσκολο να περιγραφούν στα πλαίσια μιας ομιλίας τα ολέθρα αποτελέσματα της ειδικής απιστίας. Και επειδή μερικοί μας παρουσιάζουν διάφορες περιπτώσεις που παρά την αμαρτωλή του ζωή δεν τιμωρήθηκαν εδώ μέχρι το θάνατό τους και δεν είχαν συνέπειες, πρέπει να τονίσουμε πως η καταδίκη αυτών των αμαρτωλών από το αδιάψευστο στόμα του Θεού είναι αναπόφευκτη. Εφόσον εδώ ανάβουν τη φλόγα της σάρκας τους και δεν φροντίζουν πριν από το τέλος τους να τη σβήσουν με τη μετάνοια, δεν είναι δυνατόν να αποφύγουν τη φλόγα της κολάσεως πέραν του τάφου. Και για να συμπληρώσουμε τα περιμυχία, ας πούμε ότι είναι απαραίτητο να αποφεύγει κανείς τις αιτίες που τη διευκολύνουν. Ποιες είναι αυτές οι αιτίες? Είναι όταν κανείς παίρνει μια γυναίκα ή άνδρα που δεν του αρέσει. Όταν κανείς παντρεύεται με πρόσωπο που έχει μεγάλη διαφορά ηλικία. Όταν οι γονείς επιμένουν να δώσουν στα παιδιά του σύντροφο για λόγους συμφεροντολογικούς. Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ποτέ ότι εγγυητής της ακαιρεότητας του συζυγικού βίου είναι ο Χριστός. Μη σας φανεί παράξενο. Αυτός θα συγκρατήσει τον σύζυγο και τη σύζυγο μέσα στα πλαίσια των οικογενειακών αρχών αλλά και της σοφροσύνης και της ιερότητας του γάμου. Τα όσα συμβαίνουν γύρω μας επιβεβαιώνουν την αλήθεια αυτή. Γιατί εκείνοι που παρετράπησαν στο ελίσσιμα της μοιχείας και αθέτησαν τη συλλογική πίστη και ρήπανα την οικογενειακή του σημή και καθαρότητα είναι αυτοί που δεν έχουν τροχοπέδι θρησκευτική και γι' αυτό κατακριμίζονται στα βάραθρα της ακολασίας. Αντίθετα, όσοι σύζυγοι έχουν τον Χριστό και σεβάστηκαν αυτόν και τον νόμο του, όχι μόνο ετοίμησαν τον γάμο τους, αλλά έδωσαν στην οικογένειά τους και στα παιδιά τους ό,τι καλύτερο. Σίγουρα η συζυγική πίστη φεύγει εύκολα από τα σπίτια που έχει φύγει ο Χριστός, που μόνο αυτός μπορεί να τη διατηρήσει. Ανέφερα όμως στην αρχή πως η εντολή αυτή δεν αναφέρεται μόνο συγκεκριμένα στη μοιχεία, αλλά και σε όλα τα σαρκικά αμαρτήματα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να πούμε κάτι και για αυτά. Και πρώτα-πρώτα για αυτούς που διευκολύνουν προς τα αμαρτήματα αυτά. Ποιοι είναι αυτοί? Όλοι επιγραμματικά θα αναφέρω πως καταρχάς είναι οι διάφοροι προαγωγοί. Οι έμποροι λευκής αρχός, οι ταβατζίδες όπως λέει ο λαός, που βρίσκουν γυναίκες κυρίως και τις εκδίδουν σε πλούσιους και φτωχούς, βγάζοντας κάποια παράνομα αργύρια και κερδίζοντας την αιώνια πόλια. Όσοι πήγαν και έφεραν γυναίκες από τη Μολδαβία, από την Ουκρανία,
προσωπώδιες, τους έταξαν δουλειές που θα έβγαζαν πολλά λεφτά και τις πέρναγαν στην αμαρτία και τα λεφτά τα έπαιρναν τα περισσότερα φυσικά αυτοί. Έπειτα είναι αυτοί που πιέζουν κάποιον ή κάποια να υποχωρήσει και να δεχθεί να αμαρτήσει. Τέτοιοι είναι έμποροι ναρκωτικών, τοκογλύφοι, αφεντικά με κοπέλες που έχουν στη δουλειά τους και ούτω καθεξής. Στην Ακολασία επίσης εξωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως η τηλεόραση αλλά και τα άλλα, όπως είναι σήμερα το διαδίκτυο, τα κινητά, τα ποικίλα έντυπα και ό,τι άλλο υπάρχει σχετικό. Επίσης διευκολύνουν στην αμαρτία και όσοι προωθούν φίλους και φίλες για γνωριμίες και δημιουργία σχέσεων. Φτάνουν να παραπονούν το σπίτι τους, να δίνουν το κλειδί όταν αυτοί απουσιάζουν και αυτά συμβαίνουν πολλές φορές στον φοιτητό κόσμο, αλλά δυστυχώς στην κατηγορία αυτή ανήκουν ακόμη και αδέλφια και γονείς. Όπως επειδή και ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο, ας έρθουμε σε κάποιες άλλες μορφές παραβάσεως της 7ης εντολής για διάφορες διαστροφές. Και αρχίσουμε από μια πολύ γνωστή και θα λέγαμε ότι αυτές πάνε έτσι κλιμακωτά από τα πιο χαμηλά σκαλοπάτια μέχρι τα πιο μεγάλα. Και ας πούμε ότι η πρώτη είναι ο αυνανισμός. Είναι αυτή η σαρκική ικανοποίηση χωρίς άλλο πρόσωπο ή αυτοικανοποίηση, όπως αλλιώς ονομάζεται, ή το καταμόνας, όπως το λένε κάποιοι άλλοι. Και με αυτόν τον τρόπο να προκαλούν ειδονή μόνοι τους στον εαυτό τους. Αυτός ο αυνανισμός είναι συνηθέσιμος στην παιδική και στην εφηβική ηλικία. Αλλά δυστυχώς μερικούς συνοδεύει μέχρι και τη γεωργική. Πρόκειται για επικατάρατη αμαρτία που ο Άγιος Νικόδημος την ονομάζει πανούκνα. Η αμαρτία αυτή φτύρει και κολλάζει τους ανθρώπους. Για την αρχαιότητα, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι απομακρύνθηκαν από τον Θεό δύο και παρέδωκε αυτούς ο Θεός εν τις επιθυμίες των καρδιών αυτών. Της ακαθαρσία το ατιμάδευσε τα σώματα αυτών εν εαυτή. Δηλαδή, γι' αυτό τους άφησε ο Θεός στις βρωμερές επιθυμίες τους, ώστε να ετοιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει πως η πράξη αυτή είναι πονία που γίνεται χωρίς άλλο σώμα. Στη διάπραξη του ο διάβολος πρόκειται να δοκιμάσει κάποιος έστω και μια φορά. Συχνά την πράξη αυτή τη μαθαίνουν κάποιοι σε άλλους και όταν αρχίσει γίνεται συνήθεια που δεν μπορούν να ξεκόψουν, δεν μπορούν να απομακρυνθούν, να την αποφύγουν. Γι' αυτό η διαστροφή αυτή έχει πολλά θύματα και δυστυχώς όχι μόνο στους ανθρώπους που ζουν μακριά από τον Θεό. Κάποιος από τους πατέρες παρομοιάζει τον αυνανισμό με ένα μεγάλο δίκτυο που ο διάβολος έχει και με αυτό τραβά τον κόσμο σε απώλεια και πιάνονται πολύ στο δίκτυο αυτό. Οι συνέπειες του αμαρτήματος αυτού είναι πολλές. Γίνεται τόσο δυνατή συνήθεια ώστε ο άνθρωπος να υποδουλώνεται. Η θέληση ατονεί, μειώνεται, ο χαρακτήρας αυλύνεται, η ενοχή δεν αφήνει τον άνθρωπο να ησυχάσει. Η ντροπή τον συνοδεύει και δεν τον αφήνει ούτε να το εξομολογηθεί. Έρχονται στην εξομολόγηση και είναι τόση ντροπή που δεν τολμούν να το πούν. Γίνεται κόλαση για τον άνθρωπο, τον μαραζώνει σωματικά και του κάνει τη ζωή ελεηνή. Ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής σε ένα σχετικό κανόνα του ορίζει ότι πρέπει να μείνει αυτός που έπεσε στο αμάρτημα τούτο να μείνει 40 μέρες μακριά από τη Θεία Κοινωνία και να τρώει ξηρή τροφή κάθε μέρα και να κάνει και 100 μετάνοια. Αν τα κάνει αυτά, τότε μπορεί να μεταλάβει, εφόσον φυσικά δεν έχει ξαναπέσει στο αμάρτημα τούτο. Αλλά και ο κάθε πνευματικός, που φυσικά έχει επίγνωση της αποστολής του, μπορεί ανάλογα με τον αγώνα που κάνει ο άνθρωπος, μπορεί να συντέμνει κάπου το χρόνο αυτό. Ο Άγιος Απειλόχιος λέει επίσης το εξής: αν ίσως και ο διάβολος σε παρακινεί εις αυνανισμόν, σημάζεψε
το χέρι σου, διότι πολλούς ο μισάνθρωπος μη μπορώ να τους ρίξει η συμφωνία, μετά αυτήν την αμαρτία τους υπάτησε και τους εχώρασε χειρότερα. Γι' αυτό πρέπει να προσέχει ο καθένας τις αιτίες και τις αφορμές και τις σκέψεις ακόμη που παρακινούν στην πράξη αυτή. Να αποφεύγει κανείς αιτίες για να προλαβαίνει τα αποτελέσματα. Να σκέφτεται πάντα την παρουσία του Θεού. Να μην του διαφεύγει ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Να σκέφτεται την ιερότητα του σώματός του, ότι είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Να αγωνίζεται πάντοτε δημιουργικά με προσευχή, νηστεία και ταπείνωση. Ας πάμε σε ένα δεύτερο σκαλοπάτι. Πάμε τώρα στα πιο βαριά και τα πιο δύσκολα. Και το δεύτερο σκαλοπάτι είναι η αρσενοκητία, η ομοφιλοφιλία. Είναι η επόμενη ασύγκριτα πιο βαριά διαστροφή. Την αμαρτία θανάσιμη και ιδιαίτερα βδελική μπροστά στο Θεό. Στις μέρες μας έχει προχωρήσει τόσο πολύ αυτή η αμαρτία, ώστε να φτάνουν στο σημείο να κάνουν και γάμους μεταξύ τους. Και αυτά όχι μόνο στο δυτικό κόσμο, αλλά δυστυχώς και στην Ορθόδοξη χώρα μας, που ήδη έχει νομιμοποιήσει και αυτή τη διαστροφή. Αφήνω που έχουν ιδρύσει συλλόγους, κάνουν παρελάσεις, υπερηφανίες, και μάλιστα με πληροκεφαλής δημάρχους, υπουργούς, επίσημους πολιτείες και ζητούν όλο και περισσότερα δικαιώματα. Σε αυτή την κατηγορία είναι αυτοί οι ΛΟΑΤΚΙ που είναι όλοι οι τέτοιοι μαζεμένοι και οι οποίοι ζητούν δικαιώματα και δυστυχώς τα αποκτούν. Και αν κανείς τολμήσει να πει κάτι, τότε αυτός μπορεί ακόμη και να τιμωρηθεί από την πολιτεία, διότι κάνει διακρίσει. Τότε ο Θεός δελήσεται στη γέννητη ιδιαίτερα αυτή την αμαρτία και την τιμωρεί παραδειγματικά, είναι αρκετό να θυμηθούμε την τιμωρία που επέβαλε στα Σόδομα και Γόμορα. Η νεκρή θάλασσα είναι ψευδής μάρτυρας αυτής της τιμωρίας από τον Θεό. Ο Ιερός Χριστός όμως λέει το εξής: «Βαφέ της εσχάτης κακίας», δηλαδή πω τι διαφθορά. Και ο Οργένης προσθέτει ότι χτυπιούνται αυτοί που πέφτουν σε αυτά τα αμαρτήματα ακόμη και με τύφλωση, αφού με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποίησαν την όρασή του. Είναι κάτι χαρακτηριστικό που έλεγε ο Πλάτωνας, ο αρχαίος Πλάτωνας, ότι η αρσενοκητία δεν είναι έργο ανθρώπινο, αλλά θηριώδες. Ακόμη και αυτά τα τετράποδα δεν κάνουν τέτοια παραφύση αμαρτήματα, τέτοια έργα. Και ο Ιερός Χριστός μας προσθέτει ότι είναι καλύτερα να πεθαίνουν αυτοί που πέφτουν σε τέτοια ατιμία, αυτοί οι αρσενοκήτες. Ο αρχαίος Πλούταρχος μας διηγείται κάποιο περιστατικό. Μας μιλάει για κάποιον διεστραμμένο νέο που τον έλεγαν Αριστόδημο. Αυτός άκουσε ότι σε κάποιο μακρινό μέρος βρισκόταν ένας πολύ όμορφος νέος. Ναύλωσε λοιπόν πλοίο και πήγε για να τον ατιμάσει. Ο νέος όμως εκείνος όταν το έμαθε αυτό, ανέβηκε στη στέγη του σπιτιού του και από εκεί έπεσε και σκοτώθηκε. Σε παλιές νομοθεσίες το πάθος αυτό τιμωρούνταν ακόμη και με θάνατο. Η Εκκλησία μας το τιμωρεί με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Οι σχετικοί κανόνες φτάνουν να ορίζουν αποχή από τη Θεία Κοινωνία μέχρι και 18 χρόνια. Και φυσικά, εφόσον σταματήσει τελείως η αμαρτία και ζήσει με μετάνοια. Σε εποχές ιδιαίτερα πεσμένες ειδικά η αμαρτία αυτή θριαβεύει. Στους Ρωμαίους εποχής της Καινής Διαθήκης είχε τόσο πολύ διαδοθεί, ώστε ο Απόστολος Παύλος να γράφει σε για αυτούς. Δια τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας, έτεγα αρθήλιε μετήλαξαν τη φυσική χρήση εις την παρά φύση, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσική χρήση της ηλίας εξεκάθισαν εν τη ωρέξη αυτών εις αγγείλους, άρσενες εν άρσεση την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη. Δηλαδή, οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικε. Το ίδιο και οι άντρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλο, διαπράττοντες ασχήμιες, αρσενικοί με αρσενικούς, και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο του το σώμα το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη του. Να πάμε σε ένα πολύ πιο συγκλονιστικό σκαλοπάτι. Είναι η παιδεραστία. Είναι δηλαδή
το να κάνει κανείς αρχικές αμαρτία με παιδιά, να παρακυλεί παιδιά στη αμαρτία αυτή. Σε αυτή τη ιδιαίτερα δεληπτή κατάσταση και άντρες και γυναίκες παρακαλώ, δεν είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που παρασύρουν παιδιά στην αμαρτία. Τα διαφθείρουν και μετά πολλές φορές κάνουν ό,τι χειρότερο μπορεί ή μάλλον δεν πρέπει να φανταστεί κανένας. Υπάρχουν ειδικοί έμποροι λευκοί σαρκός οι οποίοι βρίσκουν τέτοια παιδιά και τα οποία τα προωθούν σε κάτι χαλίφιδες, κάτι μεγιστάνες και είναι οι περιπτώσεις που χάνονται παιδιά και δεν ξέρει κανείς τι έγιναν, ούτε κανείς φυσικά ενδιαφέρεται για να τα βρει. Και όχι μονάχα με αυτή τη μορφή, αλλά ακόμα έχει ακουστεί ότι παιδιά προσφύγων από αυτούς τους μετανάστες που έρχονται μόνα τους, κάθε τόσο ακούμε που ήρθε μια βάρκα μόνο με παιδιά, αυτά κατά κανόνα, συνήθως μάλλον, τα παίρνουν και τα διευθύνουν με την παιδεραστία. Ούτε και να τα σκεφτεί κανείς πρέπει αυτά τα πράγματα και πολύ περισσότερο να μην τα συζητάει με τίποτε. Και λάτε και σε ένα ακόμη σκαλοπάτι, ακόμη πιο ψηλό και ακόμη περισσότερο ικτρό. Είναι η κτηνοβασία. Αυτή είναι το να πηγαίνει κανείς και να ικανοποιείται σεξουαλικά με ζώα. Συνήπεθρο περισσότερο, αλλά και σε πόλεις. Και όχι μόνο άντρες, δυστυχώς και γυναίκες που εκπαιδεύουν ειδικά σκυλιά για αυτό το θέμα ή ακόμη και πιθήκους, παρακαλώ. Ίσως να μην ακούγονται τέτοια περιστατικά στον τόπο μας, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν και ακούγονται αλλού. Και μάλιστα έχει ακουστεί ότι στη Γερμανία με νόμο θα επιτραπεί επίσημα και αυτό το χάλι. Το 20ο κεφάλαιο του Λεβιτικού, ένα από τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, γίνεται αναφορά στο θέμα αυτό. Θα σας αναφέρω μόνο μια φράση. «Επικατάρατος ο κοιμόμενος με τα παντός κτήνους». Από τους Ιερούς Κανόνες θα σας αναφέρω μόνο ένα, το 16ο της Εναγκύρας Συνόδου, που λέει τα εξής. «Όσοι έπεσαν ή πέφτουν σε αμαρτία με άλογα ζώα και διέπραξαν τη λεγόμενη κτηνοβασία, εάν είναι κάτω των 20 ετών και άγαμοι, προσέξτε το, κάτω των 20 ετών και άγαμοι, αυτοί να κανονίζονται, δηλαδή να τιμωρούνται 20 χρόνια. 20 χρόνια μακριά από τη θεία κοινωνία. Εάν είναι μεγαλύτεροι των 20 ετών και έγαμοι και έπεσαν στο μυαλό αυτό αμάρτημα, να κανονίζονται 25 χρόνια. Εφόσον φυσικά υπάρχει μετάνοια και δεν το ξανακάνει. Εκείνοι όμως που είναι άνω των 50 ετών και έγαμοι και έπεσαν στην κτηνοβασία, να μην κοινωνήσουν ποτέ παρακατάκραν οικονομία πριν να πεθάνουν». Λοιπόν, ακούσαμε και να μην σκεφτούμε να ανεβούμε αυτά τα σκαλοπάτια, μόνο ας τα αφήσουμε πολύ μακριά μας. Εγώ θα σας θυμίσω και πάλι την 7η εντολή. Ου μη χεύσεις. Και επίσης αυτό που τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε μυχή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε μαλακή, βασιλεία Θεού που χειρονομήσωση. Και επειδή πρέπει να τελειώσουμε, θα σας υπενθυμίσω μερικά πράγματα που θα μας βοηθήσουν να κρατήσουμε τη σοφροσύνη. Πρώτον, συνέστηση της παρουσίας του Θεού. Να θυμόμαστε τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο, εκείνο το παλικαράκι που μόνο με τη σκέψη της παρουσίας του Θεού απέφυγε την αμαρτία, έστω και αν αυτό είχε συνέπειε. Αλλά να θυμηθούμε και την αμοιβή από το Θεό. Να προσέχουμε στις αισθήσεις και να επανδεικνύουμε στις αισθήσεις μας αυτές. Να κάνουμε ορθές σκέψεις, καλούς λογισμούς. Μην αφήνουμε πονηρές σκέψεις και λογισμούς κακούς να τριγυρνάνε στο νου μας. Να αποφεύγουμε τις αφορμές και τα αίτια που ρίχνουν στην αμαρτία. Να έχουμε εγκράτεια σε όλα.
και στο θέμα του φαγητού και στο θέμα του ποτού. Εγκράτεια και σε αυτά που βλέπουμε στα θεάματα τα διάφορα, σε αυτά που διαβάζουμε και σε αυτά που συζητάμε. Να μην κατακρίνουμε, γιατί πολλές φορές ακούμε κάτι και πέφτουμε με φόρα πάνω, να το κατακρίνουμε τι έκανε, τι ακούστηκε, ακούσε εκεί, τούτο και εκείνο. Όχι κατάκριση. Η κατάκριση απομακρύνει το έλεος του Θεού και πολύ εύκολο μπορεί να πέσουμε σε αμαρτία. Να έχουμε πίστη στη βοήθεια και το έλεος του Θεού. Ακόμη να φεύγουμε από όλα αυτά. Αυτό το τονίζουν οι πνευματικοί πατέρες. Να μην κάνουμε διάλογο με την αμαρτία. Δηλαδή να μην ερωτοτροπούμε, να το δω λίγο, να το γυρίσω έτσι, ας θυμηθώ τούτο και εκείνο. Και θα ήθελα να προσθέσω και την προσευχή. Προσευχή πολύ, με πάρα πολύ έτσι συγκέντρωση και αναφορά στο Θεό. Και φυσικά τα μυστήρια της Εκκλησίας μας που βοηθούν πάρα πολύ, η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Θέλω τελειώνοντας να κάνω μια δυνατή έκκληση στην αγάπη σας για ένα πιο δυνατό πνευματικό αγώνα για να σωθούν κάποιες ψυχές από την αιώνια κόλαση. Ίσως και οι δικές μας. Και θα σας μεταφέρω τις συμβουλές κάποιων πνευματικών πατέρων μας. Να αρχίσουμε από τον Αβά Κασσιανό που λέει: «Ο πόλεμος της πορνείας είναι διπλός, και στο σώμα και στη ψυχή. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε διπλό αγώνα εναντίον του. Δεν είναι αρκετή η σωματική νησία, αλλά χρειάζεται και η συντριβή της καρδιάς, πολύ προσευχή, τακτική μελέτη της Αγίας Γραφής και συνεχώς απασχόληση με μια εργασία. Πάνω απ' όλα όμως βοηθάει η ταπείνωση». Ο Αβάς Αγάθων έλεγε το εξής: «Πρέπει να αποφεύγουμε την παρέα με ανθρώπους που μας σπρώχνουν στην πορνεία, είτε είναι φίλοι, είτε γνωστοί, είτε συγγενείς, είτε είναι άσημοι, είτε έχουν κάποιο αξίωμα». Η Αγία Συγκλητική έλεγε ότι ο αγώνας κατά των παθών για αυτούς που θέλουν να μένουν κοντά στο Θεό είναι εις αρχές δύσκολος και χρειάζεται προσπάθεια, έπειτα όμως γεμίζει τον αγωνιστή με ανεκδίκητη χαρά. Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος γράφει: «Πρέπει ο χριστιανός να προσέχει την καρδιά και τις αισθήσεις του, γιατί έχουμε μεγάλο πόλεμο στη ζωή μας και ο εχθρός μένεται εναντίον αυτών που αγωνίζονται και ζητά να τους καταπιεί. Όπου υπάρχει εχθρός, εκεί είναι και ο πόλεμος. Όπου πόλεμος και ο αγώνας. Και όπου αγώνας, εκεί και τα στεφάνια». Και να τελειώσω με τον Άγιο Νικόδημο, μια ωραία αναφορά που στο βιβλίο το συμβουλευτικό εγχειρίδιο, όπως ονομάζεται, περί φυλακής των πέντε σύσεων, μιλάει για τις παγίδες που σύνει ο αντίπαλος και εχθρός μας διάβολος. Οι παγίδες αυτές είναι οι αισθήσεις μας. Και τονίζει πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε τις αισθήσεις μας για να κρατήσουμε τον εαυτό μας σε σοφροσύνη. Και φυσικά χρειάζεται να αγωνιστούμε όσο μπορούμε και εμείς στο σύμβολο της αρετής. Όσοι αντιστάθηκαν μέχρι τώρα, ας προσέξουν και ας αγωνίζονται για να μείνουν μέχρι τέλους αγνοί και καθαροί, βάζοντας σαν ισχυρό βοηθό τους στην ταπείνωση. Όσοι πάλι κάπου δεν τα κατάφεραν και έπεσαν, δεν πρέπει να απογοητεύονται, αλλά να τρέξουν στη μετάνοια, την εξομολόγηση, την ανόρθωση. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι το να αμαρτάνουμε είναι ανθρώπινο. Το να μένουμε όμως στην αμαρτία είναι σατανικό. Η μετάνοια είναι η μοναδική ελπίδα μετά την αμαρτία, είναι η θύρα του ελέους που είναι ανοιχτή σε όλους εκείνους που τη ζητούν. Το έλεος δηλαδή του Θεού. Μόνο από τη θύρα αυτή μπαίνουμε στο έλεος του Θεού. Η μετάνοια είναι η αιτία που κάνει τη Θεία Χάρη να επανέρχεται στην ταπεινωμένη ψυχή. Οι προβολές του πονηρού, οι πειρασμοί έχουν σκοπό να μας δείξουν στην αμαρτία και να μας κυλήσουν στα πάθη. Είναι ενέργεια του σατανά και έργο των αδυναμιών. Να είμαστε βέβαιοι πως ο πειρασμός δεν είναι ποτέ ανώτερος από τις δυνάμεις μας. Αν εμείς δεν υποχωρήσουμε, ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε, γιατί έχουμε βοηθό μας τον μόνο δυνατό, τον Χριστό. Σε αυτόν να καταφεύγουμε πάντα, ζητώντας το έλεος του και προσπαθώντας
αγωνιζόμενοι να είμαστε στο δρόμο του δικό του, να βιώνουμε τις εντολές του και να βοηθάμε και τους αδελφούς μας να απομακρύνονται από κάθε κακό.

0: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον με, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον με, Αλλαγία Θεοτόκη σώσον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με.
2: Προς Διονύσιο, Άγιο Όρος, τη 3η Οκτωβρίου 1945. Τέκνο μου αγαπητών και πολυπόθητων Διονύσιε, τα σπλάχνα μου της ψυχής, παιδί μου αγαπημένο, χάρις Κυρίου, ειρήνη και ευλογία τη αγαθή σου ψυχούλα. Παιδί μου, έλαβον την μικράν σου επιστολή, εχάριν ότι είσαι καλά, τον πάτερ Αντώνιο δεν είδον ακόμη να μάθω τα εξτόματος νέα σου. Με γράφεις παραπονούμενος ότι δεν σε γράφω επειδή δεν γράφεις. Αλλά εγώ δυστυχής μήτε σε εκείνους όπου με γράφουν δεν γράφω, πόσο μάλλον εις εκείνον όπου δεν γράφει. Δεν γνωρίζεις παιδί μου ότι η δική σου επιστολή με παρακινεί να σε γράψω. Δεν ξέβρεις ότι έχω κι εγώ καθόμοναχός πολλά πνευματικά χρέη.

μην βαρύνεσαι, αλλά γράφε και τότε πάλιν σε κάμνω υπακοήν, διότι λέγει ο Κύριος ότι το ζητούν της ειδίδου, όχι το μη ετουμένο. Εάν δε συν Αγίω Θεοέλθεις καμιά φοράν πέραν του Πάσχα, τότε θα ομιλήσομεν ωραία πνευματικά, τότε θα είπομεν πολλά, τότε θα ειδείς τα πάνη μικρά και εύμορφα καλυβάκια μας, θα εφρανθείς αληθώς, θα σκυρτήσεις ως έλαφος, θα χοροβατήσεις ως ιαμνός, θα ειδείς τίνι τρόπο εξυπνά η ψυχή, πώς γαλουχείται ως η μικρά, αναπτύσσεται συν το χρόνο δια της γνώσεως και αυξάνει εάν διατηρείται καλός. Ως αυτός πώς ασχημίζει, εξασθενεί και απονεκρούται εις το παντελές και χάνεται εις το τέλειον. Θα ειδείς τον αγαπητόν σου πατήρα Θανάσιο, θα σε γυρίσει παντού, θα περιπατήσεις ομού, θα κοιμηθείτε εις τη σκιάν των ωραίων φυτών, θα φάτε αναρρύθμιτα φρούτα όπου εις τα βουνά μόνα φυτρώνουν και κλείνουν τους κλάδους τους και σε προτιμούν και προτρέπουν εις τον ατρός αδεός μετακόρου και να ευχαριστείς τον Θεόν όπου τα χαρίζει πλουσιοπάροχα και χωρίς πληρωμήν. Μόνον μίαν ευχαριστίαν ζητεί από το πλάσμα του και να αναγνωρίζει αυτόν ευεργέτην, ως δοτήρα και πλουτοδότην παντός αγαθού. Ονειρεύου λοιπόν ελπίδες Χριστές και ανάμενε να έλθει η άνοιξης, να έχεις εμπρός το καλοκαιράκι. Αναβίβαζε το νου σου εις αυτά όπου γράφω και περνάει ο γρήγορα ο καιρός. Βιάζου και στα πνευματικά σου καθήκοντα, να μην ευρίσκει άδεια ο εχθρός και σε παγιδεύσει ως κακομήχανος. Αυτά εν ολίγης και μεταπολής της προσέμου αγάπης. Ο ελάχιστος υπερεύχομαι να είσαι καλά. Ταπεινός Ιωσήφ Μοναχός. Προσεργίνα, Άγιο Όρος, τη 16η Οκτωβρίου 1945. Αγαπητή μου αδελφούλα, ψυχή μου αγαπημένη Εργίνα, χάρης Κυρίου και έλεος, τι αγαθή σου ψυχούλα. Αδελφή μου, προχθές σου έστειλα κι άλλην επιστολή. Τώρα εδώ γράφω μόνον ότι θα έλθει ο πατήρ Κορνήλιος με αυτήν την δυσύλλαβον και πηγαίνεις μαζί του εις την Ελένη Ιατροπούλου, Μιχαήλ Βόδα αριθμός 7, και θα δώσει ένα τάξιμο να μας φέρει ο πατήρ Κορνήλιος δια την Παναγία. Θα μας κάνει ένα καντήλι. Λοιπόν, ράψετε ασφαλώς έσω εις τον κόρφον του να μη χαθούν και ας τα φυλάξει και η Παναγία όπου είναι η δικά της. Σας στέλνω και από ένα κουταλάκι να τρώτε φαγητό να μας ενθυμίστε. Πολλά θα έστελνα, αλλά δεν κάνουν εργόχινορ εδώ οι πατέρες. Εργάζονται έξω διότι θέλουν ψωμάκι. Εμείς εδώ δεν θέλουμε τρόφιμα. Μας έστειλε ο παπά Εφραίμ. Αν έχεις μόνο ζάχαρη και λίγο καφέ, στείλ του, επειδή αν έχομεν, πίνομεν, δια την αγρυπνία μας βοηθεί. Σας εύχομαι πάλι με τον Χρυσούν Διονύσιον. Ήλθεν ο πατήρ Αντώνιος, ομιλήσαμεν, έδωσα και εργόχειρα δια των κόπων του. Σας εύχομαι, ταπεινός Ιωσήφ. Προσεργίνα, Άγιον Όρος, τη Δευτέρα Νοεμβρίου 1945. Αγαπημένη μου ψυχή, η αδελφούλα μου Εργίνα, χάρης Κυρίου τη αγαθή σου ψυχούλα και ουράνιος δροσοβόλος πνοή να ψυχαγωγεί την καρδίαν σου. Νεφέλη δι' ουρανίου φωτός να επισκιάζει το νου σου, διαυγάσει δε φωτισμόν της θείας του γνώσεως και πληρώσει σύνεση την διάνοιάν σου και καθοδηγήσει σε ποιήν παν ό,τι ευαρεστείται ο Κύριος. Σχίσει δε το χειρόγραφον των αμαρτιών σου και γράψει το όνομά σου εν βίβλο ζωής. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας, αγαπητή αδελφή μου, καιρός παντή πράγματι. Ψυχή μου Εργίνα, σήμερον έλαβον την επιστολήν σου, είδον το λυπηρόν και μεγίστη με κατέλαβεν αγωνία και πόνος ψυχής δια των θάνατων του Λινάρδου, την χειρίαν της Μαρίας και ορφάνιαν των παιδιών. Η λύπη μου είναι απερίγραπτος και η ψυχή μου ακράτητος. Σπεύσον λοιπόν αδελφοί μου, με ήτι τρόπο εμπορείς, να ψυχαγωγήσω μεν αυτήν την ψυχήν και όλοι ομού να της δώσω μεν χείραν, διότι έμεινε ξένη

ανάμεσα σε ξένους. Κι αν πήρες τη σύνταξη του Θανάση, δεν έχεις ευλογία να χαλάσεις μήτε ένα λεπτό διήμας ή δι' άλλον, αλλά να γίνουν έξοδα να την φέρεις αν θέλει πλησίον σου ή εις το σπίτι σου και όλοι ομού να φροντίσουμε να υστερηθόμεν εμείς και μόνον αυτοί να οικονομήσουμε έως ότου μεγαλώσουν τα τέκνα της και μπορούν να ζήσουν. Πρέπει ο Μανώλης να πάει να την εφέρει, αλέως θα στείλω άνθρωπον από εδώ, αφού πρώτον θα πληροφορηθούμεν ότι θέλει να έλθει αυτού. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η ελεημοσύνη όπου θέλεις να κάμεις. Ετούτο είναι έργον Θεού και φρόντισε όσον δύνασε, προτού τη στήσει καμίαν παγίδαν ο εχθρός. Δεν έχει ανάγκη ο πατέρ Μινάς. Αυτή είναι εν καλή καταστάση. Μήτε ο πατέρ Αντώνιος. Αυτοί έχουν όλα τους. Εγώ δώσα αρκετών εργόχειρων δια έξοδα και κόπων εις τον πάτερ Αντώνιο, ένα ζεύγος μάλινες κάλτσες και ένα εσόβρακο. Δύο εσόβρακα ήσαν εις τα ρούχα που έφερε, το ένα τον έδωσα και 10.000 δραχμές εργόχειρο, αλλά μη γίνεται λόγος. Λοιπόν, έμεινε ευχαριστημένος. Ο πατήρ Μινάς δεν ήθελε αρκεστή εις τις 1.000 δραχμές που τον έδωκες, όμως και αυτόν, όταν έλθει η στιγμή, θα τον κάμω κανένα σταυρό αξίας. Εσύ μην ανησυχείς. Εγώ πληρώνω χωρίς φιδό. Εσύ την Μαρία μόνο φρόντισε, διότι εγώ δεν θα κοιμηθώ ήσυχα, έως ότου δεν μάθω ότι και αυτή ησύχασε. Θα παίρνει τη σύνταξη του Θανάση, θα παίρνει και ό,τι σας δίδει. Προσεργίνα, Άγιον Όρος, τη 12η Δεκεμβρίου 1945. Η αγαπημένη μου αδελφούλα Εργίνα, τα σπλάχνα μου της ψυχής, εύχομαι να είσαι καλά. Ψυχή μου, Εργίνα μου, σήμερον έλαβον την επιστολήν σου και πολύ με ανέπαυσες δια την ανησυχία όπου είχα δια την Μαρίαν. Όλους σας εύχομαι και όλους ευχαριστώ δια την θερμήν προστασία όπου δεικνύεται δια την αδελφήν μας όπου έμεινε ορφανή. Κι εγώ από εδώ θα φροντίσω ό,τι δύναμαι, αλλά ο λίγον να ανοίξει ο καιρός, διότι μας έκλεισε ο χειμώνας. Ήτο μια ευκαιρία όπου θα ήρχε το αυτού ο Κορνήλιος, αλλά εγώ δεν είχον στο χέρι μου τίποτε. Ο πατήρ Αθανάσιος είναι στις ελιές. Τώρα μόλις έλθει θα ενεργήσω, διότι αυτός είναι το κλειδί, ο οικονόμος. Εμείς δεν ευγαίνομαι έξω από το σπίτι. Έχει ο Θεός. Αφού σας συνδέει όλους η κατά Θεόν αγάπη, εν το μέσο ευρίσκεται ο Χριστός. Δόξα σοι το Άγιο Θεό. Ευχαριστώ από βάθους ψυχής ότι όλα μου τα αδέλφια έχουν επίγνωση αληθείας. Όλους σας έχει φωτίσει ο Κύριος, δεν θα παρήδει τα σταπεινάς μου δύσεις. Ας σας φυλάξει μέχρι τέλους ο Κύριος. Γράμμα ως γράφης δεν έλαβα εγώ τον Διονύσιο να μάθω τι θέλει δια την σύνταξη. Ο λίγον καθαρά να τα γράφει, διότι βλέπει ότι είμαι αλφαβητάριος και μόλις μεταβίασε μία εβδομάδα συλλαβίζοντας να διαβάσω. Όχι όλα, μερικά. Οπότε αλυσμονώ την αρχήν έως να φτάσω στο τέλος. Δια τον πάτερ Παρθένιο μην έχεις να κάμεις. Μην πιστεύεις τα λόγια όπου ακούς, διότι σε πληροφορώ ότι όλα είναι ψέματα. Δεν είναι δυνατόν εις εναντίου των πνευματικών, όπου έχει έναν ωραίον κατάλογον συλλογής διαλεγμένων ψυχών και όλος εκλεκτών, όπου σχεδόν όλα στα συξεύρωμεν, καθώς και την ηγουμένη, όπου ανθεί ως άλλος παράδεισος και όλες ευωδιάζουν ως μυρίπνο άνθη, δεν γίνεται λέγω να μιλούσει λόγια αργά κατά σου. Ταπεινώσου λοιπόν και να τας βλέπεις να λαμβάνεις μεγίστην ωφέλειαν, διότι ως βλέπω τα πράγματα εκείθεν θα έχεις κατάληξην, εκεί θα έβρεις λιμένα σωτήριον, έστω και εις εσχάτην αναπνοήν. Κάμε μου λοιπόν εις τούτο μία σταγόναν υπακοή και πορεύου συχνά. Ομίλα ταπεινά, φρόνιχ θαμαλά, άσπαζε τα πέλματα των ποδών τους, φύλα το χώμα όπου πατάνε, και δάμαζε το αγέροχον φρόνημα. Και τότε καρποφορείς αγάπην Χριστού και πνεύμα συντετριμένων. Εάν είμαι εγώ, ψυχή μου Εργίνα, ως σαν σκύλος, να γλύφω τα πόδια τους και το χώμα και ο νους μου πατάει εις άφατον αγαλίαση. Δράμε λοιπόν γοργός
και σπεύσον σπουδαίος, μη χάνεις καιρόν, διότι ο καιρός ούτως είναι καιρός τριγητού, καιρός θέρους, όπου ο καθής συνάγει τροφήν και όσον δύναται καθαράν ταμιεύει δια την άλλη ζωή. Δεν κερδίζει λοιπόν ο έξυπνος, ο ευγενής, ο ομιλών τορνευτά ή ο πλούσιος, αλλά ή τι συμβρίζεται, όποιος γίνεται σπόγκος και σκουπίζει ό,τι ακούει, ό,τι τον λέγουν, ή ας λογής κι αν είναι. Αυτός καθαρίζει και λαμπρύνεται περισσότερο. Αυτός φθάνει εις μέτρα μεγάλα. Αυτός εντρυφάει εις θεωρίας μυστηριώδης και τέλος από εδώ είναι μέσα εις τον παράδεισο. Και μόλις θα κλείσουν τα μάτια τα αισθητά, ανοίγουν τα νοητά. Και όσο διανοείται τα εκείθεν, ευθύς ευρίσκεται εις ία επιθυμούσε, χωρίς ποσός να το καταλάβει. Από σκότος μεταβαίνει εις φως, από θλίψης εις ανάπαυσιν, από πόλεμον εις ειρήνην δίνικη και λιμένα ατάραχον. Δράμε λοιπόν εφόσον έχεις μάτια και πόδια και άκου εμένα, όπου γνωρίζεις ότι πολύ σε αγαπάει.

ζητώ το συμφέρον σου και μην πιστεύεις τους ξένους όπου

Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου του Κυρίου Πρεσβυτέρου

νυκτερινό. Υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεό, αξιώς εν πάση καιρής, τιμήστε φωνές εσίες, Θεέ Θεού ζωήν οδηγούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: Ιησού το ανάγνωσμα. Φωτίζου, φωτίζου Ιερουσαλήμ, ή γιγάρσου το φως και η δόξα Κυρίου επί σε ανατέταρκεν, ότι ιδού σκότος καλύψει γίν και γνώφος επί έθνη επί σε δε, φανίσεται Κύριος και η δόξα αυτού επί σε οφθήσεται και πορεύσεται βασιλείς το φωτίσου και έθνη, τη λαμπρότητη της ανατολής σου, άρων κύκλου του οφθαλμού σου και είδε συνηγμένα τα τέκνα σου. Ήκαση πάντηση Ιησού μακρόθεν και θυγατέρες σου επόμενα αρθίσονται. Τότε όψε και χαρίσε και φοβηθήσε και εκτίσε την καρδία, ότε μεταβαλείς εις σε πλούτων θαλάσσης και εθνών και λαών και ύψους εσύ αγέλε καμήλων και καλύψεις έσε κάμιλι μαδιάμ και γεφάρ, πάντες εξαβά ύψουσι, φέροντες σύ χρυσίων και λίβανον, Ιησούς Ιησύ και λίθων τίμιων και το σωτήριον, παρακυρίου ευαγγελιούνται και πάντα πρόβατα κιθάρ συναχθίσονται εσύ και κρυοί να βεώθ ύψους Ιησύ και ανεφρίσονται δεκτά επί το θυσιαστήριόν μου και ο οίκος της προσευχής μου δοξαστήσεται. Τίν εσύ δε, ως νεφέλε πέταντε και ως υπεριστερέ συνεωσής αυτόν επεμέ. Εστίσιον, επεμέν ίση υπέμειναν και πλοία θαρσής εν πρώτης το αγαγίντα τέκνο σου μακρόθεν και το αργύριον και το χρυσίον αυτόν μεταυτόν δια το όνομα Κυρίου το Άγιον και δια των Άγιον του Ισραήλ ένδοξον είναι και η οικοδομή σου συνειή, αλλογενήστα τύχη σου, και η βασιλή των εθνών παραστήσονται εσύ, δια αγάρ οργήν μου, επάταξάσαι και δια ελεέως μου, ηγάπησάσαι. Και ανοιχθήσονται, επίλη σου Ιερουσαλήμ, δια παντός ημέρας και νυχτός, και ού κλειστήσονται του εισαγαγήν προς σε δύναμην εθνών, και βασιλής αυτών αγωμένους. Τα γάρ έθνη και βασιλείς, ήτινες, ού δουλεύσεις εσύ, απολούνται, και τα έθνη ερημία ερημωθήσονται, και η δόξα του Λιβάνου προς σε ύξη. Και πορεύσονται προς σε, δε δικότε σε ήδουν ταπεινωσάντων σε και παροξυνάντων σε, και προσκυνήσουν επί τα ίχνη των ποδών σου πάντες οι παροξύνατε σε. Και εθυλάσσες γάλα εθνών και πλούτων βασιλέων φάγησε και γνώση ότι εγώ Κύριος ο σώζον σε και ο εξαιρούμενος σε ο Θεός Ισραήλ.
1: Προφητείασαι ο εν το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, τα τέκνα Σιών χαίρετε και φρένεστε επί Κυρίω το Θεό ημών και γνώτε ότι εν μέσω του Ισραήλ εγώ ημί και εγώ Κύριος ο Θεός ημών και ού και στή πλήνε μου και ού μη κατεσχυνθεί έτι ο λαός μου στον αιώνα και έστε με τα ταύτα εκ χιόπου του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα και προφητεύσουσιν οι ιοί ημών και οι θυγατέρες ημών και οι νεανίσκοι ημών οράσεις όψονται και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνια εν υπνία στήσονται και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι. Και έστε πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε.
2: Παριμιών το ανάγνωσμα.
3: Πρόσχομεν σοφία πρόσχομεν.
2: Ιε άνοιγε σου στόμα λόγω Θεού και κρίνε πάντα υγιώς. Άνοιγε σου στόμα και κρίνε δικαίες. Διάκρινε δε πέμπτα και ασθενή. Γυναίκα ανδρίαν τη ευρύση, τιμιωτέρα στη λίθων πολυτελών ή τι αφ. Θαρσί καρφία του ανδρό αυτή επ' αυτή. Ή τι αφ τη σκύλων ου καπορήσει ενεργή γάρ το ανδρή αυτή αγαθά και ου κακά πάντων των χρόνων. Ευραμένη εύρια και λίνων. Επίση ενεύθυστα τε χερσίν αυτή. Εγένετο ο συν αφ σε εμπορευόμενη. Μακρόθεν συνάγει αυτή των πλούτων. Διανύσταται εκ νυχτών. Και έδε και βρώματα το οίκο και έρνα τε θεραπένου, θεωρήσε αγεώριο, νεφρία του. Από δε των καρπών των χειρών αυτή, κατεφύτευσε κτήμα αναξωσαμένη, ισχυρό την οσφρήν αυτή, ήρισε του βραχίωνα αυτή ει έργο. Εγεύσε το ότι καλόν το εργάζεστε και ούκα προσβαίνεται ο λίχνο αυτή σε όλη τη νύχτα. Τα σχήρα αυτή εκτείνει προ τα συμφέροντα του πύχη αυτή, έρδει άτρεπτον θύρα δε αυτή. Δίνει ξεπέμπτη καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Πού φροντίζει το ενίκο ανήρ αυτής, όταν που φρονίζει πάντες γάρι παραυτής ενδεδημένη εσύ. Βητά το λάς και χλένε σε επίσε το ανδρή αυτής, εκβεβήσου και πορφύρας εαυτή ενδύματα. Περίβλεπτος δε γίνεται εν φύλες ο ανήρ αυτής. Η νίκα καθέζεται εν συνεδρίο μετά των πρεσβυτέρων και κατοίκων της γης. Συντόνασε επίση και απέδωτο τη φήνυξη περιζώματα δε τη Χανανέ. ισχύν και ευπρέπει ανενεδίσατο και ευράνθουν οι μέρες της χάτης. Στόμα δε αυτής δίνηξε προσεχόντους και ενόμους και τάξινε στήλανο τη γλώτη αυτής. Στενέδη ατριβέ εικόν αυτής, ανέστη τέκνα αυτής και ίνεσεν αυτήν και ο ανήρ αυτής επίνεσεν αυτήν. Πολλέ φυγατέρες επίσαν δύναμη, πολλέ εκτίσαν το πλούτον, πολλέ έβραν το δόξαν, ούδε υπέρκησε και υπερήρως πάσης, ψευδής αρέσκειε και μάταιων κάλλος γυναικών, που και στη ενισή. Γινή γαρ συνετή ευλογείται φόβον δε Κυρίου, αυτή ενήτω. Δότε αυτή από καρπών χιλέων αυτής, και ενέστο εν πύλες ο ανήρ αυτής.
4: Είπομε πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών, είπομε.
5: Κύριε ελέησον.
4: Κύριε Παντοκράτορο Θεός του Πατέρων ημών.

ετιδεόμεθα επ' των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ετιδεόμεθα επ' του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου. Ετιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας.

0: Υπερπάντων των προαναβαψαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εντάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων του Αγίου και πανσέπτων ναού τούτου, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του, απεκτεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε
2: Λέησον. Κύριε ο Θεός ημών, την εκτιμητά αυτήν και εσύ αν πρόσδεξε παρά των σών πουλών και Λέησον ημάς κατά το πλήθος του ελαίου σου και τους εκτιμινούς σου κατάπαινους ον εφημάς και επί πάντα των λαών σου, τον απεκτεχόμενον του παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τες πέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνα ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσω με την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
4: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάσσον.

το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Παύλου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: δεόμεθα υπέρ του ευσεβού ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου.

Κυρία σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συντροπητών και αφαιρετών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων Δημητρίου Ιερέως Αγγελικής Πρεσβυτέρας, Αθανασίου Διακόνου, Δήμητρας Διακονήσεις, Μαγδαληνής Ζωής, Δημητρίου Μαρίνας, γονέων αδελφών, Γεωργίου Μαγδαληνής, τέκνων εγγονών και των Ιεροψαλτών, επιτελούντο την Αγία Νεορτή.

διαπλαφθείτε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτη και πάσα πόλης και χώρα από λιμού, λιμού, σεισμού, καταποτισμού, πύρος, μαχαίρας, πυρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και πνηλίου θανάσου και υπέρ του ήλαιον ευμενή και διάλαχτο γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα λόγιν και δώσον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της εφικημένης δικαίας αυτού.

και τον εμφαλάσσι μακράν. Τι ήλαιος, ήλαιος γένου ημί δέσποτα ήπτες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

Προστασίες των τιμίων εγκουλανίων θείων δυνάμεων των σωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και πατιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου των Εθνών, των Ρωμάνων Παύλου, του και ιδρύτου της Εκκλησίας ημών, μετά των συνεργών αυτών και πάντων, των Ελκορινθία, Διαλαμψάνων, των Αγίων Ρωσίων, Πατέρνοντε και Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και κατοικίων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατών Ιων και Ιωκιάνης, της Αγίας Ενδόξου, της Αποστόλου και Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής και της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης, όν και την Λίμνη εκτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσω την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρό και πολέμια, ειρήνευσον ημών την ζωή. Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Χριστέ ο Θεός ημών, ο εκλογήσας τους πέντε άντρους ενδιέτοιμο και εξ αυτών πέντε και σκληρούς άντρας φορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άντρους τούτους, των σύγκων, των ήρων και το έλεον και πλήθυνον αυτά ετοιμοριτάχθηκε εις τον κόσμο τους άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, συνειδόξα να αναφέρουμε με τη σύντομα του Πατρί, του Παναγίου και αγαθό και ζώπιο που πνεύμα την ίδια και αή.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε γλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτος ηχώς της αστυνομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίας της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίζε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

Δόξασον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίω, τη επωνύμω σου και νη πολιτεία. Του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφρανον τη δυνάμει σου του πιστού βασιλίσιμων. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη συν. Όπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Προστασία φοβερά και ακατέσχητε. Μη παρήδης αγαθή τα συγγεσία σημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλευσας βασιλεύειν. Και χορήγη αυτή σου ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεγε στον Θεόν μόνο.

Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, καίς τη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και υπήκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάδραξας πάντα στους εκθέροντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ού και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ού και στην ειρήνη εν τη σωστή μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι οι ανομίε μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζωσαν και εσάπησαν οι μόλοπε μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλεφόρησαν και κατεκάμφθη νέου τέλου, όλη την ημέρα σκυθροφάζονε πορευόμοι. Ότι εψώε μου επλήστησαν επευμάτων και ούκα εστιν ίαση εν σαρκή μου. Εγκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα πεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι εγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζω το οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέθησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ου κήκουον και ως οί άλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμην ως οί άνθρωπος ου κακούον και ου καέχον εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλθησα, Συ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλκηδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου πως απλώς ήρξης χάρης μου. Εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπερ ζωάς τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσει ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρος ρομφέας, μερίδες σαλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλές εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό. Ότι ενεφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν τη όρθιη σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ο νου καημνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμεν λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυναν τους γνωστούς μου απ' εμού, εθεντώμεν ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ατρία αναστήσου σου και σωμολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ενυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα σας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σας ανομία σου, τον ιόμενον πάσα σας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, στον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς όν απέχουσιν ανατολέα από δυσμών, εμάκρυνιν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνα το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχούς έσμεν. Άνθρωπος ως η φόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επινώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ οι ποιούδες των λόγων αυτού και ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούδες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου,
ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου φάζων, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν η ζήν τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεισλάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το έλεος σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτρίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάγουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάγουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας.

0: του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα πλου Χριστού ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόπου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

της εκπαιδεύει επ' τα δαιμόνια. Εκείνη πορευθήσα απήγγειλε της μεταυτογενωμένης πενθούση και κλαίουση. Κακίνη ακούσαντε ζωτίζει και θεάθη παυτίσει πίστησα. Μετά δε ταύτα δυσύνεξ αυτόν περιπατούσι, εφανερώθη εν εταίρα μορφή, πορευωμένης εις αυρών. Κακίνη απερθόντες απήγγειλα της λυπής, ουδέ εκείνης επίστευσα. Ύστερον ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη και οδήγησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδία, ότι της θεασαμένης αυτών έχει γερμένον μου και πίστευσαν.

Ο πιστεύς σας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστής σας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύς σας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσει, γλώσσες λαλήσουσι κενές, όφης αρούσι, καν θανάσιμον τυπίωση, που μη αυτούς βλάψει. Επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλώς έξουσι.

το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρεν αρτίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εγράφησα στα άδειλα και τα κρίσια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Δινείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια βαλία συγκέφρωσύνη, να γαριάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές και γέννησον εν της εγκάτης μου. Μια απορρίψη με από την προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό με. Διδάξω ανώμους το σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγκαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία, ναι, το κάνω, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συγκεντρημένο, καρδία συγκεντρημένη και το ταπεινωμένη, ο Θεός ούτε σου δενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου θυσιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχου.

στο λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σε ενελέη και εκτιρμής, ύψος ο κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναφράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωφιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων και ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου της Αποστόλου και Μυροφόρου Μαρίας Μαγδαληνής και της Αγίας ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Ηλιοπολίτιδος, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών.

συντηρωθήσατε πνεύματος και λόγων ερεύξουμε τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσομε φεδρός πανηγυρίζων και άσου γηθόμενος ταύτα στα θαύματα, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, αισθήσιον δέσποινα διπλήν πεντάδα συνέτησον, δεκάχορδων όργανων δείξον συχάρετη την υπέρχρονον, σοφίαν ητεκούσα, αρμόνιον όπως ή άσου μελώδημα, υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς, αισθήσιον δέσποινα, ισχύει πανάμουμε βουλής μεγάλης ο άγγελος, ο πάντας θυσάμενος, εκ του μειώντος το πριν, επεδίμησεν εξούδιες πλαχνίαν και σχίσας τον κώδικα, λύσιν δεδόρητε, υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς, νεφέλιν σε έμψυχον του πατρικού απαυγάσματος, γινώσκουμεν δέσποινα, ανατολήν του φωτός, του φωτίσαντος ημών την ακοσμίαν και πάντας ελκύσαντος προς τα ουράνια, υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς, οράθης ασύγκριτος κόσμος των άνω δυνάμεων και πάσης ιστήσεως θεογεννήτω ραγνή, η θεώσισα την φύση των ανθρώπων και άδειν νεκρώσισα μόνη το τόπο σου. Αγία του Θεού, Μαγδαληνή πρέσβου υπερημών, θεστίες εμπρέπουσα καλονές και φωτοχυσίες λαμπωμένη τις θεϊκές, την αμαυρωθήσαν μου καρδίαν και σες πρεσβείες Μαρία κατάβγασον. Αγία του Θεού, πρέσβου υπερημών, υγεία σες λόγος του Πατρός, πνευμάτων κακίας, λυτρωσάμενος εμφανός, όμαθη τη φθήσα χαρισμάτων του Παναγίου πεπλήρωσε πνεύματος. Αγία του Θεού, πρέσβε υπερημών, ναμάτων πληστήσα ζωοποιών πηγής εξαυθόνου, του διήκτων επί της γης φανέντος δεσπότου αμαρτίας, τα θολερά απεξήρανα θρέσματα, υπεραγία Θεοτόκε εσώσον ημάς. Μητέρα του φύση δημιουργού υμνούμεν σε κόρη, καταλάξασαν το Θεό, προσκρούσασαν φύση των ανθρώπων, θεογεννήτωρ πανάμου με δέσποινα. Αγία του Θεού, Μαρκέλα πρέσβε υπερημών, ανώσιον βούλημα από σαμένη αίδημε, πατρός και πανβέβυλον έλαβε θάνατον, ο θενήλυφα στεφάνος του Συγνίκης, παρά του θεσπίσαντος όρους της φύσεως. Αγία του Θεού, πρέσβε υπερημών, βαφίσα πανέφημε, της των αιμάτων αναντίσμαση, το χτίστη προσύνεξε, ως νύμφη άσπυλος και αμόμητος Μαρκέλα Καλλιμάρτης, εις τα υπερκόσμια αυτού βασίλεια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νούσα την αθέμητον, του ούτε κόντος διάνοιαν Μαρκέλα θαύμαστε και ψυχολέτηρα, έξω έφυγες του οίκου και ευλήξου, ερήμησεν όρεση Θεό σχολάζουσα, και νύν και αίκαι εις τους αιώνας τον αιώνα μην, σαρκός ομοιώματι επιφανής ο φιλάνθρωπος, εξού παναμόμητε κόσμον διέσουσεν, απολύμενον και πλάνη υπαθέντα, όθεν σε γεραίρομαι,

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμες.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

Αμήν. Η λαμπρά σου άθλησης, ο καλυμάρτης Μαρκέλα, των πιστών εφέδρυνε τα διανοίας εν Θεός, θάνατον του ζει ανώμος προκρίνει πάντας, πίθουσα και γάρετ μύθης ξύφη την κάραν, συμμαστής υποπατρώας, χειρός ο δράμα υπέρ του νόμου Χριστού. Δεύτε οι φιλίκοοι ακούσατε καινούς και δυσαντίτους, άθλουστε και ούσπερ ή του Χριστού άμωμος νύμφη Μαρκέλα, παρά του ανοσίου αυτής πατρός, εν τυχείο εν κόμι βολισό ηγόνισε, ένθα μέχρι του νύν ερυθρός, ότι θαλάσσις αφρός εν τες ακτές οράτε, εις δήλωσιν του εκχυθέντος παρθενικού αυτής αίματος, θέλοντος γάρτο εν αγούς και ανοσίου πατρός παρανόμος, συμμίγνιστε αυτή, ού κινήχετο η αείδημος, όθεν φεύγουσα και υπ' αυτού διωκωμένη έλαβε, θάνατον υπερ σοφροσύνης χερσή πατρικές αποδμηθήσα, συντισμαστής και την ερήτημον αυτής κεφαλήν, διοστέφη ουρανίο εστέφη, ως αθλίσασα υπερ του νόμου Χριστού.

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των

0: Αμήν. Ο υπερούσιος Θεός εν το κόσμο με τα σαρκός επιφυτών μυροφόρε, σε αληθή μαθήτριαν προσήκατο, όλοι σου την άφεσιν προς αυτόν και εκτιμένην, όθεν και οι άματα απετέλεσας πλήστα και μεταστάσαν ίνιν ουρανής, υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.
1: Πρεσβεύει σε κάστοτε.
0: Το φως του κόσμου ο Χριστός, ανίσταθον ειδών σου της πίστεως στο όμα, αγάπηστε το φίλτρον, το αναπόσπαστον σε μνή, πρώτη εμφανίζει εαυτόν σοι, αναστάσει εκ του μνημείου, όκης θα ελθούσι με τα μύρον και προυσιούσι συν δάκρυση, το απροσπελάστο και αυτός ή αμοιβόμενος την του πνεύματος θείαν ενέργεια δωρείται και της προς τον άναρχον πατέρα ανόδου εμφανίζει σε βουλήν και επέμπειν δε σε θεία Ευαγγέλια της κατεπτυχώς οι μίστες της αυτού εγέρσεως απαγγείλε δυο μεγίστην προς αυτόν έχουσα παρησίαν υπέρ του κόσμου πρεσβεύει σε κάστοτε.
1: Υπέρ του κόσμου

τη 22η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, αφέσα ύλης άπτες τέσου Χριστέ μου, μη μου προσυνέφησας άπτου Μαρία, δευτερή Μαρία μίσεν ικάδη Μαγδαληνή, τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας, ως ο μάρτυρος Μαρκέλης, καν αγνοώμεν πάντες εμείς Μαρκέλα, αθλήσιος εις Χριστός, είδε τον τρόπον, τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Αβάμεν Ελέου, ιδρυτού της Μονής μένατε εν ασκήση και αρετή και της προς Χριστόν πίστη και αγάπη βιώσαντος και εν ειρήνη τελειωθέντος, ίστραψε βίος μενελέου Οσίου, ως περαστραπή της πέραση διαλάμπη. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης

πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξου, ψυχία σου, τους εγκαπώντας την ευκρέπεια του σου, σύ αυτούς αντιδόξας ότι η θεϊκή σου δυνάμει.

συμφώνησε και χαρισάμε τους προσεχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσε υπό το όνομα Τρίσου, τα σαντήσει παρέχει επαγγελάμου. Αυτό και είναι τον τόνο τα αιτήματα που σου συμβαίνουν και ρωστή. Χορηγόν ημίνα του. Παρόλοι αιώνιοι την επίγνωση τη εξαλειφία και εν το μέλλον τη ζωή αιώνιου περιζόμενου. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπω μέλλον.

Θεός ο Άγιος, ο Εναγής, αναπαυόμενος, ο Τρισαγίου φωνή υπό τον Σεραφείμ ανοιγούμενος και υπό τον Χερουβήν δοξολογούμενος και υπό πάσε ουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μη όντως εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν και παλίσου χαρίσματι κατά κοσμήσεις, ο διδούς ετούν τη σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα αλλά θέλουνος επί σωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη στήνε κατ' ενώπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένη της προσκύνηση και δοξολογία προς Άγιον. Αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν την Χριστότητή σου. Συμπόρησον ημίν πάντου ημέρη μα εκούσιον και ακούσιον. Αγία σωρεμών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μη ενωσιότητη λατρεύειν πάσα στα σημέρα στη ζωή σιών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόπου και πάντων των Αγίων, των Απαιώνων σύμβαρες της Άγια. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα

0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία.
1: Επιβλέψας επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός βοησμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανέλειωχον και ακατάκριτο την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστήριου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημεί, προκοπήν γύρου και πίστεως και συνέσεως του πραγματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και έτσι επιβραλίζουν βασιλείας αξιοθύνη. Όπως είπα...

0: και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε Θεός ο Πατοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν ενέσεως παρά τον επικαλουμένον σε ενώνη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την ιδέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο. Και η κάνος όλοι μας προς εν εγγύηση δώρατα και θυσίες πνευματικάς υπέρ των εμετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Και καταξίως όλοι μας ευρύν χάριον εν οποιόν σου, του γενέστε εσύ ευπρόσδεκτον την θυσία ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός όπου αγαθών εθιμάς και επί τα προκείμενα δώρατα αυτά και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυχτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει

αρχόντε πάντων και ώρα. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον ομογενή, τον εν του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, θεόν αγαπητός.

Μαρία, την μετέρα της σωτηρία, κατελθόντε εκ των ουρανών, και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας τους παρθένου και να ανθρωπίσοντα, σταυρωθέντε δε υπέρ ημών, επί ποδίου Πιλάτου, και καθόντε και τα φέντα, και ανασάρα την τρίτη μέρα κατά το σκαφάς, και ανελθόντε εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον δεξιόν του Πατρός, και πάλι μεχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε η βασιλεία σου και στο τέλος, και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των Ζωφιών, τον του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσυνούμενον, και συνδοξαζόμενον τον Αλλήλισσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ

και παραπεσώντας ανέστησες πάνω και ούκα πέστης πάντα ποιο, έως εμάς εις τον ουρανό να μην γαλείς και την βασιλεία του σοκαρίσω του μέλου σου. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ολοκίσμεν, των φανερών και αφανών των ευαισιών των εις εμάς διατηρημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρόνιμων δέξας και καταξίωσας και της υπαρεστήκας η χιλιάδας Αγγέλων και η χιλιάδας Αγγέλων, τα χερουβίου και τα σεραφείου, εξαγαλέα τα πάντα.

φάγετε τούτο μου εστί το σώμα.

Thank you.

τους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Δέσποτα με τα Παρισία σαν κατακρίτων στο αλμάνι πικαλίστε

Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

Χάριτι και η τιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός. Συν το Παναγίο και αγαπητό.

Άμα το πατρί συγκεκριμένο και όλοι είναι να μεταξύ όσων και τελεάσεων και μετά το

0: ευχαριστήσουμε τον Κύριο.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέγξον και διαφύλαξον

κλεντζιδές και τα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των συμβολημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσα σημάς των εμπουραδίων σου και αθανάτων πιστήριων. Ορθοτόμησον ημών την ομόνη, στήριξον ημάς εν ο φόβος τους πάντας, φρούρησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόπου και αϊ Παρθέν Μαρίας και πάλι των Αγίων Σου.

λόγια σε Κύριε και αγιάζον τους εξ υπεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και πρόδεισον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του πλήρου σου. Εσύ αυτούς επιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, τη μία μεταρρύνηση μας τους εκπλήσοντας Εκκλησία. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσε, τις άκουσε μόνο το στρατότυπο αντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε σε αγαπή και πάω το ρηματέριο, άμαθε να στη καταβαίνουν εξ του πατρό του φόβου. Α τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουν, το πατρίο και το ιό και το αγίο πνεύμα.

0: και αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε εν ηλικία και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου, τες πίσιμον Θεοτόπου και Άγιε Παρθέν Μαρίας, θεία την Άγιο του Τιμίου και Ζώδιο Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζώδο Μουτάφου, προστασίες των Τιμίων Εκουραδίων, θεία την Άμενα Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου των Εθνών, ουρανοβάμενος Παύλου του και Ιδρυτού της Εκκλησίας ημών, μετά των συνδεργών αυτού και πάντων των εγκορυφθείαν έλαν σάντων, Αγίων Ουσίων Πατέρων και Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπος των Τρυπόλεως του Χρυσοστόμου, ούτη θείαν ασταγωγίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και

Προς Διονύσιο, Άγιο Όρος, τη 3η Οκτωβρίου 1945. Τέκνο μου αγαπητών και πολυπόθητων Διονύσιε, τα σπλάχνα μου της ψυχής, παιδί μου αγαπημένο, χάρις Κυρίου, ειρήνη και ευλογία τη αγαθή σου ψυχούλα. Παιδί μου, έλαβον την μικράν σου επιστολή, εχάριν ότι είσαι καλά, τον πάτερ Αντώνιο δεν είδον ακόμη να μάθω τα εξτόματος νέα σου. Με γράφεις παραπονούμενος ότι δεν σε γράφω επειδή δεν γράφεις. Αλλά εγώ δυστυχής μήτε σε εκείνους όπου με γράφουν δεν γράφω, πόσο μάλλον είσαι εκείνον όπου δεν γράφει. Δεν γνωρίζεις παιδί μου ότι η δική σου επιστολή με παρακινεί να σε γράψω. Δεν εξεύρεις ότι έχω κι εγώ καθώ μοναχός πολλά πνευματικά χρέη όπου δεν με συγχωρούν μήτε στιγμή να καθίσω. Διότι υποχρεούμαι να σας προσεύχομαι και αντί της επιστολής όπου θα γράψω, το αναπληρώνω δια προσευχής. Καθότι δια ομιλίαν πολλούς ευρίσκεις αυτού να ακούσεις, ενώ προσευχήν εις τον κόσμον είναι σχεδόν δυσκολότατον. Ενώ εδώ εις την ησυχίαν εις ημάς είναι ευκολότερον. Δι' αυτό μην παραπονείσαι, διότι εγώ πάνω ότι πράττω εν γνώση και μετά φόβου Θεού το ποιώ. Όταν πάλιν θέλεις επιστολήν, μην βαρύνεσαι, αλλά γράφε και τότε πάλιν σε κάμνου υπακοήν, διότι λέγει ο Κύριος ότι το ζητούν της ειδίδου, όχι το μη ετουμένο. Εάν δε συν Αγίου Θεού έλθεις καμιά φοράν πέραν του Πάσχα, τότε θα ομιλήσομεν ωραία πνευματικά, τότε θα είπομεν πολλά, τότε θα ειδείς τα πάνη μικρά και εύμορφα καλυβάκια μας, θα εφρανθείς αληθώς, θα σκυρτήσεις ως έλαφος, θα χοροβατήσεις ως ιαμνός, θα ειδείς τίνι τρόπο εξυπνά η ψυχή, πώς γαλουχείται ως η μικρά, αναπτύσσεται συν το χρόνο δια της γνώσεως και αυξάνει εάν διατηρείται καλός. Ως αυτός πώς ασχημίζει, εξασθενεί και απονεκρούται εις το παντελές και χάνεται εις το τέλειον. Θα ειδείς τον αγαπητόν σου πατήρ Αθανάσιο, θα σε γυρίσει παντού, θα περιπατήσεις ομού, θα κοιμηθείτε εις τη σκιάν των ωραίων φυτών, θα φάτε αναρρύθμιτα φρούτα όπου εις τα βουνά μόνα φυτρώνουν και κλείνουν τους κλάδους τους και σε προτιμούν και προτρέπουν εις τον ατρός αδεός μετακόρου και να ευχαριστείς τον Θεόν όπου τα χαρίζει πλουσιοπάροχα και χωρίς πληρωμήν.
μόνον μίαν ευχαριστίαν ζητεί από το πλάσμα του και να αναγνωρίζει αυτόν ευεργέτην ως δοτήρα και πλουτοδότην παντός αγαθού. Ονειρεύου λοιπόν ελπίδες Χριστές και ανάμενε να έλθει η άνοιξης, να έχεις εμπρός το καλοκαιράκι. Αναβίβαζε το νου σου εις αυτά όπου γράφω και περνάει ο γρήγορα ο καιρός. Βιάζου και στα πνευματικά σου καθήκοντα, να μην ευρίσκει άδεια ο εχθρός και σε παγιδεύσει ως κακομήχανος. Αυτά εν ολίγης και μετά πολλής της προσέ μου αγάπης. Ο ελάχιστος υπερεύχομαι να είσαι καλά. Ταπεινός Ιωσήφ Μοναχός. Προσεργίνα, Άγιο Όρος, τη 16η Οκτωβρίου 1945. Αγαπητή μου αδελφούλα, ψυχή μου αγαπημένη Εργίνα, χάρης Κυρίου και έλεος, τι αγαθή σου ψυχούλα. Αδελφή μου, προχθές σου έστειλα κι άλλην επιστολή. Τώρα εδώ γράφω μόνον ότι θα έλθει ο πατήρ Κορνήλιος με αυτήν την δυσύλαβον και πηγαίνεις μαζί του στην Ελένη Ιατροπούλου, Μιχαήλ Βόδα αριθμός 7, και θα δώσει ένα τάξιμο να μας φέρει ο πατήρ Κορνήλιος για την Παναγία. Θα μας κάνει ένα καντήλι. Λοιπόν, ράψετε ασφαλώς έσω εις τον κόρφον του να μη χαθούν και ας τα φυλάξει και η Παναγία όπου είναι η δικά της. Σας στέλνω και από ένα κουταλάκι να τρώτε φαγητό να μας ενθυμίστε. Πολλά θα έστελνα, αλλά δεν κάνουν εργόχινο εδώ οι πατέρες. Εργάζονται έξω διότι θέλουν ψωμάκι. Εμείς εδώ δεν θέλουμε τρόφιμα. Μας έστειλε ο παπά Εφραίμ. Αν έχεις μόνο ζάχαρη και λίγο καφέ, στείλ του, επειδή αν έχομεν, πίνομεν, δια την αγρυπνία μας βοηθεί. Σας εύχομαι πάλι με τον Χρυσούν Διονύσιον. Ήλθεν ο πατήρ Αντώνιος, ομιλήσαμεν, έδωσα και εργόχειρα δια των κόπων του. Σας εύχομαι, ταπεινός Ιωσήφ. Προσεργίνα, Άγιον Όρος, τη Δευτέρα Νοεμβρίου 1945. Αγαπημένη μου ψυχή, η αδελφούλα μου Εργίνα, χάρης Κυρίου τη αγαθή σου ψυχούλα και ουράνιος δροσοβόλος πνοή να ψυχαγωγεί την καρδίαν σου. Νεφέλη διουρανίου φωτός να επισκιάζει το νου σου, διαυγάσει δε φωτισμόν της θείας του γνώσεως και πληρώσει σύνεσιν την διάνοιάν σου και καθοδηγήσει σε ποιήν παν ό,τι ευαρεστείται ο Κύριος. Σχίσει δε το χειρόγραφον των αμαρτιών σου και γράψει το όνομά σου εν βίβλο ζωής. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος και ημέρα σωτηρίας, αγαπητή αδελφή μου, καιρός παντή πράγματι. Ψυχή μου Εργίνα, σήμερον έλαβον την επιστολήν σου, είδον το λυπηρόν και μεγίστη με κατέλαβεν αγωνία και πόνος ψυχής δια των θάνατων του Λινάρδου, την χειρίαν της Μαρίας και ορφάνιαν των παιδιών. Η λύπη μου είναι απερίγραπτος και η ψυχή μου ακράτητος. Σπεύσον λοιπόν αδελφή μου, με ήτι τρόπο εμπορείς να ψυχαγωγήσομεν αυτήν την ψυχήν και όλοι ομούνα της δώσομεν χείραν, διότι έμεινε ξένη μέσα σε ξένους. Κι αν πήρες τη σύνταξη του Θανάση, δεν έχεις ευλογία να χαλάσεις, μήτε ένα λεπτό διήμας, ή δι' άλλον, αλλά να γίνουν έξοδα, να την φέρεις αν θέλει πλησίον σου, ή εις το σπίτι σου, και όλοι ομούνα φροντίσομεν να υστερηθόμεν εμείς, και μόνον αυτή να οικονομήσουμε, έως ότου μεγαλώσουν τα τέκνα της και μπορούν να ζήσουν. Πρέπει ο Μανώλης να πάει να την εφέρει, αλέως θα στείλω άνθρωπον από εδώ, αφού πρώτον θα πληροφορηθούμε ότι θέλει να έλθει αυτού. Αυτή είναι, αδελφή μου, η ελεημοσύνη όπου θέλεις να κάμεις. Ετούτο είναι έργον Θεού και φρόντισε όσον δύνασε, προτού τη στήσει καμίαν παγίδαν ο εχθρός. Δεν έχει ανάγκη ο πατέρ Μινάς. Αυτή είναι εν καλή καταστάση. Μήτε ο πατέρ Αντώνιος. Αυτοί έχουν όλα τους. Εγώ δώσα αρκετών εργόχειρων δια έξοδα και κόπων εις τον πατέρ Αντώνιο. Ένα ζεύγος μάλινες κάλτσες και ένα εσόβρακο. Δύο εσόβρακα ήσαν εις τα ρούχα που έφερε. Το ένα τον έδωσα και 10.000 δραχμές εργόχειρο. Αλλά μη γίνεται λόγος. Λοιπόν, έμεινε ευχαριστημένος.
Ο πατήρ Μινάς δεν ήθελε αρκεστεί εις τις 1000 δραχμές που τον έδωκες, όμως και αυτόν, όταν έλθει η στιγμή, θα τον κάμω κανένα σταυρό αξίας. Εσύ μην ανησυχείς, εγώ πληρώνω χωρίς φιδό. Εσύ την Μαρία μόνο φρόντισε, διότι εγώ δεν θα κοιμηθώ ήσυχα, έως ότου δεν μάθω ότι και αυτή ησύχασε. Θα παίρνει τη σύνταξη του Θανάση, θα παίρνει και ό,τι σας δίδει. Προσεργίνα, Άγιον Όρος, τη 12η Δεκεμβρίου 1945. Η αγαπημένη μου αδελφούλα Αργίνα, τα σπλάχνα μου της ψυχής, εύχομαι να είσαι καλά. Ψυχή μου, Αργίνα μου, σήμερα έλαβον την επιστολήν σου και πολύ με ανέπαυσες δια την ανησυχία όπου είχα δια την Μαρίαν. Όλους σας εύχομαι και όλους ευχαριστώ δια την θερμήν προστασία όπου δεικνύεται δια την αδελφήν μας όπου έμεινε ορφανή. Κι εγώ από εδώ θα φροντίσω ό,τι δύναμε, αλλά ο λίγον να ανοίξει ο καιρός, διότι μας έκλεισε ο χειμώνας. Ήτο μια ευκαιρία όπου θα ήρχε το αυτού ο Κορνήλιος, αλλά εγώ δεν είχον στο χέρι μου τίποτε. Ο πατήρ Αθανάσιος είναι στις ελιές. Τώρα μόλις έλθει θα ενεργήσω, διότι αυτός είναι το κλειδί, ο οικονόμος. Εμείς δεν ευγαίνομαι έξω από το σπίτι. Έχει ο Θεός. Αφού σας συνδέει όλους η κατά Θεόν αγάπη, εν το μέσο ευρίσκεται ο Χριστός. Δόξα σοι το Άγιο Θεό. Ευχαριστώ από βάθους ψυχής ότι όλα μου τα αδέλφια έχουν επίγνωση αληθείας. Όλους σας έχει φωτίσει ο Κύριος. Δεν θα παρήδει τα ταπεινάς μου δύσεις. Ας σας φυλάξει μέχρι τέλους ο Κύριος.

γης διαλεγμένων ψυχών και όλος εκλεκτών, όπου σχεδόν όλα στα συξεύρωμεν, καθώς και την ηγουμένην, όπου ανθεί ως άλλος παράδεισος και όλες ευωδιάζουν ως μυρίπνο άνθη, δεν γίνεται, λέγω, να μιλούσει λόγια αργά κατά σου. Ταπεινώσου λοιπόν και να τας βλέπεις να λαμβάνεις μεγίστην ωφέλειαν, διότι ως βλέπω τα πράγματα εκείθεν θα έχεις κατάληξην, εκεί θα έβρεις λιμένα σωτήριον, έστω και εις εσχάτην αναπνοήν. Κάμε μου λοιπόν εις τούτο μία σταγόναν υπακοή και πορεύου συχνά. Ομίλα ταπεινά, φρόνιχ θαμαλά, άσπαζε τα πέλματα των ποδών τους, φύλα το χώμα όπου πατάνε και δάμαζε το αγέροχον φρόνημα. Και τότε καρποφορείς αγάπην Χριστού και πνεύμα συντετριμένων. Εάν είμαι εγώ, ψυχή μου Εργίνα, ως σαν σκύλος, να γλύφω τα πόδια τους και το χώμα και ο νους μου πατάει εις άφατον αγαλίασιν. Δράμε λοιπόν γοργός και σπεύσον σπουδαίος, μη χάνεις καιρόν, διότι ο καιρός ούτως είναι καιρός τριγητού, καιρός θέρους, όπου ο καθής συνάγει τροφήν και όσον δύναται καθαράν ταμιεύει δια την άλλη ζωή. Δεν κερδίζει λοιπόν ο έξυπνος, ο ευγενής, ο ομιλών τορνευτά ή ο πλούσιος, αλλά ή τι συμβρίζεται, όποιος γίνεται σπόγκος και σκουπίζει ό,τι ακούει, ό,τι τον λέγουν, ή ας λογής κι αν είναι. Αυτός καθαρίζει και λαμπρύνεται περισσότερον, αυτός φθάνει εις μέτρα μεγάλα, αυτός εντρυφάει θεωρίας μυστηριώδης και τέλος από εδώ είναι μέσα εις τον παράδεισον. Και μόλις θα κλείσουν τα μάτια τα αισθητά, ανοίγουν τα νοητά, και όσο διανοείται τα εκείθεν, ευθύς ευρίσκεται εις ία επιθυμούσε, χωρίς ποσός να το καταλάβει. Από σκότος μεταβαίνει εις φως, από θλίψης εις ανάπαυσιν, από πόλεμον εις ειρήνην δίνεκη και λιμένα ατάραχον. Δράμε λοιπόν εφόσον έχεις μάτια και πόδια και άκου εμένα, όπου γνωρίζεις ότι πολύ σε αγαπώ και παντός άλλου ζητώ το συμφέρον σου. Και μην πιστεύεις τους ξένους, όπου μήτε αυτοί μήτε εσύ γνωρίζουν ή λέγουν αλήθεια και ωφέλιμα δια την ψυχή σας. Εύχομαι με τα θείου φιλήματος των Διονύσιων, στείλε την Μαρίαν το γράμμα. Σε εύχομαι διαρκώς, χρυσή αδελφή μου, αμαρτωλός Ιωσήφ. Συνεχίζουμε με την επιστολή προς την αδελφή του Εργίνα. Άγιον Όρος, 4 Ιανουαρίου 1946. Η αγαπημένη μου αδελφούλα Εργίνα, τα σπλάχνα μου της ψυχής, εύχομαι να είσαι καλά αδελφή μου. Προημερών σου έστειλα γράμμα και ελπίζω να πήρες. Τώρα ο λόγος που γράφω είναι ο εξής. Επειδή πολλάκις μου γράφεις ότι πολύ ευλαβήθεις τον Παπαμινά, στέλνεις συχνά τη μετάνοιά σου και ζητείς ευλογία, ήλθεν προχθές και μας είδε και του είπων τα σέβη σου. Του είπων και δια τα σαρανταλίτουργα όπου θέλεις να κάμεις. Λοιπόν, μου είπεν ότι αν θέλεις, είτε εσύ είτε η άλλη κυρία, όπου του είπες πως μένει στον Πειραιά και θέλει να κάμει, τέλος όποιος και αν θέλει, αρκεί να είναι με το παλαιόν ημερολόγιο, καθώς και αυτή όπου θα μνημονεύει. Είπεν ότι ευχαρίστως σας κάμνει, μόνο θέλει να τον φροντίζετε κυρία από μέλισσα, λιβάνι και ό,τι προερίστε, μαύρο πανί είτε ύφασμα, ό,τι να είναι, δια να κάμνει βρακή, ζωστικό, ράσο. Τέλος, ό,τι έχει ο καθής σας προαίρεση δια το σαρανταλίτουργόν του, όχι ως πληρωμή, αλλά δια τα άλλα έξοδα όπου αυτός θα βάλει εδώ, λάδι, κόλυβα, πρόσφορα, ανάμα και ό,τι χρειάζεται, επειδή δυστυχώς εδώ τα χρήματα είναι άχρηστα. Αυτά λοιπόν εν ολίγης και έχεις τα σευχάς του Παπαμινά και του ευλογημένου του γέροντος, διότι ο Παπαμινάς έχει και γέροντα και άλλους αδελφούς συνοδεία. Και αφού τόσον ευλαβήθεις τον Υιόν του, πόσον θα ευλαβήσω αν έβλεπες τον Πατέρα, όπου είναι ένας πολύ καλός γέροντας, πλήρης χάριτος και λευκός στη τρίχα, σεμνός στο βλέμμα, κοντός στο σώμα και πολλάκις ξυπόλυτος, πληρώνων την εντολήν της αγάπης, ως άλλος πατήρ Αβραάμ, τους πάντων.

0: πάντας φιλοξενών και εις εμάς όταν έρχεται πάντα κάτι μας φέρνει. Έχε λοιπόν τα σευχάς και τα ευλογίας του και φρόντισε να ποιήσεις ό,τι λέγει η συνείδησή σου και σου επιτρέπει η περίσταση. Δώσε τα σευχάς και εις των Διονύσιων. Το γραμματάκι του Αθανασίου δια την σύνταξην ήλθε, αλλά ο Θανάσης δεν ήλθε. Μόλις έλθει θα φροντίσει εις ό,τι τον γράφει και εγώ θα τον βιάσω να γράφει στον Διονύσιο συχνά, επειδή εγώ είμαι αναρμόδιος, γύρασα πλέον και βαραίνομαι όλα. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής, ταπεινός Ιωσήφ μοναχός. Και ό,τι έχεις να στείλεις για το Σαρανταλίτουργο, στείλ τα επαυθείας εις τον γέροντα Ιγνάτιον με τον γέροντα Αντώνιο ή γέροντα Αρτέμιον ή με τον πατέρα Κορνήλιον όπου θα έλθει, και τα ονόματα με γράμμα, και γράψε ότι προορίζονται δια Σαρανταλίτουργων ούτινος είναι. Όλοι γνωρίζουν τον γέροντα Ιγνάτιο, παραλία Αγίας Άνης. Προς Βαρβάρα, αρχές του έτους 1946. Εκάθισα και συνήλθον ο λίγον και μνηστής συνδέω και πάλιν την κοπή σαν χορδίν και κρατήσα στη λύρα μου με λυρίζω τα ακανθολογήματα άπερ συνάζω εν διερήμο. Δεύρω και πάλιν η καλή χελιδόν μου φιλοξενήθητη υπό την σκιάν μου και εγώ συλλέγωση εξακάνθης μαστίχην και όταν επέλθεις η θλίψης αναμυρίκασε και συμφανίσονται γλυκύτερα μέλητος. Βάλε θεμέλιον στερεών, κτίζε παλατάκι ωραίων στους ουρανούς, καθάριζε το έσω του ποτηρίου καθώς μας διδάσκει ο Κύριος να γίνει και το έξωθεν καθαρών, καθότι όλα τα τυπικά ψαλμοδίε, ακολουθίες, κανόνες και όλα δια του σώματος όπου γίνονται είναι φύλλα όπου στολίζουν τον έξωθεν άνθρωπον και ταύτα είναι καλά και ωραία. Τα δε όσα σου έγραψα έμπροσθεν, εκείνα καθαρίζουν τον έσωθεν άνθρωπο, εκείνα θα ανοίξουν τους οφθαλμούς της ψυχής, εξ εκείνων θα καθαριστεί η καρδία και όψη Θεών εν τη ημέρα εκείνη. Καθότι χωρίς διανοητικής εργασίας, μικρά η ωφέλεια εκ των έξωθεν. Εάν δεν βλέπεις τα δάκρυα να χαίουν εις κάθε μνήμην Θεού, αγνωσία νοσής, εξού γεννάται η περηφάνεια και σκληρύνεται η καρδία. Έστω λοιπόν η ταπείνωσης ένδυμα, εις όλα σου τα σκηνήσεις και γίνου σπόγκος εν συνοδεία, ποτίζουσα την ψυχήν σου, όχι με τιμάς και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας, ούσα ανεύθυνος. Μην ζητήσεις ποτέ σου να έβρεις το δίκαιον, διότι τότε έχεις το άδικον. Αλλά μάθε να υπομένεις ανδρείως τους πειρασμούς, ιουσδήποτε κι αν σε συμβούσει, χωρίς πολλάς δικαιολογίας να λέγεις ευλόγησον και χωρίς να σφάλεις να μετανοείς ότι έσφαλες εν επιγνώση ψυχής. Όχι απ' έξω διέπαινον να λέγεις πως έσφαλες και μέσα να κατακρίνεις. Μη ζητήσεις τα θλίψεις σου παράκλησιν από τους ανθρώπους, διά να παρακληθείς από τον Θεόν. Η γέφυρα δια της οποίας διαβαίνομεν πάντες είναι η συγχώρηση εις τους πτέοντας. Και αν τον σφαλέντα δεν συγχωρείς, χαλάς την γέφυρα όπου ήθελεν διαβείς. Γίνου λοιπόν τύπος και παράδειγμα εις τους άλλους δια των έργων σου των καλών και βαρέστον το Κυρίο. Και μη θέλε δια της γλώσσης σου να νικήσεις τους πάντας. Ταύτα ίαση γράφω η καλή μου τριγώνα, ποιούσα, γίνεσαι καταλήθεια νευάρεστος στο Κυρίο, νύμφη άμωμο στο νυμφίο, παρθένος αγνή, ό γνησία μου συγγενής, τέκνον ευπηθές. Καγώ δε αυτός τες ευχές σας πειθόμενος, το διακόνημα θα πληρώσω. Θα προσπαθήσω, αφού εσύ τακτοποιηθείς, να βιάσω την καλή σου μανούλα, να πουλήσει το σπίτι, να τα πάρει να έλθει αυτού, αφού έστε όλε εκαλές συναγμένες. Πλην δεν αλυσμονώ τη μητέρα του Ανέστη, αυτήν περισσότερον όλων σας αγαπώ, διότι ομοιάζει στην μητέρα μου και συνεχώς πτερυγίζει στο νου μου. Έλαβα τα ονόματα και θα τα μνημονεύω. Δια δε των Διονύσιων θα φροντίσομεν κατά το θέλημα του Θεού. Ιδού λοιπόν έκαμα την υπακοή και σας έγραψα, πλην αρκεί εφόσον έχετε γέροντα. Μην τύχει ακούσω, ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν. Αλλά εύχεστε, όχι μόνο να λέγω, αλλά και να πράττω. Σας εύχομαι όλες, ο ελάχιστος και αμαρτωλός, ταπεινός Ιωσήφ. Προσεργίνα, Άγιον Όρος, 22 Ιουνίου 1946. Η αγαπημένη μου αδελφούλα, εύχομαι να είσαι καλά. Αδελφή μου, ήλθεν το δεματάκι σου όπου έστειλες με τον πατέρα Λογκίνο. Μου το εκόμισεν κάποιος πατέρας, είδον και την μικρήν επιστολήν σου. Γράφεις ότι έστειλες και μεγάλην, ακόμα δεν ήλθε. Φροντίζεις και δια την Μαρίαν μας, πολύ καλά κάμνεις. Αυτό θα έβρισε εμπρός σου εις την άλλη ζωή. Έχεις 80.000 και 45.125 δια την Μαρία, να τις πάρεις παράγκα. Πολύ Άγια κάμνης, εάν συνεργήσει ο Κύριος και γίνει αυτό όπως το λέγεις. Αλλά νομίζω ότι προτού πάρει ο χειμώνας, αυτή να έλθει κοντά σας να σταθεί οπουδήποτε, διότι αυτή, όπως μου γράφει, το σπίτι τρέχει ως σαν βροχή όταν βρέξει. Δι' αυτό, αφού πρόκειται να έλθει, ας έλθει μια ώρα γρηγορότερον και θα τους χρησιμεύσουν και έξοδα μετακινήσεως. Λίγο δύσκολα είναι στην αρχή, αλλά μετά όλα θα διορθωθούν. Τα παιδιά θα εργαστούνε. Έχει ο Κύριος. Μόνον τώρα θέλει υπομονή, μέχρι να βολευθούνε κάπου προσωρινά, στην Μαρούσα κοντά, έστω και στο σπίτι σου. Κάτω ο Μανώλης δεν έχει σπίτι, με νίκη κάθεται και αυτός. Τέλος, σε καμιά κουζίνα, ο ένας επάνω εις τον άλλον και ο λίγον θα γίνει ευρυχωρία. Μόνον αγάπη και υπομονή θέλει. Ευχαριστώ και δια το τυράκι σου. Πρόσεχε να μην ξοδεύεις τα λεπτά της Μαρίας και θα τύχει ανάγκη και δεν θα τα έχεις και θα στεναχωρηθείς έξαφνα. Εγώ έγραψα να στείλεις 25.000 όπου χρεωστώ, αλλά μην τα στείλεις αφού είναι ανάγκη αυτού. Εγώ εδώ πουλάω κάτι και τα οικονομώ. Τώρα θα γίνουν τα φουντούκια. Ο Αθανάσιος θα πάει να μαζεύσει. Εσύ μην κοιτάζεις εμάς. Μόνο την Μαρία, αυτή να φροντίζεις. Θα έχεις πολλήν των μισθών. Ένα κεφαλάκι τυρί να γράψεις να μας στείλουν. Μία φορά τουλάχιστον να φάμε μακαρόνια με τυρί κεφαλοτύρι. Δεν θυμάμαι αν έφαγα καλόγυρος εδώ ή και έξω που βγήκα μακαρόνια με τυρί. Τέλος, βιάζουν να κάμεις όπως σου γράφω εις την προηγουμένη επιστολή. Και όταν στέλνεις γράμμα, βάζε μέσα και γραμματόσημον, διότι πολλήν πειρασμόν συναντώ. Δεν έχουν τα ταχυδρομεία εδώ και ο Θανάσης με μαλώνει, διότι δεν γράφω να στέλνουν. Απ' τη Θεσσαλονίκη μας στέλνουν και η Ελένη αυτού. Σας εύχομαι, ταπεινός Ιωσήφ. Προς Βαρβάρα, Άγιον Όρος, 27 Φεβρουαρίου 1947. Το όντος γνήσιον και αγαπημένων μου τέκνων, τα σπλάχνα μου της ψυχής, το ιερόν μου εγκόλπιο, την νυφούλα του γλυκυτάτου μου Ιησού, το ανθάκι του παραδείσου και την ευωδία του γένους μου, την πάλε αγαπητήν μου Βαρβάραν, την καρποφορίαν των ταπεινών μου συνδάκριση προσευχών. Χρόνος μεν παρήλθεν πολλής αφότου έστειλα τα ανθάκια των ακανθών μου, ούσαν δευτέραν εκ της πρώτης επιστολής μου και του λοιπού δεν έλαβα καμία απάντηση, αν την ελάβατε ή όχι, και ήμεινε να πορεία μήπως παρέπεσεν. Και σε είδον κατόναρ, ότι εγονάτισες εις τους πόδας μου και κλαίουσα κατεφύλης αυτού συνεχώς έως ότου τους έβρεξες. Και εξύπνησα και είπα εν εαυτό ότι ίσως έλαβεν την επιστολή μου και ησύχασα του λοιπού. Τώρα λοιπόν ώρα, μία βυζαντινή της νυχτός, ήλθεν ο αδελφός Αθανάσιος και μου έφερε μετά άλλων, ξένων μεν δια σε, εμών δε τέκνων, επιστολών, και την εδικήν σου, και χωρίς αναβολή αμέσως ίνιξα την εδικήν σου, δια να μάθω αν είστε όλοι καλά και να ζητήσω ευθύς παρά του Κυρίου τα δέοντα προς ωφέλιαν της ψυχής σου. Αυτό είναι λοιπόν όλο το γράμμα σου όπου έλαβα. Το δε όπου γράφεις πως έστειλες, φαίνεται ότι παρέπεσε και δεν γράφει εδώ εάν έλαβες το ειδικό μου. Προχωρώντας λοιπόν εις την ανάγνωση της επιστολής σου, έφτασα εις το καταθύμιον της ψυχής μου και ευθύς εξηγέρθην ως έξαλλος από τη χαρά μου και τα γόνατα κλίνας, τα σχήρας εξέτεινα και τι αν σι είπω τα λόγια ή αη γλώσσα ευθέγγετο, τα χείλη εψιθύριζον διαρκώς, ο δενούσε θεολόγια απαύστος, οι δε οφθαλμοί έρεναν δάκρυα άπαυστα. Ευχαριστώ σι λέγον γλυκία πνοή, η ζωή της ψυχής μου, το φως του νοός μου, η παράκληση της καρδίας μου, ο γλυκής Ιησούς μου. Ευχαριστώ αγάπη μου γλυκητάτη, Ιησού ποθινότατε, ότι δεν παρίδεστα ταπεινάς μου δεήσεις, αλλά επίκουσας της φωνής μου και ηλέησας την μικράν μου βαρβάραν και ήδη πλέον με τα δύο ημέρας λαμβάνει το Άγιο Σχήμα, αλλάζει το όνομα, συγχωρούνται αμαρτίε, γίνεται νύμφη Χριστού, γράφεται στους ουρανούς, υπόσχεται ενώπιον των αγγέλων, φοράει εν δημαγά μου την χάριν και πάβει πλέον να ονομάζεται Βαρβαρούλα και να έχει μανούλαν εν κόσμο και αδελφών, αλλά πλέον τα άνω φρονεί, της άνω συναμιλάτε, τα άνω νοεί, μηδενός έχων θέλησιν ή αυταρέσκιαν ή εξουσίαν ιδίου σώματος, αλλά πάντα αρνησαμένη κρέμαται εις τις γεροντήσεις των λόγων μέχρι σε σχάτης αναπνοής, καθώς και στο πνευματικό της πατέρα. Και πλέον ποσός δε ρωτάει τι κάμνει ο Πέλας, αλλά άγει διαρκή ησυχία, νοεράν εργασίαν, διανοητικήν ομιλίαν, με δάκρυα συνεχείς τους οφθαλμούς, γλώσσαν μελήρητον, σώμα αγνών, νουν καθαρών και αφάνταστον, αμετεώριστον προσευχήν, λαλιάν σύμμετρον, ειρήνην διαρκή, τελείαν υπακοή, αγάπη περιφλεγή εις τον γλυκύτατον Ιησούν, όπου διαρκώς να καίει η φλόγα της Θείας Αγάπης, χωρίς να σβήνει ποτέ, ώστε και μόνον την φωνήν Ιησού αν ακούει, ευθύς να σκυρτά η ψυχή, να γλυκαίνει τα χείλη και να ξυπνά όλος ο εινοητόχτιστος άνθρωπος. Έθος γάρτη αγάπη και θείων προνόμιων να σκυρτά η καρδία, όταν ακούει το αγαπόμενο όνομα, καν όσοι σωματικά, καν όσοι πνευματικά, εκ της αυτής καρδίας προχέει της αγάπης ο γλυκασμός. Όταν η χάρις διαυγάσει το φάος της θείας έγλης του πνεύματος, όλος ο άνθρωπος γίνεται έξαλλος και όσο ο θείος Δαβίδ σκυρτά και χορεύει έμπροσθεν της θείας κυβωτού, ημείς δε νοερός έμπροσθεν της θείας εικόνος. Ιδού λοιπόν όπου ευθύς μετά την ανάγνωση της επιστολής σου, κατόπιν της προσευχής δια σε, σε έγραψα την απάντηση δια να ησυχάσεις και να μην λέγεις ότι σε αλυσμόνησα. Την δε Κυριακήν, ότι τώρα ξημερώνει Παρασκευή, την ώρα όπου θα δίδεις τας υποσχέσεις και ο πνευματικός σου πατήρ θα διαβάζει, θα είμαι παρόν και εγώ νοερός και θα συμψάλω αγκάλας πατρικάς και τα λοιπά. Και εις όλην την αγρυπνία μου θα εύχομαι εσέ και τας άλλας ή ας με λέγεις αδελφάς, καθώς και όλας τας εν Χριστώ μικράς και μεγάλας μητέρας και αδελφάς. Ασπάζομαι την δεξιάν του Αγίου Πατρός. Εύχομαι όλες σας, ελάχιστος Ιωσήφ μοναχός. Συνδέω και πάλι εδώ την χορδή μου. Μόλις θα λάβετε την επιστολή, γράψατε το ουράνιον όντως καταλήθιαν όνομα, δια να σβήσομεν την Βαρβάρα και να βάλομεν το νέο στη θέση του. Γράψτε, ανελάβατε και την μακρυσέλιδόν μου παρελθούσαν προέτους επιστολήν μου, και βάλετε γραμματόσημον αεροπορίας, δια να έλθει ο γρήγορα, να ησυχάσω κι εγώ ο πτωχός. Όλα δε να συνοδεύονται με την εντολή του Αγίου Πατρός και της Γεροντήσης. Πάλιν σας χαιρετώ ο ίδιος. Εις το ίδιον σου χαρτί να πίντησα, δια να μην χάσω έστω στιγμήν αργοπορίας. Η Γερόντισσα Κυριακή ποια είναι? Προς την μοναχή Βριέννη. Είναι η πρώτη επιστολή προς την ανεψιά του Βαρβάρα από όταν νεκάρη μοναχή στις 28 Φεβρουαρίου 1947 και ονομάστηκε Μοναχή Βριέννη. Άγιον Όρος, τη 8η Απριλίου 1947. Το ηγαπημένο μου τέκνον, τα σπλάχνα μου της ψυχής, την παρελθούσαν Βαρβάραν και ενεστώσαν Βριέννην, την γλυκή φωνόν μου Αηδώνα, την κιθαρίζουσαν ως ο θείος Δαβίδ, τα ιερά των ιερών της ιερής θεία και πουράνια μελωδήματα, όπερ δοξάζεται ο πατήρ, εφραίνεται ο Υιός και αγάλεται το Πανάγιον Πνεύμα. Χάρις λοιπόν επιχάριτος εις τας ευλογημένας ψυχάς σας και ψυχούλα σου. Η αγαπημένη μου κόρη, ή φρανάς με εντισής λεγομένης, έλα βονγάρ την επιστολή σου και περιχαρός την ανέγνωσα και όλος νους και διάνοια, νοσταλγών και γλυχόμενος, οικολούθουν την οπτική τη όμας η δύναμη ή να καταλάβω και καταμάθω το όνομα, την νέαν Βριέννην και πλέον κορεστή το επιθυμητόν της ψυχής μου και παύση το άλγος των πόνων μου διασέ και του λοιπού αποδώσω τα στελιωτικάς ευχαριστηρίους φωνάς προς τον αγαθόν παροχέα και διαπαντός ευεργία την Θεόν, όπου ως πατήρ αληθής και φιλόστοργος εκπεραιώνητας επιθυμίας των τέκνων του, εάν ως είναι βάρεστης αυτών. Κράτη λοιπόν αγαπητή μου Βριέννη την πανοπλίαν ειν έλαβε στερεά και κρατεώς αγωνίζου τίνουν τα βέλη ευτόνος προς τους εχθρούς, εις έναν σκοπόν αποβλέπων και την βολίδα εκπέμπων του να μην παρακούσεις ποτέ την Γερόντισσα. Ευκοπότερον γαρέστε λυπή σε Θεόν ή την πνευματική σου μανούλα, καθότι αν δια σου λυπηθεί ο Θεός, έχεις πρεσβευτήν την Γερόντισσα να εκλυπαρίσει αυτόν περί σου, ή δε και ταύτην λυπήσεις, ποιος δια σε θα εξηλαιώσει τον Κύριον? Όντως μέγα καταλήθιαν το μυστήριον της υπακοής. Αφού ο γλυκής ημών Ιησούς πρώτος των δρόμων εχάραξε και τύπος εγένετο εις ημάς, πόσο μάλλον ημείς εσμένο φιλέτε να μιμηθόμεν αυτόν. Ήθε να ήμην καγώ μαζί σας να εξασκώ την ποθητήν μου εν αληθεία επακοήν, καθότι ομολογώ ειλικρινώς με θόλης ισχύος εν πλήρη επιγνώση ότι άλλη σωτηρία σοδός δεν υπάρχει, απέχουσα από κάθε πλάνην και ενέργειαν του εχθρού ως αυτή, και ή της επιθυμεί αληθώς να σωθεί και να έβρει συντόμως τον γλυκή Ιησού αν ποθεί, οφείλει να κάμνει υπακοή και με τόσην αγάπη οφείλει να λατρεύει τη Γερόντισσα ως να βλέπει τύπον Θεού. Διότι αυτή η ευλογημένη δια κάθε μίαν σας όπου αναλαμβάνει μία άλυσος βαρυτάτη περιτίθεται στον τράχυλον και χρήζει όντως πολλών ευχών δια να ελαφρύνει το βάρος. Χρήζει αγάπης πολλής ανωθεύτου και όχι παρακοής. Χρήζει να στάζει το χείλι σας μέλι και αμβροσία και όχι αντιλογίας. Χρήζει φιλήματος συνεχούς με δάκρυα στους οφθαλμούς και όχι φιλονικίας. Χρήζει με δάκρυα πολλά και αθώα να παρακαλάτε την Παναγία να της δίδει υγείαν ψυχής και σώματος και όχι αίρης και μάχας. Διότι ο κάθε λόγος όπου θα υπείτε ως σκληρός εν καιρό πειρασμού εις αυτήν, επειδή και προέρχεται εκ του πονηρού όφεως, ως σαν δηλητήριον ποτίζεται η ψυχή της και μαραίνεται ως άνθος που το χτυπά το χαλάζει και πλέον μήτε δια τον εαυτόν της δεν δύναται να προσευχηθεί μέχρι ότου παρέλθει ο πόνος. Ενώ όταν κάμνετε τα όσα προείπαμε με υπακοήν και αγάπην, τότε αναθάλλει ως άνθος ευώδες και τρέχει προς ύψος, προσεύχεται και φωτίζεται, ομιλεί συμβουλεύων και προσθήκη της δίδεται. Και έστε βρίσεις ανελιπής νέμων εις όλας την χάριν όπου της δίδει ο Κύριος. Ταύτα λοιπόν ακούωση και μανθάνουσε, αν και σας τα έχουν είπει ο γέροντας και η γερόντισσα, επειδή ζητείτε και από εμένα των ταπεινών, ή και γινώσκω ότι δεν έχετε χρίαν των αγαθών μου, πλην επειδή πολύ αγαπώ την υπακοήν, γι' αυτό υπακούω ημίν και ως δούλος ημών ποιώ ό εκελεύσατε. Με είπατε γράφε και γράφω. Εύχου ημάς, εύχομαι. Αγαπώ ημάς και κάμνω υπακοήν. Αν με υπείτε πάυσε και πάβω. Αν λοιπόν και εσείς εμέ αγαπάτε ως γνήσιον αδελφών σας, από τον γέροντα και γερόντισσα έως τον μικρότερον, κάντε και διεμένα ευχήν με πόνον ψυχής, με Χριστού αγάπην ειλικρινή, να με φυλάτει διευχών σας ο Κύριος. Πίστην γαρέχω τελείαν εις ημάς και ανώθευτον του Ιησού μου αγάπην, και ελπίζω ότι δια τον ευχό σας με ελεεί. Και τότε πληρούται εις ημάς το αδελφός υπαδελφού βοηθούμενος κλπ. Τα ονόματά σας όχι μόνον προσεύχομαι, αλλά τα έγραψα στην προσκομιδή να τα μνημονεύει ο ιερεύς, όπου κάμνομαι συχνά λειτουργίας. Όλα στα εορτάς, Κυριακάς και πολλά Σάββατα έχουμε λειτουργία. Είναι διημάς ο παπάς όλων το έτος. Δια την εικόνα που γράφει της Αγίας Βριέννης, τώρα δεν είναι καιρός, αργότερα, τώρα λύρες ζητάνε. Μου γράφεις δια την κατασάρκα μανούλα σου. Όλα εξεύρω, όλα με έγραψε. Τις έχω στείλει πλέον 50 επιστολάς, πότε ελέγχων και πότε παρακαλών. Αλλά δυστυχώς έχει κλείσει τα ότα της και δεν ακούει την αλήθεια, μόνον όσους συμφωνούν με την πλάνη της. Εγώ από την αρχή όπου άρχισε να παραπονείται, αντελήφθην του σατανά την ενέργεια. Και πολλαχώς την συμβούλευσα ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού όπου εζητούσε, και αφού φόρεσε στο σχήμα να έλθουν και αυτοί οι δύο αυτού. Τι χαρά να ήρχον το αυτού και οι δύο, να γίνει διάδοχος του γέροντος ο Διονύσιος, να απεθάνει και η Εργίνα μου μοναχή. Η φωνή μου βοά προς τον Κύριον. Κλαίω με πόνο ψυχής, εφωνέ μου ραγίζουν τα όρη. Αλλά αυτή έγινε σίδηρο, πέτρα σκληρά, πλάνη του σατανά, δεν θέλει να μ' ακούσει. Επιτέλους βαρέθηκε τους ελέγχους και έκοψε να μου γράφει. Έχει τώρα 6 μήνες περίπου να γράψει και εγώ την γράφω συχνά και την μυρολογώ εις κάθε επιστολήν δι' εσάς, δια τον γέροντα και γερόντισσα. Παντελώς, όχι μόνο ότι δεν δέχομαι μέμψην, κάνω όλος ο κόσμος να υπεί, αλλά και με δάκρυα τους ευχαριστώ, όπου δεν τις δίδουν ακρόαση, διότι η λογική όπου η αδελφή μου στηρίζεται είναι τελείως παράλογος. Μήτε στο φρενοκομείο δεν την ευρίσκεις. Αυτή ζητούσε αυτό και ο Θεός την ίνιξε θύρα να έμβει και φωνάζει ο Θεός, φωνάζω εγώ, φωνάζετε εσείς, και αυτή λέγει ότι έπρεπε να γίνει αυτό. Όποτε θέλει αυτή να ήρχε το η δική της ώρα, όχι του Θεού και ημών, αλλά όποτε αυτή θα θελήσει. Αν είναι δυνατόν, αν ακούστη ποτέ να γίνεις μοναχή κοντά στη μάνα σου. Μόλις της πεις όχ, να σου λέει φάγε να μην ασθενήσεις. Με τα πούπουλα δεν γίνεσαι μοναχός. Ο μοναχός πρέπει να υβριστεί, να χλεβαστεί, να ονειδιστεί, να πέσει, να σηκωθεί, να γίνει άνθρωπος, όχι στην αγκάλι της μάνας του. Και αυτό όπου είτε εσύ μόνη σου πήγες, είτε οι γερόντες σε επήραν, είναι κλήσεις Θεού, είναι σκοπός ιερός. Και αν θέλει και αυτοί πρωτού αποθάνει να έλθουν αυτού μαζί και στο σπίτι τους να σωθούν, Ασφαλώς δι' αυτό όλοι μας ομοθυμαδών να κλάψομεν, να παρακαλέσομεν τον Θεό και τη γλυκιά του μανούλα να τη φωτίσει, να διώξει τον πειρασμό και να αλλάξει τη γνώμη της, να πάυσει κακός να φρονεί και να ακούσει θρήνων φωνάς και Θεοκλήτους βοάς να έλθει κοντά σας και να έβρει ανάπαυλαν των πολλών της από μικράς ηλικίας βασάνων. Ας την ανέχονται λοιπόν ο τίμιος γέροντας και η καλή σου γερόντισσα και εν όσο υπάρχει πνοή δια των δεήσεων, ή μπορεί να γίνει αλλίωσης. Είδε και πεθάνει, πάλιν ελπίζομεν να μην γίνει το θέλημα του εχθρού, επειδή και εξ αγνίας πλανάται και ο ελεήμων Θεός μας ελεεί δωρεάν. Δια δε την επιστολήν, δεν νομίζω ότι εχάθη, αφού εγώ με τόσον κόπον ετρίγησα τα σακάνθας μου και 2 μήνα συνέραπτα πλέκον διόλου σας στεφανάκια από αμάραντα. Επιτέλους, ας προσευχηθεί ο γέροντας και η γερόντισσα και ίσως βρεθεί. Είδε και εξ αμαρτιών μου παρέπεσε, έσωμε ημαρτημένος, ο τάλας εγώ. Δια δε την χάριν όπου θέλεις πάντα να μείνει μαζί σου, θα συνεχίσομεν εις άλλην επιστολήν, δια να μην γράφομεν τώρα πολλά και τύχει να παραπέσει, οπόταν είναι βαρύ. Πάντως, εσύ κάμνε όπως λέγει η αγαθή σου γερόντισσα και η χάρις, αν πηγαίνει και έρχεται, εσύ μην λυπήσε, επειδή έτσι γυμνάζει τον άνθρωπο, δια να φρονεί ταπεινά και να μην υπεραίρεται. Σήμερον ήλθεν και η επιταγή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έλαβαν θέσιν καλήν, διότι είχον φέρει κάτι φτωχόπανα διαδιζωστικά και ήθελον 30.000, 30 το άτομο. Δι' αυτό έπιασαν θέση. Πλην, δεν πρέπει να κάμετε τούτο άλλη φορά, διότι εμείς πρέπει να σας βοηθάμε, όπου είσαστε τόσες ψυχές και γυναίκες. Άλλο αν δύναστε να μας κάμετε, αν θέλει ο γέροντας και η γερόντισσα. Αν είναι εύκολο, αν δεν σας είναι φορτικόν, επειδή έρχονται προσκυνητέ, να σας στέλνουμε μερικούς σταυρούς, να τους πουλάτε, να μας τα στέλνετε και τούτο μεγάλο ευεργέτημα. Ιδιαίτερα νέα δια τον γέροντα, αν θέλει να μάθει, μας έχουν αποκλείσει τελείως. Δεν υπάρχει βάρκα εις το Άγιον Όρος. Όλες τες έκλεισαν, βούλιαξαν εις τη Δάφνη. Μήτε ξένη προσεγγίζει. Διαταγή της κυβερνήσεως. Λοιπόν, όλο με τα πόδια εις τα σκαρεάς η Δάφνη. Προπέντε ημέρας πάτησαν την Δάφνη οι κομμουνιστές και πήραν ό,τι ευρήκαν. 14 εκατομμύρια του τελωνίου και από τα μαγαζιά τρόφιμα και το καΐκιο που είχε έλθει και είχε φέρει άλευρα, ξεφόρτωνε και τους κατεδίωξεν το απόσπασμα και τους χτύπησαν και πήραν πίσω ό,τι δεν πρόφτασαν να κρύψουν οι κομμουνιστές. Το Άγιο Όρος απ' άκρον εις άκρον είναι ζώα πάσης φύσεως, θηλυκά, αρσενικά και ουδέτερα, διότι τους τα τρώγουν έξω οι κομμουνιστές. Ζητώ τα σευχά σας, αμαρτωλός Ιωσήφ. Εξηγήσατε μου παρακαλώ δια τα κουτάλια. Μικρά θέλετε όπου τρώμε ή κουτάλες όπου κενώνομεν, διότι εγώ ενόμισα κουτάλες κενώματος. Τώρα επανειλημμένος διάβασα και ενόησα δια κουτάλια που τρώμε. Λοιπόν, κάντε εξήγηση.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώθησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκους όλου μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνίσκην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκρων. Άκουστον ποιησό μου το προηγητό ελαιό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόνην πορεύσωνα την προσέρα του ψυχή μου. Εξαλούμε τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέθυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως ψυχή μου. Και εν το ελέησου εξολοθρέψου εχθρούς μου. Και απολυσπάντας τους λείποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκκρεμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκλίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εχίσισέ με η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και υποδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

ανήκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφών πατέρων ημών, ευθυμίου νεοφύτου και θεοφάνου των δομητώρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των εν το Αγίον

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

και τον Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικεάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας. Και το πιο πολύ απ' όλα, να φυλαγόμαστε, να μη γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 21 του μηνός έχει η Εκκλησία και γιορτάζει τους μεγάλους Αγίους Ιωάννη και Σιμεών των Διαχριστών Σαλών. Πολύ σπουδαίοι και αυτοί. Ανοίχτηκαν στο Θείον μόλι τους την καρδιά. Γέμισε η ψυχή τους με αγάπη και με έρωτα. Και μάλιστα τον Άγιο Σιμεών τον έπιασε μία τρέλα. Έγινε σαλός, δηλαδή σαλεμένος, τρελός για τον Χριστό. Και έκαμε διάφορες τρέλες να μην τον δοξάζουν οι άνθρωποι και να μην τον περνάνε για καλό. Γιατί ο Άγιος ήξερε ότι το χειρότερο κακό μπορεί να μας βρει είναι η υπερηφάνεια. Ποια έριξε τους δαίμονες από τον ουρανό, έβγαλε τις πρωτόπλες από τον παράδεισο και ταλαιπωρεί όλους μας κάθε μέρα. Γι' αυτό η ταπείνωση είναι η στολή της θεότητος. Η ταπείνωση είναι τα χεράκια του Χριστού μέσα στα οποία κρυβόμαστε και δεν μας πειράζει κανένας δαίμονας, κανένας εγωισμός και κανένα κακό. Αλλά ξέχασα να αναφέρω και την εισβολή των απίστων στην ίσο της Κύπρου πριν 33 χρόνια ανήμερα του προφήτου Ηλιού, και ακόμη το κομμάτι αυτό της Μεγαλονήσου είναι σκλαβωμένο στους άπιστους. Αλλά οι Κύπροι, συνερχόμεν και με την άξια ηγεσία τους και την πολιτική και τη θρησκευτική, την εκκλησιαστική, θα μπορέσουν πολύ σύντομα να αποτινάξουν το ζυγό και να φτάσουν στο ποθητό αποτέλεσμα. Το λέει και ο Πάτερ Παΐσιος, θα δυσκολευτούν, αλλά θα έρθει γλυκύτατη ημέρα της ελευθερίας και της χαράς. Πολλοί είναι πονεμένοι, έχουν αγνοουμένους, ποιος ξέρει που είναι, όπου και αν είναι στα χεράκια του Χριστού, ας έχουν παρηγορία, άλλωστε και εμείς όλοι εκεί θα πάμε, εμείς όπως ευχόμεθα να τους αφήσουν κάποια μέρα όσοι ζουν και να γυρίσουν πάλι στους δικούς τους, να γυρίσουν και εκείνοι που είναι εξόριστοι στις αιστείες τους, στις πατρογονικές αιστείες τους, στις εκκλησίες τους, στα ιερά τους, στα σπίτια τους, στα χωράφια τους και στη Μεγαλόνησο να βασιλεύσει η ειρήνη του Χριστού και η χάρη του και η ομορφιά της Εκκλησίας και της Πατρίδος, να βασιλεύσει η Ρωμιοσύνη, γιατί όλα τα έθνη προσβλέπουν στη Ρωμιοσύνη πια. Απελπίστηκαν από όλους και από όλα στην ουσία. Τρελάθηκαν και τα βλέπουμε να γυρίζουν πάνω και κάτω πλάι ο κοσμάς ο ετωλός. Θα έρθει η εποχή που άλλοι θα πηγαίνουν πάνω και άλλοι θα έρχονται κάτω. Θα υπάρχει τέτοια σύγχυση και τέτοια δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν ο Κύριος, ο μοναδικός Κύριος, ο Κύριος των πάντων, ας φροντίσει και τη Μεγαλόνησο και την πατρίδα μας και την Οικουμένη και κάθε πιναλαίο ανθρωπίσκο. Και ο Άγιος λοιπόν Σιμεών, μετά από όλα αυτά τα μεγαλεία που έκαμε και τόνα και τάλο, εκοιμήθη εν Κυρίω, καθώς και ο Άγιος Ιωάννης, και ανέβηκαν στον ουρανό. Στη θανή του κατέβηκαν άγγελοι, τους είδαν οι άνθρωποι και εξέστησαν και κατάλαβαν πόσο μέγας Άγιος και πόσο άνθρωπος του Θεού ήταν ο Διαχριστών Σαλός Σιμεών.

Για να θαυμάζω την αγάπη του Θεού. Ψαλμός 8. Κύριε, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά Σου σε ολόκληρη τη γη και πόσο μεγάλη είναι η δόξα Σου. Βρίσκεται πιο ψηλά και από τους ουρανούς. Ακόμη και αυτά τα βρέφη και τα νήπια θα ανοίξουν το στόμα τους και θα σε δοξολογήσουν σε πείσμα των εχθρών Σου και προς εξευτελισμό και εξουθένωση όλων εκείνων οι οποίοι τολμούν να στρέφονται εναντίον Σου. Εγώ πάντως, όσες φορές κοιτάζω τον ουρανό, την σελήνη και τα αστέρια, αυτά τα θαυμαστά δημιουργήματα των χειρών Σου, αναρωτιέμαι και λέω, ενώπιον όλων αυτών των έργων Σου, πόση αξία τελικά έχω εγώ, ο τυποτένιος άνθρωπος, που με φροντίζεις με τόση επιμέλεια. Τι είμαι εγώ για να με επισκέπτεσαι κάθε φορά που σε χρειάζομαι, αφού ακόμη και όταν αμαρτάνω δεν με καταστρέφεις. Απλώς με υποβιβάζεις σε μια θέση λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους και περιμένεις την μετάνοιά μου για να με αποκαταστήσεις, να με στεφανώσεις και να με περιβάλλεις με μεγάλη δόξα και τιμή. Μου προκαλεί ακόμη θαυμασμό το γεγονός ότι με κατέστησες αφεντικό σε όλα τα έργα Σου και έχεις θέσει τα πάντα στην εξουσία μου και μάλιστα έχεις υποτάξει στα πόδια μου τα πρόβατα και τα βόδια, τα άγρια ζώα, τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια των θαλασσών, των ποταμών και των λιμνών. Όλα αυτά, Κύριε, προκαλούν τον θαυμασμό μου, γι' αυτό και φωνάζω με όλη την δύναμη της ψυχής μου. Κύριε, τελικά, πόσο θαυμαστό και εντυπωσιακό είναι το όνομά Σου σε ολόκληρη την γη. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 8. Δοξολογικός ύμνος. Η δόξα του Θεού και η μεγαλοσύνη του ανθρώπου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά Σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και φυλαζόντων κατηρτήσω ένων. Εν εκα των εχθρών Σου του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων Σου, σελήνην και αστέρας, άσι εθεμελίω σας. Τι εστιν άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, η λάτωσας αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν. Και κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών Σου, πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών Αυτού, πρόβατα και βόας απάσας, έτι δε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και του συχθείας της θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά Σου εν πάση τη γη.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς μπορεί να ειρηνεύσει ο κόσμος? Ποιο παράγγελμα δίνει ο Μέγας Βασίλειος στους ιερείς?
1: Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς διεκρίθη για ένα πράγμα. Για το ότι λειτουργούσε κάθε μέρα. Ήταν ο πιο λειτουργικός Άγιος του 20ου αιώνα. Κάθε μέρα θεία λειτουργία, εκτός φυσικά από τις μέρες που δεν επιτρεπόταν, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή κτλ. Τον αδικούσαν άνθρωποι. Πολλές φορές του κακομιλούσαν. Οπότε κάποιοι που τον γνώριζαν, κάποια στιγμή του είπαν: «Παπα-Νικόλα, γιατί δεν απαντάς? Δεν έχεις στόμα εσύ?» Απάντηση: «Μπορώ να απαντήσω, αλλά σκέφτομαι τι θα γίνει μετά. Γιατί ο ένας λόγος θα φέρει τον άλλον την αντιδικία, έτσι βαθαίνει το μίσος. Μπορεί ένας να ξεκινάει, αν όμως απαντήσουμε, συνεχίζουμε και βαθαίνουμε. Το μικρό το κάνουμε μεγάλο. Καλλιεργούμε την εμπάθεια, καλλιεργούμε το μίσος και μετά ιδίως εμείς οι κληρικοί, πώς θα πάμε να λειτουργήσουμε? Και εσείς οι λαϊκοί, πώς θα έρθετε να προσευχηθείτε?» Λένε καμιά φορά στη σύγχρονη έτσι εποχή: «Α, δεν έπιασε το μυστήριο. Έκανα λειτουργία και δεν έγινε τίποτα». Για ψάξε να βρεις. Με ποιον έχεις τσακωθεί? Με ποιον δεν μιλιέσαι? Ποιον αντιπαθείς? Και εκεί θα καταλάβεις γιατί δεν πιάνει αυτό που προσπαθείς να κάνεις. «Μα θέλω να κάνω παράκληση. Μα θέλω να κάνω το ένα, θέλω να κάνω το άλλο». Τα έχεις διαγράψει όλα μέσα από την καρδιά σου? Ή ακόμα θυμάσαι το κακό που σου έκανε, εντός εισαγωγικών κακό, ο τάδε από το 1821. Το πνευματικό είναι να κάνουμε ένα καλό και να το ξεχνάμε αμέσως. Και να μας κάνουν ένα κακό, να το συγχωρούμε αμέσως και να μην το ξεχνάμε, να το θυμόμαστε για να ανταποδίδουμε με ευεργεσία στο κακό, ώστε να κερδίζει η ψυχή μας. Διότι αν βοηθήσω ειδικά αυτόν που με πολεμά, καταλαβαίνετε ότι η χάρη είναι διπλή. Εμείς μαθαίνουμε σήμερα στην κοινωνία το ανάποδο. Αν κάνουμε ένα παραμικρό καλό, ασήμαντο, να το διαφημίζουμε μέχρι να πεθάνουμε και να το θεωρούμε σπουδαία ευεργεσία στην ανθρωπότητα, κι ας είναι κάτι το μικρό. Και το κακό που μας έκανε ο άλλος, να μην το συγχωρούμε ποτέ, αλλά να το θυμόμαστε για να του το ανταποδώσουμε στο εκατονταπλάσιο. Πώς είναι δυνατόν μετά να ειρηνεύσει ο κόσμος? Βλέπετε, έχουμε σε εξέλιξη έναν πόλεμο στην Ουκρανία, έναν πόλεμο στη Γάζα. Δεν ξέρω αν είχαμε ποτέ ειρήνη σε αυτές τις περιοχές. Πάντα. Και όταν λες: «Τι γίνεται, βρε παιδιά?» Το 1940 αυτοί πήγανε με τον Χίτλερ. Ναι, αλλά μετά ο Χίτλερ και αυτούς τους έσφαξε. Και μετά ήρθε ο Στάλιν και μας έκανε αυτό. Βρε παιδιά, άμα είναι να το πιάσουμε από καταβολής κόσμου, άμα είναι να το πιάσουμε να δικαιολογούμαστε, τότε δεν ξέρω αν θα βγάλουμε ποτέ να έχει κανείς δίκιο σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι άδικο έχουμε. Ρίξτε νερό και αλάτι, που λέει ο λαός μας. Ρίξτε τα στη θάλασσα. Να δούμε τι θα γίνει. Μα θα μου πείτε: «Ανθρώπινα». Ναι, αλλά λέει ο Μέγας Βασίλειος: «Μη δε ποτε στείς η σύναξην έχθραν έχουν κατάτινος, ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητον». Είναι απόλυτο. Ο Μέγας Βασίλειος, γι' αυτό ονομάστηκε Μέγας, διότι ήταν ένας από τους σπουδαιότερους ποιμένες της Εκκλησίας μας. Γνώριζε όσο λίγοι την ψυχοσύνθεση, την ψυχολογία των ανθρώπων, τις αντιδράσεις. Γι' αυτό και στα σημεία που ήταν απόλυτος είχε λόγο. Έχει άλλα σημεία στα οποία είναι επιοικής, στα οποία κατανοεί, στα οποία είναι φοβερά, θα λέγαμε, να το πω απλά, μπόσικος. Κάνει πίσω. Εδώ δείτε στο παράγγελμα: «Μη δε ποτε στήσεις σύναξην έχθραν έχουν κατάτινος, ή να μη φυγαδεύσεις τον παράκλητον». Αυτός ο οποίος ήξερε να ελύσετε, αυτός ο οποίος ήξερε να δείχνει επιοίκεια, εδώ σε αυτό το σημείο είναι κάθετος. Ποτέ δεν θα σταθείς σε λειτουργική σύναξη στη Θεία Λειτουργία, έχοντας έχθρα εναντίον του οποιοδήποτε, αλλιώς φεύγει ο παράκλητος. Είναι σαν να μην έκανες τίποτα. Είναι σαν να μην λειτουργήσες. Είναι σαν να μην λειτουργήθηκες. Είναι σαν να μην ακούμπησες τον Θεό. Είναι σαν να γύρισες την πλάτη στον Θεό. Ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης. Και διεκδικεί από μας να δείξουμε μια ελάχιστη αγάπη για να μας κατακλείσει με την περισσότερη αγάπη του. Όταν εμείς αυτήν την ελάχιστη αγάπη δεν επιδεικνύουμε, γιατί ο Θεός να δείξει σε μας αγάπη και έλεος? Είναι πολλές οι παραβολές. Από αυτήν του δούλου που του χαρίστηκε ένα μικρό ποσό και μετά βγαίνοντας βρήκε τον σύνδουλό του που του χρωστούσε, χρωστούσε ένα τεράστιο ποσό και του χαρίστηκε, και βγαίνοντας βρήκε τον σύνδουλό του που του χρωστούσε ένα μικρό ποσό και άρχισε να τον κυνηγάει και να τον απειλεί με φυλακή, και βλέποντας οι άλλοι τι συνέβη, έτρεξαν στον άρχοντα που χάρισε το χρέος και τον βούτυξε και τον έκλεισε στην εσωτάτη φυλακή, τον καταδίκασε δηλαδή ολοκληρωτικά. Πόσες φορές διαβάζουμε αυτή την παραβολή, πόσες φορές ακούμε τα λόγια του Ευαγγελίου και πόσες φορές μες στη Μεγάλη Εβδομάδα ακούμε το ίδιο πράγμα. Εν τούτο γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ, από αυτό θα σας γνωρίζουν ότι είστε δικοί μου, εάν αγάπητε έχετε να λύλεις, εάν έχετε αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Κι όμως εκεί να βγάλουμε ο ένας το μάτι του άλλου, να κατηγορήσουμε ο ένας τον άλλον, και μάλιστα με κριτήρια πίστεως, να απομειώσουμε τον άλλον. Δεν είναι ορθόδοξος, είναι προδότης της πίστεως, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Ακούμε σε ορισμένους υποτίθεται χριστιανικούς κύκλους που δεν είναι χριστιανικοί ακριβώς επειδή καταργούν τον νόμο της αγάπης και πορεύονται παράγοντας μίσος. Δεν μπορεί αυτό να είναι εκκλησία. Η εκκλησία θέλει πολλή αντοχή και πολλή πνευματικότητα.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Αλλοτρίωση, η περιπέτεια του πνεύματος. Θαρσίτε, εγώ είμαι. Η δυσαρμονία ανάμεσα στο πνεύμα του ανθρώπου και στον υλικό κόσμο στον οποίο έχει ανάγκη να υπάρξει είναι η αιτία για τα προβλήματα στη ζωή. Στην τέχνη ιδίως, αλλά και σε κάθε πνευματική δημιουργία, η δυσαρμονία αυτή είναι ακόμα πιο αισθητή. Κάθε καλλιτέχνης έχει σκοπό να περιγράψει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου όσο πιο πιστά μπορεί. Πάντα με απασχολούν τα ίδια προβλήματα. Σε όλες μου τις ταινίες το αίτιο είναι πάντα το ίδιο, γράφει ο Ταρκόφσκι. Να αφηγηθούν τον εσωτερικό διχασμό του ανθρώπου, την αντίφαση ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη, ανάμεσα στα πνευματικά ιδεώδη και την ανάγκη να υπάρξεις στον υλικό κόσμο. Αυτός ο διχασμός είναι πολύ σημαντικός για μένα, γιατί αυτός δημιουργεί και όλα τα προβλήματα στη ζωή μας. Ποτέ ίσως άλλη γενιά δεν έζησε πιο έντονα το διχασμό για τον οποίο μιλάει ο Ταρκόφσκι όσο η δική μας τώρα. Δεν έχουμε αξίες. Όλες τις αξίες τις αντικατέστησε το χρήμα. Παρόλα αυτά βιώνουμε την παρουσία της χάρης του Θεού. Πιστεύουμε στο Θεό είτε έχοντας τα σημάδια της παρουσίας Του, είτε όταν νιώθουμε ότι λείπει από τη ζωή μας. Δεν υπάρχουν άθεοι, παρά μόνον αντίθεοι. Ο άνθρωπος που ανέβηκε στην πιο ψηλή κορυφή των Ιμαλαΐων, ο Χίλαρη, γράφει στο ημερολόγιο του πως όσο πορευόταν μόνος, ένιωθε μια παρουσία δίπλα του. Είχε την αίσθηση ότι κάποιος συμβαδίζει δίπλα του και τον ενισχύει. Ο αλλοτριωμένος άνθρωπος είναι ανυπεράσπιστος στον τρόμο. Η τρομοκρατία έρχεται να καλύψει το κενό της απουσίας του νοήματος της ζωής. Στίχοι όπως αυτοί ανεπιστήτως γύρω μου έκτισαν τύχη. Πού να βρω την ψυχή μου, εκφράζουν τον αγώνα του πνεύματος σε έναν εχθρικό κόσμο. Ο αγώνας αυτός αποτελεί επίσης το θέμα ταινιών μεγάλων σκηνοθετών, οι οποίες αποτελούν αριστουργήματα του παγκοσμίου κινηματογράφου, όπως είναι οι ταινίες «Πολίτης Κέιν» του Όρσον Ουέλες, «Η κραυγή του Αντωνιόνι», «Η σιωπή του Ίγκμαρ Μπέργκμαν», «Η θυσία του Αντρέι Ταρκόφσκι», «Ο μεθυσμένος άγγελος» του Ακίρα Κουρασάβα και άλλες. Αγώνας με το δαίμονα της αλλοτρίωσης είναι να διατηρήσουμε την οντότητά μας, την αυθυπαρξία μας, να μην γίνουμε έρμεα των καταστάσεων ή της διάθεσης των άλλων. Να αισθανόμαστε ότι ανήκουμε, ότι συμμετέχουμε στην κοινωνία που μας περιβάλλει και στον πολιτισμό της. Να μην αλλοτριωθούμε. Η λέξη παράγεται από το επίθετο αλλότριος που δηλώνει τον ξένο από τον εαυτό του και τη φύση του, αυτόν που ανήκει σε άλλον, τον έτερο καθοριζόμενο, τον μη έχοντα αυτονομία. Σε αυτήν την εξορία τη στερημένη από τις αναμνήσεις μιας χαμένης πατρίδας ή από την ελπίδα μιας γης της επαγγελίας δεν υπάρχει βοήθεια. Ο Καμί εκφράζει στο έργο του την απελπισία του σημερινού ανθρώπου, ο οποίος αδυνατεί να υπερασπιστεί την ελευθερία του. Εμείς πιστεύουμε ότι ο αγώνας είναι με τον εαυτό μας, με το δαίμονο της υπερηφάνειας. Η θεραπεία της αλλοτρίωσης βρίσκεται στην ταπεινοφροσύνη. Στο Γεροντικό, το βιβλίο που περιέχει ιστορίες από το βίο των πατέρων της ερήμου, διαβάζουμε τα εξής. Έλεγε η αμάς Θεοδώρα ότι ούτε η άσκηση σώζει, ούτε η αγρυπνία, ούτε ο οποιασδήποτε κόπος, παρά μόνο η ταπεινοφροσύνη. Ήταν ένας αναχωρητής που έτρεπε σε φυγή τους δαίμονες και τους εξέταζε με ερωτήματα. «Με τι βγαίνετε από τον άνθρωπο?» «Με νηστεία», και έλεγαν. «Εμείς ούτε τρώμε ούτε πίνουμε». «Με αγρυπνία», και απαντούσαν. «Εμείς δεν κοιμόμαστε». «Με την ερημική ζωή», και έλεγαν. «Εμείς στις ερήμους ζούμε». «Με τι λοιπόν φεύγετε?» και είπαν «Τίποτα δεν μας νικάει παρά μόνο η ταπεινοφροσύνη». Από το Μέγα Ιεροντικών τέταρτος τόμος, έκδοσης εισηγαστηρίου των γενέσεων της Θεοτόκου, Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Επίσης, η ταπείνωση και χωρίς καλά έργα πολλά αμαρτήματα μπορεί να συγχωρήσει, ενώ τα καλά έργα χωρίς αυτήν δεν ωφελούν σε τίποτα. Έργα και Χριστός. Όταν κάνεις κάποια καλή πράξη, να θυμηθείς εκείνον που είπε ότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Μόνο το καλό έργο που γίνεται χάρη του Χριστού φέρνει σε εμάς τον καρπό του Αγίου Πνεύμα. Κάθε έργο που δεν γίνεται χάρη του Χριστού, έστω κι αν είναι καλό, δεν θα έχει ανταμοιβή στη ζωή του μέλλοντος αιώνος και στην παρούσα ζωή δεν φέρνει την ευλογία του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αγαθό έργο μπροστά στο Θεό εάν απορρίπτει τον αγαπητό Υιό του Θεού.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Μέριμνα. Ματθαίος 6:25-34. Ο Κύριος προηγουμένως μίλησε εναντίον της πλεονεξίας. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος συνίσταται και από το σώμα του, έχει ανάγκη και από τα υλικά αγαθά. Μπορεί επομένως να γεννηθεί η απορία σε αυτόν. Απαγορεύεται η μέριμνα υλικών αγαθών. Για να πολεμήσει ο Κύριος τη μέριμνα, δηλαδή την ανησυχία για τα υλικά μας αγαθά, απευθύνεται με λογικά επιχειρήματα στο νου και με μια ωραία εικόνα στην καρδιά μας. Ας τα δούμε αυτά και βάσει αυτών το μάταιο των ανησυχιών μας για τα υλικά αγαθά. Πρώτον, λογικά επιχειρήματα. Η πολύ μέριμνα για τα υλικά αγαθά προϋποθέτει ότι στο βάθος της ψυχής μας υπάρχει η κρυφή πεποίθηση ότι ο Θεός δεν μπορεί ή δεν θέλει να ενδιαφερθεί για μας ή δεν γνωρίζει τις υλικές μας ανάγκες. Πρώτον, ο Κύριος απαντά ως εξής. «Δια τούτο λέγω ημίν, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώματι ημών, τι ενδύσιστε. Ουχή η ψυχή πλείον έστι της τροφής και το σώμα του ενδύματος». Είναι γνωστό ότι ο Θεός μας έδωσε σώμα και ψυχή, τα οποία είναι πολυτιμότερα από την τροφή και τα ρούχα. Αφού έδωσε ο Θεός τα πολυτιμότερα από το σώμα και την ψυχή, δεν μπορεί να δώσει τα ευτελέστερα από αυτά, δηλαδή τροφή για τη ζωή και ρούχα για το σώμα. Ένας μηχανικός κατασκεύασε μία ωραία μηχανή. Δεν μπορεί ο μηχανικός αυτός να έχει μερικά κουρελόπανα και λάδια για τη μηχανή του. Κουρελόπανα πράγματι είναι και τα πολυτιμότερα ρούχα όταν τα συγκρίνουμε με την αξία του ανθρώπινου σώματος. Και λάδια τελευταίας ποιότητας είναι οι πολυτιμότερες τροφές όταν τις συγκρίνουμε με την αξία της ανθρώπινης ψυχής. Επομένως, αφού ένας μηχανικός θυσιάζει μερικά κουρελόπανα και λάδια για τη μηχανή του, πολύ περισσότερο ο Θεός μπορεί να δώσει τα μικρότερα ρούχα και τροφές, αφού έδωσε τα μεγαλύτερα σώμα και ψυχή. Το λογικό αυτό επιχείρημα προχωρεί από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και αποδεικνύει ότι μπορεί ο Θεός, είναι σε θέση ο Θεός να φροντίσει για τα υλικά μας

κορυφή τους. Διότι αυτά από τα αρχαιότατα χρόνια υπάρχουν μέχρι σήμερα. Ο Κύριος προσθέτει. Και περί ενδύματος τι μεριμνάτε. Καταμάθετε τα κρίνα του αγρού πώς αυξάνουσιν. Ούκ οποιώσιν, ουδέ νήθουσι. Λέγω δε ημίν, ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού περιβάλλετο ως εν τούτον. Είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον ούτως αμφιένισιν. Ου πολλό μάλλον ημάς ολιγόπιστη. Κρίνα του αγρού είναι τα αυτοφυή ποικίλα και ποικιλόχρωμα λουλούδια των χωραφιών, τα οποία ούτε κοπιάζουν, ούτε γνέθουν, όπως οι άνθρωποι. Κι όμως έχουν τόση ωραιότητα, ώστε ο σοφός Σολομών δεν κατόρθωσε εν πάση τη δόξη αυτού, δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια της βασιλείας του, να φορέσει ρούχο ωραίο, όπως ένα από αυτά τα κρίνα του αγρού. Αφού λοιπόν ο Θεός φροντίζει για την τροφή των πτηνών του ουρανού, δεν θα φροντίσει για την τροφή του ανθρώπου, ο οποίος κατά πολύ διαφέρει από τα πτηνά. Αφού ο Θεός ενδιαφέρεται όχι μόνο για την ύπαρξη, αλλά και για την ωραιότητα των λουλουδιών, τα οποία σήμερα υπάρχουν και αύριο ξεραίνονται και χρησιμοποιούνται για καύσιμη ύλη. Καίονται στον κλίβανο, στο φούρνο, δεν θα θελήσει να ενδιαφερθεί για τις στοιχειώδεις ανάγκες της περιβολής του ανθρώπινου σώματος για τα ρούχα του. Ο Κύριος εδώ, προχωρώντας με το λογικό επιχείρημα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο, αποδεικνύει ότι ο Θεός ενδιαφέρεται για τον ντύσιμο και για την τροφή μας. Επομένως, μπορεί και θέλει να ενδιαφερθεί για τα υλικά μας αγαθά. Ο Κύριος όχι μόνο μπορεί και θέλει, αλλά και, τρίτον, γνωρίζει τις υλικές μας ανάγκες. Το βεβαιώνει ρητός, λέγοντας. Είδε γάρ, ο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Γνωρίζει δηλαδή ο Θεός ότι έχουμε ανάγκη και από υλικά αγαθά. Ο Κύριος, μετά από τις θετικές αυτές αποδείξεις για τη δύναμη, την αγάπη του Θεού και το ότι γνωρίζει Αυτός τις υλικές μας ανάγκες, φέρνει άλλες δύο αρνητικές αποδείξεις εναντίον της μέριμνας, δηλαδή της ανησυχίας για τα υλικά αγαθά. Και πρώτον λέγει, «Τις μεριμνών δίνεται προσθήνε επί την ηλικίαν αυτού πήχην ένα». Δηλαδή, όταν ο Θεός αποφασίσει να κόψει το νήμα της ζωής μας, ποιος μεριμνώντας και ανησυχώντας μπορεί να προσθέσει στην ηλικία του, στη ζωή του, δηλαδή στα τόσα χιλιόμετρα τα οποία ως ταξιδιώτης της πρόσκαιρης ζωής πέρασε, ένα ακόμη πύχη, ένα βήμα, κανένας. Επομένως, η ανησυχία για τα υλικά αγαθά είναι όχι μόνο ανόητη, αλλά και μάταιη. Δεύτερον, όχι μόνο δεν μπορεί να προσθέσει αυτός που μεριμνάει ούτε ένα βήμα στη ζωή του, αλλά και τα μέχρι τώρα διαστήματα που έχει διανύσει. Η μέριμνα και η ανησυχία τα κάνει βαρύτερα, διότι αυτός που μεριμνάει υποφέρει όχι μόνο από τα παρόντα, αλλά και από τα απόντα, όχι μόνο από τα πραγματικά βάσανα της ημέρας, αλλά και από τα φανταστικά πράγματα του μέλλοντος. Γι' αυτό ο Κύριος ρητός λέγει, «Αρκετόν τη ημέρα η κακία αυτής». Με άλλα λόγια, αρκετά είναι τα πραγματικά βάσανα κάθε ημέρας. Μην προσθέτετε φανταστικά βάσανα του μέλλοντος.

όταν έλθουν και αν έλθουν τα φανταστικά βάσανα, ο Θεός θα στείλει και την ανάλογη βοήθεια και επιλέξει. Μίουν μεριμνήσετε εις την αύριον. Ιγάρ αύριον μεριμνήσετε εαυτής. Προσωποποιεί εδώ ο Κύριος την ημέρα για να κάνει την ομιλία του πιο ζωντανή. Μετά τα 3 θετικά λογικά επιχειρήματα και τα 2 άλλα αρνητικά εναντίον της μέριμνας και της ανησυχίας των επιγείων αγαθών, ο Κύριος, για να συγκινήσει τις καρδιές μας, παραθέτει μία ωραία εικόνα. Λέει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Με άλλα λόγια ο Κύριος λέγει, ασχοληθείτε εσείς με μένα για να ασχοληθώ εγώ με σας. Ασχοληθείτε εσείς με την ψυχή σας για να ασχοληθώ εγώ με το σώμα σας. Κοιτάξτε εσείς προς τα πάνω, να χαμηλώσω εγώ προς τα κάτω. Εάν δούμε ένα πανύψηλο πατέρα να χαμηλώνει και να φυλάει ένα μικρό του παιδί, το οποίο τεντώνει προς αυτόν τα χέρια και το κεφάλι, ασφαλώς θα συγκινηθούμε. Αυτή η σκηνή γίνεται όταν ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για τον ουρανό και ο Θεός χαμηλώνει προς τη γη. Τιμητικό για τον άνθρωπο. Με την εντολή αυτή δεν είναι μόνο ότι αυτός υψώνεται προς τα πάνω, αλλά και διότι ο Θεός χαμηλώνει προς τα κάτω. Τι τιμή για τον άνθρωπο να διατάζεται να ασχολείται με τα πνευματικά τα οποία είναι ανώτερα και να παραχωρεί στον Θεό τη φροντίδα των υλικών τα οποία είναι κατώτερα. Να λοιπόν θετικά, λογικά και αρνητικά επιχειρήματα για να φωτιστεί ο νους μας και ωραία εικόνα για να συγκινηθεί η καρδιά μας ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για τα υλικά μας αγαθά. Μετά από όλα αυτά, δικαίως ο Κύριος μας λέγει, «Μιούν με ρυμνήσετε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, πάντα γάρ ταύτα τα έθνη οι άπιστοι επιζητούσιν». Και προχωράμε τώρα στο θέμα μας για τη μέριμνα των επιγείων αγαθών. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι μεριμνούν και ανησυχούν. Μεριμνά και ανησυχεί ο φτωχός για την καλύβα του. Μεριμνά και ανησυχεί ο πλούσιος για το ανάκτορό του. Ανησυχεί ο φτωχός για την τροφή και ο πλούσιος για την τρυφή. Μεριμνά και ανησυχεί ο φτωχός διότι δεν έχει κάτι για να ντυθεί. Ανησυχεί και ο πλούσιος διότι δεν γνωρίζει τι να πρωτοφορέσει. Πλούσιος και φτωχός ανησυχούν για την ασθένειά τους, για τον πυρετό τους, λέγοντας. Ο πυρετός αυτός είναι τυφοειδής, πνευμονικός, πλευρητικός. Αν δεν πέσει, αν ανεβεί, ανησυχεί η ανήπαντρη κόρη, διότι είναι μεγάλη στην ηλικία και ασθενής και φοβάται μήπως μείνει γεροντοκόρη. Φοβάται η παντρεμένη γυναίκα μήπως πεθάνει ο άντρας της που είναι ασθενής και τότε πού θα μείνουν τα παιδιά της. Ανησυχεί ο έμπορος για τις επιχειρήσεις του λόγω της απότομης αυξομοίωσης των τιμών. Ανησυχεί ο γέροντας για τη ζωή του και ο νέος για την εξέλιξή του. Αν πεθάνω, λέει ο γέροντας, πού θα πάω. Αν δεν εξελιχθώ, λέει ο νέος, πώς θα ζήσω. Ο Κύριος απαντά, «Δεν λέγω ότι δεν πρέπει να εργάζεσαι και να φροντίζεις για την εξέλιξή σου, σύ ο νέος, για τα ανώδυνα τέλη σου, σύ ο γέροντας,